0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it. Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: start with an establishing shot. Move in for a close.
1: Oh, yeah, there we go.
0: Cut away to a reaction.
2: It's huge.
1: Yeah.
2: This is,
1: wow. I love it here. Why is the food so good?
3: We consider food as a part of our culture.
0: It really is the asset of the world. Thanks for listening.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα
έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το DAM. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα κατάφεραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DB Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήρωμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DB Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση στα 4 στάδια, κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους, την Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιέλαμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετακάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελώδεις δίκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DP Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγωνών, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλοίοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν τον αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπτουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή, όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό. Επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνδίκες. Οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν. Σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, είπε σε ένα βαρύ τρακάρισμα, έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή, αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
Ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μέσα της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παρλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 λεπτά πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν, παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Κίρστιν Όμπρι να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα. Είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Τρία, δύο, ένα, Άξιον. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
13: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
1: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
5: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
1: Παρέα θα είμαστε.
0: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Φλό αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό.

0: και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μίντια. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του, από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήτανε μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση, δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Μαξίπ Νοσέρ έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα, εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μία ρεγκάτα ή μία κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή.
1: In general, we have four stops.
0: Γενικά έχουμε τέσσερις περιόδους, μας λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο, ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Στην Εθνική Γαλλίας είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα τρία stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις τρεις πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβαίνου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα. Μ' αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός. Μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές.
1: What's up guys, it's Daniela here. Honestly, I personally...
0: Προσωπικά λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, θα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια normal θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο, για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
2: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ. Μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πως θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Start with an establishing shot. Move in for a close.
10: Oh, yeah, there we go.
9: Cut away to a reaction.
11: It's huge.
10: Yeah.
11: This is, wow.
10: I love it here. Why is the food so good?
12: We consider food as a part of our culture.
9: It really is the asset of the world.
13: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erz Trophy. Ακολούθως, από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο, πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τραυματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Oman.
Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη μέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των δύο και των τριών χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχεις. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επεφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία, Ατζέντε Χαμπ Ταμού, κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του ΟΜΑΝ. Ήρθα εδώ στο Μουσκάτ ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Μουσκάτ για αυτό το μαραθώνιο.
Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο, μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή μέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάρβε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge, που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Very international event. Με
την Ταβρία, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά. Και όπως μας εξηγούν, έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την εναχτή διαδικασία καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης της Ταβίρα σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι. Με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιείς το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι.
Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akash Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για 2 ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντερίρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος στην μεικτή κατάταξη. Το Agrave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1.100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι. Σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες. Πανεμορφά, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά
δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ, να είστε καλά.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Καλημερούδια.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλό
0: γεια σας,
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, καλό Σαββατοκύριακο, βέβαια, βέβαια. Τι κάνεις?
1: Καλά. Εσύ, πώς με βλέπεις?
0: Κουκλάρα, μπράβο.
1: Σ' αρέσει το πουκάμισό μου?
0: Ωραίο είναι. Σαλιάρα έχεις βάλει?
1: Επειδή είμαι έτσι μικρή κοπελίτσα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, μπράβο, εντάξει.
1: Ξεκινήσαμε και με Βύση. Ναι. Επειδή ξέρεις, βάζαμε συνέχεια μαζονάκι και τα λοιπά, γιατί έρχεται και η συναυλία της. Νομίζω ότι ήταν Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο, ε.
1: Και τότε μπήκε ο καινούριο τραγούδι.
0: Θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν εκλογές και λέγαμε δεν γίνεται.
1: Δε...
0: Με την Βύση Σάββατο να κάνουμε.
1: Και στο ΟΑΚΑ κιόλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Κάσε, τώρα και είναι η μέρα των τραγουδιστών.
1: Και με ΔΕΗ μέσα λέει.
0: Αν δεν μου πληρώσει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Και τον ΟΤΕ. Είδε. Μέσα στο κλίμα τη εποχή.
0: Υπάρχουν τέτοιοι εραστέ που πληρώνουν τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Πλέον δεν χρειάζεται ο άλλο να σου πάρει ένα μπουκέτο.
0: Όχι,
1: δεν
0: είναι μπουκέτο.
1: Το πιο χρήσιμο δώρο είναι να σου πληρώσει του λογαριασμού. Ειδικά τώρα τη ΔΕΗ που έχει ανέβει το ρεύμα και ευτυχώ ακόμα έχουμε καλό καιρό και δεν χρειάζεται, ξέρει, άμα. Θερμαίνει στο σπίτι με κανένα air condition, ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Ναι. Θα τα δείξουμε αυτά γιατί ούτε για τα ξύλα έχουν ανέβει και τα. Πήγα προχθές και κοίταγα για πάροχο, ξέρεις. Μπήκα σε ένα κατάστημα φυσικό δηλαδή, όταν χαμός.
1: Ναι, καλέ. Τρέχουν όλοι να προλάβουν.
0: Να αλλάξουν το αυτό, να βάλουν σταθερά, να βάλουν αυτό. Τι να κάνουμε. Παιδιά, θα είναι κακός χειμώνας, δύσκολος πολύ.
1: Θα είναι χειμώνας για να έρθουμε πιο κοντά. Κρύο καιρό για δύο. Έτσι να ζεσταθούμε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι, τώρα υπάρχει. Κοίταξε, τώρα δεν είναι δεδειγμένος τρόπος τώρα για να ζεσταίνεσαι.
1: Έτσι. Εντάξει, θα θέλεις λίγο.
0: Κυβερνητικό μέτρο δηλαδή να πει ελάτε πιο κοντά, αγκαλιαστείτε για να το. Δεν πουλάει.
1: Ακόμα δεν το έχουμε ακούσει.
0: Δεν πουλάει.
1: Προσπαθώ να σου βρω εναλλακτικές.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, τι θα μας έρθει πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, στην ελεκτική κουβέντα θα καταλήξουμε.
1: Ωραία είναι. Αλλά ξέρεις τώρα το, άμα τη βάλεις το πρωί, πώς σηκώνεσαι να έρθεις δουλειά. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Πες εδώ τους τρόπους επικοινωνίας. Τι γιορτάζει κανένα σήμερα?
1: Βέβαια γιορτάζει σήμερα.
0: Ποιος?
1: Είναι ο Σαββάτιος. Ο Σάββατος, η Σαββατία και η Σαββάτη. Λοιπόν, αλλά πρώτα να πάμε.
0: Το Σάββατο γιορτάζουμε ο Σαββάτιος και η Σαββάτη.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κάρτα επικοινωνίας με τα social media. Δημήτρης Καμπουράκης Facebook, Ντόνα Δρούτσα στο Facebook, το Drew, και στο Instagram και στο TikTok, το Παύλα Drew. Οπότε περιμένουμε εκεί μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, παρατηρήσεις,
0: κάτι τέτοιο.
1: Ό,τι θέλεις και εμείς θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα βρούμε.
1: Και αν σε λένε και Σαββάτιο που γιορτάζεις
0: καλά,
1: σήμερα.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρεις κανένα Σαββατία ή και κανένα Σαββάτιο, δεν ξέρω.
1: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά αν υπάρχει κάποιος, ας μας στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι έχει συμβεί και σαν σήμερα.
0: Ναι, δεν βλέπω κάτι. Α, βλέπω τον Αλκίωνο.
1: Ναι, Αλκίωνο.
0: Το 69 λέγε να είναι ο Αλκίωνος.
1: Όνειρο ήταν. Διάβαζα την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ήταν, λέει, ένας φίλος του που έβλεπε μια κοπέλα συνέχεια, λέει, στον ύπνο του. Και από εκεί προέκυψε η ιδέα για να φτιάξει το όνειρο ήταν. Δεν ήταν δηλαδή φυσική. Δεν την είχε γνωρίσει ποτέ. Μόνο στον ύπνο του. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε πάλι στο όνειρό του και του λέει: θα με ξαναδείς και θα την ξανάδε.
0: Του είπε στον όνειρο.
1: Μεταφυσική ερωτική ιστορία,
0: τι
1: παρακαλώ.
0: Τι λες τώρα. Α, στο όνειρο του το είπε.
1: Ναι. Και από εκεί βλέπεις και το τραγούδι.
0: Κάτσε να το ακούσω.

0: Μπράβο του.
1: Άλλαξε και look. Παλιά είχε μακρύ μαλλί. Τότε που τον άκουγα και εγώ στο γυμνάσιο. Ναι, βέβαια.
0: Πιο νεαρούς. Τώρα έγινε σοβάρεψα.
1: Εντάξει. Μεγάλωσε.
0: Λοιπόν, πάμε, ωραία. Λοιπόν, για πες, για να δούμε εδώ πέρα, να δούμε πότε η ύλη, πότε βγαίνει, τα φεγγάρια, πότε βγαίνουν.
1: Όπα, αυτά δεν μπορώ τώρα.
0: Γιατί, 7 και 10. Σε μια ώρα και 10 λεπτά βγαίνει.
1: Εντάξει, αυτό ωραίο να βγει ο ήλιος, αλλά 7.30 ώρα το απόγευμα να αρχίζει να σκοτεινιάζει.
0: Αλλά κάτσε να έρθει ο Οκτώβρης να σε πάει μια ώρα πίσω και θα σου πω εγώ.
1: 12 ώρες και 17 λεπτά διαρκεί η μέρα. Ίσα που προλαβαίνουμε μόνο.

0: όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Άρα έχει περισσότερη μέρα παρά νύχτα ακόμα.
0: Ακόμα ναι, δεν έχει γυρίσει το ρολόι πίσω.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ο καιρός γενικά καλός είναι. Έχει μια δροσούλα βέβαια το βράδυ.
1: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
0: Αλλά είναι για να κοιμόμαστε
1: να
0: μια χαρά.
1: Το air condition.
0: Βλέπεις
1: το μεσημέρι ακόμα το βάζουν μερικοί.
0: Ναι, γιατί έχει λίγο κάποια στιγμή. Έχει ζέστη. Δηλαδή, βλέπεις και στην Αθήνα σήμερα 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 27, Τρίκαλα 32, καλό καλοκαίρι. Αντίστοιχα στην Ξάνθη 27, στο Ρέθυμνο 26.
1: Είδες, ρε παιδιά, η Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Φέτος ήταν δροσερή Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ένα κουφό πράγμα. Φεύγουν από το. Λοιπόν, και το βραδάκι 20-22, 23. Εντάξει.
0: Θέλεις, μια ζακετούλα, τι θέλεις. Αλλά είναι ωραίο, ευχάριστο νομίζω.
1: Okay.
0: Εντάξει, φθινόπωρο είμαστε.
1: Λοιπόν. Πάμε εδώ. Για κάτσε να δεις εδώ πέρα τις χαμηλότερες και τις ψηλότερες.
0: Έμα, Καρδίτσα, 33.
1: Ναι, πάνω είναι η ψηλή.
0: 12 στην Τρίπολη. Εντάξει, εκεί θέλεις ένα μπουφανάκι.
1: 12 βαθμούς, φυσικά θες μπουφάκι.
0: Και δεν ξέρω αν
1: και κουβερτούλα το βράδυ, κάτι θες. Κάτι πολύ ελαφρύ.
0: Βέβαια, επειδή τους πιάσαμε και από τα μούτρα τους ανθρώπους, έχουμε και καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν τις είδες τώρα πρωί-πρωί.
1: Μας αναβαθμίσανε πρωί-πρωί.
0: Αναβαθμιστήκαμε και από τη Moody's και από τον οίκο αξιολόγησης Scope. Βλέπεις BB+, 3B+ τέλος πάντων. Θετικές προοπτικές για την Ελλάδα και από την Moody's. Και έχουμε και την ανάρτηση από τον Υπουργό Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη.
1: Δύο αναβαθμίσεις την ίδια μέρα αποτυπώνουν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική συνέπεια και τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της χώρας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτέλεσμα, με αποτελέσματα και η πραγματική αξία αυτής της προόδου είναι να μετατρέπεται σε περισσότερες δυνατότητες για τη χώρα και σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες. Επίσης, συνεχίζει ο κ. Πιερακάκης ότι αν δεν κλείσετε το air condition, σε λίγο θα αρχίζω να φτερνίζομαι.
0: Θα κάνουμε συναυλία μαζί κι εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, συνοηθήκαμε. Κοίταξε, άκου να σου πω, υπάρχει μια θεωρία που λέει «Μα τώρα και τι με νοιάζει μένα που αναβαθμιζόμαστε, τρώγεται η αναβάθμιση κτλ». Παιδιά, μετά την χρεοκοπία της περασμένης δεκαετίας, συνοηθήκαμε, καταλάβαμε ότι άμα δεν πηγαίνουν καλά οι αριθμοί, κάποια στιγμή σκάει στην τσέπη σου και στα μούτρα σου.
0: Ναι, προφανώς, λοιπόν, τα βλέπουν.
1: Είναι πολύ σημαντική η είδηση, η αναβάθμιση. Όσοι είναι στο χρηματιστήριο να περιμένουν, θα ανέβει λιγάκι, έτσι λένε τουλάχιστον οι αναλυτές. Η χώρα, ας πούμε, επειδή υπάρχει κρίση ομολόγων, δηλαδή σοβή κρίση, με τα αμερικάνικα ομόλογα, τα ιαπωνέζικα ομόλογα, υπάρχει θέμα τώρα. Και επειδή εδώ πέρα φτερνίζεται, πετάει μια πεταλούδα εκεί, φτερνίζει το πλανήτη εδώ. Αυτά είναι καλά νέα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: και ειδικά
1: είναι λίγο
0: περιβάλλον...
1: πιο θωρακισμένη.
0: Ναι,
1: λίγο πιο θωρακισμένη ελληνική οικονομία.
0: Σε ένα ρευστό
1: για την
0: περιβάλλον.
1: Πιθανότητα να έχουμε καμιά. Σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, πολύ δύσκολο, πολύ ρευστό.
0: Με όλα αυτά που συμβαίνουν στα γεωπολιτικά. Και στο πλαίσιο αυτό είχαμε και τις παρεμβάσεις που προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός εξήγησης.
1: Για τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
0: Ναι, διπλή παρέμβαση.
1: Εκεί.
0: Και με επιδότηση.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Και με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο φυσικά θέρμανσης, το οποίο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα που είδαμε ότι πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ και έχει ανοίξει και όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Εντάξει, πλακώνονται εκεί, λογικό
0: ήταν. Πόσο μπορεί να γίνει και φυσικά αν μας το επιτρέπει και η Ευρώπη.
1: Ναι. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θα δούμε. Στη Γερμανία είναι 3 ευρώ.
0: Ναι, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με τη Γερμανία. Γιατί
1: ευρώ,
0: εκεί τη χρυσοπληρώνουν τη βενζίνη. Και ήδη πήραν μέτρα και στη Γερμανία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, ήταν λογικό να άνοιξε αντιπαράθεση. Διότι όσα και αν δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, όλο λένε δώσει πάει κι άλλα, δεν μου φτάνουν, λίγα είναι αυτό. Εγώ θα βρίσκα περισσότερα κτλ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διάβαζα,
0: ναι,
1: μόνο. Δύο χώρες μόνο έχουν προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενδέχεται τώρα οι Γερμανοί, διότι το 3R δεν αντέχεται.
0: Όχι καλέ.
1: Και οι υπόλοιπες αντιστέκονται στεναρά. Η Ελλάδα έχει κάνει έτοιμα δηλαδή να γίνει αυτό και αντιστέκονται. Δεν θέλουν.
0: 17 λεπτά
1: χάνουν έσοδα πολλά.
0: Το λίτρο στην Γερμανία η μείωση του φόρου. Θα βάλουν και πλαφόν από το 2027 βέβαια σε μια δεύτερη παρέμβαση. Και στα υπόλοιπα φυσικά θέματα της επικαιρότητας. Δεν είναι μόνο αυτό στην πολιτική αντιπαράθεση. Ακόμα και η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζουράκη. Αλλά όσον αφορά
1: τι γίνεται
0: έχουμε πάει, το έχουμε αφήσει αυτό. Έχουμε επεκταθεί τώρα στην αστυνομική έρευνα.
1: Το θέμα του Μαζουράκη, από μόνο του. Τον θάψαμε τον άνθρωπο, τον τιμήσαμε, τον κάναμε, τον δείξαμε. Και εκεί πλακωθήκαμε.
0: Καλά, ναι.
1: Τι είχε πλάκο δεκα, εμείς ήταν μαζονακοί και όχι. Τα 4-5 δεν μας ζουν εκεί και το 1-5 ήταν υπερβολή. Βρήκαμε, και ακόμα και πέθανε, όλοι πλακωθήκαν πάνω στο φέρετρο.
0: Ειδικά με τις αναρτήσεις εκεί στο Facebook, έγινε ο κακός.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει φύγει από εκεί και έχει φτάσει πια τώρα στα ιατρία και στα wellness.
0: Βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για να ελέγχουμε.
1: Να ψάχνει τις διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις, ό,τι ανεβάζουν στα social media. Θα ξεσκονίζουν εκεί τα στοιχεία, ό,τι έχει δηλώσει το κάθε ιατρείο ή κέντρο ευεξίας, πες το πως θες. Και μετά θα μπουν όμως και οι πολίτες. Σαν detective να δούμε τι συμβαίνει, γιατί θα το σκανάρουν μπαίνοντας σε ένα ιατρείο. Έχει άδεια.
1: Πώς θα το κάνουν αυτό, λέει.
0: Με το QR τώρα. Θα υπάρχει ανάλογο λογισμικό, θα το σκανάρει.
1: Και θα του λέει, ας πούμε, αν έχει άδεια, τι άδεια έχει,
0: γιατί δεν έχει, κατευθείαν καταγγελία. Δεν ξέρω τώρα, ελπίζω να
1: λειτουργήσει. Μια κυρία εγώ σε ένα γραφείο που περίμενα εκεί πέρα, η οποία μου λέει, ήταν και ας πούμε, είχε δει, δηλαδή πώς να σου πω, μορφωμένη γυναίκα της πιάτσας, της αγοράς κλπ. Και μου λέει, ρε παιδί μου, τώρα αυτός, εντάξει, τον φάγανε, μου λέει, τον άνθρωπο, κρίμα από το Θεό και τον λυπήθηκα και αυτό και νέος άνθρωπος και σε αυτό το πράγμα. Και, αλλά μου λέει, είχε και αυτός ευθύνη που πήγε εκεί. Λέω, εδώ τα λέμε, έχεις ευθύνη, διότι πας.
0: Και εμείς έχουμε,
1: ναι, φυσικά, είχε αυτός ευθύνη. Μου λέει, διότι, είναι δυνατόν, μου λέει, ο κ. Μαγιουζονάκης να μην έχει μία αστρολόγα να του πει, μην πας εκεί.
0: Όντως.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι με τρολάρε, ότι κάνει πλάκα.
0: Το εννοούσε σοβαρά.
1: Ναι. Λέει, είπα τώρα, άνθρωπος, λέει, τραγουδιστή, μία αστρολόγα, του πει, η αστρολόγος θα σου πει. Πήγαινε εδώ, μην πας εκεί. Τι διάλογο, λέει, τόσο, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει. Και ευθύνη, λέω, μεγάλη.
0: Καταλαβαίνεις όμως πως φτάσαμε εκεί και αυτοί οι δύο γιατροί είχαν τέτοια πελατεία. Ναι. Γιατί όλο γινόταν από στόμα σε στόμα. Τώρα μάθαμε για υπνοτιστές, για άλλες θεραπείες που δεν τις ξέραμε.
1: Κυταρολογικές. Κοίτα αυτό. Τέλος πάντων, θα έχουμε εδώ πέρα διάφορες να τα πούμε αυτά. Γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, και το δημογραφικό παραμένει να επιστρέψουμε και στα οικονομικά μας. Γιατί το έχεις δει και εσύ, οι περισσότερες οικογένειες, τα παιδιά πλέον, παιδιά, ενήλικες, μένουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι με λίγα δωμάτια, ο άλλος είναι 31 ετών.
1: Δεν φεύγουν από το πατρικό.
0: Και δεν φεύγουν από το πατρικό τους. Και είναι λογικό,
1: γιατί να βρεις σπίτι, θες 700 να είναι το ενίκιο,
0: και τι μισθό παίρνει ο άλλος.
1: Οπότε, 700 το διάρρη και παίρνει 850, 900, 1000, πού θα πας.
0: Δεν πας, στη μαμά και στον μπαμπά.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια, διάβαζα ότι η ιδιοκατοίκηση στο 69 ακόμα κάτι. Το 70% δηλαδή των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι. Παρά τα αυτά, αυτοί που την πληρώνουν τα νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Διότι το γεγονός ότι μένω εγώ, ας πούμε, μένει ένα ζευγάρι στο σπίτι του, δεν σημαίνει ότι το παιδί έχει σπίτι.
0: Όχι βέβαια, εντάξει, υπήρχε και η κουλτούρα παλιά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα που αγοράζατε και σπίτια και εξοχικά και όλα, αλλά οι νεότερες γενιές αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Ειδικά στην τωρινή εποχή. Και να βρεις και κάτι οικονομικό και να το φτιάξεις.
1: Για δεν βρίσκεται έναν τύπο να έχει σπίτι.
0: Πού υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιος να μας στείλει μήνυμα.
1: Όπα. Άντε, παιδιά.
0: Δεχόμαστε ε9.
1: Θέλουμε γαμπρό με πρίκα.
0: Να πληρώνει, όπως λέει, και η Βύση τους λογαριασμούς.
1: Όχι, άσε τώρα. Οι λογαριασμοί. Αυτό δεν επιτρέπεται. Να σου πει τους λογαριασμούς. Να πεις ότι βρήκα έναν που τυχαίνει να έχει ένα σπίτι. Αλλιώς.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει με την καλή του την καρδιά.
1: Με την καλή θα την κάνει, με την κακή θα την κάνει. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, και τις πατάτες θα τις πούμε πατατουλίτσες. Μόνο baby στο εξής. Διότι με αυτά που γίνονται με την κλιματική κρίση έχουν μικρή παραγωγή. Και πλέον είναι μικρές οι πατάτες.
1: Δεν είναι μόνο μικρές, είναι και μειωμένη παραγωγή, θα ανέβει πάλι τιμή. Θα μας τα πει ο Καπούνης, τον Καπούνη θα τα έχουμε από την Άξο. Για να τα πούμε, αλλά χτυπάει, παντού χτυπάει. Μα τα βλέπεις τα δέντρα, έχω κάθε χρόνο και πέρσι φώναζα εδώ. Παιδιά, να βρέξει, έλεγα στο μετεωρολόγο, δώσε μια εντολή να βρέξει. Βλέπεις τα δέντρα
0: που έχουν... Δεν έκανε τα γονέα του με τον καιρό,
1: Ναι, δεν βλέπεις τα δέντρα που έχουν... Κάτω στην Κρήτη έριξε δύο μέρες βροχή. Πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο. Ναι. Τετάρτη και Πέμπτη, ή Τρίτη και Τετάρτη έριξε. Και μου λέει, έριξε χρυσό νερό. Ξέρεις, ο αγρότης το λέει αυτό. Δηλαδή χρήσιμο, είδε τα δέντρα, βλέπει τη φύση γύρω του και ξεδιψάει και συνέβη. Ναι.
0: Η Κρήτη πάντως τα πάει καλά. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Με την έννοια ότι πάντα έχει υψηλές θερμοκρασίες, οπότε καταλαβαίνεις πιο δύσκολες συνθήκες. Αλλά τώρα το κλίμα νερά, έχει φτιάξει.
1: Και εκεί τα μειώνουν τα νερά, τους μειώνονται δυστυχώς. Κρήτη είχε νερά, η Δυτική Κρήτη είχε πολλά νερά, αλλά δεν έχει χιονοπτώσει τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όχι. Και άμα δεν χιονίσει. Να βρέξει δεν φτάνει.
0: Λοιπόν, να πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά τι έχει συμβεί και μέσα στη νύχτα και όλες τις εξελίξεις από το αστυνομικό δελτίο.
1: Είχαμε και χθες του Φίσα την επέτειο.
0: Βέβαια. 13η επέτειος.
1: Για να πάμε στο Σπύρο.
0: Με διαδηλώσεις. Πάμε στο Σπύρο, Αλεξανδρή.
1: Με κοντομάνικο είναι.
2: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: δεν είναι κρύο, ρε.
0: Ζεστούλα έχει έξω ή δεν έχει δροσιά?
2: Όχι, έχει δροσούλα. Ιδίως εμείς εδώ που είμαστε στα βόρεια, θέλει μια ζακέτα από πάνω.
1: Ναι, μα αυτό σου λέω.
2: Αλλά εντάξει, πιο μετά θα έχει ζέστη. Οπότε τώρα για τα πρώτα ζωντανά.
0: Είναι σκληραγωγημένος, είναι κομμάτι. Είναι στο ελεύθερο ρεπορτάζ, οπότε καταλαβαίνει.
1: Σκληρός.
2: Μην αρρωστήσουμε μόνο. να ξεκινήσουμε από τις διαδηλώσεις που έγιναν, τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, στη μαύρη επέτειο της συμπλήρωσης 13 χρόνων από την εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το καταδικασμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Το επίκεντρο των εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, ήταν η Νίκαια και το Κερατσίνι, εκεί όπου χιλιάδες πολίτες από την αρχή της ημέρας, πολίτες κάθε ηλικίας, από μαθητές μέχρι ηλικιωμένους στα βαθιά γεράματα, βρέθηκαν στο σημείο σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο σημείο που έπεσε νεκρός πριν από 13 χρόνια. Από το πρωί άφηναν λουλούδια στο σημείο, βρέθηκε και η μητέρα του Μάγδα μαζί με τον πατέρα του Παναγιώτη. Από εκεί ξεκίνησε και η μεγάλη πορεία στις 5:30 το απόγευμα, που κατέληξε στον μπλόκο της Σκοκκινιάς και στο μετρό της Νίκαιας. Στην κεφαλή της πορείας, φυσικά, οι γονείς του αδικοχαμένου Παύλου. Πορεία και διαδηλώσεις μνήμης που σημαδεύτηκαν από το που ήταν στον απόϊχο, μάλλον, της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, του διευθυντικού στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Φυσικά, το σύνθημα το οποίο δόνισε την ατμόσφαιρα, όπως κάθε χρόνο, ήταν το «Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Ήταν ένα ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα που ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι πολίτες βροντοφώναξαν ότι δεν θα αφήσουν τον φασισμό να επεκταθεί, να εμφανιστεί ξανά σε καμία περίπτωση στις γειτονιές τους. Και στη Θεσσαλονίκη 3.000 κόσμος βγήκε στην Καμάρα, όπως και στην επαρχία, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Τώρα, ναι, αναμενόμενο. Ήταν και η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, ας πούμε, ξαφνικά. Ήταν και σε χρόνο, ρε παιδί μου. Και ήταν και αυτές οι εκδηλώσεις απ' έξω που τον περιμένουν τώρα.
0: Αυτοί οι 200 συνωματέοι, ας πούμε, με τους
1: ξουρισμένους βέρκους, να μου και τις βάκες βάστηκες στα τα τατού και τα τέτοια, ας πούμε. Ήταν ένα θέαμα θλιβερό, ας πούμε. Και
0: και διεκδικεί να επιστρέψει κιόλας στην πολιτική σκηνή.
1: Ναι, καλά. Αυτό... Καλά.
0: Σπύρο,
1: η περίοδος που τους βλέπαμε στο δρόμο, γιατί εγώ τα έχω ζήσει στο ρεπορτάζ, που βγαίνανε με τις φαλτσέτες στην Κολότσια, στον Άγιο Παντελεήμονα και στη Νίκαια και εδώ και εκεί, να πούμε, και αν βρίσκανε κανένα μετανάστη, αν βρίσκανε κανένα αυτό, τους πάγανε το κεφάλι, τον εσφάζανε ή του χαρακώναν τα μούτρα, πέρασε. Δεν είναι ανεκτική η δημοκρατία πια. Λοιπόν, διότι τους αφήσαν στην αρχή, έλα μωρέ, εντάξει τώρα πλημελήματα είναι, εντάξει τώρα είναι και κάτι συμπορίες εκεί που φωνάζουν, μέχρι που σκότωσαν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τότε ξυπνήσαμε.
0: Λοιπόν,
1: τους είδες όμως πώς είχαν τότε, πώς ήταν τα τάγματα, αυτό πηγαίνανε με τους πυρσούς, με το βήμα, λες και ήτανε τάγματα των ΕΣΕΣ, που πηγαίνανε σε εκδηλώσεις κτλ. Μόλις τους πιάσανε, πώς εξαφανιστήκανε, χαθήκανε, πήγανε στις τρύπες τους, μόλις πιάσανε τους αρχηγούς. Πού ήταν το στράτευμα αυτό το φοβερό και τρομερό? Μπουχός! Σκόνη έγινε. Τώρα αυτό να ξαναμουρίζουν πάλι.
0: Ναι, δεν είχαν εκμεταλλευτεί και την οικονομική κρίση.
1: Εντάξει,
0: και
1: ναι, φυσικά.
0: Δίθεν ως σωτήρες και όλα αυτά που λες, που εγγράφεις.
1: Ναι, τελείωσε όμως αυτό. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο.
0: Σπύρο, να πάμε λίγο και στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Οι προφυλακισμένοι οι γιατροί, που το θέμα είναι ότι περνάνε και με στην φυλακή, απομονωμένοι, και φυσικά έχουμε και αναβρασμό, ειδικά στις γυναικείες φυλακές, εκεί όπου είχε τραγουδήσει παλιά και ο τραγουδιστής.
2: Ακριβώς. Είναι απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε ειδικές συνθήκες κράτησης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την δική τους ασφάλεια, καθώς υπάρχει διάχυτος αναβρασμός ανάμεσα στους υπόλοιπους συγκρατούμενους τους. Μάλιστα, και η στάση που έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής δεν αλλάζει ιδιαίτερα το κλίμα σε βάρος τους. Από τη μια, ο 58χρονος γιατρός, αυτό που έκανε από την πρώτη στιγμή και εντός της φυλακής είναι να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Ωραίος, για
2: και να λέει ότι αυτό συστεγάζεται.
3: Αυτό λέει η γυναίκα μου, αυτή τα έκανε.
2: Ναι. Έλεγε ότι συστεγαζόταν το γραφείο του με αυτό τη γυναίκα, το ιατρείο, με αυτό τη γυναίκα και ότι αυτή
3: είναι
2: η ευθύνη για τον Γιώργο Μαζονάκη και ο δικός της ασθενής ήταν. Φυσικά έγινε δέκτης αποδοκιμασιών και ο 58χρονος, ο οποίος να πούμε ότι φυλάσσεται σε ελαφρώς καλύτερες συνθήκες στο κελί του από ότι 56χρονη, δηλαδή έχει και παράθυρο για παράδειγμα στο κελί του και οι δύο προαυλίζονται μόνοι τους. Από την άλλη είναι ακόμη πιο βαρύ και ο τεταμένο το κλίμα σε βάρος της 56χρονης, καθώς να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλού, που είχε δώσει και συναυλία πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα, οι συγκρατούμενες της φέρονται να έχουν υψώσει ένα πανό για τον Γιώργο Μαζονάκη και χθες να έβαλαν και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και μάλιστα η 56χρονη την ώρα που πήγαινε στο κελί της προχθές έγινε δέκτρια αποδοκιμασιών, λιντσαρίσματος θα λέγαμε, της φώνασαν ότι σκότωσε
3: ας
2: το καλύτερο.
3: Ας τους φυλάνε καλύτερα γιατί δεν ξέρεις, θα γίνει και μέσα και θα περιπλακεί το πράγμα πολύ.
2: Γι' αυτό είναι και αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει πάρα πολύ οργή ανάμεσα στους συγκρατούμενους. Τώρα, να πούμε ότι ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας έχει δώσει την εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, για να διενεργηθεί σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα γίνει έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, εάν είχαν γίνει δηλαδή όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από άλλους δημόσιους φορείς που έπρεπε να γίνονται και στο ιατρείο αλλά και στα υπόλοιπα ιατρεία που εφαρμόζουν αναγεννητικές θεραπείες. Η έρευνα θα γίνει σε βάθος πενταετίας και μάλιστα ιδίως στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο ιατρείο, θα εξεταστεί εάν υπάρχουν πορίσματα από τις προηγούμενες έρευνες, καθώς ήδη από το 2023 φέρονται οι γιατροί να διαφήμιζαν το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Και εφόσον υπάρχουν πορίσματα από όλες τις έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει, πρέπει να προσκομιστούν στην εισαγγελία. Θα κληθούν μάλιστα και ως μάρτυρες και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τώρα, κεντρικό ρόλο στο μικροσκόπιο των αρχών
0: είναι και μπαίνει
2: ο ρόλος του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έχει λάβει στο κινητό τηλέφωνο απευθείας από την γιατρό.
3: Δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι όμως
2: αυτός, Γιώργου Μαζονάκη.
3: Δεν
2: κατηγορείται ακόμη
3: δεν
2: για κάτι, ωστόσο προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις
0: στον ανακριτή. Ήταν το θέμα με τη φωτογραφία που του έστειλε.
2: Θα κληθεί να εξηγήσει γιατί ο ίδιος νωρίτερα δεν το έχει αποκαλύψει αυτό στις αρχές, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η συνομιλία με την 56χρονη γιατρό. Φέρεται ο ίδιος να ισχυρίζεται ότι είχαν αναπτύξει μια σχέση, ότι η ίδια ήταν ασθενής του, ότι είχαν αναπτύξει μια σχέση μέσα από αυτήν την διαδικασία.
3: Ποια γιατρίνα.
2: Γνωρίσει τον Γιώργο Μαζονάκη, η 56χρονη.
3: Γιατρίνα. Θέλω να την κάνει. Ήταν πελάτησα του υπνοτιστή και γιατρένα.
0: Ο οποίος υπνοτιστής λέγεται ότι ήταν
2: αυτό
0: και πουλάγε ρούχα στην Κέρκυρα, μετά άλλαξε, έκανε στροφή στην καριέρα του.
3: Δεν επιτρέπεται να αλλάζεις, να κάνεις στροφή στην καριέρα σου.
0: Αλλά να είναι οι σπουδές σου όλα αυτά να ισχύουν.
3: Έχει τι, ανωτάτη που υπνοτική.
0: Υπάρχει, ξέρω εγώ το μέας, θα μας τα πούνε στη συνέχεια.
3: Τρέλα,
2: είναι σκιώδες γενικά το παρελθόν του υπνοθεραπευτή. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ετερόκλητες για το παρελθόν του και το τι δουλειές έχει κάνει.
3: Εγώ έβλεπα κάτι βίντεο εκεί που λέει ότι το φίδι υπνοτίζει το ποντίκι και ο πόντικας υπνοτίζει τη γάτα και η γάτα το ποντίκι και το ποντίκι το φίδι και το... κάτι ασυνάρτητα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή πας και πληρώνει να σου λέει τέτοια.
0: Ναι.
3: Και μετά να σε υπνοτίσει.
2: Όσο μιλητής,
3: και είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, είσαι μετερκάνκος του πατέρα σου και μετερκάνκος της μαμάς σου, η γιαγιά σου κάπου στην άκρη, στη γωνία και
2: ακόμη και ως μανιταρολόγος εμφανίζεται σε άλλα συνέδρια.
0: Ναι, Σπύρο.
2: Φέρεται το εύρος της επιστημονικής του, δεν ξέρω πώς να το θέσω, ενασχόλησης ήταν τεράστιο. Φέρεται να έχει συμμετάσχει σε άλλα συνέδρια και ως ειδικός στα μανιτάρια και να ασχολείται ιδιαίτερα με τις εναλλακτικές μορφές θεραπείων.
3: Στο βγάλουμε τώρα, μωρέ.
0: Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Γιατί ο Σπύρος συνέξω κάνει ρεπορτάζ, ναι, και μας ενημερώνει.
3: Έχουμε τις
0: εφημερίδες
3: εδώ, αλλά υπάρχει ένα επεισόδιο στο.
0: Στο Βόλο.
3: Στο Βόλο. Με έναν ταλέπο, με έναν ταξιτζή, έναν άνθρωπο να πούμε που δουλεύει νύχτα το ταξί, να βγάλει το μεροκάματό του.
0: Του σπάσανε, λέει, το χέρι με σκουπόξυλο. Αρνήθηκε να επιβάσει.
3: Ήταν δύο Ρωμά εκεί. Αυτό του ήξερε. Λέει, και είπε ότι αυτοί μπαίνουν και δεν πληρώνουν.
0: Όχι, και γενικά εκεί πέρα στην περιοχή το έχουν σαν σύστημα.
3: Λοιπόν, να του μιλήσουμε του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι ξύπνιο και μα περιμένει.
0: Λίγο,
3: ο κύριο Πασχαλίδη, ο Ευδόκιμο. Καλημέρα, κύριε Πασχαλίδη. Καλημέρα, πώ είστε.
0: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσά και στου τηλεθεατέ σα.
3: Λοιπόν, τι έγινε τώρα με αυτό. Για πάμε.
4: Πατέρα και γιο, δύο Ρωμά, δεν χαρακτηρίζουμε την προέλευση αλλά τη συμπεριφορά. Εδώ και το τελευταίο διάστημα απασχολούσαν το ταξί, επιβιβαζόταν σε ταξί μέσω τηλεφώνου που παίρνανε, δεν πληρώνανε, είναι χρήση των ουσιών. Εμείς τα μέτρα που πήραμε ήταν να αποκλείσουμε τα τηλέφωνα τους από το τηλεφωνικό κέντρο.
3: Α, το κάναν δηλαδή, πέραν τηλέφωνο και έλεγαν να έρθει το ταξί, μπαίναν και δεν πληρώνανε.
4: Ναι, ναι.
3: Μη χειρότερα. Ναι.
4: Και απειλούσαν φυσικά. Μάλιστα και εμένα με έχουν απειλήσει σε φορές που με έχουν βρει στον δρόμο και δεν τους επιβίωσε ότι ξέρουμε που μένεις, γιατί μένουμε σχετικά κοντά, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου και όλα αυτά. Στις τελευταίες δύο μέρες υπήρχε μια έξαρση, ίσως και τη χρήση και πολλά αυτά. Είχα μια ντροπή συμπεριφορά σε μια συνάδελφο. Χτες το μεσημέρι μεταβήκαν σε μια πιάτσα εδώ κεντρική στην Νέα Ιωνία του Βόλου, που είναι το παλιό κημητήριο, που είναι κοντά στην οικία του. Ο πατέρας πρώτος, αρνήθηκε ο συνάδελφος να τον επιβάσει όταν ρώτησε το γιατί, τους εξήγησε όλους τους λόγους. Και μετά από λίγο έφτασε και ο γιος, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση, όταν κατάλαβε ότι δεν θα επιβαστούν, άρχισε έβριζε και βρήκε μια σκούπα και έσπασε το ξύλινο κοντάρι. Και με αυτό επιτέθηκε στο συνάδελφο και τον χτύπησε λίγο πάνω από τον καρπό που είχε και κάταγμα.
3: Μα την πρόσπασε.
0: Την πρόσπασε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ο συνάδελφος είπε και ότι υπήρχε και πληγή και μετά είδαμε ότι υπήρχε και καρφί πάνω στο κοντάρι. Μόλις μαδεύτηκε το νέο, οι συνάδελφοι αμέσως βγάλανε πολύ θυμό. Εμείς ως διοίκηση αυτό που κοιτάξαμε ήταν να καθησυχάσουμε τους συνάδελφους, να μην έχουμε κάποιες συμπεριφορές, ούτε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Το απόγευμα κάναμε μια συγκέντρωση, οδηγηθήκαμε στο αστυνομικό τμήμα, όπου ο συνάδελφος κατέθεσε τη μήνυση. Υπήρχε και συμπαράσταση, τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα ήταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση και μετά από μία ώρα από ό,τι μάθαμε συνελήφθησαν. Τώρα το πρόβλημα είναι το εξής. Η επόμενη μέρα που λέμε, που υπήρχαν απειλές και όταν υπάρχουν παραβατικά άτομα συνήθως δεν υπολογίζουν τίποτα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Δεν παιδί μου, αυτοί πράγματι, άμα το κάνουν συστηματικά σου λέει δεν τους νοιάζει.
4: Όταν κάποιος μπαίνει βγαίνει.
3: Δηλαδή εντάξει, να πας λαθρέα, να μπεις μια φορά και αν την κοπανίσεις, θα πεις είναι, ξέρεις. Άμα το κάνει, το ξανακάνει, το ξανακάνει. Δεν...
4: Εγώ θα σας πω λίγο ότι με εκμυστηρεύτηκε και ο πατέρας σε ένα διάλογο,
3: ναι,
4: ότι κάνουμε μικροπλημελήματα ώστε να μην μπορούν να μας βάλουν μέσα. Οπότε γνωρίζοντας, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω, ήταν να κάνουν πράξεις οι οποίες δεν είναι ποινικές για να οδηγηθούν μέσα.
3: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα κύριε Πασχαλίδη, άμα σου λέει τα λουνού τώρα θα έρθω βράδυ και σου σπάσει το αμάξι με το οποίο βγάζει το μεροκάματό σου. Είναι πρόβλημα.
4: Εννοείται είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο θυμό στους συναδέλφους. Ευχόμαστε να μην υπάρξει η επόμενη μέρα, γιατί μετά και οι αντιδράσεις των συναδέλφων θα είναι πολύ διαφορετικές πλέον.
3: Αυτό είναι τώρα. Και ούτε και αυτή είναι λύση τώρα εδώ που τα λέμε.
4: Σίγουρα δεν είναι λύση.
3: Διότι να πας τώρα να τον εκτυπήσει κάποιο, αυτό θα μπει φυλακή.
4: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Όταν βγαίνεις για δουλειά, έχεις αντιμετωπίσει χιλιάδες δύο προβλήματα. Τώρα με το καύσιμο και απειλείται η ακεραιότητά σου ή το αυτοκίνητό σου που είναι η περιουσία σου για να βγάλεις το μεροκάματο.
3: Φτάνεις και στα ωριά σου.
4: Δεν επικρατεί λογική. Εμείς αυτό που προσπαθούμε και σαν διοίκηση είναι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. Ήδη έχουμε ενεργοποιήσει και τα πρωτόκολλα, γιατί δεν ξέρουμε, ο πόλεμος τώρα μπορεί να είναι ασύμμετρος. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Ασφαλώς, διότι αυτός προφανώς μπορεί να πάνε άλλοι διπλανή του και να πάνε να κάνουν ζημιά στους ανθρώπους.
0: Γιατί έτσι λειτουργούν.
4: Εμείς αυτό που κοιτούσαμε όλες αυτές τις μέρες, είχαμε δώσει εντολές να αποφεύγουν την επιβίβαση, να φανταστείτε ότι καλέσαν στην πυροσβεστική, η πυροσβεστική μας πήρε να στείλουν ταξί εκεί που μένουν. Εμείς, δηλαδή, θέλω να σου πω λίγο τι τρόπους βρίσκανε για να μπορέσουν να, αφού τους είχαμε αποκλείσει.
3: Αυτή τώρα είναι σε κάποιο, ας πούμε, σε κάποια περιοχή συγκεκριμένη και καλούν από εκεί, είναι καταβλισμός.
4: Ναι, ναι, είναι εδώ, στην Ιωνία του Βόλου. Μάλιστα. Δεν είναι σε περιοχή που μένουν Ρωμά. Απλά τώρα λόγω και τη εξάρτηση και όλα αυτά είναι σε έξαρση, στερετικά σύνδρομα, όλα αυτά.
3: Αυτή τη λένε τώρα ότι είναι ρατσισμό, να μα παίρνετε στο ταξί και τέτοια, έτσι.
4: Όχι, δεν έχουν. Γι' αυτό είπα και κάτι πριν. Δεν έχει να κάνει με την προέλευση των ατόμων.
3: Φυσικά.
0: Έχει να κάνει με την πυρηγορία. Εντάξει, και στο σκουπόξυλο και βαρά στον άλλον, τι συζητάμε.
4: Εξυπηρετούμε πάρα πολλές φορές και από την τάξη των ΡΟΜ και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Και δεν θέλουμε ούτε να αποκλείσουμε, γιατί υπήρξαν και γνώμες να αποκλείσουμε κάποιες περιοχές. Εμείς σκεπτόμενοι λίγο πιο ήρεμα, δεν θέλουμε να πληρώσουμε όλο αυτό κάτι.
3: Ναι, δεν είναι σωστό και αυτό, έχετε δίκιο.
4: Καταλαβαίνετε όλα αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι ένα πιο ήρεμα από αύριο και με την νομική σύμβουλος να κάνουμε ίσως και ασφαλιστικά μέτρα από Δευτέρα, όλα αυτά τα οποία θα διασφαλίσουν την σωματική μας ακεραιότητα. Και να μπορέσουμε κι εμείς να ξαναβγούμε για δουλειά, γιατί εντάξει, εγώ που δουλεύω συνήθως βράδυ.
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε για να
4: παρακάνουμε. Δηλαδή, έχω αλλάξει και τη θέση του αυτοκίνητου που παρκάρω.
3: Ναι, δηλαδή, δεν κατάλαβες τώρα.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να μπούμε σε δύο λογικές.
0: Λοιπόν,
3: μη βάζεις ιδέες, μη βάζεις ιδέες. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο εφημεριδούλες.
3: Άντε κυρία μου, ξεκινήστε.
0: Να ξεκινήσω. Κάτσε να πάρω και εγώ την μπαγκέτα μου εδώ. Μποντζόρνο, καλώς το.
3: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε ready. Τέλεια, πάμε. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ο Εφιάλτης επιστρέφει. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Συνεκερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Αυτό που είπες νωρίτερα. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Και αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου.
3: Λοιπόν, σεμινάρια AI στο Μαξίμου, τεχνητής νοημοσύνης, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο που η νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει, πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Μαξίμου από στελέχη κτλ. Μια εταιρεία που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στάθμιση θετικών και αρνητικών πτυχών μια απόφαση, ενημέρωση για απόδοση. Η AI θα μα κυβερνά, μα τρελάνε εδώ. Κίνητρα για άμεσε ξένε επενδύσει, φοροαπαλλαγέ με δάνεια και εγγύηση, εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια. Εδώ πέρα. Ισχυρό μήνυμα Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου. Είναι η άσκηση που έγινε. Εγώ με ενόχλησε αυτή η άσκηση.
0: Γιατί?
3: Γιατί είναι στην παραλία που κολυμπάω, στον Πλατανιά.
0: Όντω.
3: Ναι. Μου χαλάσαν τρόπο που βάλανε εκεί με βγάλανε πολεμικά κολοκύρια του. Μα πήγαινε σε άλλη παραλία. Όχι και βουτάω εγώ.
0: Μέχρι να πας θα έχει φτιάξει.
3: Το μάλεμε.
0: Έξαλλο. Απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Και μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέντουσα με συμμετοχή 9 κρατών και Νέα Θητεία με ντρόνους και ενεργό εφεδρεία.
3: Λοιπόν, τα παραπολιτικά εδώ, γκάλωπ της GPO για τα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3 και άδειασμα Σαμαρά. Καμιά επίδραση της ΔΕΣ στην Ουδού. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης μακράν καταλληλότερος, ακρίβεια βασικός αντίπαλος. Η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσσήνιο. Λοιπόν, ποιον θεωρείται πολιτικό αρχηγό, θεωρείται το καταλληλότερο για πρωθυπουργό, το 29,5 είναι το Μητσοτάκη. Το 44,7 θεωρεί ότι ο διαχρονικά πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα. Παραπολιτικά. Από μακριά και αγαπημένη. Τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά. Bill Gates, έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Μας έχει τρομάξει λίγο αυτός.
0: Και του Bill Gates και άλλων.
3: Ναι, και άλλοι, ναι.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, πότε και πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Και Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Και εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων.
3: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μετάβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 24 ο τότε υπεθό Κώστας Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση. Υπόθεση Μαζονάκη, πώς διαγιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας απουσία ελέγχων. Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία, λέει ο Πιερακάκης.
1: τεχνητή νοημοσύνη, Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Έλατε, παίρνει για μένα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, επιτέλους παρετηθείτε. Θεατήσω Μητσοτάκη στον ευτελισμό των πάντων. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους πλεύρης Γεωργιάδης και Πατούλης, εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα.
1: Λοιπόν, εδώ αέρας αλλαγής όλη τη χώρα. Τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τσιμπάει. Φουλ στις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την κρίση Θεσσαλία επιχείρησε Αττική το μήνυμα της Καλλιότητου. Πέθανε η Μαργαρίτα. Mm-hmm.
0: Πλήρης ημερών.
1: 14, ναι, βέβαια. Τι θυμάμαι εγώ, τι έχουμε. Οι δρόμοι για τη χώρα είναι δύο. Νίκη του Πασόκ και η συγκυβέρνηση Ουδού Ελλάς, λέει ο Δουδόνης. Mm-hmm.
0: Ρίζος να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Λοιπόν, Today Press, ενεργειακή κρίση, ο ρυθμιστής της κάλπης. Τα μικρά κόμματα σύμφωνα με την αθλητική δεν μπορούν να διαπραγματεύσουν ρόλο ρυθμιστή μετά τις εκλογές για σχηματισμό κυβέρνηση. Ένας κλείος χειμώνας πιθανές αναταράξει την οικονομία και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μπορεί να ροχανίσουν τα ωφέλη για την κυβέρνηση. Εδώ τη Σέβη, τη Βολουδάκη, μια συνέντευξη. Όσοι δικαιούνται προστασία την αποκτούν, όσοι δεν δικαιούνται επιστρέφονται. Και Τζέικοπ Κόξον, κάποιο που ξέρει προειδοποιεί.
0: Εσπρέσο, ναι, όλοι οι showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων.
1: Πολύ ωραία. Αθλητικές μετά από τους αθλητικούς, παιδιά. Έχουμε χωρίς αρμοδιότητες. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Να πάμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σνάρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, διαφημίσεις.
0: Λίγο καφέ. Έτσι, λίγο να πούμε
1: μια γουλιά καφέ.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
13: I'm looking for Kelly Broussard.
12: That is me.
13: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
12: Oh.
13: And I must say, she seems very professional.
12: You like animals?
14: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
12: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
13: Organizing all this, pretty amazing.
12: You never doubted my powers, did you?
13: Never.
15: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Απόψε στις 8, στο Action 24.
16: It's the cops.
17: I'll go this way.
18: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
19: I have the right to remain silent.
15: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: παίρνω τηλέφωνο, λέω, κοίτα, δεν ξέρω, μπορεί να μην έρθει το Σάββατο, γιατί ήμουν απρισμένος. Λέει, τι, πώς το πες?
1: Πόπο τα λέπα.
0: Πόπο τα λέπα. Λέω, ταλαιπωρία είναι.
1: Ταλαιπωρία, ναι, το λέω πιο σύντομα. Και το νταγκλάρο.
0: Ναι, τώρα μου είπε, νταγκλάρο. Λέω, παρντών.
1: Είναι αυτό που σε πιάνει μια υπνηλία.
0: Υπνηλία είναι το νταγκλάρο.
1: Ναι, λίγο έτσι κλείνουν τα ματάκια, λίγο πέφτεις.
0: Εντάξει λοιπόν. Να τα μαθαίνουμε γι' αυτά.
1: Θα σου μάθω κι άλλα όμως.
0: Τι θα μάθουμε?
1: TikTok.
0: TikTok.

0: Εγκεφαλικό.
1: Γιατί θα πάθεις εγκεφαλικό?
0: Δηλαδή να σου πάρει όλο το κραγιόν, να πάει πάνω στην τσάντα, να στα κάνει. Βέβαια και με το αυτοκίνητο εγώ ταυτίζομαι, η αλήθεια είναι.
1: Τι του κάνει εδώ, πετάει λεφτά κάτω. Πάσε.
0: Είναι αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Συνήθως ξέρεις κάτι, ο άλλος του αλλουνού είναι πάντα καλύτερο.
1: Το αλλουνού πάντα του παίρνει. Ναι, είναι ενοχλητικό αυτό.
0: Ναι, ειδικά άμα δεν θες να το μοιραστείς τώρα ότι ξέρω το γλυκό στο φαγητό σου και πάει ο άλλος εκεί. Πάρε, πάρε και το ίδιο.
1: Αν σου βάλει πάνω στην τσάντα τις κάλτσες του, δεν μπορείς εσύ,
0: Όχι, ρε, τώρα. Δηλαδή, ωραία τσάντα, την έχουμε χρυσοπληρώς. Ναι, ειδικά αν το έχω καθαρίσει. Τρελαίνομαι, όχι, όχι.
1: Αχ, παιδιά. Για πάμε, πάμε να δούμε τις κάρτες εδώ, να δούμε τα μέτρα.
0: Κάτι σε κάνω μαγικό. Να το.
1: Οπα,
0: για τα ιδιωτικά, τα... ιατρία, AI. Και έρχεται η πλατφόρμα MedWatch. Τι θα γίνεται, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα σαρώνει, θα διασταυρώνει όλες τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτά που έχουν δηλώσει στις άδειές τους τα ιατρία, κέντρα ευεξίας, πες τα όπως θέλεις. Θα γίνεται άμεσος έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο όπου εντοπίζεται πιθανή παράβαση.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι βέβαια να μην κλείνουν ραντεβού και προλαβαίνουν και τα μαζεύουν, ναι, γιατί το είδαμε γι' αυτό.
1: QR κωδικό στην είσοδο ιατρίου. Ναι.
0: Αυτό είναι για τους πολίτες, για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο. Θα το σαρώνουμε το.
1: Α, θα λέει, ας πούμε, πλασμαφέρες επιτρέπεται. Κολονοσκόπηση, ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Να σου πω κάτι, είναι πώς πας στα εστιατόρια. Κάποια δεν έχουν κατάλογο,
1: ναι,
0: και σου λένε κάνε με το κινητό σου, σάρωσέ το και σου βγάζει τον κατάλογο. Αντίστοιχα έτσι θα βλέπουμε πλέον και στα ιατρία.
1: Να έχει κατεβάσει λοιπόν κάτι στο κινητό.
0: Όχι. Πώς κάνει με τη φωτογραφία. Και το πιάνει και το ανοίγει.
1: Εφαρμογή
0: και
1: για τους
0: πολίτες. Έχουμε και την Επιτροπή Γενικής Γραμματείας για το πλαίσιο για τη γενετική και αναγεννητική ιατρική. Αυτά είναι τα οποία, αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, γιατί δεν είναι τα μόνο όσα συμβαίνουν τώρα. Έχουν γίνει και έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019. 1500 πορίσματα. Οι αριθμοί νομίζω μιλάνε από μόνοι τους. 287 παραβάσεις. 26 υποθέσεις έχουν πάει στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ των περιπτώσεων, τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες? Μεταμοσχεύσεις μαλλιών από αναισθησιολόγο χωρίς δερματολόγο σε ιδιωτικό πολυατρείο στην Αττική.
1: Ναι.
0: Πήγες να βάλεις μια.
1: Περιπτωσιολογία είναι αυτή, αλλά ναι. Ψυχική υγεία χωρίς ψυχολόγο σε χώρο που διαφήμισε εξειδικευμένες υπηρεσίες.
0: Ξέρεις, πάνε κάνουν κάτι σεμινάριο και σου λέει είμαι ψυχολόγο που δεν είσαι ψυχολόγο.
1: Α, βέβαια.
0: Λοιπόν, θεραπεύτρια με συσκευές βιοσυντονισμού χωρίς πτυχίο ιατρικής. Εμβολιασμός με λιγμένα φάρμακα από παιδίατρο. Άντε τώρα να πας στο παιδί σου και να έχει τίποτα παρενέργειες όλο αυτό. Ιατρική πράξη μέσω βιντεοκλήσης από υπάλληλο ιατρείου. Ούτε καν ο γιατρός υπάλληλος.
1: Και μεταφέρει τις γνώσεις.
0: Γιατρός λέει μετέτρεψε το σπίτι σε παράνομο δερματολογικό ιατρείο αισθητικών επεμβάσεων. Όλα αυτά, ξέρεις, μποτοξάκια, όλα αυτά που κάνουν. Παιδίατρος είχε στο σπίτι του 45 μη συνταγογραφημένα εμβόλια, δύο παράνομες τράπεζες βλαστοκυτάρων.
1: Είχε ρώτα. Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Τώρα μου το έλεγε κάποιος συνάδελφος ότι έχει μία κυρία από τη Γεωργία που φυλάει τη μάνα του, τον πατέρα, που είναι μεγάλος άνθρωπος. Επειδή λέει τα μπότοξ στη Γεωργία για κάποιο λόγο είναι πάμφθηνα. Τώρα τι είναι.
0: Ναι, τώρα...
1: Όποτε πάνε, λέει οι Γεωργιανές εκεί, κουβαλάνε μία βαλίτσα μπότοξ, τα φέρνουν εδώ και τα χτυπάνε μόνες τους στις γυναίκες.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Να πα σε άσχετη γυναίκα να σου χτύπησε, σε άσχετο άνθρωπο σου κάνει μια ενέση στο πρόσωπο.
0: Αυτό σου λέει: εδώ πας υποτίθεται να φτιάξει τα νύχια σου και σου λέει: έλα να σου κάνω και ένα μποτοξάκι, ας πούμε. Ή πας να κάνεις μια αισθητικό, ένα καθαρισμό προσώπου, το πιο απλό που είναι η υπηρεσία που προσφέρει. Και σου λέει: α, κάτσε να τσιτώσουμε και λίγο εδώ πέρα το μέτωπο.
1: Σου κάνει την ένεση.
0: Και δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί άλλη απλά να είναι αισθητικό.
1: Ενέσιμο, παιδιά, θέλει γιατρό.
0: Και εντωμεταξύ αυτά που λες, δεν ξέρεις από πού έρχονται όλα αυτά τα σκευάσματα. Εδώ δηλαδή στο ιατρείο πας,
1: ναι, αλλά,
0: και ο γιατρός σου λέει θα βάλουμε αυτό γιατί έχει αυτή
1: Επειδή
0: την ουσία.
1: Επειδή το κοίταγα,
0: ναι,
1: οι καταγγελίες δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή πας εσύ και λες, ρε παιδί μου, πήγα και θέλω να κάνω μια καταγγελία για τον τάδε γιατρό, διότι έχει κάνει αυτό το πράγμα. Μου έκανε κάποιες υπηρεσίες που είχε μια παράβαση που δεν επιτρεπότανε. Υπάρχουν και αυτά.
0: Να.
1: Λοιπόν, δεν είναι, τόσο, δεν είναι μόνο το πενηντάρικο, πρέπει να δώσει ένα πενηντάρικο. το οποίο, εν πάση περιπτώσει, να το συζητήσουμε αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Αλλά τέλος πάντων σου λέει για να μην πηγαίνω κάθε κακόβουλος να γράφει κάτι για να το στέλνει έτσι. Ναι. Δώσει και ένα πεντάργο. Εντάξει. Δεν είναι ότι στέλνω εγώ μια καταγγελία και λέω η κυρία Δρούτσα πήγα να μου κάνει το. Να μου κάνει καθαρισμό προσώπου και ή να μου κάνει τάδε υπηρεσίες και μου κάνει και πλασμαφαίρεση, ναι, που δεν επιτρέπεται. Η καταγγελία πάει, δεν γίνεται αμέσως έλεγχος, γίνεται αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου. Αφού γίνει αξιολόγηση από τις υπηρεσίες, φεύγει και πάει στην, για να δει αν ισχύει στοιχειοδός.
0: Ναι.
1: Πάει στη νομική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου, ναι, η οποία γνωμοδοτεί αν παραβιάζεται ο νόμος. Και αν γνωμοδοτείς και αυτή θετικά, δεν πάει να γίνει έλεγχος,
0: ναι,
1: πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο σε μια συγκεκριμένη συνεδριάζει και αποφασίζει αν αυτό που έχει σταλεί ήδη από τις δύο προηγούμενες υπηρεσίες δεν είναι υποβολημιαίο και επί τούτου, και μετά πάει ο έλεγχος.
0: Και χρονοβόρο. Και αν είναι, γίνεται αυτή η διαδικασία για μόνο μια περίπτωση, δεν
1: είναι
0: γίνεται.
1: Είναι κάτι τάνες τόσες.
0: Αυτό πήγα να σου πω, μαζεύονται.
1: Και ο μικρότερος χρόνος για το πιο, ας πούμε, βαρύ, για το πιο εξόφθαλμο, για το πιο είναι 1 με 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Ο μέσος χρόνος είναι πάνω από 6.
0: Είναι λογικό.
1: Θα
0: μας τα πούνε καλύτερα και οι καλεσμένοι μας. Να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λύρα, πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, ποινικολόγος, και θα έχουμε και, έχουμε και τον κύριο Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή.
1: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε κύριε Λύρα, πώς είστε, καιρούς και ζαμάνια?
2: Εδώ είμαστε πάντα στην πλαστική χειρουργική, την νόμιμη πλαστική χειρουργική. Καλημέρα. Στους νόμιμους χώρους.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι. Γεια σου Γιώργο Καλιακμάνη, καλημέρα κύριε Λύρα.
3: Καλημέρα.
1: Για πείτε μου κάτι κύριε Λύρα. Ισχύουν αυτά που έλεγα προηγουμένως,
0: ότι
1: είναι έτσι η διαδικασία.
2: Τα περιγράψατε πολύ ωραία, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Έτσι τα λέμε πολύ καιρό και εγώ που είμαι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου σας ενημερώνω ότι για να έρθει μια υπόθεση πρέπει να περάσει και ένας χρόνος ακόμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν ο φάκελος είναι σωστός και αν συμφωνούν όλοι ότι υπάρχει θέμα πειθαρχικής διαδικασίας. Δηλαδή τώρα αυτή η υπόθεση που συζητάμε αυτόν τον καιρό για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, μόνο με μία εντολή υπουργού θα μπορεί να φτάσει σε 2 μήνες εμάς.
1: Υπουργού.
0: Υπουργού.
2: Ναι, γιατί αλλιώς θα πρέπει να παρακαμφθεί η διαδικασία από τους υπόλοιπους φακέλους που περιμένουν.
1: Ρε παιδί μου, κάνω εγώ μία καταγγελία. Ειλικρινά είναι σοβαρό αυτό. Κάνω μία καταγγελία και λέω πήγα στον γιατρό και μου έκανε ένα πράγμα το οποίο ήταν προβληματικό. Για πείτε μου τι και τι, περιγράψτε τη διαδικασία.
2: Εγώ δεν είμαι μέρος της διοίκησης, αλλά ξέρω ότι σε κάθε διοικητικό συμβούλιο περνάνε 30 περίπου καταγγελίες που έχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να αποφασιστεί αν θα σταλούν στο πειθαρχικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις που οριμάζουν συζητάμε. Αυτές που δεν οριμάζουν, δεν είναι καλές δηλαδή για έλεγχο, δεν έχουν ούτε καν υποστηρικτικό στοιχείο που να συνοδεύει την καταγγελία, δεν έχουν λόγο να περάσουν από τη διαδικασία, πάνε στο αρχείο.
1: Α, πάνε και αρχείο. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ακαταδίωκτου, κύριε Λύρα.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο τα αποφασίζει αυτά μαζί με την νομική υπηρεσία. Εγώ, σαν πειθαρχικό, θα πάρω την υπόθεση μετά από ένα ολόκληρο χρόνο.
1: Α, εσύ είσαι στο πειθαρχικό, οπότε για να σου έρθει σε σένα για να πάει να κάνεις, να δικάσεις εσύ, πρέπει να έχει περάσει όλο το προηγούμενο πράγμα.
2: Ναι, κύριε Καμπουράκη, προσέξτε όμως, έχουν και οι εγκαλούμενοι δικαιώματα. Γι' αυτό βλέπετε τι καθυστερεί η
1: διαδικασία. Ρε,
2: δεν μπορεί σε μια δημοκρατία.
1: Όποιο
2: θέλει να πηγαίνει και να το τραβάνει το αυτή, γιατί μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα κακό. Απλά να είναι αντίζηλο αυτό που καταδικάζει.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, ξέρετε, έχω περίπτωση εγώ όμως ψυχιάτρου που του έχει γίνει καταγγελία διότι σε ανήλικη που ας πούμε ήταν πελάτησά του με αποδεικτικά στοιχεία, με μηνύματα, έχει την παρενόχληση πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και είναι ένα χρόνο εκεί πέρα και έχει κάνει καταγγελία και η κοπέλα λέει δεν τρέπονται, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και αντίστοιχα πόσες περιπτώσεις έρχονται και μετά. Δηλαδή ο
1: ναι,
0: άλλος συνεχίζει ακάθεκτο.
1: Λέει με συγχωρήστε, ένα χρόνο τώρα ποιος ξέρει σε πόσες άλλες το έχει κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρετε, δεν είναι και απλό.
4: Άμα ξέρει ο άλλος ότι θα περάσει 7 κρυσάρες για να φτάσει, σου λέει δεν πάει.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα πώς σας φάνηκαν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Γεωργιάδης?
2: Καταρχάς βλέπω ότι τα μέτρα στην πρώτη τους φάση αφορούν μόνο γιατρούς και ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή τώρα βλέπουμε πόσες κόκκινες σημαίες υπάρχουν, red flags, και είδαμε ότι στις 9.000 περιπτώσεις που πρόχειρα ελέγχθηκαν από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη, βρήκαμε μόνο 200 περιπτώσεις, είναι πολύ λίγες δηλαδή. Αυτές για τις οποίες συζητάμε, αυτοί οι επίορκοι υποτίθεται, οι οποίοι θα φτάσουν και χαλάνε και την φήμη των υπολείπων των νομίμων, είναι λίγοι τελικά. Λίγοι αυτοί που καταλήγουν στο να είναι έμποροι αντί για γιατροί και επιστήμονες.
4: Όμως,
2: στην επόμενη φάση πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή αυτή η διαδικασία για να προχωρήσει και στο επίπεδο του ασθενούς. Δηλαδή να βλέπει και ο ασθενής ακριβώς ποιος γιατρός και ποιες υπηρεσίες προσφέρει. Στην πρώτη φάση πρέπει να σας πω ότι ενημερώθηκαν όλα τα site αμέσως από ό,τι βλέπω αυτών των παρανόμων ή περιθωριακών ή στο όριο του νόμου, και βλέπω ότι βελτιώνονται συνεχώς. Εγώ τώρα βλέπω καθημερινά μείωση αυτής της παραπλάνησης του κοινού.
4: Α, κόβουν υπηρεσίες διάφορα κουφάλια.
2: Ναι, μόλις ακούστηκε ο φόβος.
4: Ναι, κόβουν διάφορα.
2: Να λειτουργεί το σύστημα.
4: Ναι. Λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα μας πει και ο Γιώργος Καλιακμάνης τις εξελίξεις από αστυνομικής πλευράς και υπόλοιποι, και επανερχόμαστε, κύριε Λέρα.
5: Γιώργο. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πω τις εξελίξεις από αστυνομικής πλευράς, να πω ότι αυτά τα μέτρα είναι, ρίχνεις πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Συνεχίζουν να κάνουν τους ελέγχους οι ιατρικοί σύλλογοι, που ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι για να βρίσκονται σε αυτά τα πόστα ψηφίζονται από γιατρούς. Πώς λοιπόν θα πάνε να ελέγξουν τους ψηφοφόρους τους? Λοιπόν, ρίχνετε η μπάλα στην εξέδρα, γιατί...
4: Ναι, αλλά άμα το πάμε έτσι, γιατί... όμως, Γιώργο, άκου να σου πω. Σωστό είναι αυτό, ισχύει και αυτή η παράδειγμα. Άμα το πάμε έτσι όμως, κανένας ελεκτικός μηχανισμός δεν έπρεπε να είναι στα χέρια αιρετού. Δεν ισχύει αυτό.
5: Κοιτάξτε, δηλαδή, θα έπρεπε να συμμετέχει αιρετός. Να συμμετέχει αιρετός, όχι να έχει, όπως γίνεται στην αστυνομία. Στην αστυνομία, να σας πω τι γίνεται. Υπάρχουν τα πειθαρχικά συμβούλια και υπάρχει και ένας αιρετός που εκεί ελέγχει να δει αν δει κάποια παρατυπία από τα πειθαρχικά συμβούλια κλπ. Ναι. Αλλά να βάλουν τώρα, εγώ σκέπτομαι τον εαυτό μου, εγώ είμαι πρόεδρος αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής. Δεν ξέρω αν είχα εγώ αυτό το προνόμιο, αυτή τη δυνατότητα να κάνω τον πειθαρχικό έλεγχο των αστυνομικών, αν θα λειτουργούσα σωστά από τη στιγμή που θα έπρεπε να ελέγξω κάποιους ανθρώπους που με είχαν ψηφίσει για να με βάλουν στη θέση του Προέδρου. Το λιγότερο.
4: Ναι.
5: Κάποιους ανθρώπους που ίσως είναι κουμπάρι μου, είναι συγγενείς μου, είναι άνθρωποι
4: ψηφοφόροι, που συνηθίζουν. Το ψηφοφόρος, το ψηφοφόρος.
5: Βέβαια.
4: Ναι, εντάξει,
5: και
4: το ακούω.
5: Με τη διαφήμιση. Δηλαδή, ακούγεται αυτό το καιρό όλο αυτό με την παραπλανητική διαφήμιση. Λες και το ζήτημα σε αυτή την υπόθεση ήταν μόνο η παραπλανητική διαφήμιση. Δεν είναι εκεί μόνο το ζήτημα. Είναι μέρος του προβλήματος αυτό.
4: Ναι.
5: Τέλος πάντων, πιστεύω να αντιληφθούν κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να ξαναφέρουν αυτό το σώμα επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας που λειτουργούσε σωστά με 135.
4: Έτσι πρέπει να γίνει.
5: Το είπε και ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν το έκανε νομίζω. Συνεχίζει να είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να υπολειτουργεί με πολύ λίγους επιθεωρητές. Λοιπόν, το αστυνομικό. Στο αστυνομικό τώρα. Και ένα που έχει να κάνει με το αστυνομικό, αλλά και συνδέεται με αυτό. Η γραμματέας που υπήρχε μέσα όταν πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και τον ιατρικό σύλλογο, κύριε Λύρο. Γιατί τον καίει? Γιατί λέει ότι αυτό το μηχάνημα ήταν μεγάλο μηχάνημα που σε κανέναν έλεγχο δεν το έκρυβαν.
4: Ναι.
5: Και υπήρχε στην ιστοσελίδα του ιατρείου αυτό το μηχάνημα και διαφημιζόταν. Άρα, από ό,τι λέει η γραμματέας τώρα,
4: η κοπελίτσα που ήταν εκεί,
5: στην ανάκριση, λέει ότι γίνονταν οι έλεγχοι, βλέπαν το μηχάνημα και κανείς δεν είπε ότι έπρεπε να φύγει το μηχάνημα από εκεί. Μέσα στο σπίτι του Γιώργου βρέθηκε.
4: Αν ισχύει αυτό, είναι άλλη τάξη ως πράγμα.
5: Αν πήγε ο έλεγχος. Αυτό λέει η κοπέλα αυτή, αυτό λέει η γραμματέας.
4: Και είπε δεν πειράζει, μια χαρά είναι, τότε είναι άλλη στάξη.
5: Αυτό λέει η γραμματέας στην κατάθεσή της.
4: Ναι,
5: λοιπόν,
4: ναι.
5: Τώρα, μέσα στο σπίτι του Γιώργου βρέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο. Αυτό το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε από την ελληνική αστυνομία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία μέσα από το χρηματοκιβώτιο που να έχουν σχέση με το θάνατο του Γιώργου. Ελέγχονται τα πάντα. Η οικογένεια μαθαίνει ότι δίνει την άδεια να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο. Οπότε είναι θέμα χρόνου να ανοιχτεί. Καλά, να δούμε τι τώρα, περιέχει Γιώργο, μέσα και αν υπάρχουν εικάζεται, κάποια στοιχεία.
4: Εικάζεται ότι μπορεί να έχει στοιχεία, ναι, μπορεί να έχει και τίποτα λεφτά, τίποτα χαρτιά.
5: Μπορεί και να μην έχει τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι, αλλά θα ανοιχτεί.
4: Ναι.
5: Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στις φυλακές. Όταν πήγαιναν στις φυλακές, όταν μπήκαν στις φυλακές και ειδικά η κυρία όταν συνοδεύονταν από τους φύλακες για να πάει στο κελί 3 όπου διαμένει, όπου παραμένει, ναι, με δύο άλλες κρατούμενες Ελληνίδες, η μία για ναρκωτικά, η άλλη για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και από ό,τι φαίνεται των παιδιών της. Οπότε εκεί σε αυτή την πτέρυγα κρατούνται κάποιες γυναίκες που προστατεύονται. Όταν λοιπόν την συνόδευαν να πάει εκεί, την λιδόρισαν οι άλλες κρατούμενες. Από τις άλλες πτέρυγες φώναζαν «Φέρτε τη στη δική μας πτέρυγα να δείτε τι θα τις κάνουμε». Οι άλλες κρατούμενες φώναζαν ότι σκότωσε το καλύτερο παιδί που είχε πάει στις φυλακές ο Γιώργος εκεί. Είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες. Η έρευνα λοιπόν της αστυνομίας είναι κάτω από το πρίσμα του

0: Κεντρώθηκε στο τι έκαναν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, οι δύο γιατροί, για να βοηθήσουν τον Γιώργο τον Μαζονάκη από τη στιγμή που υπήρχε επιπλοκή. Λιγότερο ασχολήθηκαν με το αν θα έπρεπε να ήταν εκεί το μηχάνημα, που ναι. πιστεύω ότι στην πορεία θα ασχοληθούν με αυτό και ίσως να έχουμε και διώξεις.
1: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Γλυκά μας τώρα. Από όλα κάνουμε. Αυτά τώρα που ακούει και διαβάζει και βλέπει ο κύριος Γλυκάς, τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, κύριε Γλυκά, τι θα πάθουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Εντάξει, η κατηγορία, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ποινικός μας κώδικας δεν διακρίνει τον δόλο πρώτου, δεύτερου βαθμού ή ενδεχόμενου, δηλαδή στην περίπτωση που καταδικαστούν η προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθεξη, άνευ βέβαια αλλαφεντικών περιστάσεων. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, και εκεί υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό γενικότερα, αλλά αυτή είναι η ποινική καταγραφή, αν το θέλετε, ότι τι είναι ενδεχόμενος δόλος. Ενδεχόμενος δόλος είναι εκείνος μια περίσταση που κάποιος προβλέπει ως πιθανό το εγκληματικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχει δόλο πρώτο βαθμό, να θέλει να το κάνει και το αποδέχεται.
1: Να.
2: Με απλά λόγια, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Από εκεί και πέρα.
1: Δηλαδή σου λέει, μπορεί και να πάθει καμιά ζημιά, πεθάνει, αλλά εντάξει.
2: Από εκεί και συνεχίζει. Και συνεχίζει.
1: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν. Φέρεται με βάση τη δικογραφία να έχουν γίνει πράξεις ή παραλήψεις που οδηγούν σε αυτή τη σκέψη. Το μπιχτόρκο το δικαστήριο, όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσει κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι βέβαιη η παραπομπή, δηλαδή με βάση τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η περίπτωση του γιατρού, του ανδρός, του κ. Θοδωρόπουλου, μπορεί εύκολα να διεκδικήσει σε ένα δικαστήριο ότι εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες πράξεις.
1: Αυτός ο τύπος, λοιπόν,
2: ή την απαλλαγή του, ή την μορφή της συνέργειας.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Γλυκά? Αυτός που λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γυναίκα μου. Αυτό δεν είναι λίγο, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήμουν μαζί στο ιατρείο, κάνε μαζί τη δουλειά. Και μετά λέει, εγώ ήμουν στο άλλο δωμάτιο και ξέρω εγώ τι έκανα αυτή. Αυτή τον έφαγε, εγώ δεν φταίω. Δηλαδή, κάτσε.
3: Είναι... Προφανώς δηλαδή, θα ακολουθήσει άλλη.
1: Και για το ποιόν δηλαδή, των ανθρώπων, ας πούμε, είναι λίγο ασήκωτο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Κάνετε τη μαζί τη δουλειά και ζευγάρι είναι. Δηλαδή, κάτσε ρε κουμπάρε τώρα. Δηλαδή, πόσο πια, ας πούμε.
2: Ξέρετε, κύριε Γαμπουράκη, πέραντι στον νόμο ο καθένας παίρνει.
1: Το έχει ξανασυναντήσει δηλαδή αυτό?
3: Καλά, εδώ έχει γυρίσει και έχει πει. Έτσι αλλιώς ο Μαζονάκης θα πέθαινε. Δηλαδή, γιατρός.
1: Εδώ τώρα οι άνθρωποι, ρε εσύ.
3: Που κι αυτό.
1: Εγώ μίλησα με γιατρό, ο οποίος είναι σε ένα κέντρο υγείας. Κέντρο υγείας επαρχίας. Και μου λέει, μου φέρνουν περιπτώσεις που δεν μπορώ να τις αντιμετωπίσω.
3: Ναι.
1: Διότι ο άνθρωπος είναι, ας πούμε, ένας παθολόγος, γενικός γιατρός. Του φέρνει ένα έμφραγμα, ξέρει ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Σου λέει, το πρώτο που κάνω είναι μπαίνω μαζί του στο ασθενοφόρο. Διότι ο άλλος που θα τον εξευγάλει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο είναι τέζα. Πρέπει να τους πω εγώ ότι παιδιά, του έκανα αυτή την ένταση, ήρθε και είχε έμφραγμα, έχει εγκεφαλικό, έχει αυτό,
3: του
1: έκανα αυτό, ξέρω ότι έχει αυτή την πάση, βοηθάς εκείνη τη στιγμή. Άμα του πας τον άλλον και είναι πεθαμένος τέζα.
3: Παιδί μου, και από τα έγγραφα του ΕΚΑΒ, φάνηκε ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο.
1: Ναι.
3: Τίποτα δεν κάνανε. Να πάμε όμως και στον κύριο Παπαδημητριάδη.
2: Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι δεν μπήκε κανείς στο
1: σπίτι. Μα είναι σωστό αυτό. Δηλαδή είδαν οι άνθρωποι, πήγαν εκεί, είδαν έναν άνθρωπο ξαπλωμένο και το ψάχνουν από την αρχή τι έχει. Ενώ άμα ο γιατρός, θα του πει, του έκανα πλάσμα αφαίρεση. Ξέρεις τι βοήθεια είναι για τον γιατρό τον άλλο που τα ακούει. Στο πού θα κατευθυνθεί. Λοιπόν, για πάμε και στον κύριο Παπαδημητριάδη.
3: Γιατί μάθαμε τώρα και την υπνοθεραπεία,
1: ναι.
3: Κύριε Παπαδημητριάδη. Γενικά έχουμε ανακαλύψει πράγματα που δεν τα ακούγαμε, δεν ήταν τέλος πάντων στην καθημερινότητά μας.
4: Ναι, ξέρω ότι
3: και τα βλέπαμε στις ταινίες.
1: Ναι.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά είναι γεγονός ότι αυτά υπάρχουν και υπήρχαν και βεβαίως πρέπει να ελέγχονται. Για παράδειγμα, στην ύπνωση είναι άλλο πράγμα κλινική ύπνωση, άλλο πράγμα ύπνωση με αναδρομές σε παλιές ζωές. Όπως να ανακαλύψετε αν ήσασταν Ρωμαίος στρατιώτης ή φουρνάρισσα στο Μεσαίωνα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι επιστημονικά και καταδεικνύονται τώρα, αλλά κατόπιν εορτής.
1: Εμένα μου είχαν πει ότι ήμουν μια φορά ότι ήμουν σαμάνος στη Βιρμανία.
4: Γνωρίζετε μήπως και την γιατρό που είναι στον Κορυδαλό? Θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Καλιακμάνης.

0: έχει πάρα πολύ δίκιο. Και θέλω να μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητήσατε. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα στη χώρα μας. Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας, το GMC, λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεσμικός ρυθμιστής του ιατρικού επαγγέλματος, ανεξάρτητα από τους ιατρικούς συλλόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και από τα επαγγέλματα που εποπτεύει και λογοδοτεί απευθείας στη Βουλή. Θέλω να σας πω ότι έχει επίσης στο διοικητικό του συμβούλιο όχι μόνο γιατρούς, αλλά και 6 μη εγγεγραμμένους επαγγελματίες με εμπειρία στη διοίκηση και τη δημόσια πολιτική. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί στην Ελλάδα έχετε μολονότι ο ιατρικός σύλλογος έχει αναλάβει αυτές τις εποπτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες με έναν ίδιο τρόπο. Θα σας πω όμως ότι διοικείται από γιατρούς, όπως λέει ο κ. Καλιακμάνης, και μολονότι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει μία διοίκηση χωρίς περιορισμό στις θητείες, με αποτέλεσμα να έχετε το σημερινό πρόεδρο 21 χρόνια εκεί. Έχετε τον κύριο Πατούλη αντιπρόεδρο από το 99 μέχρι το 2002 και από το 8 μέχρι το 2011, δηλαδή 6 χρόνια, και ξανά πρόεδρο από το 2011 μέχρι το 2026. Αυτές οι υπερεξουσίες ελέγχου γιατρών σε γιατρούς οφείλουν να περιοριστούν από τη Βουλή. Πρέπει λοιπόν η Βουλή σε αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο κύριος Γλύκας μπορεί να με διορθώσει αν έχω λάθος αυτό, να βοηθήσει ώστε να αλλάξει το καταστατικό και να υπάρχει περιορισμός στις θητείες. Δεν γίνεται αυτό το όργανο να έχει τέτοιες υπερεξουσίες,
1: να φύγει ο έλεγχος. Να φύγει ο έλεγχος από αυτούς. Αλλά
2: πρέπει,
1: ξέρετε, κύριε Παπαδημητρία,
2: να γίνονται και πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
1: Να σας πω κάτι, επειδή το συναντάμε και το ξανασυναντάμε. Φεύγουν οι πολεοδομίες, ήταν οι πολεοδομίες στο κράτος. Λέει, είναι άντρο διαφθοράς, εδώ να πάνε στους δήμους που θα είναι καλύτερα, πιο κοντά στον πολίτη, πιο. Πάνε στους δήμους. Χειρότερα. Τώρα τους ξαναπαίρνει και τους ξαναπάνε στο κράτος. Θέλω να πω, αυτό το πήγαινε έλα στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ, δυστυχώς.
3: Ναι, αλλά εδώ
0: όπως εξήγησα, κύριε Καμπουράκη, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την περίπτωση και το έπαιρνε με τον κύκλο.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει αυτά στο εξωτερικό.
1: Ναι. Όχι, βέβαια. Τώρα, συγγνώμη τώρα, εμείς τους υπνοθεραπευτές, τους υπνοτιστές, υπάρχουν αυτοί, έχουν κανόνα, υφίστανται αυτό το πράγμα, ή είναι όλα απαταιώνες?
0: Είναι μια ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά ή πουδενή. Είναι άλλο πράγμα κλινική ύπνωση, η οποία προσπαθεί ίσως να βοηθήσει λίγο στο άγχος και με περιορισμένη αποτελεσματικότητα, όπως για παράδειγμα μεταχειρητικά, σε πόνο που μπορεί να υπάρχει μεταχειρητικά, μπορεί επίσης να ανακουφίσει λιγάκι. Αλλά όχι όμως μια επιστημονική μεθοδολογία.
1: Αλλά να το κάνει κανονικός γιατρός.
0: Από το υποσυνείδητο, ας πούμε. Πώς είπατε?
1: Να το κάνει γιατρός κανονικός, όχι να πηγαίνει ένας που πάρει στάντον πουλάγε ρούχα με χθες και κάνει τον υπνοτιστή σήμερα.
0: Οπωσδήποτε εδώ χρειάζεται μια πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά πρέπει να ομολογήσω όμως ότι ξέρετε και οι δικοί μας εφορείς επιστημονικοί έχουν καταφερθεί ενάντια στην εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας της ύπνωσης, διότι μπορεί να εφυτεύσει ψευδείς μνήμες. Το φαινόμενο της κρυπτομνησίας που παρατήρησε και ο Φρόιντ και σταμάτησε να χρησιμοποιεί την ύπνωση 100 χρόνια πριν.
1: Λοιπόν,
0: σίγουρα όμως χρειάζεται ένα ρυθμιστικό
1: πρόγραμμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, διότι αν.
2: Άγκρι, έβγαλες. Πάντως δεν βγαίνει έτσι.
1: Λοιπόν, έλα εδώ να δούμε και τι καιρό θα κάνει. Να πάμε στη θάλασσα, μην πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι έτοιμος για βουτιές δηλαδή?
1: Εγώ πολύ.
5: Καλημέρα.
2: Καλώς τα παιδιά. Άμα μας πεις ότι θα έχει καλό καιρό, θα αισθανθούμε λίγο καλύτερα, νομίζω.
5: Καλό καιρό θα έχει μέχρι και την Δευτέρα. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, δηλαδή. Με ήλιο, στις περισσότερες περιοχές, κάποια στάθεια καλοκαιρινή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα φτάσουμε δηλαδή τους 32 με 33 και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. Όμως από την Τρίτη φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και ειδικά την Τετάρτη και μετά. Κάτω από τα κανονικά για την εποχή, βέβαια. Μια ψυχρή βολή ουσιαστικά για την εποχή, έτσι δεν εννοώ ότι
1: θα έχουμε.
5: Αλλά από την Ουκρανία, που θα φέρει αρκετά ψυχρές αερίες μαζί για την εποχή, θα πέσει η θερμοκρασία περίπου 23-25, η μέγιστη θερμοκρασία στο μεσημέρι, από την Τετάρτη κυρίως και μετά. Και το
1: βανάκι.
5: Ναι, και το πρωί και το βράδυ.
2: Θα έχει το Σαββατοκύριακο, μα το χαλάει μετά.
1: Δεν πειράζει.
5: Εντάξει, Σαββατοκύριακο, αυτό δεν θέλουμε. Σαββατοκύριακο δεν θέλουμε.
2: Αλλά μετά είναι δύσκολα η
1: Φθινόπωρο, να έρθει.
5: Φθινόπωρο. Συμφωνώ με τον Δημήτρη πάρα πολύ.
1: Να κυτρίσει τα φύλλα, να ρίξει λίγο βροχούλα, να πέσει τρομοκρατία. Φθινόπωρο.
2: Βροχούλα θα ρίξει.
5: Βροχή φαίνεται να έχουμε κάποιες βροχές από την Τρίτη και μετά. Εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα την Τρίτη και μετά. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και αυτές τις μέρες, αλλά στα ορεινά, όχι εδώ στην Αττική. Στα ορεινά υπηρωτικά εννοώ, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το καιρό για σήμερα. Όπου σήμερα περιμένουμε, όπως είπαμε, πολύ καλό καιρό, καλοκαιρινό καιρό. Σας κάνει περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κάποιες μπόρες. Μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά στην Πίνδο, στο ιστορικό της Πελοποννήσου και στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί περιμένουν κάποιες λίγες μπόρες, περιορισμένες όμως πάρα πολύ, γύρω από τα βουνά μόνο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός.
3: Στην Ιταλία βλέπω και βρέχει.
5: Ναι, στην Ιταλία έχει κάποιες βροχές. Και αυτό το σύστημα που θα μας επηρεάσει από την Τρίτη θα είναι όμως από τα βόρεια βορειοανατολικά, όχι από την Ιταλία. Ναι. Θα είναι από Ουκρανία, Ρωσία, από αυτές τις περιοχές, από την Τρίτη και μετά που λέμε που θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Λοιπόν. Οι άνεμοι, βοριάδες δεν προβληματίζουν. Στα 3 με 5 τοπικά μόνο φτάνουν τα 6 μποφόρ, κυρίως οι Κυκλάδες. Στο Ιόνιο στα 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμοι σήμερα. Και η θερμοκρασία θα δείτε χαρακτηριστικά ότι θα ανέβει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 τοπικά και 33 βαθμούς θα φτάσει κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα εκεί στην Καρδίτσα. 32 με 33 θα φτάσουν μέχρι τις θερμοκρασίες εκεί. Γενικά λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, επειδή ο υδράγυρος αυτές τις μέρες μέχρι και τη Δευτέρα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη 2 με 4. Μόνο στον Ευωϊκό θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, εκεί οι βοριάδες. Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη θα είναι καλός καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά, 28 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία και νοτιάς από το θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ, με υγρασία προφανώς από τη θάλασσα, από το θερμαϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 28 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία με καλό καιρό. Στη Λίμνο και εκεί, καλός καιρός, 27 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία. Στη Γέγνα, 28 βαθμούς με λίγο περισσότερη συννεφιά. Στην Τρίπολη, 28 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα να βγάλει στην Τρίπολη κάποια μπόρα το μεσημέρι απόγευμα, πολύ τοπικά όμως. Και 28 βαθμούς στο Ηράκλειο με ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός στην Κρήτη γενικότερα. Και εδώ στην Αττική, 30 βαθμούς στο μεσημέρι στα Μέγαρα με ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, 28 στην Γλυφάδα. Και στο Λαύριο 28 βαθμούς. Λόγω του νοτιά, βλέπετε οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές στα παραθαλάσσια, λίγο πιο ψηλές στο εσωτερικό της Αττικής. Λοιπόν, οπότε από Τρίτη περιμένουμε την αλλαγή του καιρού σε πιο φθινοπόρινο.
3: Αύριο θα μας πεις πιο πολλά. Γιατί...
5: Και αύριο θα πούμε περισσότερα. Απάντως θα είναι σημαντική η πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά.
3: Ναι. Όχι τόσο να ανάψουμε καλοριφέρ.
2: Ναι, μη
5: εντάξει, όχι και καλοριφέρ. Πρώτον.
3: Ναι, ωραία, παιδί, γιατί ακούς πετρέλαιο θέρμανση και σε πιάνει κάτι.
5: Καλά, στη Φλόρινα μπορεί.
2: Ναι. Ναι, δεν είδες.
5: Αλλά στα πόλη, στα ορεινά, γενικά ορεινά ή μη ορεινά.
2: Τα ενεργειακά, ξέρεις, με πόλεμο Ουκρανία που λέμε όλα τα γεωπολιτικά μας φέρνει και τις βροχές και όλη αυτή τη.
5: Σωστά. Ούτως ή άλλως θα πρέπει πρώτα να περάσει αρκετές ημέρες που να έχει καιρό για να κρυώσει τα σπίτια. Έτσι δεν κρυώνουν τα σπίτια απευθείας μετά το καλοκαίρι. Θέλει καιρό για να γίνει αυτό με χαμηλές θερμοκρασίες εννοώ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, εγώ έχω φύγει για παραλία. Είσαι που προλαβαίνω μία βουτιά. Άμα θες, αλλά.
3: Αυτή έχει κάνει το Γενάρη μπάνιο.
2: Ναι, θα σε πάρω μαζί.
3: Είσαι με τα καλά.
2: Έλα τώρα.
3: Πήγαινε από εδώ πέρα.
2: Να τσιτώσει το δερματάκι.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα. Και ερχόμαστε πάλι.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Για να τη δούμε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που ξυπνήσατε για μας. Να είστε καλά.
3: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πια.
0: Ναι, να μας βοηθήσετε, αλήθεια τώρα. Είναι
3: γιατί
0: τρομερό δηλαδή.
3: Είχαμε μείνει στο τηλέφωνο που θα πάρουν κάποιος τους γονείς, θα πει χτύπησε το παιδί σου κτλ. Αλλά πλέον χρησιμοποιούν το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και μιλάει πλέον το ίδιο φερόμενο, ας πούμε, θύμα.
2: Δεν είναι η τηλεφωνική απάτη πλέον ένα καινούργιο φαινόμενο, είναι παλιό. Τώρα έχει μπει και η τεχνολογία μέσα και μπορεί εύκολα να κλινοποιηθεί η φωνή. Το είδαμε με το περιστατικό που συνέβη και εξαρθρώθηκε. Δυστυχώς πλέον η τεχνολογία έγινε αρκετά προσιτή σε όλους και πολύ εύκολη στη χρήση, ειδικά η τεχνητά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και πολλές φορές και δωρεάν. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον
0: να κλινοποιηθεί. Κυρία Τσιτσούλα, πώς γίνεται? Δηλαδή, επειδή είναι σε συζήτηση ζωντανή, πώς διάλογο το κάνουν? Δεν είναι, δηλαδή, μιλάει και έχει αυτόματο μεταφραστεί στη φωνή σου. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα?
2: Να πούμε ότι και αυτό γίνεται που αναφέρεται, κύριε Καμπουράκη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά τηλεφωνούσαν στα θύματα. Όταν βλέπαν κάποια διστακτικότητα στα θύματα, τους έλεγαν να τους δώσουν το αναριθμό ενός συγγενικού προσώπου για να τους πτήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν για τοποθέτηση οπτικής ίνας. Και στη συνέχεια παίρναν τη φωνή του γιου, του κάποιου συγγενικού προσώπου στο οποίο τηλεφωνούσαν, το κλωνοποιούσαν με αυτές τις μεθόδους της τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία, και στη συνέχεια καλούσαν πίσω το θύμα τους, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η ενέργεια της οπτικής ίνας είναι καλή, άρα θα πρέπει να το κάνεις, και δίνανε και περισσότερα πράγματα στο θύμα να κάνει, όπως να μεταφέρει χρήματα ή να τοποθετήσει χρυσαφικά κτλ. Προκειμένου να υφαρπάξουμε.
3: Υπάρχει τρόπος να μην την πατήσουμε?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος, ο μόνος τρόπος ενδεδειγμένος είναι να διακόπτουμε καταρχήν την κλίση και να μην συνομιλούμε σε αυτή την περίπτωση, και να υπάρχει, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που βλέπουμε ότι πέφτουν καθημερινά όλο και περισσότερο θύματα, να υπάρξει μια λέξη κλειδί, όπως λέμε, στην οικογένεια και να το επιβεβαιώνει αμέσως. Γιατί αυτή είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Αυτό το δεύτερο.
0: Ναι, ας πούμε, λέγε Πορτογάλη. Πορτογάλη.
2: Ναι, ναι, ή κάποιο, δεν ξέρω, πώς είναι το σκυλί μας, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί αυτός ο τρόπος είναι ο πιο εύκολος για να μπορέσουν και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν μια τέτοια απάτη. Γιατί μέσα από μια συναισθηματική φόρτιση που τους προκαλούν οι απατεώνες, δρούν άμεσα και κάνουν αυτό που τους λένε. Γιατί όταν σε πάρει το παιδί σου και σου πει ότι να είναι σωστό αυτό που θα γίνει ή χρειάζομαι χρήματα, που ήταν οι παλιότερες απάτες τέλος πάντων, εκεί αντιμετωπίζουμε κάθε φορά τον συγγενή μας ένα πρόσωπο που θέλουμε να το βοηθήσουμε άμεσα, οπότε δρούμε σαν στιγμή.
0: Παθαίνουν ταραχή, ειδικά αν είναι πατέρας, μάνα με παιδί.
3: Ναι.
0: Παθαίνουν ταραχή, δεν ακούνε τίποτα. Του φωνάζεις, γιατί μου έχει τύχει. Του φωνάζεις, τι είναι αυτό, δεν είναι αυτός. Και λιάσε, μη μιλάς, τον ακούω, δεν είναι καλά, πεθαίνει.
3: Ναι, και πάνω πάνω
0: και του λέγανε βάλε λεφτά, βάλε. Σταυρό να τον βάλω, βάλ τον. 20 θες, θέλω. Άκου να δεις συζήτηση τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα το μόνο που είναι πριν μιλάμε, θα μου λες, ας πούμε, πώς λένε το σκύλο.
3: Μια κωδική ονομασία.
0: Πώς λένε τη θιά σου, ας πούμε. Πώς λένε ένα τέτοιο.
2: Και επίσης ένας άλλος τρόπος είναι, επειδή αυτά τα συστήματα, όπως είπαμε, είναι AI, μπορούμε να τους θέσουμε και ερωτήσεις που μπορεί να είναι μη πραγματικές. Ναι. Για παράδειγμα, για έναν πολιτικό που ενδεχομένως πότε βγήκε, ας πούμε, πρωθυπουργός κάποιος. Να μην αναφέρουμε κάποιο πολιτικό, ο οποίος όμως δεν βγήκε. Οπότε ουσιαστικά του δημιουργήσε ένα αίσθημα να μπερδευτεί το σύστημα και να μην μπορεί να απαντήσει σωστά.
0: Να σας πω, άρα όταν κάποιοι έχουν κλωνοποιήσει, ας πούμε, τη φωνή και τα λοιπά, μπορεί να κάνει κανονική συζήτηση με τη φωνή του γιου σου, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως. Και
0: αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί.
2: Και όταν είναι και οπτική εικόνα, πολλές φορές είναι και με βίντεο. Μπορεί να σε πάρουν μια βιντεοκλήση, για παράδειγμα.
3: Καλά, ναι, αυτό.
2: Και να φαίνεται αντίστοιχα και τα χείλη να έχουν. Να υπάρχει ουσιαστικά η ομιλία και από τα χείλη να φαίνεται πραγματική. Γιατί κυκλοφορούν βίντεο από τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, από stories.
3: Πρέπει να αμφιβάλλουμε για όλα, μου φαίνεται.
2: Τον τρόπο που μιλάνε. Πρέπει να αμφιβάλλουμε για όλα πλέον. Και πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος κωδικός πιο απλός και κυρίως ηλικιωμένοι να τους έχουμε ενημερώσει οι νεότεροι.
0: Εσείς, επειδή διάβασα κάτι θηριώδη νούμερα παγκόσμια, δισεκατομμύρια τηλεφωνήματα. Δηλαδή φαίνεται δεν είναι επιδημία, είναι, μιλάμε για κόλαση, ναι, έτσι, ναι. Σε όλο τον κόσμο.
2: Και στην Ελλάδα οι απάτες από το 23 στο 24, σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξήθηκαν κατά 1.700% νομίζω. Και 1.700. Το ίδιο θα συμβεί, ναι.
0: Και πιάνουνε διαρκώς, πιάνουνε και...
2: Πιάνουν διαρκώς,
0: το έγινε για πλημέλημα, δεν πάει.
2: Φαντάζομαι πως ναι, εξαρτάται και κάθε φορά πώς έχει στήσει όλη αυτή τη μηχανή. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση της εξάρτησης της συγκεκριμένης σπήρας, είναι πολλοί ακόμη από πίσω που πρέπει να βρουν ποιοι ήταν οι τηλεφωνητές, ποιοι είχαν τα εργαλεία στα χέρια τους. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Η συγκεκριμένη οργάνωση ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, αν διάβασα σωστά.
0: Πάντως, την τελευταία φορά που μου τύχε εμένα, είχαν πάρει τη μάνα μου, 94 χρονών. Και της λέγανε ότι χρωστάει τη ΔΕΗ 7 τιμολόγια και ότι αν δεν πληρώσει τώρα
3: ναι, ναι,
0: θα της κόψουν το ρεύμα για ένα χρόνο. Και ο νόμος πλέον λέει ότι και να το πληρώσει ένα χρόνο δεν θα έχει ρεύμα.
3: Μα είναι και πιο πιστικά τα επιχείρημα.
0: Εν τω μεταξύ ήταν κοπέλα, αυτή που το έλεγε ήταν φανερό, μόνο που δεν έλεγε καρπούζια πουλάω. Δηλαδή τόσο φανερό ήταν η... Κι όμως.
3: Ναι, αλλά, ξέρεις, είναι...
0: Και δεν ήταν, ας πούμε, στην εταιρεία, στη ΔΕΗ, ήταν σ' άλλη. Η μάνα μου, αλλά δεν μπορούσε να, η γριά να το διαχειριστεί.
3: Η γυναίκα, αυτό πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ξέρετε όμως τι μου έκανε, κυρία Τσίτσουλα, εμένα εντύπωση. Όταν πήρα το τηλέφωνο, μου δώσανε ΑΡΕΦ να πληρώσω. Πώς γίνεται αυτό? Λογαριασμό με ΑΡΕΦ, να τα βάλω από την τράπεζα. Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι εννοείται πώς γίνεται αυτό?
0: Μου λέει θα πληρώσει 800 ευρώ τα τιμολόγια για να μην κόψουμε το ρεύμα. Λέω, στείλε ένα να τα δώσουμε τα λεφτά για να καλέσουν την αστυνομία να το πιάσει. Και μου λέει, όχι, με ΑΡΕΦ λέει από, από την τράπεζα. Όταν έχει ΑΡΕΦ, δεν είναι σε λογαριασμό προσωπικό?
2: Ναι, είναι σε λογαριασμό προσωπικό, αλλά μέχρι να κινηθεί η διαδικασία έχουν κλείσει το λογαριασμό έχει ολοκληρωθεί.
3: Δεν
2: έχουν πάρει τα χρήματα.
3: Άμα
2: έρχονταν προσωπικά να τα πάρουν, ενδεχομένως εσείς να είχατε πονηρευτεί και να είχατε πάρει την αστυνομία και να ήταν μαζί σας στο σπίτι, για παράδειγμα, και να συλλαμβάνονταν ο ύποπτος. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση να τα καταθέσει είναι ακόμα καλύτερα.
0: Θα
2: τα πάρουμε μέχρι να κινήσει τη διαδικασία.
0: Αλλά το ΑΡΕΦ δεν είναι σε όνομα, δεν είναι στο όνομα κάποιου.
2: Είναι στο όνομα κάποιου, αλλά ξέρετε ότι οι διαδικασίες για να κάνει, να κάνουν μια αναζήτηση πίσω και ποιος θα έχει πάρει τα λεφτά και πού έχουν μεταφερθεί στις ηλεκτρονικές
0: αποθέσεις.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Θέλει πάντως προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, αλλά και
0: μην
3: πάλι...
0: Μην πιστεύεις κανένα, αυτό θέλει. Ούτε αυτά που ακούς, ούτε αυτά που βλέπεις πλέον. Να μην πιστεύεις. Καλημέρα, κυρία Μεθενετή.
3: Καλή σας ημέρα. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Θοδωρίδη στην παρέα μας.
0: Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Γεια σας, κύριε Θοδωρίδη. Τι κάνετε?
1: Για χαρά εσείς.
0: Ναι, ωραία.
3: Θα δούμε ως ον ούπο, να δούμε και πώς κινούνται και οι τιμές στα κινητά.
0: Για πάμε από τη Μάρα κάτω να μας κάνει μια ενημέρωση.
3: Ναι.
4: Να ξεκινήσουμε την επιστροφή ενοικίου. Επιστροφή
0: ενοικίου.
4: Μάλιστα.
0: Πιο δυνατά, δεν ακούμε.
4: Επιστροφή ενοικίου.
3: Να τα φωνάξουμε αυτά, γιατί είναι καλά νέα.
4: Ναι. Σωστά. Πρέπει να τα λέμε δυνατά, λοιπόν, γιατί δεν είναι και πολύ συχνά τα καλά νέα. Λοιπόν, καταβολή έχουμε τον Νοέμβριο, άρα μέσα σε 2 μήνες θα δούμε τα χρήματα στο λογαριασμό μας.
3: Όπως είχε γίνει και πέρσι.
4: Έτσι ακριβώς. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που έτρεξε το συγκεκριμένο μέτρο. Τώρα, τι θα δούμε στο λογαριασμό μας? Μέχρι 800 ευρώ, μέχρι ένα ενοίκιο, το μέγιστο ύψος του ενοικίου μπορεί να είναι 800 ευρώ της επιδότησης, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που μπορεί να υπάρχει στη φορολογική μας δήλωση.
0: 800, δηλαδή να έχεις νίκη με 800 το μήνα.
4: Αν εγώ, για παράδειγμα, πληρώνω ενίκιο 900 ευρώ το μήνα, τότε το μέγιστο που μπορώ να πάρω είναι 800 ευρώ, αν είμαι άγαμη και δεν έχω σύζυγο και παιδιά, δεν έχω άλλα εξαρτώμενα μέλη στο νοικοκυριό μου. Αν όμως, για παράδειγμα, το ενίκιο μου είναι 600 ευρώ, θα πάρω 600 ευρώ. Δεν πρόκειται να πάρω κάτι παραπάνω.
0: Αν είναι δηλωμένα και μέσω τράπεζας.
4: Φυσικά. Αν είναι δηλωμένα. Το μέσω τράπεζας ακόμα είμαστε σε δεν είμαστε ακόμα σε υποχρέωση τέτοιου τύπου. Σωστά. Και έχει πάρει και παράταση συγκεκριμένη διαδικασία. Εβδόμου το 27, ενώ αρχικά...
3: Γιατί μόνο όποιος το έχει μέσω τραπέζι.
0: Ναι, το μαύρο λεφτά τώρα που δεν έχουν συμφωνήσει.
4: Και όμως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας. Αυτό που υπάρχει υποχρεωτικό και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και φυσικά να είναι και δηλωμένο στη φορολογική δήλωση. Σαφώς, βέβαια.
0: Είτε τα έχει βάλει μέσω τράπεζα, είτε μαύρα, είτε σε ρευστό το έχει δώσει, θα φορολογηθεί.
4: Πολύ σωστά. Ο ιδιοκτήτη φορολογείται κανονικά γιατί το εμφανίζει κανονικά στη φορολογική του δήλωση και ο ίδιο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα υποχρέωση να το πληρώνουμε και μέσω τράπεζα στου ιδιοκτήτε. Τι παίρνουν λοιπόν οι άνθρωποι? Ένα ενίκιο για του ιδιοκτήτε που έχουν κύρια κατοικία, ένα ενίκιο για αυτού οι οποίοι έχουν και φοιτητική κατοικία μέχρι 800 ευρώ και εδώ. Και υπάρχει και μια ειδική κατηγορία για φέτο, η οποία θα πληρωθεί για φέτο πρώτη φορά, η εκπαιδευτική και υγειονομική, οι οποίοι θα πάρουν φέτο δύο ενίκια. Επιστροφή λοιπόν δύο ενοικίων για τη συγκεκριμένη
0: τώρα
4: κατηγορία.
0: Τον Νοέμβριο,
4: μάλιστα, τον Νοέμβριο και, ναι, και αυτή. Εδώ τώρα επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και κόφτες φυσικά. Υπάρχουν οικονομικά κριτήρια προκειμένου να λάβει κανείς τη συγκεκριμένη παροχή. 25.000 ευρώ είναι το όριο για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τους έγκαμους, 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, συν 5.000 ευρώ προσάυξη στο οικονομικό όριο για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Τα οικονομικά κριτήρια αυτά δεν ισχύουν για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Υπάρχει εκεί εξαίρεση. Οι άνθρωποι αυτοί τα παίρνουν τα χρήματα ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων τους. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι και τέλος του μήνα, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, υπάρχει δυνατότητα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, αλλά έχουν κάποια έλλειψη στο έντυπο Ε1, προκειμένου να μπορέσει το σύστημα να δει όλα τα δεδομένα για να μπορέσει να κάνει την πληρωμή. Μέχρι τέλος του μήνα, λοιπόν, μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν συμπληρωματική διορθωτική. Πολύ μεγάλη προσοχή, τι πρέπει να προσέξουν, να αναγράφεται ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και να αναγράφεται και σωστά το ποσό του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την περσινή χρονιά. Είχαμε δει πέρσι τα φαινόμενα, πολλοί συμπολίτες μας να έχουν συμπληρώσει το ποσό για ένα ενίκιο και όχι το ετήσιο ποσό του ενοικίου.
0: Ό,τι έδωσε όλο τον χρόνο πρέπει να πει.
4: Έτσι ακριβώς. Το συνολικό ποσό του ενοικίου. Και άρα λοιπόν το σύστημα τους έδωσε
0: δηλαδή,
4: φυσικά πολύ λιγότερα χρήματα.
0: Δηλαδή 1.000 το νίκη και 12.000 έδωσε ένα νίκη. Όλο το χρόνο. Μην πεις ένα χιλιάρικο, διότι θα πάρεις το
4: 1/10 του χιλιάρικου. Σωστά. Επομένως θα είναι πολύ λίγο αυτό που θα δεις στο λογαριασμό.
0: Τώρα, κύριε Θεοδωρίδη, έχει σπίτια τα οποία με 800 και 900 ευρώ νίκη και 1.000 ευρώ νίκη, τα οποία είναι και,
1: βεβαίως,
0: στα κριτήρια για επιστροφή.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η Αττική, η Αθήνα και γενικότερα η Αττική έχει πολύ μεγάλη ποικιλία τόσο ακινήτων όσο και τιμών. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι και στα 500 και στα 400 και στα 600 ευρώ. Απλώς δεν είναι απαραίτητος ακίνητα τα οποία είναι της αρεσκίας του κόσμου, έτσι. Δηλαδή το στόχο μας είναι γυρασμένο, θέλει ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει ανακαίνιση. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν ενοικία χαμηλά, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ καλής ποιότητας.
0: Ψιλοτρόφιμες.
1: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις θα το λέγατε και έτσι, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις κατοικούνται. Απλώς ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, έχουν αλλάξει και τα στάνταρτς. Δηλαδή, παλιά το να ζήσει σε ένα σπίτι με ξύλινα κουφώματα ήταν κανονικότητα. Ναι. Σήμερα, αν δεν έχει διπλά κουφώματα αλουμινίου, δεν θέλει κανένας να ζήσει εκεί, έτσι.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Και γκαράζ, υποθέτω, ε.
1: Ναι, ναι, υπάρχει αποθήκη.
0: Πόσο θέλει να πάρω εγώ τώρα ένας να ζητήσει ένα διάρρη στο Γαλάνδρη, πόσο. Αν βρει, δηλαδή. Πόσο...
1: Διάρρη εννοείται με δύο πνοδομάτια.
0: Ναι, με δύο πνοδομάτια.
1: Κοιτάξτε, θα κινείται από τα 800 στα 1.100 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι είναι σχετικά καινούργιες κατασκευής, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τις δεκαετίες του
0: 1.000 ευρώ. Διάρρη.
1: Ναι, ναι. Αν, με δύο πνοδομάτια. Αν είναι μόνο
0: τριάρι,
1: αν είναι ένα υπνοδωμάτιο, τότε πάμε από 600 μέχρι 900.
0: 900, δηλαδή κουζίνα, πώς το λένε, σαλόνι με κουζίνα μαζί και ένα υπνοδωμάτιο και μια τουαλέτα 900 ευρώ.
1: Αν είναι νεόδμητο με πάρκι και αποθήκη, κάπου εκεί θα πάει.
3: Να το κάνω αντίστοιχο.
0: Ο φοιτητής που θα μείνει, μα κύριε Θεοδωρή, ειλικρινά τώρα. Δεν έρχονται φοιτητές, πατεράδες και μανάδες, σας λένε βρες το παιδί μου να σπίτι.
1: Βέβαια, προφανώς. Και μάλιστα τώρα είναι και
0: σε ζώνη. Με 900. Ποιος θα σπουδάσει με 900.
1: Κοιτάξτε, οι φοιτητές δεν μένουν στο Χαλάνδρι, μένουν στο κέντρο που έχουμε πολύ φθηνότερη κατοικία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχουμε καρσονιέρες στα 3,5 και στα 4 εκατοστάρικα στο κέντρο. Ναι. Οπότε εκεί τα πράγματα, δεν θα πω ότι είναι λίγα χρήματα για μια οικογένεια, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά εκεί σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από το να πας σε ένα νεόδμητο στο Χαλάνδρι με πάρκι και αποθήκη. Είναι πολύ διαφορετικό. Mm. Δηλαδή, οι τιμές μπορεί να είναι μισές από αυτό που θα περιμένει σε άλλες περιοχές.
3: Ναι, υπάρχουν όμως περιοχές με πιο οικονομικά ενίκια? Να το κάνουμε αντίστροφα το ερώτημα, γιατί αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έβλεπα και τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος και όσον αφορά και την αγορά ακινήτων, ότι έχει τσιμπήσει ακόμα περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν όμως περιοχές που ίσως δεν ξέρω, δεν τις προτιμά ο κόσμος, αλλά να βρεις, ας πούμε, ένα οικονομικό ενίκιο ή ένα οικονομικό σπίτι να αγοράσεις.
1: Και να αγοράσεις και να νοικιάσεις. Υπάρχουν οικονομικές περιοχές. Θα πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνω αυτή τη σεζόν των ενοικίων ότι κάποια ακίνητα τα οποία έφευγαν εν ρηπεί οφθαλμού όταν ξαναβγαίνουν στην αγορά σε ελαφρώς τσιμπημένες τιμές παραμένουν για πολύ μεγάλο διάστημα στην αγορά. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να απορροφήσει τις αυξημένες τιμές και γι' αυτό, όπως θα είδατε και σωστά αναφέρατε στην έθεση τραπέζης της Ελλάδος, έχουμε φύγει πλέον από τις διψήφιες ανόδους σε ποσοστά κάθε χρόνο και έχουμε πάει στο 5%.
0: Λίγο υποτίθεται ότι φρενάρει, λίγο.
1: Έχει φρενάρει κύριε Καμπουράκη, είναι πολύ σαφές αυτό. Για εμάς που είμαστε δηλαδή στην αγορά, βλέπουμε ότι...
0: Ξέρω νεαρό, ο οποίος ήταν φοιτητής, αλλά είναι ένας καινούριος εργαζόμενος. Πήρε το πτυχίο του το παιδί και είναι 25 χρόνια, 26. Λοιπόν, πήγε και έπιασε στον Κορυδαλό. Επειδή είναι μπορεί να πηγαίνει με το μετρό, έπιασε στον Κορυδαλό.
3: Που και...
0: σε κανονικές συνθήκες, για να δουλεύει στο κέντρο, δεν θα πήγαινε στον Κορυδαλό.
3: Ναι, αλλά και περιοχές που έχουν μετρό και εξυπηρετούν, πάλι και εκεί πέρα γύρω-γύρω τα σπίτια, πάλι τσιμπημένες είναι όμως οι τιμές.
1: Κοιτάξτε, οι τιμές είναι τσιμπημένες παντού, γιατί ζούμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον και το νόμισμά μας δεν αγοράζει αυτά που αγοράζει πριν από κάποια χρόνια, έτσι. Οπότε είναι αναμενόμενο ότι οι τιμές θα ανεβαίνουν. Αυτό που σημειώνεται όμως είναι και πολύ ενδιαφέρον. Έχει αλλάξει και η τοπολογία των ενοικίων στην Αττική. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο με το μετρό, εκεί έχουμε πραγματικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βλέπουμε και γειτονιές να αναδύονται. Γειτονιές δηλαδή τις οποίες δεν περίμενες ότι θα είναι τόσο δημοφιλείς και σεξι, να το πούμε. Αυτή την περίοδο γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση το βασικό θέμα είναι ότι το στόκ μας είναι παλιό, έχουμε βέβαια επάρκεια, έτσι, και τα φθηνά ενίκια είναι κυρίως σε ακίνητα τα οποία δεν είναι προσφάτως ανακαινισμένα και δεν είναι σε ψηλούς ορόφους. Επίσης δεν έχουν αυτά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή πάρνει και αποθήκη. Εκεί αν ψάχνει μια γαρσονιέρα θα βρει τα 3,5-4 εκατοστάρικα, αλλά θα είναι παλιά, κουρασμένη και δεν θα έχει τα υπόλοιπα κομφόρ, ας πούμε, που λέμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άστε καλά, κύριε Θοδωρή, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μαρά, δεν κρυώνεις.
4: Όχι. Παραδόξως, που γενικώς κρυώνω πάρα πολύ εύκολα εγώ. Παραδόξως,
0: γιατί όπως βλέπεις, πηγαίνουμε από εξωμάνικο, σε λίγο που καμισάκι εδώ πέρα, σε λίγο.
3: Εσύ
0: αν ήταν άλλο, εδώ θα με κούνα.
3: Εγώ είμαι φθινοπουράκι.
0: Δεν καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Ναι,
4: από πέλα, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
0: λοιπόν, για πάμε στον Φίλιππο, τον Πιακό πάνω. Γεια σου, Φίλιππε, καλημέρα.
3: Με κοντομάνικο και ο Φίλιππος.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Αντώνα.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Αθανασιάδη. Περίμενε. Πάμε Γερμανία. Καλημέρα, κύριε Αθανασιάδη.
3: Γεια σας, κύριε Αθανασιάδη.
6: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Είναι γραμματέας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Κάτσε για να ακούσεις, Φίλιππε. Λοιπόν, για πες μας, τι βλέπουμε εκεί πέρα. Εσύ, τι τιμής βλέπουμε στην Αμόλυβδη. Φίλιππε.
5: Η τιμή στην Αμόλυβδη είναι 2,95 Δημήτρη και έχει εξισωθεί με το ντίζελ. Είναι στην ίδια τιμή.
0: Ίδια
5: και
0: τιμή.
5: Το ντίζελ και το ντίζελ κίνησης είναι ίδια τιμή με την απλή Αμόλυβδη. Δεν μιλάμε τώρα για τα εξειδικευμένα καύσιμα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα, δεν ξέρω ποιος βάζει από αυτά.
0: Ναι.
5: Είναι σε μια υψηλή τιμή και η
0: 98 Αμόλυβδη, και η κατοστάρα. 2,495
5: και 2,495. Ναι. Ενώ αντίστοιχα το έξτρα, το ντίζελ το εξειδικευμένο είναι στα 2,365.
0: Μάλιστα.
5: Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πρατήριο παραπλεύρος της Εγνατίας, στην αρχή της Εγνατίας οδού, όπου είναι επισκέψιμο πάρα πολύ από φορτηγά τα οποία κάνουν διεθνείς μεταφορές.
0: Τα οποία βάζουν πετρέλαιο.
3: Φαντάσου και το δικό.
0: Ωραία, για πάμε στον κύριο Αθανασιάδη τώρα. Να μας πει, διότι η ατμομηχανία, ας πούμε, της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει ζορίζεται λιγάκι τώρα τελευταία. Λοιπόν.
6: Όχι μόνο ζορίζεται, αγκομαχάει.
0: Αγκομαχάει λέτε, ε.
6: Ναι, αγκομαχάει.
0: Προχθές, λοιπόν, διάβασα τους Financial Times και έλεγε ότι είναι, λέει, ρε παιδί μου, είναι λίγο ιστορική ηρωνία τώρα να πηγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών στο Γερμανό και να του δίνει συμβουλές τι πρέπει να κάνει για την οικονομία του. Αν δούμε, ας πούμε, πριν 10 χρόνια πώς ήταν η κατάσταση. Που συναντήθηκε ο Πιερακάκης με τον Αντί. Έχει πλάκα, έχει πλάκα.
6: Συμβουλές είναι, συμβουλές. Από εκεί και πέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι είναι, είστε από τις Η Γερμανία λοιπόν πληρώνει τη βενζίνη πάρα πολύ ψηλά, από τις ψηλότερες στην Ευρώπη. Ε.
3: Τα πιάσατε τα 3 ευρώ ή ακόμα είμαστε λίγο
6: πριν? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το ντίζελ έχει φτάσει κοντά στα 2,5 ευρώ. Η βενζίνη 95 είναι γύρω στα 2,30 με 2,40. Mm. Εδώ κοιτάξτε, έχουν περάσει από το Μάιο κάποια νομοθεσία όπου η αύξηση της βενζίνης ημερήσια γίνεται στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα, μέχρι την επόμενη μέρα στις 12 το μεσημέρι, προς το απόγευμα πέφτει η τιμή και την επόμενη μέρα πριν τις 12 είναι κάπως πιο φθηνή. Στις 12 η ώρα αυξάνονται ραγδαία, δηλαδή παίρνουν γύρω στα 20-25-30 λεπτά ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση.
0: Ποιος πάει, δεν πάει κανείς να βάλει στις 12 λοιπόν?
6: Εντάξει, δεν πάει. Περισσότερο και εγώ το ίδιο κάνω, δηλαδή κοιτάζω να...
0: Δηλαδή πάτε από βραδείς, έχετε νυχτερινό τιμολόγιο?
6: Όχι, δεν είναι νυχτερινό το τιμολόγιο, είναι έτσι. Πας κατά τις 11 η ώρα το πρωί και φουλάρεις, ας πούμε. Ή δεν φουλάρεις, όχι, δεν φουλάρεις.
0: Δεν φουλάρεις.
6: Γιατί τιμές κάθε πέρα, δεν φουλάρεις. Όχι, όχι, δεν είναι αυτά. Πέρασαν
0: οι μέρες. Υπάρχει πιθανότητα...
6: Μόνο αν έχεις μεγάλο ταξίδι.
0: Υπάρχουν πιθανότητα να σας μειώσουν το ειδικό φόρο κατανάλωσης?
6: Έχει ψηφιστεί, έχει προταθεί από την κυβέρνηση και από τον καγκελάριο μείωση της τιμής, όπως έγινε τον Μάιο και τον Ιούνιο, και έχει πλέον περάσει από ό,τι διάβασα, είναι έτοιμο προς ψήφιση, μείωση 17 σεν το λίτρο.
0: Α, 17.
6: Μέχρι τέλος του χρόνου. 17 σεν το λίτρο. 17 λεπτά το λίτρο. Μέχρι το τέλος του χρόνου.
3: Και
6: αυτά 27 συζητούν με τις ενεργειακές εταιρείες για πλαφόν.
3: Πάντως, κύριε Αθανασιάδη, διαβάζαμε κάτι δημοσιεύματα ότι υπήρξε σε αυτοκινητόδρομο τώρα της Γερμανίας και το 3 ευρώ. Δεν ξέρω αν εσείς το είδατε.
6: Στους αυτοκινητοδρόμους ανέκαθεν η βενζίνη ήταν πολύ πιο ακριβή από ότι σε πρατήρια μέσα σε πόλη, σε χωριά, κομοπόλεις κτλ.
3: Ναι.
6: Και τώρα βασικά η βενζίνη στις αυτοκινητόδρομους μπορεί να φτάνει τα 3 ευρώ.
0: Τα 3, δεν μου λέτε, πέρσι ήταν φτηνότερη από την Ελλάδα, ας πούμε, η βενζίνη?
6: Ήταν φτηνότερη, ναι.
0: Άρα η άνοδος είναι μεγαλύτερη. Γιατί είμαστε πιο ψηλά
6: από εμάς. Τώρα είναι πιο φθηνή στην Ελλάδα. Έχω μια εβδομάδα που γύρισα από Ελλάδα, είναι πιο φθηνή στην Ελλάδα.
0: Ενώ παλιότερα ήταν στη Γερμανία.
6: Ήταν στη Γερμανία πιο φθηνή.
0: Μάλιστα.
6: Και πολύ παλιότερα ήταν πολύ πιο φθηνή στην Ελλάδα.
0: Καλά, το καιρό εκείνο, ναι. Λοιπόν, για πάμε και στον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρώτο συνδεσματικής πατριούχων. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Καλή σας ημέρα. Να κάνω και λίγο τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας όσον αφορά την τιμή της βενζίνης. Να πω ότι η βενζίνη ήταν σαφώς πιο φθηνή στη Γερμανία, αλλά ήταν πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και τις προηγούμενες περιόδους που δεν είχαμε την κρίση. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές του κάθε κράτους που θέλουν να ρίξουν την επιβάρηση και να αποκομίσουν τα περισσότερα κέρδη ή περιβαλλοντικά ή θέλουν να περιορίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, όντως στη Γερμανία ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Αθανασιάδης, ότι η Autobank, δηλαδή οι εθνικές οδοί, έχουν αρκετά μεγαλύτερη τιμή από ό,τι μέσα στις πόλεις. Κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει και εδώ με τα νησιά. Δηλαδή λέμε πάντα τα νησιά είναι ακριβά. Τα νησιά είναι ακριβά, μα τα νησιά δεν είναι ακριβά τώρα. Τα νησιά ήταν πάντα ακριβά.
0: Ναι, γιατί βάζεις το φορτηγό στο καρά, βάζεις το αυτοκίνητο στο καράβι, το πας, το ξεφορτώνεις, δεν εντάξει, έχει μεταφορικά. Εκεί τι έχει? Εκεί απλώς δεν μπαίνουν, επειδή η Γερμανία, ας πούμε, έχει μεγάλους δρόμους και πηγαίνουν, έρχονται φορτηγά χιλιάδες, δεν μπαίνουν μέσα στις πόλεις να γεμίσουν, γεμίζουν στην λεωφόρο απάνω, οπότε τον βαράζει στο κεφάλι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
7: Κοιτάξτε, ο επαγγελματίας μετατοπίζει το ειδικό βάρος στο προϊόν που βγάζει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά του κόστη. Αυτό είναι η αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία. Άλλο λειτουργικό κόστος έχει ένα πρατήριο που βρίσκεται στην Autobahn και άλλο λειτουργικό κόστος που βρίσκεται μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
7: Πληρώνει περισσότερα δηλαδή χρήματα και αυτό προφανώς και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.
0: Μάλιστα, τώρα εδώ
7: όπως μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Αθανασιάδης πριν, ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα και στη Γερμανία για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή φαίνεται ότι οι ηγεσίες πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν και πιέζονται από τον κόσμο σε κάτι που είχαμε αναφέρει εμείς εδώ και προσωπικά εγώ ακόμα πριν το καλοκαίρι, ότι θα πρέπει δυναμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει με ένα σχέδιο το οποίο να είναι μόνιμο σχέδιο στήριξης. Mm-hmm. Να θεσμοθετηθεί ένα μόνιμο σχέδιο στήριξης σε περιόδους κρίσης, να γνωρίζουν με διαφάνεια όλη η αγορά και ο κόσμος ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης. Mm-hmm. Να ξέρουν τα δηληστήρια, να ξέρουν οι εταιρείες χοντρικής, να ξέρουν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Τώρα υπάρχει μια βεβαιότητα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό που μας είπε τώρα ο κ. Αθανασιάδης, ότι στην πραγματικότητα 17 το λίτρο. Δηλαδή θα σχεδιάζουν μία μείωση, αν θα την κάνουν, στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
6: Θα την κάνουν,
0: θα πάει 17 λεπτά το λίτρο. Τόσα δεν έδωσε ο Μητσοτάκης εδώ.
7: Σαφώς. Αλλά και η Γερμανία έχει προχωρήσει σε άλλα μέτρα. Και η Γερμανία με τις τιμές που αναφέρονται έχει ήδη ανακοινώσει και άλλα μέτρα στο παρελθόν στήριξης για την τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Αθανασιάδη, επίδομα θέρμανση έχετε εσείς εκεί πέρα?
6: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Α, δεν υπάρχει. Α, τα λέμε. Γιατί λέμε τι έχει η Γερμανία, τι έχει η Δανία. Τι, ορισμένα δεν τα
6: λέμε. Τουλάχιστον δεν ξέρω. Εγώ καταναλώνω αέριο. Καταναλώνω αέριο. Δεν έχω πάρει κανένα επίδομα. Ναι.
0: Λοιπόν,
3: το άλλο το πλέγμα των παρεμβάσεων, πώς σας ακούστηκε, κύριε Παπαγεωργίου?
7: Την αναμονή, βέβαια. Ναι. Ο Πρωθυπουργός πολύ νωρίς άνοιξε την κουβέντα στο δημόσιο διάλογο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη θέλουμε περίπου 25 μέρες για να ξεκινήσει η περίοδος διανομής. Βέβαια, οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται στα βορειότερα της χώρας, προφανώς και με αγωνία περιμένουν να ακούσουν οποιαδήποτε ανακοίνωση, γιατί και τώρα που μιλάμε, εμείς μπορούμε να βγούμε το πρωί με το μπλουζάκι έξω. Εκεί έχει 12 βαθμούς στη Φλόρινα, στο Κιλκίς.
0: Βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και πολιτική πίεση τώρα και το έκανε αυτό, έτσι. Από την δημοσιογραφία δηλαδή. Όταν όλη μέρα παίζουμε βενζινάδικα, δικαίως. Διότι εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει πολιτική πίεση και αναγκάζει και να βγει να μιλήσει έστω και νωρίς. Ναι.
7: Ξέρετε ποια είναι η απέτηση των πολιτών που μένουν στα βορειότερα της χώρας? Ναι. Να ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε εκείνα τα μέρη από τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή να γίνει γεωγραφική κατανομή και τα βορειότερα μέρη της χώρας να έχουν το δικαίωμα με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωση, όχι τώρα, από παλαιότερα θυμάμαι εγώ, να ξεκινάνε να παίρνουν το πετρέλαιο θέρμανση οι άνθρωποι. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν επιχειρήσεις στη Βόρειο Ελλάδα, εστίασης, καταλήματα, που πληρώσαν 2,20 το πετρέλαιο κίνηση και 2,25 για να ανάψουν τα καλοριφέρ για να ζεσταθεί ο κόσμος που πηγαίνει για να μείνει ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι επιβάρηση πολύ μεγάλη για την επιχείρηση εκεί, η οποία προφανώς και μετακυλείται στον καταναλωτή, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Και λέμε μετά γιατί είναι ακριβές οι τιμές στα καταλήματα.
0: Λοιπόν. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμώς. Γεια σου Φίλιππε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε και κύριε Αθανασιάδη. Να είστε καλά.
7: Καλή σας μέρα.
0: Τα ξαναλέμε, να είστε καλά.
3: Πάντως λοιπόν, ο κόσμος ψάχνει εναλλακτικές και η κουβέντα ξεκινήσει είναι να σου πω από το καυσόψιλα.
0: Τα συντροφιά είναι εναλλακτική, το να ζεστάνεις όλο το σπίτι είναι.
3: Όλο δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, αλλά για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάτα, τον Χρήστο Μπάτα, πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής.
3: Γιατί αυτή η κουβέντα, πρέπει να σου πω, έχει ξεκινήσει από το τέλος καλοκαίριου. Εγώ είχα πολλούς φίλους που κοιτάζαν, σου λέει, α, συμφέρει να πάω να αγοράσω τώρα, τι να κάνω, αλλά ο κύριος Μπάτας θα μας τα πει καλύτερα. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα ζεσταθούμε φέτο.
8: Σας ακούω με το λαβία σου πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
8: για πέστε μας.
0: Πού πάει τώρα, πώς, τον τόνο, αν θέλω εγώ να έρθω τώρα να πάρω έναν τόνο ξύλο, πόσο θα πληρώσω?
8: Δεν πουλιέται με τον τόνο το ξύλο, από το 2012 έχει δεσμοθετική το κυβικό.
0: Με το κυβικό, μάλιστα, με το κυβικό.
8: Το κυβικό λοιπόν είχε πέρσι 140 έως 145 ευρώ το χήμα και το συμβακτό γύρω στα 160 ευρώ.
0: Ναι.
8: Αυτό ισχύει και φέτος. Δηλαδή 5 ευρώ βλέπω μια απόκληση. Στα καλά μαγαζιά θα έχουμε μια απόκληση της τάξης των 5 ευρώ. Mm-hmm. Ίδιες τιμές με πέρσι.
0: Το στιβαχτό είναι αυτό που παίρνεις, ας πούμε, τόσο? Και έρχονται και στο τοποθετούν και στο φτιάχνουν, αυτό λέτε?
8: Όχι, όχι. Κατ' εντολή του Υπουργείου το ξύλο πουλιέται με δύο τρόπους. Το χύμα και το στιβαχτό. Mm. Το χύμα είναι, το ρίχνουν οι εργάτες μέσω κυβικού άναρχα.
0: Ναι.
8: Το στιβακτό το στιβάζουν ένα-ένα, το χτίζουν μέσα στο κυβικό ένα-ένα, σαν τούβλα.
0: Α, μάλιστα, και είναι με νάιλον και τα λοιπά και είναι σάπα και τα λοιπά.
8: Έχει πολύ, λίγο, πολύ μικρότερα κενά και ως εκ τούτου είχε και περισσότερα ξύλα όπως αντιλαμβάνεστε και πληρώνεται 20 ευρώ διαφορά.
0: 160, 160, 145 με 160.
3: Αγοράζουν δηλαδή τώρα.
0: Τώρα,
3: ή απλά είμαστε στην έρευνα.
8: Έχει ξεκινήσει μια έντονη προσπάθεια στα τηλέφωνα. Πάνε ο κόσμος συνέχεια να ενημερώνονται για τις τιμές. Ακούνε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα αυτά τα ανησυχία που επικρατεί.
0: Ναι.
8: Και ο κόσμος έχει αναστατωθεί σχετικά με το τι θα, πόσο θα φτάσουν τα ξύλα φέτος. Γιατί εμείς ήδη έχουμε αγοράσει πάρα πολύ ακριβότερα από τους εμπόρους.
0: Ναι.
8: Σχοντρέμπορους.
0: Ναι.
8: Απλώς επειδή έχουμε αποθέματα από πέρσι, κρατάμε τις τιμές και εγώ σαν πρόεδρος προσπαθώ να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά γιατί μην υπάρχουν και άτομα στην κοινωνία μας τα οποία είναι όπως αντιλαμβάνεστε και
0: ξέρετε,
8: έχουν πρόβλημα.
0: Να σας πω, υπάρχει αυτό που διαβάζω εγώ ότι παραγγέλνεις τώρα και θα παραδώσεις μετά από 2 εβδομάδες. Ισχύει?
8: Όχι.
0: Όχι.
8: Από to day είμαστε όλοι έχουμε κάνει την προσπάθειά μας, έχουμε τις επιχειρήσεις έτοιμες να δεχτούμε την έξαρση που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί.
0: Το pellet.
8: Πολύ σωστή ερώτηση. Το pellet, όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πάντα υπήρχε και επειδή είναι εισαγόμενο προϊόν, άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της γειτονιάς μας, ειδικότερα της Ουκρανίας. Ανέβηκε πάρα πολύ την περίοδο του πολέμου. Ηρέμησε η κατάσταση από πέρσι.
0: Γιατί είπε ουκρανέζικο pellet, παίρναμε.
8: Ρουμάνικο είναι, το ξεπιτοποιήσω το pellet. Η Σβαϊχόφερ, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής pellet και που έχει το καλύτερο pellet, είναι η έδρα της Ρουμανία. Είναι αυστριακή εταιρεία με έδρα την Ρουμανία.
0: Τι διάλογο, ούτε pellet δεν μπορούμε να βγάλουμε ελληνικό, ρε παιδί μου, τις προκοπής.
8: Είναι αυτό που λέτε είναι πολύ.
0: Δηλαδή για όνομα δεν είχε καμιά φοβερή τεχνολογία τώρα. Πεπιασμένο ξύλο, πριονίδι είναι που το καίνε, ας πούμε. Για όνομα.
3: Πάντως κρατάμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άχρηστοι είμαστε.
3: Τιμές κρατάμε αυτό, ίδιες με πέρσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μπάτα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
8: Το pellet είναι οι τιμές με πέρσι, πολύ σωστά το λέτε. Θα είναι μια απόκληση 50 λεπτά επάνω από πέρσι. Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Αυτά δείχνουν αυτές τις στιγμές οι προμήθειες που κάνουμε.
0: Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Επίσης, παιδιά. Επίσης.
3: Λοιπόν, για να πάμε και στη Μαρία Σβόλου.
9: Καλημέρα.
0: Δεν επισέσαι καθόλου, γιατί έχει βάλει 10 εξάποντα και θα φαίνομαι εγώ σαν άνθρωπο.
3: Σκέψου ότι έτσι μέχρι και εγώ αισθάνομαι κοντή τώρα.
0: Ναι.
9: Έτσι ήμουν και την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
0: Έτσι ήσουν.
3: Και τι κάνει, κάτι λάθος κάνουμε εμείς.
0: Για πάμε.
9: Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε στο Δήμο Γαλατσίου, όπου διοργανώνει έναν διαφορετικό διαγωνισμό ομορφιάς. Τη λεγόμενη αρχαιοελληνική, τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία 2026.
0: Αρχαιοελληνικά. Με χλαμίδες και λοιπά.
9: Ουσιαστικά θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ουσιαστικά οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται με αρχαιοελληνικές ενδυμασίες, με υποδίονται ιστορικά πρόσωπα και μυθολογικές μορφές. Και παράλληλα με την παρουσίασή τους γίνεται και μια παρουσίαση στοιχείων για την ιστορία του κάθε προσώπου.
0: Μυθολογία και τέτοια.
9: Ακριβώς.
3: Και αγόρια και κορίτσια.
0: Του το δω ποιος είναι, με την κοιλιά, ποιος είναι ο Οδυσσέας, είναι ο Πολύφημος. Ο Πολύφημος είχε ένα μάτι, όχι, κανείς δεν πολύ.
3: Και θα έχει και η κριτική επιτροπή, δηλαδή.
9: Φαντάζομαι ναι, γιατί η ιδέα πίσω από όλα αυτά.
3: Την κυρία που μάλλον παρουσιάζει.
0: Ο
9: Δήμος. Και ο εμπνευστής είναι ο Βασίλης Ντάτσος. Και η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι να προχωρήσει, να αποκτήσουν παρουσία και εκτός Ελλάδας, με τον τελικό διαγωνισμό να γίνεται στη χώρα μας.
3: Α, και φοράνε κανονικά και την κορδέλα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Δηλαδή, οι τίτλοι ποιοι θα είναι? Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Μισελάς, Σταρελάς,
0: δεν ξέρω.
9: Αυτό το γνωρίζω, αλλά ουσιαστικά θα υποδίονται πρόσωπα. Το Μεγαλέξανδρο, τον Ερμή, τον Ποσειδώνα.
0: Ναι, τον Ποσειδώνα είναι λίγο δύσκολο, διότι ο Ποσειδώνας ήταν αγριόφατσα.
10: Κατάλαβε. Ξυπόλυτο και με μουσκα και μαλλιά.
3: Εντάξει, ναι, αρχαιολογική.
9: Είναι έτσι ένα διαφορετικό τρόπο να δείξουμε.
10: Κοίταξε τώρα, αυτό.
9: Ελληνική ιστορία.
10: Είναι ενδιαφέρον. Και δηλαδή το όριο με το kits, είναι δύσκολο.
9: Γι' αυτό έχουν...
10: αν το κρατήσουν, εντάξει.
9: Γι' αυτό έχουν και προκληθεί αρκετά σχόλια.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό το όριο.
10: Δηλαδή εκεί ναι. Τώρα. Το σύνορο είναι ανάμεσα στο kits και στο ναι. Κανονικό.
9: Και μην
10: είναι
9: υπάρξει παρεξήγηση. Mm. Ναι. Ακριβώς.
10: Ας το προσεγγίσουμε με θετική διάθεση.
3: Εντάξει.
10: Καταρχήν.
9: Ωραία σαν ιδέα σκέψη από πίσω.
10: Είχε καλός ο δήμαρχος το Γαλάτσι, πρέπει να σου πω. Πολύ καλός.
9: Και πάμε τώρα στον Άτοκο, προς Ιόνιο,
10: έτσι.
9: Όπου είναι ένα νησάκι, μικρό νησί, ιδιωτικό νησί, απέναντι από την Ιθάκη. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα στις εικόνες μας ότι υπάρχουν μαύρα γουρνάκια εκεί πέρα.
3: Βέβαια. Καταρχάς όλο το καλοκαίρι έχει γίνει χαμός, γιατί όποιος πήγε ανέβαζε και ένα story με
9: αυτό
3: τα
9: ακριβώς.
3: Γουρουνάκια.
9: Λέγεται ουσιαστικά Pinky Island, που στα ελληνικά σημαίνει το νησί των γουρουνιών. Και είναι πολλός έλξης για τους τουρίστες, καθώς μέσα από τα social έχει γίνει αυτό, έχει διαδοθεί. Και πάνε για να δουν
10: αυτά
9: τα γουρουνάκια.
10: Έχουν τα γουρουνιά τελείως.
9: Μα κάθε μέρα κολυμπάνε μαζί με τους τουρίστες. Τα ταΐζουν τα πάντα.
10: Βέβαια, τρώνε φρουτάκια, τρώνε μήλα.
9: Ακριβώς. Και κάποιοι τουρίστες που ήταν στην Ιθάκη είπαν ότι μέσα από τα social είδανε αυτές τις εικόνες και ήθελαν να επισκεφθούν τον Άτοκο.
10: Φυσικά.
9: Ναι. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εγώ βλέπω παντού αυτές τις εικόνες και όλο το καλοκαίρι ειδικά.
10: Τα οποία ξένοι, έχουν μεταβληθεί σε...
3: Λες και είναι σκυλάκια.
9: Σκυλάκια, ναι.
10: Δεν είναι μόνο σκυλάκια, παιδιά. Τα γουρούνια τώρα να ορμάνε, λες και είναι γλάρι, να μπαίνουν κάτω να τρώνε τα...
3: Αυτά έχουν αφημερωθεί
9: και να τρώνε φρουτάκια.
10: Πελεκάνη και...
3: Είναι και πολλά εντωμεταξύ.
9: Είναι πολλά, ναι.
10: Και όπου υπάρχει φαγητό...
3: Καλό στο φαγητό, δεν λέμε ούτε εμείς
10: φαγητό
3: ποτέ.
10: Φαγητό και νερό, πολλαπλασιάζονται αυτά.
3: Ναι.
10: Έτσι.
3: Αχ, έχει και μικρά, πω.
9: Ναι. Είναι...
10: Ωραία είναι, πλάκα έχει.
9: Ναι.
10: Δεν έχω πάει ποτέ.
3: Ούτε
10: δηλαδή, και εγώ δεν θα λαμβάνω.
9: Ωραία εικόνα, ναι. Πάνε με σκαφάκι και
10: ωραία.
9: Τα πάνε.
10: Εντάξει,
3: πάμε
10: Μαρία μου, να είσαι καλά.
3: Μαράκι, ευχαριστούμε.
10: Λοιπόν, διαλυματάκι, να φάμε κάτι, δηλαδή ζήτησα, λέω παιδιά.
3: Έτσι, καταγγελία. Έχει, λέει η Μαρία, έχει.
10: Λέω ένα κάτι γιατί το στομάχι. Μου φέρνει, έχω κριτσίνια. Καλαμποκο, μαύρο καλαμπόκι.
3: Αυτά τα υγιεινά.
10: Ναι.
3: Τίποτα, εδώ ο Φλόρ είναι λίγο προκλητικός που
10: δεν
3: τρώει.
10: Δεν δίνει, τρώω,
3: όμως,
10: δεν
3: εκεί
10: τρώω.
3: Να μουργουρίζει η
10: δηλαδή,
3: μασκυλιά μας.
10: Και κάτι να...
3: Δώστε κάτι εδώ στον άνθρωπο.
10: Μα τώρα καλαμπόκι, καλαμποκένιο...
3: Για να κρατάμε τις γραμμές μας.
10: Αυτό είναι για την Άτοκο.
3: Για τα γουρουνάκια.
10: Διάλειμμα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Testing, testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: We love it. Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καύσιμα. Αλλά πας τώρα τέτοια εποχή ή προλαβαίνεις?
1: Θα πάμε. Πού δουλεύουμε, ρε, πού είναι οι εκδρομές
0: μας? Θα κάνουμε έτσι μια κοπάνα, χρειάζεται και αυτή.
1: Ναι, με ετοιμάσου.
0: Κοπάνα πάντως δεν κάνει ούτε ο Μπάμπης ούτε η Αντριάννα που είναι εδώ μαζί μας.
1: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Άρα πληρώσαμε καύσιμα. Άρα πληρώσαμε, λέω.
3: Μπορούμε να βγαίνουμε όλοι.
1: 3 ευρώ είναι στην Autobank στη Γερμανία.
2: Ναι.
1: 3. Το diesel.
3: 3, ε.
0: 3 ευρώ, ναι.
1: Να μας το έλεγε ο. Στις πόλεις είναι φτηνότερα. Εκεί έχουν, επειδή δεν έχουν νησιά, έχουν μετατρέψει τις λεωφόρους, τις εθνικές δρόμους σε νησιά.
2: Σε νησιά.
1: Ναι. Όπως είναι τα νησιά, πανάκριβα εκεί.
2: Το θέμα είναι δεν μόνο αυτό. Είναι ότι πια υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Στη Γαλλία, στην Πορτογαλία.
3: Εμένα βέβαια αυτή η σύγκριση με τη Γερμανία με φοβίζει, γιατί μου φέρνει στο μυαλό τα όσα συνέβησαν πολύ πρόσφατα με το ΑΕΦΤΕ. Είναι ένα κομμάτι βεβαίως που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, σαφώς. Αλλά γενικά αυτή η πολιτική αναταραχή η οποία υπάρχει.
1: Τώρα, εγώ για να σας πω την αλήθεια.
3: Ναι.
1: Λέω. Σκέφτεται η γερμανική κυβέρνηση, λέει, να μειώσει το ειδικό φορό κατανάλωση. Τον πάει έτσι να πάει 17 λεπτά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο δικός μας, γιατί, να το αμέσως το κάνουν οι Γερμανοί, γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Λέω, τώρα το Γερμανό. Επίδομα θέρμα σας παίρνετε εκεί πέρα. Λέει,
2: όχι βέβαια.
1: Κατάλαβες.
2: Όχι, βέβαια. Ναι. Και επίσης, δεν ξέρουν πάρα πολύ, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να το κάνεις μονομερός αυτό,
1: ναι.
2: όταν αυτό επιβαρύνει το δημοσιονομικό χώρο το οποίο έχεις.
0: Θέλει και το εκεί από Ευρώπη.
2: Ακριβώς.
3: Να πούμε βέβαια το εξής. Ενδεχομένως, αυτή μπορεί να είναι και η ανάγνωση της πολύ μεγάλης είδησης που έχουμε για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Να είναι το έμεσο αποτέλεσμα το οποίο περιμένουμε.
1: Αντριάννα, τώρα.
3: Γιατί, Δημήτρη.
1: Αναβάθμιση, αλλά τρώγεται από αναβάθμιση.
3: Όχι, μισό λεπτό.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
3: Ναι, το έχω ακούσει. Αλλά τι γίνεται τώρα. Να δούμε αν αυτή η αναβάθμιση και η διαφορά η οποία παρατηρείται. Δηλαδή, δείτε τώρα την ανάπτυξη που προβλέπουν σε εμάς και την ανάπτυξη που προβλέπουν στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η διαφορά η οποία παρατηρείται, μπορεί εμείς να μας βοηθήσει σαν χώρα να πιέσουμε για αυτό που περιγράφατε νωρίτερα, να χαλαρώσουν τα δημοσιονομικά λουριά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούμε το πλεόνασμα που έχουμε.
2: Ένα ενδιαφέρον σημείο.
3: Έτσι δεν είναι. Ναι. Να το κάνουμε.
2: Το πιο σημαντικό είναι.
3: Να το δίνουμε στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν στη χώρα.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γερμανία. Φθηνότερα από τη Γαλλία. Έτσι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται φθηνότερα.
1: Δεν θέλουμε δανεικά άλλα.
2: Περίμενε. Αυτό τι σου εξασφαλίζει? Σου εξασφαλίζει μια σταθερότητα στην οικονομία.
1: Ναι.
2: Πάμε λίγο στα μέτρα να δούμε δηλαδή ακριβώς
3: τι περιμένουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται ζυμώσεις. Θα υπάρξει το επίδομα θέρμασης. Δεν ξέρουν ακόμα πού θα είναι,
1: ναι.
2: Τι τιμή θα εγγυάται. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα είναι πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Δεν ξέρω πόσο πολύ κάτω μπορεί να είναι. Το δεύτερο θα είναι η επιδότηση στην αντλία. Και το τρίτο θα είναι η έκπτωση που θα κάνουν τα αντλητήρια. Προσέξτε, χθες έγινε ένα Eurogroup στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν πήγε πολύ καλά.
0: Όχι.
2: Με ποια έννοια το λέω? Ότι ξέρουμε ότι μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν αυτές οι αντίρροπες παραλυτικές δυνάμεις που επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουν και άφησε ανοιχτό μόνο να γίνει ένα έκτακτο Eurogroup με τηλεδιάσκεψη. Προσέξτε τώρα, η πληροφορία που έχω αυτή είναι γκαραντή. Εάν δεν λυθεί μέχρι τότε με κάποιο τρόπο να υπάρξει ευρωπαϊκό χρήμα ή να επιτραπεί στις χώρες να κάνουν δημοσιονομική χαλάρωση, ας πούμε, και ρήτρα διαφυγής, στις 13 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής, θα γίνει της κολάσεως. Έχουν σχηματιστεί δύο μεγάλα μπλοκ, τα οποία είναι ισχυρά. Στο ένα είμαστε εμείς μαζί με τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Ούγγρους, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Είναι μεγάλες χώρες, δηλαδή, ενώ μεγάλες οικονομίες.
1: Και απ' την άλλη,
2: η γνωστή Βόρη, όπου ο Μέρτς, λες τώρα, ενώ έχει αυτά μέσα, έχει σχεδόν πέσει μετά την ήττα από το ΑΕΦΤΕ και συνεχίζει σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, εκεί θα δοθεί μια μεγάλη μάχη.

0: Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα με τα μέτρα.
1: Εντάξει.
0: Άρα την επόμενη εβδομάδα θα πούνε πάρτε αυτά. Όπως επίσης έχω και μία αμφιβολία ως προς το οριζόντιο του πράγματος. Δηλαδή πόσο οριζόντιο θα είναι. Κάποιοι κατάλαβαν ότι θα το πάρουν όλοι. Νομίζω είναι λάθος αυτό.
1: Ποιο το επίδομα.
0: Ναι.
1: Όλοι πώς.
2: Όχι, το επίδομα θέρμανσης
0: όχι. Είπε οριζόντιο. Είπε οριζόντιο. Και αυτό το ερμήνευσαν κάπως έτσι.
2: Η επιδότηση, η συμφωνία με τα δηληστήρια. Δηλαδή εκεί θα δεις ότι θα επηρεάσει το σύνολο των πολιτών. Να πούμε όμως κάτι σε επίπεδο. Σε αυτό που έλεγε ο Μπάμπης αναφορικά με τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε ως χώρα καταθέσει από τους πρώτους έτοιμα προκειμένου να δούμε τις αλλαγές που περιμένουμε μετά τα νέα δεδομένα. Δεν υπήρξε ποτέ...
1: Να πούμε και είναι ότι είμαστε το 2% της Ευρωζώνης.
0: Ναι, μην ξεχνάς.
2: Είναι
0: πανδημία,
2: πολύ αργά τα αντανακλαστικά.
0: Στην πανδημία είχαμε παίξει μεγάλο ρόλο.
2: Σαφώς.
0: Είχαμε παίξει ρόλο στο να πιέσουμε και να πάρθει και εκείνο το μεγάλο πακέτο το οποίο.
2: Ναι.
1: Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι δημοσκοπήσεις.
0: Το δεύτερο κομμάτι είναι δημοσκοπήσεις. Που σχετίζονται και με αυτό.
2: Και με τη μάχη την οποία δίνει η κυβέρνηση με τον ίδιο της τον εαυτό, με πρώτο θέμα την ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ενδεχομένως το ζητούμενο. Οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά ως προς την τοποθέτηση των κομμάτων στον εκλογικό χάρτη φαίνεται πως εκεί τα πράγματα λίγο πολύ αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Ενδεχομένως πίσω τα μικρά κόμματα.
1: Δεν ξεκαθαρίζουμε, το Πασόκ τσιμπάει, ο Τσίπρας...
0: Ναι. Η μεγάλη εικόνα αλλάζει.
1: Όχι, αλλάζει, δεν αλλάζει.
3: Ναι, αλλά η δεύτερη θέση ακόμα παίζει. Και μπροστά μας μέχρι δηλαδή, το
0: 2027
3: έχουμε
0: ναι.
2: Ενδεχομένως αυτό να το βλέπουμε στη δεύτερη θέση. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μια πολύ μεγάλη διαφορά και είναι προς το κυνήγι της αυτοδυναμίας. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να κυνηγήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Να παλέψει με πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και να είναι προς όφελος των πολιτών. Στις ίδιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε τις απαντήσεις των πολιτών αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι τα πρώτα. Το πρώτο είναι η ακρίβεια. Τελείωσε. Ακρίβεια, οικονομία. Ο κόσμος με αυτή τη σκέψη πηγαίνει στην κάλπη.
0: Εγώ
2: με
0: έχω,
2: τι έχω, πώς θα ζήσω, ποια είναι τα χρήματα που έχω στην τσέπη.
0: Έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και συνειδητοποιεί περισσότερος κόσμος ότι η ακρίβεια βεβαίως έχει και την ελληνική διάσταση, αλλά κυρίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι του κάνει τη ζωή του πιο εύκολη αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ή του φτηνένει τη ζωή. Αλλά το αφήγημα της ακρίβειας Μητσοτάκη, ας πούμε, είναι αποδυναμωμένο. Όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνεις. Αποδυναμώνεται.
2: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο μεγάλα συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις. Αφενός η παγίωση αυτής της μεγάλης και από ό,τι φαίνεται μη αναστρέψιμης διαφοράς της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κρατάει και το κλειδί του σχηματισμού κυβέρνησης.
1: Yeah.
0: Έτσι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Το μεγάλο πρόβλημα για τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης που διαγωνίζονται και θα δώσουν σκληρή μάχη. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Το Πασόκ
0: και με τις μεταγραφές.
1: Το Πασόκ ενώ ο άλλος δεν είναι και στη Βουλή.
0: Έχει. Γι' αυτό βλέπεις. Πέφτει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει λίγο το Πασόκ.
1: Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο Τράπαλη, τον κύριο Τεμεκενίδη.
3: Τον κύριο Τράπαλη έχουμε τώρα, πολιτικός αναλυτής.
1: Α, τον κύριο Τράπαλη έχουμε.
3: Επικεφαλής ερευνών της Good Affairs.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Για να πάρετε μέρος και στη συζήτηση. Τι έλεγες, Μπάμπη?
0: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή το μικρό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και από τα δύο. Και επίσης εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ένα έβριμα, γιατί λίγο πολύ οι δημοσκοπήσεις πάνε τα ίδια πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αν εξαιρείς οι δύο, οι οποίες αποκλίνανε κάπως.
2: Εντάξει.
0: Είναι ότι το 45% ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει, θεωρεί ότι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης θα τα δώσει. Προσέξτε, αυτό
2: σαν
0: δείχνει
2: έβριμα,
0: αξιοπιστία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Ναι ρε παιδί, μα αυτό υποθέτω ότι το λένε με την έννοια ότι δεν θα βρεθούν ποτέ σε θέση να τους...
2: Να τα δώσουν. Να τα δώσουν. Και εγώ δεν είμαι βέβαια.
1: Να κρυθεί αν δεν τα
0: δώσουν. Άρα γιατί αν το
1: ψηφίσεις.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι βέβαια ότι ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι εναλλακτική, για παράδειγμα, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα που έλεγες νωρίτερα, στο θέμα της καταπολέμησης ακρίβειας. Δηλαδή ξέρουν ποια είναι η πρόταση για το θέμα το οποίο...
1: Κύριε Τράπαλη, να δούμε και τον κύριο Τεμεκενίδη.
3: Να δούμε και εκείνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Τράπαλη, να μας πει και αυτός έτσι μια ακτινογραφία της κατάστασης, κύριε Τράπαλη.
4: Φαντάζομαι θέλετε το γενικό, όχι πάνω στο κομμάτι της τελευταίας ερώτησης για την αξιοπιστία μόνο. Η αξιοπιστία βέβαια πάντα ήταν ένα πλεονέκτημα.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί. Δημοσκοπήσεις, ακρίβειες, όλα
4: δε. Λοιπόν,
1: μια φωτογραφία της κατάστασης.
4: Ναι.
1: Πολιτική φωτογραφία.
4: Σαφές, λοιπόν, ότι σε εσύ. Πάμε λοιπόν στη φωτογραφία αυτή της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι με τη διαφοροποίηση μόνο της απόλυτης πτώσης του κόμματος Μαρίας Χαριστιανού έχουμε τη συνέχεια του καλοκαιριού. Ό,τι έχουμε ζήσει πριν το καλοκαίρι το βλέπουμε και μετά. Με μια, πολύ μικρή άνοδο του Πασό, μια σταθεροποίηση της Ελλάς, σταθερή και Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική λοιπόν αλλαγή είναι ό,τι έχει καταφέρει να κάνει ως επιπτώσεις η πτώση της Χαριστιανού. Δηλαδή την άνοδο ξανά της ελληνικής λύσης, την σταθεροποίηση μετά από αρκετά μεγάλο καιρό της πλεύσης ελευθερίας σε λίγο μεγαλύτερα ποσοστά. Και το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα που πάμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις χώροι. Υπάρχει ο φιλελεύθερος χώρος, ο οποίος εκφράζεται από όλα τη Νέα Δημοκρατία. Ο προοδευτικός χώρος, ο κεντροαριστερός, ο οποίος μπορεί να είναι αφοριστικά κάποιες φορές και παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει αυτήν διάσπαση των κομμάτων και φυσικά ο πολυδιασπασμένος, αλλά αρκετά μεγάλος για πρώτη φορά να τίνει σε ποσοστά 24-25% δεξιός χώρος, δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για μένα τουλάχιστον το πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που είμαστε σε αυτή τη χώρα βλέπουμε ότι η πτώση ενός συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις 10-11 μονάδες δεν πάει σε... δεν θέλει να ευνοήσει, δεν ευνοεί τον προοδευτικό χώρο, γιατί συνήθως υπήρχε αυτό το εκρεμές ανάμεσα στο όποιο κομμάτι, στο όποιο κόμμα του προοδευτικού χώρου, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, και πάει στα δεξιά, στο δεξιό χώρο ακριβώς. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό των ευρημάτων.
1: Κύριε Πασχάλη μας, για πείτε μας εσείς πώς τα βλέπετε.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, η δική μας θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα και έχει παραπλήσια νούμερα από ό,τι έχω δει. Δείχνει ουσιαστικά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σκηνικό το οποίο εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, με την έννοια ότι αυτός διατηρεί ένα ποσοστό περί το 30% παρά την καλπάζουσα ακρίβεια στην αναφορά, στην αυθόρμητη αναφορά των προβλημάτων. Η ακρίβεια φτάνει περίπου στο 70%
1: ως
5: αυθόρμητη αναφορά. Έτσι.
1: Και λίγο μου φαίνεται. Λίγο μου φαίνεται.
0: Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως, συγγνώμη κύριε Τράπαλη, ότι ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί περισσότερο ότι δεν είναι μόνο ακρίβεια Μητσοτάκη. Ότι είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
1: Ναι, ρε, παιδε,
0: και εκεί σου λέει ποιο, και ποιος άλλος θα το χειριστεί πιο αποτελεσματικά.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν το σκεφτούν.
2: Ότι, είναι, ότι δεν κολλάει το 70% με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή γιατί δεν δίνουν αυτά τα δύο ποσοστά.
0: Ναι. Και όλοι αυτοί είναι απέναντι.
2: Ναι.
1: Για πάμε κύριε Τεμεγενή.
5: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το 70%, 67% όσο το βρήκαμε εμείς τουλάχιστον, κολλάει απόλυτα με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα 33%, το οποίο σε αυτή τη συνθήκη δηλώνει ότι η χώρα πηγαίνει σωστή κατεύθυνση. Σας θυμίζω ότι κάποιο κόμμα για να κυβερνήσει δεν χρειάζεται 50% πλάς, χρειάζεται να περάσει τον πύχη της αυτοδυναμίας, ο οποίος υπό συνθήκες μπορεί να πέσει και στο 36%. Άρα λοιπόν ο στόχος κυβέρνησης είναι να συσπυρώσει αυτό το ποσοστό του εκλογικού σώματος που ακόμα και με αυτές τις συνθήκες θεωρεί ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και αυτό το ποσοστό είναι περίπου στο 1/3 του εκλογικού σώματος. Άρα λοιπόν υπάρχει έδαφος για την κυβέρνηση. Προφανώς είναι μικρότερο από το έδαφος που υπήρχε το 23. Έχει περιοριστεί αυτή η δεξαμενή. Αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά μεγάλη για να της δώσει το τριάρι
1: μπροστά. Μισό λεπτό τώρα. Εδώ από ό,τι βλέπω εγώ, βλέπω ένα Μητσοτάκι ο οποίος είναι στο 30% και συν πλην, εκεί όμως,
2: εκεί κοντά,
1: μπορεί και με λίγο συν. Βλέπω ένα Τζίπρα ο οποίος είναι στο 16-17, ίσως το λίγο πλην, αλλά εκεί. Βλέπω ένα Ανδρουλάκι που τσιμπάει μια μονάδα. Δηλαδή έχουν φτάσει τα όρια τους αυτοί. Τώρα λοιπόν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας περιμένουν το Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι. Αυτό βλέπω εγώ.
5: Ναι, ξέρω.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Ο Σαμαράς τι θα κάνει, τι ψηλιάζει, τι καταλαβαίνετε. Από τα ποιοτικά και από τα άλλα, τα παρεμφερή και τα λοιπά, τι θα κάνει.
5: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, να ολοκληρώσω τη σκέψη και να πάμε και στο κόμμα Σαμαρά. Το σκηνικό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι βολικό για την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί στην αντιπολίτευση υπάρχουν δύο κόμματα που κανένα δεν έχει πάρει δυναμική δεύτερου πόλου. Ναι. Το ότι η διαφορά μεταξύ τους μίκρινε και ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται να σταματάει προσωρινά, θα το δούμε. σε αυτά τα επίπεδα ποσοστών, αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι και την κυβέρνηση είναι ιδανικό. Γιατί κανένας δεν παίρνει δυναμική δεύτερου πόλου ώστε να μαζέψει το χώρο. Όσο υπάρχει ανοιχτή η μάχη της δεύτερης θέσης, οι δύο χώροι συσπυρώνονται και δεν παίρνει κάποιος κεφάλι ώστε να αποδεκατήσει τον άλλο χώρο και να πάει με άνεση προς τη δεύτερη θέση. Αυτό αντιλαμβάνεστε γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ιδανικό σκηνικό.
1: Μια χαρά.
5: Η υπόθεση λοιπόν Σαμαρά είναι η εξής. Άρα ουσιαστικά αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί το παζλ είναι να δούμε τι επίπτωση μπορεί να έχει η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά και αν αυτή είναι που θα στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία το τριάρι.
0: Πριν το δούμε αυτό και πούμε και κάποια παρασκηνιάκια που υπάρχουν. Και ρωτώ και τους δύο. Το γεγονός ότι όπως είναι η εικόνα σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Είτε αυτόνομοι είτε συνεργαζόμενοι. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν μπορούν να θρηστούν όλοι μαζί γιατί δεν προτίθενται, δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Αυτό λένε τα νούμερα, αυτό λέει η αριθμητική. Ειδικά αν πάρει και τον πόνο στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό πόσο επηρεάζει ή θα επηρεάσει την τελική κρίση, κατά τη γνώμη σας.
4: Το ζήτημα είναι.
0: Ναι.
4: Ναι. Το ζήτημα είναι, τουλάχιστον προσωπική άποψη, ότι το κρίσιμο παράγοντα εκείνη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για ένα και βασικό λόγο. Δεν συμμετέχει σε καμία
2: είναι
4: κυβέρνηση.
2: Στο.
4: Άρα πρέπει πάντα οι πολίτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρέπει πάντα οι πολίτες να βλέπουν το άθροισμα των ενδυνάμει εδρών ΚΚΕ και Νέας Δημοκρατίας για να πάνε σε εκείνο το σενάριο. Αν ποτέ ξεπεράσει εκείνο το σενάριο το 151, ξαναρχίζουμε να μιλάμε. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση για την κυβέρνηση θυμένων.
0: Και χωρίς αυτό που λέτε, πάλι δεν βγαίνει. Άπαξ και πάρει τον πόνο στη Νέα Δημοκρατία με δεδομένο ότι το ΚΚΕ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κανέναν. Δεν βγαίνουν πάλι οι αριθμοί.
4: Αυτό λέμε, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι ο χρήσιμος παράγοντας αυτό το κομμάτι. Αλλά να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που είναι πάντα το πιο μικρό. Το ζήτημα λοιπόν όμως για να το αντιστρέψουμε και το ερώτημα είναι και πώς η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει και με ποιον. Γιατί με αυτά τα παρόντα ποσοστά φαίνεται ότι η αυτοδυναμία είναι μακριά.
2: Ναι. Η ανάγκη ύπαρξης πολιτικής σταθερότητας είναι ικανό επιχείρημα ώστε να στείλει τον πολίτη στην κάλπη να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
4: Το ζήτημα είναι αν θα είναι εύκολο να τον οδηγήσει από δυναμία σε μια εποχή που βλέπουμε ότι μετράμε 14 κόμματα, οι πολίτες σιγά σιγά αρχίζουν να αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην κάλπη, όχι ακόμα αυτοί που είναι στο ερωτηματικό αν θα πάνε στην κάλπη.
2: Αυτό είναι,
4: είναι ο μεγάλος στόχος των κομμάτων, ακριβώς. Οι πολίτες οι οποίοι θα πάνε στην κάλπη σιγά σιγά έχουν αποφασίσει. Αυτό που ο κ. Καμπουράκης πριν είναι σωστό, ότι σιγά σιγά φτάνουν να δούμε τα ταβάνια. Και πρέπει να δούμε με ποιον μπορεί η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι όπως φαίνεται ξεκάθαρα το πρώτο κόμμα, ποιον μπορεί να συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση. Θα συνεργαστεί με τον εαυτό της. Που θα είναι ο κύριος Σαμαράς ή κάποιο άλλο δεξιό κόμμα, ή θα είναι.
1: Το Σαμαρά δεν μπορεί, δεν πρόκειται.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Το Σαμαρά, ο Σαμαράς θέλει να συνεργαστεί διώχνοντας το Μητσοτάκη. Έτσι ξέρουμε δηλαδή.
4: Γι' αυτό και είπαμε Νέα Δημοκρατία. Δεν είπαμε Μητσοτάκη.
1: Ναι.
4: Δηλαδή μην έχουμε και. Ξέρετε, θα δείξει η κάλπη ποιον θα συνεργαστεί.
2: Δύσκολο τώρα όλο αυτό. Πολύ δύσκολο σενάριο.
0: Συνεργασία με άλλο πρωθυπουργό, ξεχάστε το.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Προφανώς δεν μπορεί άλλο να έχει 30%.
0: Θα το επιβάλλει άλλο αρχηγό ένα κόμμα το οποίο θα έχει πάρει 3-4-5. Αν τα έχει πάρει, δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει και ένα παρασκήνιο. Δεν ξέρω αν στις δικές σας μετρήσεις. Γιατί ακόμα δεν έχει δει το φως τη δημοσιότητα τίποτα. Ανοιχνεύεται, άσχετα αν θα μπορέσει τελικά λόγω του Αρείου Πάγου να πάρει μέρος στις εκλογές ο Κατσιδιάρης, ότι εκεί υπάρχει μία διείσδυση του σε όλα τα δεξιά κόμματα. Αυτό επηρεάζει όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα.
1: Ο Κατσιδιάρης.
0: Ο Κατσιδιάρης, ναι.
4: Κυρίως όμως τα λιγότερο συστημικά.
0: Ναι,
4: δεξιά, αλλά λιγότερο στην Αμερική. Ναι. Και όχι μόνο δεξιά.
0: Αφορά και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, αφορά και τον κύριο Σαμαρά, αφορά ενδεχομένως και τις παρυφές της πλεύσης ελευθερίας. Βλέπω εγώ και
4: λιγότερο τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Λατινοπούλου, περισσότερο την πλεύση ελευθερίας και τον κύριο Βελόπουλο. Ωραία. Αλλά και πάλι, απλά και να μην μονοπολώ την κουβέντα εγώ. Φαίνεται ότι ο κύριος ο Κασιδιάρης τέλος πάντων φαίνεται να έχει μια διείσδυση. Δεν αφορά τόσο πολύ αυτό το κομμάτι του κύριου Σαμαρά, για παράδειγμα, ή της κυρίας Λατινοπούλου. Λιγότερο αυτά φαίνεται να είναι.
1: Λέτε δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης Εάν Μπάρι θα πάρει από την Κωνσταντοπούλου και από το Βελόπουλο.
2: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε αυτά τα δύο κόμματα.
1: Και κύριε Τεπενεκίδη, ισχύει και εσείς το βρίσκετε αυτό?
5: Ναι, κοιτάξτε, ισχύει ότι θα πάρει και παραδείγματος και από την κυρία Λατινοπούλου και εκεί υπάρχουν δεξαμενές. Υπάρχουν από τους ψηφοφόρους οι οποίοι εξακολουθούν έστω και σε μικρά ποσοστά να ψηφίζουν Σπαρτιάτες, γιατί τους βρίσκουν Σπαρτιάτες.
1: Εντάξει,
5: να είναι 2%.
1: Ο Χασιδιάρης δεν πρέπει να πάρει μέρος στις εκλογές, παιδιά.
0: Αυτό είναι το μείζον πολιτικό.
1: Θα είναι δηλαδή νομιμότητα της πράγματος.
0: Αλλά επειδή...
1: Δεν μπορεί τώρα να στυπώνει με τη φαλτσέτα συμβολότσεπ. Με τη φαλτσέτα συμβολότσεπ τώρα να
2: ξύγουμε. Εκεί περιμένουμε να δει μια συνέντευξη. Την απόφαση του Αρείου Πάου.
0: Τη Δευτέρα δίνει μια συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Επιμένουνε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μόλις τους νομικούς έχω μιλήσει, μου λένε δεν. Επιμένουν ότι έχουν βρει μια άλλη νομική φόρμουλα.
1: Αλλά εντάξει,
0: πέρα από αυτά
1: τώρα
0: που έχουν ακουστεί.
1: Ναι,
0: μισό λεπτάκι. Αυτό, αν πράγματι στέκεται, τότε κακώς κάκιστα, δηλαδή είναι τρομακτικό να ξαναδείς Χρυσή Αυγή, Χασιδιάρη και εγκληματική οργάνωση και φασίστες, ας πούμε, να υπάρχουν πάλι μέσα στη Βουλή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν υπάρξει, θα δούμε ότι είχαμε δει περίπου και προηγούμενα χρόνια, όχι δηλαδή, σε αυτό το βαθμό.
2: Να υπάρχει έτσι ένα κόμμα πίσω από το οποίο να μην μπορεί να κατέβει και να κρύβεται.
1: Όλα αυτά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας καταλήγουν.
0: Όχι.
1: Βεβαίως καταλήγουν, διότι δεν έχει σημασία τι παίρνει, από ποιος παίρνει τα λοιπά. Εάν πετάξει κάποιον κάτω από το 3%, οκ. Okay. Διαφορετικά, κάθε άλλο κόμμα που προστίθεται από τον πρώτο χάνει. Ο πρώτος χάνει.
0: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία και μπορούν
1: να ανεβάζει το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
0: Μπορούν να μας το πούνε και
2: βέβαια,
0: οι δύο
1: δημοσιογράφοι. Ανεβάζει το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
2: Ανεβάζει, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν μπει, ο κύριος Τράπλες όμως νωρίτερα έδωσε και ένα ποσοστό,
0: ναι.
2: Ένα 5%.
0: Μισό λεπτό.
2: Στη μέτρηση αυτή.
0: Εάν πετάει 2,6%.
2: Ότι μετριέται ως 5%, μέχρι 5%, δηλαδή μπαίνει.
1: Ο Χασιδιάρης.
0: Αν πετάει 2,6.
4: Την περίπτωση που υπάρχει και κατεβαίνει προφανώς.
0: Ναι, ναι,
4: έτσι,
0: πάντα, ναι, πάντα με αυτή την υπόθεση μιλάμε. Έτσι, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην μπορεί να κατέβει. Έτσι.
2: Ναι, ανεβάζει το ποσοστό.
0: Αν πετάξει 2,6 μικρά και χαμηλώσει και το Σαμαρά λίγο, αντιλαμβάνεστε ότι μετά ο ενδυνάμει συσχετισμό που θα μπορούσε να κάνει κάποια κυβέρνηση είναι ακόμα πιο μικρό.
2: Αν όμως δεν γίνει αυτό και μπουν περισσότερα κόμματα, ανεβαίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
0: Δεν μπορεί να γίνουν και τα δύο.
4: Πολύ απλά για αυτό το 2,9 ή 3,1 παίζεται όλο το παιχνίδι.
2: Να παίξουν όλοι στο 2,9-3,1. Να παίξουν όλοι αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε.
5: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Από τώρα και ύστερα θα σας έχουμε πολύ ανάγκη σας τους αναλυτές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Επειδή λέγαμε για το Σαμαρά, έγινε ένα ελαφρύ γεύμα, ας πούμε, στο Αθενέ, στο πρώην Ζώνας.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν μαζί με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι γκουρού,
1: ναι,
0: στα θέματα της ενέργειας, και τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Απόκη.
1: Τον Δημήτρη τον Απόκη. Μάλιστα.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι φαίνεται, θα παίξει και αυτός ένα ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνεχίζονται οι αυτές. Ξέρω ότι υπάρχει ανησυχία για αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, μη τυχόν και υπάρξει και κάθοντος Κασιδιάρη, ας πούμε, στις εκλογές. Και γίνεται το μάλευράσε με τις μεταγραφές και με τις μετακινήσεις.
1: Οι Σαμαρικοί διαδίδουν ότι είναι στο 7%.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
2: Ότι είναι στο
0: 7%. Ο καθένας μπορεί να διαδίδει οτιδήποτε.
2: Και αλλά αυτό το οποίο ακούγεται είναι αυτό, ότι θέλουν να προχωρήσουν την ανακοίνωση του κόμματος όσο πιο αργά γίνεται. Όσο πιο αργά μπορούν, ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα.
1: Να έχουν λίγο, όσο γίνεται λιγότερο να πούνε.
0: Μία εκτίμηση που έγινε σε αυτή τη συνάντηση που σας λέω είναι ότι φέρεται ο κύριος Σαμαράς να είπε ότι δεν θα αντέξει να πάει μέχρι το Μάιο ο κύριος Μητσοτάκης
1: και
2: θα γίνει
0: πιο νωρίς. Έτσι, αυτά, το μεταφέρω σε μια εκτίμηση.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εσά αύριο.
1: Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.
1: Κύριοι συνάδελφοι, τα λέμε αύριο. Διάλειμμα.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
17: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
18: With the way we decided to go back, I wish I had never been on that boat.
16: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Άλλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies.
20: Will you say that again, please?
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.

0: Ολυμπιακού δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ευχαριστώ. Μην γεράσεις ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Καλό. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εδώ ο Γιώργος μας, ο Παπαϊωάννου. Για δεν ρίξε μας τις εφημερίδες και μετά μας πεις τα θετικά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις εφημερίδες. Οι οποίες ασχολούνται με την νίκη του Ολυμπιακού την πρόκριση στον τελικό του Super Cup, στον Ολυμπιακό τον μπασκετικό. Στο Φως των Σπορ, ο νόμος του Φουρνιέ με τον Γάλλο να πετυχαίνει το μεγάλο σουτ στο τέλος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 92-90 τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αλλάζει το χάρτη τα νέα πρόσωπα στο αυριανό μάτς Λιβαδιάς. Αναφέρεται φυσικά στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στο Λεβαδιακό αύριο στην Λιβαδιά. Κόκκινος πρωταθλητής, καταιγίδα της ερήμου, μήνυμα κυριαρχίας του θρύλου στο Abu Dhabi. Sport Day, όλοι οι καλοί χωράνε. Το σενάριο της ταυτόχρονης παρουσίας στην ενδεκάδα των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα σκέφτεται για το άμεσο μέλλον ο Αλγουαθίλ διπλό στη Λιβαδιά. Το σύνθημα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε στην Live Sport. Ψυχάρα για κούπα, αναφέρεται φυσικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος γύρισε από το μείον 11 και γονάτισε ξανά τη Φενέρ. Σεισμός για Ζότς. Αποθέωση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο σπίτι του και άνετο 90-69 του Πάου με Μπούρκ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Αγώνας δρόμου, οι σκέψεις του Νίκολιτς για το αυριανό μάτσο Πανθεσσαλικό. Ο Βάργα θα μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 3 εβδομάδες και θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να μπορέσει να μην χάσει κανένα άλλο μάτσο εκτός από αυτό στον Βόλο.
0: Ωραία.
1: Για πάμε να δούμε και τα βιντεάκια μας.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπαν οι εφημερίδες να τα δούμε σε βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με έντονες στιγμές συγκίνησης.
0: Συγκινησιακό ήταν.
2: Η σύζυγος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου με την εικόνα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Χθες διαδραματίστηκαν στιγμές συγκίνησης στο Telecom Center Athens. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης χαιρέτησαν την Δέσποινα Γιαννακόπουλου. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς φυσικά σε έναν ένθερμο εναγκαλισμό. Με τον Ζέλικο να αναφέρει ότι είναι σαν δεύτερος πατέρας μου. Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα ήταν υπερήφανος αν έβλεπε το ανακαινισμένο Telecom Center Athens. Υπέροχες στιγμές στο φιλικό τουρνουά. Βραβεύτηκε και ο Τσέντι Όσμαν, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έζησε λαμπρές στιγμές στα τρία χρόνια του στην πράσινη καριέρα του. Είναι παίκτης πια του ΠΑΟΚ μετά από μια μεταγραφή ύψους 3 εκατομμυρίων. Πάλι
1: και ωραίες στιγμές και στα αποθητήρια που του όρμησε και ο Λεσόρ
2: και
1: τον αγκάλιασε.
2: Και ο Λεσόρ αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αρχικά παρέλαβε την πλακέτα αυτή από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον αμπάσαντο.
0: Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να έχεις φύγει, να έχεις αυτό να το κάνουν αυτό το τιμητικό. Έχει ενδιαφέρον.
2: Συνήθως σε κάτι τέτοια φιλικά γίνονται αυτές οι καταστάσεις. Εδώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος χαιρετίζει τον Τζέντι Όσμαν. Πέρασαν μαζί πολλά ένδοξα χρόνια και κάπως έτσι ήταν αυτός ο ενθρεμός εναγκαλισμός. Πάμε λοιπόν τώρα και στον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος βρέθηκε στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πρώτη φορά οι δυο τους μαζί.
1: Δεν έχουμε ξαναδεί.
2: Ποτέ ξανά. Μήνυμα συσπήρωσης. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ενωμένοι ήταν η ανάρτηση στα social media. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα τους ξαναδούμε μαζί, γιατί είναι μια χρονιά που έχει όλα τα φόντα οι δύο τους να πάρουν τα μεγάλα τρόπαια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι. Στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, ο Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήρια του στο κοινό του με τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους να είναι ο πρώτος σκόρερ, ο Λεσόρ με 15 και ο Ματζούκας με 12. Είχαμε και έναν διαγωνισμό τρυπώντων μεταξύ του Φραγκίσκου Αλβέρτη και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Αλβέρτης το βάλε το δικό του τρύποντο. Ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος αστόχησε πανταγωδώς με ένα airball. Εδώ βλέπουμε.
1: Δεν κατάφερα σκόρη. Μου φαίνεται.
2: Ήταν για καλό σκοπό όμως και οι δύο. Συγγνώμη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος 50.000 ευρώ στο Ίδρυμα Περπατώ, στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Περπατώ. Μπράβο. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του συλλόγου, άλλα 50.000 ευρώ δωρεά. Για καλό σκοπό βλέπουμε ξανά τον τρόπο που αστόχησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός, έχει μπασκετική ομάδα με αμαξίδια πάρα πολύ καλή και. Βέβαια, γίνεται πολύ καλή προσπάθεια εκεί.
2: Φυσικά.
0: Πολύ
2: φυσικά.
0: Καλή προσπάθεια. Μπράβο.
2: Λοιπόν, να τελειώσουμε με τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος για επίσημο πια παιχνίδι, για το Super Cup της Euroleague, κατάφερε να πάρει την νίκη με 92-92 στα ημιτελικά και πέρασε στον τελικό του Super Cup. Με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι, ο Τζόσεφ αστοχεί στην προσπάθειά του να κλειδώσει τη νίκη. Και στη συνέχεια η Φενέρ είχε την ευκαιρία με τον Χόρτον Τάκερ να στείλει το παιχνίδι στην παράταση ή ακόμη και να πάρει την πρόκριση. Αστοχή ο Χόρτον Τάκερ, η μπάλα αναπήδησε στο ταμπλό. Ο Μπάλντουιν με ένα σκοτωμένο σουτ μπροστά στο Μοντέρο δεν καταφέρει να δώσει την νίκη στην ομάδα του Γιασκεβίτσιου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στις 8 στο μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πέρασε την Ντουμπάι με νίκη στην παράταση. Ολυμπιακός Ρεάλ τελικός σήμερα στις 8.
0: Okay.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε το μπάσκετ, πάμε στην Super League. Έχουμε σήμερα δύο αγώνες. Ατρόμητος Κηφισιάς 7, Άρης Ηρακλής 7.30. Και την Κυριακή άλλα 5 παιχνίδια. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορες 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30 και το πρόγραμμα κλείνει με το Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Έχουμε και ένα ακόμη θεματάκι από το, ναι, για το, μια γυναίκα διαιτητής, ναι, στην Serie D. Serie D είναι η τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς συνήθως ξέραμε τους αθλητές να γεμίζουν τα γήπεδα. Υπάρχει μια γυναίκα διαιτητής που γεμίζει τα γήπεδα.
0: Πάνε για τη διαιτητή.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακή, μια εκθεματική παρουσία.
0: Το αυτό σεξιστικό, παιδιά, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια, γεμίζει τα γήπεδα. Να κάνουμε τώρα. 23 ετών, Τζουλιάνα Βιτζίλε. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία παίρνει εξαιρετικές βαθμολογίες και αναμένεται να βρεθεί και στη Σέρια με τις διαιτησίες της. Και ναι, έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Και έχει πάρα πολλούς followers, 230.000 followers στο Instagram και αναμένεται να τη δούμε στις κορυφαίες κατηγορίες.
0: Και πάει τώρα από χρόνο να δει τη διαιτητή να στο γήπεδο.
2: Ναι. Γιατί να μην συνδυάσει ωραίο θέμα με μια καλή διαιτησία.
0: Ναι. Με καλή διαιτησία. Και... Όχι, πολύ. Από ό,τι τη βλέπω, καλή διαιτησία θα κάνει.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: είναι έχουμε... ακριβοδίκαιη.
2: Έτσι μου έχουν πει τότε.
1: Σου λέει για να παίξει μετά και να καλύψει.
2: Το λέει καζέτα το τηλεσπόρτ, να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν όμως και κάποιοι που είναι πολύ πορωμένοι και δεν θέλουν να χάσουν τον αγώνα.
0: Όταν καλούσα εγώ την κατσαρόλα, καλά ήταν.
2: Εντάξει, για να τρακάρεις είναι αυτό, έτσι.
0: Κοίταξε.
3: Για να κλέψει ο ζώο Μάριος.
0: Γιαγιά, αυτό οδηγεί ο εγγονό και η γιαγιά βλέπει ποδόσφαιρο.
2: Η γιαγιά βλέπει, όχι, οδηγό.
1: Όχι, οδηγό. Την έβαλε
2: η γιαγιά.
1: Πώ είναι στο σπίτι που του λέει γιαγιά, κράτα λίγο την κατσαρόλα να φτιάξουμε το φαγητό.
0: Του κρατάει το τάμπλετ και βλέπει.
2: Είναι και μάλιστα και το μάτσο του Παλσαρικού που μπήκαν 8 γκολ. Φαντάζομαι να στρέψει συνέχεια το κεφάλι σου έτσι τώρα για να.
0: Του κρατάει για να βλέπει αγώνα ενώ οδηγεί.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι πολύ καλή.
2: Δεν το συστήνει.
0: Δεν είναι καλή ιδέα.
1: Έγινε υπάρχει και το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, Γιώργο, λοιπόν, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα το πολιτικό μας πάνελ. Καλημέρα στην κυρία Σδούκου. Την είδαμε και χθες ή προχθές ήταν.
1: Easy Rider.
0: Προχθές.
4: Τι.
0: Με το καπελάκι, με το κράνος.
1: Με το κράνος.
5: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Κύριε Καμπουράκη, κυκλοφορούμε μηχανάκι γιατί...
0: Με μηχανάκι. Λοιπόν, ο Κώστας Βαδαλής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Η κυρία Παγκάλου, η Φωτεινή Παγκάλου, καλημέρα. Μια αναπληρώτρια τομέα της στεγαστικής πολιτικής της Ελλάδας. Σωστά. Να δούμε και τον Γιαννούλη.
1: Και τον κύριο Γιαννούλη.
0: Πού είναι ο Γιαννούλης. Γεια σου Χρήστο.
6: Εδώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Καλημέρα.
0: Σε προειδοποιώ.
6: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην κυρία Σδούκου σε ό,τι και αν σχεδιάζει και κάνει και πολύ χρόνο.
4: Ευχαριστώ κύριε Γιαννούλη.
0: Μην τυχόν για με ξαναπείς δεινόσαυρο, θα γίνει χαμός, το λέω έτσι.
6: Μπορώ να σε λέω τυρανόσαυρο, δεν έχω.
0: Τυρανόσαυρο. Ενώ εσύ είσαι μπεμπέκος στις δημοσιογραφίες και τις πολιτικές.
6: Νεούλη.
0: Εντάξει.
6: Παιδάκι.
0: Λοιπόν, πάμε από τα μέτρα, πάμε από τις δημοσκοπήσεις. Τι προτιμάτε, τι σας αρέσει. Πάμε από τα μέτρα που ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
4: Αυτό, τα παντρέψουμε και
0: να τα παντρέψουμε και λιγάκι εκ των πραγμάτων. Μουρμούρα. Είπε ο Μητσοτάκης, είπε μέτρα, δεν είπε μέτρα, ανήκει ότι θα πει μέτρα. Δεν μας φτάνουν.
4: Ποτέ δεν θα φτάνουν, κύριε Καμπουράκη. Λογικό είναι και δεν ξέρω με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, που καταστρέφονται πετρελαϊκές εκεί εγκαταστάσεις και έχουμε μια κατάσταση στο διεθνές σκηνικό. Ποια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μπορεί να λύσει μαγικά το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, που είναι το κόστος ζωής. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός αντέδρασε αμέσως, είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Όντως ξεκινάει μια σεζόν που τουλάχιστον στα ζητήματα καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει πρόβλημα και 100 ευρώ κύριε Καμπουράκη παραπάνω και 200 ευρώ που κάποιος οικογενειακός προϋπολογισμός έχει να ξοδέψει παραπάνω είναι ζήτημα. Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι με βάση τα όρια της οικονομίας μας, με αυτά που διαθέτουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον η προτεραιότητα που είναι το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανσης, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει.
0: Να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο για αυτό και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
5: Ναι, κύριε Καμπουράκη, ξέρετε όμως, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, υπάρχουν και έκτακτα μέτρα. Mm. Η εκπαιδευτικός λοιπόν, η γυναίκα μου που ανελαστικά για να πάει στη δουλειά της μετακινείται με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί με μέσα συγκοινωνίας για να πάει στην εργασία της, πληρώνει, όπως είπε η κυρία Σδούκου, 120 ευρώ το μήνα παραπάνω. Τα 120 λοιπόν ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πληρώνει πριν μερικούς μήνες πετρέλαιο, έτσι, είναι το 65% είναι φόροι. Λέω λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία, με το Ορμούζ, με το Ιράν, με τον πόλεμο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει όλα τα μέτρα και να μας πει ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δημοσιονομικός χώρος να ληφθούν έκτακτα μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο αν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη του
4: δημοσίου. Τώρα σας αρέσει να μιλάτε για δημοσιονομικό χώρο, όπως βλέπω πάντως, κύριε Πανταζή. Λέω γιατί
5: εσάς
4: με το,
5: δεν σας άρεσε, εμείς πάντα μιλούσαμε.
4: Όχι, με το δικό σας σκεπτικό.
5: Εμείς πάντα μιλούσαμε. Εσείς δεν μιλούσατε.
4: Φανταστείτε ο Πρωθυπουργός.
5: Όταν
4: να
5: απαντήσετε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση, να τα πείτε.
4: Αν μοίραζε ο Πρωθυπουργός
5: πόσο κόστιζε το πρόγραμμά.
4: Όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε τάξει.
5: Κυρία Σδούκου,
4: καταλάβατε.
5: Καταλάβατε γιατί μιλάμε. Εσείς πόσο μιλάμε για υπερκέρδη των δηλητηρίων. Θα τα φορολογήσετε.
4: Εσείς θα τα φορολογήσετε.
5: Εσείς ναι, θα τα φορολογήσουμε. Το είπαμε, το προτείναμε.
4: Εσείς θα τα
5: προτείναμε. Υπάρχουν υπερκέρδη. Σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει έκτακτες φορολογήσεις. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν
4: έχει
5: υπερκέρδη.
4: Ενδιαφέρον.
5: Δεν
4: ενδιαφέρον
5: υπάρχουν υπερκέρδη.
4: Πασόκ...
5: Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στα δηληστήρια. Υπάρχουν δεν υπάρχουν.
4: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα πακέτο μέτρων με βάση αφενός τα χρήματα που άφησε στην άκρη ως εφεδρεία.
5: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, κυρία Σδούκου, να μου παίρνει 120 ευρώ από τη μία τσέπη και να μου επιστρέφει fuel pass 50.
4: Ωραία.
5: Αυτό έχει επιλέξει.
0: Λοιπόν.
4: Άρα εσείς λοιπόν μαγικά.
5: Λέω, δεν υπάρχει μαγικό. Λέω, δεν μιλάω για μαγικό τρόπο.
4: Σήμερα, με την παγκόσμια αυτή ενεργειακή κρίση.
5: Ποιος σας είπε με μαγικό τρόπο.
4: Θα το λύνατε λοιπόν μαγικά βρίσκοντας.
5: Δεν είμαστε μάγοι, είμαστε ρεαλιστές και προοδευτικοί.
0: Κυρία Παγκάλου, να κάνουμε ένα γύρο με αυτά.
7: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι βέβαια πριν λύσουμε τα της οικονομίας να δούμε αν έχουμε δημοκρατία. Να συζητήσουμε δηλαδή τη δήλωση της κυρίας Βούλτεψης χτες. Είναι νομίζω πολύ σοβαρό αυτό.
4: Άντε πάλι.
7: Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μια συνηθισμένη κομματική αντιπαράθεση.
0: Για ποια δήλωση
7: δεν σας εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί την κυρία Σδούκου να λάβουμε μια απάντηση.
4: Ο κυρία Παγκάλου, ξέρετε τι
7: επέλεξε. Σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά ξέρετε κάτι. Το ότι δεν νιώθετε περήφανοι για τις δηλώσεις της βουλεύτρια σα, θα τις καταδικάσετε.
4: Και
7: σας καταδικάσετε. Εμάς είναι προνομιακό μας πεδίο το πρόγραμμά μας για την οικονομία και μπορούμε να το συζητήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μην συζητήσουμε τη δημοκρατίας πριν λύσουμε τις οικονομίες.
4: Αν βάζετε εσείς την ατζέντα στο τραπέζι εδώ...
7: Καταλαβαίνω τη δύσκολη σας
0: έτσι
7: να τη φέρουμε ακριβώς μετά στη συζήτηση. Να την αναπτύξουμε όμως. Έχουμε την κυρία Βούλτεψη που επέλεξε στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα να βάλει στην ίδια πολιτική εξίσωση τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κασιδιάρη. Αυτό στη δημοκρατία μας είναι άκρος επικίνδυνο. Περιμένουμε λοιπόν... Μα εσάς θέλουμε να το σχολιάσετε. Είσαστε περήφανοι λοιπόν για τη δηλώση τη βουλευτριά σας. Είσαστε περήφανοι για την εκοφαντική σιωπή του Προέδρου σας, του κυρίου Μητσοτάκη. Να συζητήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι απέναντι στο φασισμό και στον ναζισμό.
0: Τι να πω, και καλά απάντησε.
7: Και στην οικονομία έχουμε θέσεις και πολύ φορές θα συζητήσουμε.
4: Να σα πω και εγώ τότε για τον καιρό.
7: Για το καιρό είναι όταν μιλάμε για τη δημοκρατία.
4: Μα συγγνώμη.
7: Καταδικάσετε, θα πάμε παρακάτω.
4: Καταδικάσετε.
7: Το καταδικάσετε.
4: Να σα πω για άλλα θέματα τη
7: πολιτική.
4: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε.
7: Σα λέω λίγο.
4: Κυρία Πάγκαλου.
7: Δεν το γνωρίζετε από χθες.
4: Δεν ξέρω.
7: Δεν γνωρίζετε στη Νέα Δημοκρατία τη θέση τη δουλεύτριά σα. Δεν μπορείτε να τι καταδικάσετε ευθαρσώς να πούμε ότι στη δημοκρατία δεν χωράνε αναφορές για φασισμό και ναζισμό και μένουν πέρα από μια καθαρή δημοκρατική γραμμή. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Από το αν θα ασπρασπίσουμε τη δημοκρατία μας.
6: Κύριε Καμπουράκη, μπορώ
7: όχι.
6: Να...
7: Λοιπόν, παρακαλώ, ναι. Έλαβα κύριε λοιπόν την απάντηση και για αυτό.
0: Έλα κύριε Γιάννου, για πες και εσύ.
6: Έχει δίκιο η κυρία Παγκάλου, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το πεδίο που δίνουμε το στίγμα της τάσης μας απέναντι στον Κασιδιάρη δεν είναι το θέμα μας η βούλτευση. Το θέμα μας είναι η δημοκρατία και η μνήμη.
4: Σωστά.
6: Το πεδίο που δίνει ο κάθε πολιτικός χώρος το στίγμα του απέναντι στους απογόνους των φασιστών και των ναζιστών Είναι το μνημείο του Παύλου Φίσα, είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο για να τιμηθεί η μνήμη αυτού του παιδιού. Και το κυριότερο είναι ότι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι οι κοινωνικές ανισότητες που δημιουργούνται και στην οικονομία και στη δημοκρατία έχουν σαν αποτέλεσμα να εποάζεται αυτό το αυγό του φιδιού. Και είμαι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα το αντιληφθεί κάποια στιγμή, ότι δεν αρκεί ένας αδιέξοδος κομματικός διαγωνισμός, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς και η δημοκρατία και η οικονομία θα συμβάλλουν στην συρρήκνωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην εξάλληψη της φτώχειας, για να μην βρίσκουν χώρο αυτά τα σταγονίδια να γίνονται κήπος και να ανθίζουν. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, μας παρακολουθούν άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα. Το να μας βλέπουν να διαγωνιζόμαστε για το ποιος μπορεί να δώσει ή όχι περισσότερα είναι ύβρι στην προσπάθειά τους, γιατί να είμαστε πρακτικοί και σε σχέση με την ιστορία. Θα αναγκαστώ πάλι να επικαλεστώ την επαγγελματική σας εμπειρία. Πριν πόσες φορές, κύριε Καμπουράκη, έχετε δει αυτή τη χώρα με την τιμή του βαρελιού στα 120 και στα 140 δολάρια η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα να είναι 1,60. Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει σε ένα βαθμό, που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, ο κόφτης κτλ. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Μία εταιρεία ή δύο εταιρείες, δύο λιγοπόλια, τα οποία διηλίζουν ένα βαρέλι πετρέλαιο και προκύπτουν παράγωγα. Είναι λογικό, κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό να έχουν κέρδη από 500 ως 600%.
0: Δεν χρειαστώ μου, μισό λεπτό.
6: Και σε αυτούς, μισό λεπτάκι. Και σε αυτούς η απάντηση της κυβέρνησης είναι να βάλουμε πλάτη. Να έχουμε τον Πρωθυπουργό ηγεσία.
0: Δύο λεπτά. Εχθές. Διότι λες για τον ελέφαντα που είναι μέσα στο δωμάτιο και κάνει ότι δεν τον βλέπουν. Που είναι δημοσιονομική πειθαρχία. Χθες είχαμε δύο αναβαθμίσεις ελληνικής οικονομίας. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο.
6: Από ποιους, κύριε Καμπουράκη, από αυτούς που το 2008 λέγανε για τη Lehman Brothers ότι είναι 4-5 πλάς αλφα, όχι μας ενδιαφέρει. Γιατί το κριτήριο, ναι, μας ενδιαφέρει στο μέτρο που είναι αξιόπιστη και αντικειμενική.
4: Μπορεί να σας χαλάνε το αφήγημα, κύριε Γιαννούλη, γιατί δεν συμμετέχουν οι αξιολόγησης στα τηλεοπτικά πάνελ.
6: Κυρία Σδούκου,
4: δεν συμμετέχουν, η αλήθεια είναι.
6: Σας έχω πει.
4: Πείθονται ενδεχομένως από ένα δικό σας αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι στο χείλος της καταστροφής.
6: Σας έχω πει πολλές φορές ότι την σπουδή της διακοπής και να μην αφήνεις τον άλλον να ολοκληρώσει. Εγώ
4: κάνουμε
6: το διδάσκω.
4: Και λίγο διάλογο.
6: Σταμάτησε να το κάνω.
7: Κάνουμε και με τους πολίτες, δεν τους ακούνε.
6: Δεν κάνουμε διάλογο. Προσπαθείτε να λιώσετε αυτό που λέω εγώ. Το δέχομαι, αλλά δεν είναι καλό. Σας το λέω με πολύ αγάπη και πολύ καλή πρόθεση. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι οι αξιολόγησεις που κρίνουν την κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σήμερα με τις τιμές των καυσίμων, με την εσχροκέρδεια, με την ατελέσφορη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, πάλι με τη λογική του Πρωθυπουργού ηκέτη να βάλουμε πλάτη και όχι του Πρωθυπουργού που χρησιμοποιεί τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είναι εδώ και 4 χρόνια τα εξής. Και ακούστε τα. Μείωση ως μηδενισμός του ΦΠΑ, εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μόνο για τις νησιωτικές περιοχές. Λες και ο ΦΠΑ όταν κολυμπάει, πηγαίνει στην τσέπη του καταναλωτή. Φτάνει η μείωση. Στην υπηρετική Ελλάδα δεν φτάνει. Ναι. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγοντας και ένα βαρύ ψέμα.
0: Όταν όμως για να αντιμετωπίσει την κρίση κόψεις το ΦΠΑ, κόψεις το φόρο κατανάλωσης, πώς μετά θα δώσεις το 500 που θέλεις εσύ να δώσεις στους γιατρούς ή ο Αλέξης που λέει θα δώσεις στους ψήφους. Υπάρχουν κάποια ζύγια που επειδή έχετε κυβερνήσει, καταλαβαίνεις.
6: Ναι, ακριβώς επειδή μάθαμε, πάθαμε και σε επίπεδο κυβερνητικό και σε επίπεδο κυβερνητικό και σε επίπεδο πολιτικό, σας λέω ότι αυτό που ανακύπτει ως θέση είναι απόλυτη θέση ευθύνης με την αξιοπιστία της αυτοκριτικής και της αντίληψης λοιπόν, ότι στον κόσμο δεν μπορούμε να λέμε ό,τι να λέμε.
0: Ξέρεις
6: πόσο
4: λέμε.
6: Μόνο αυτό.
7: Συγγνώμη, μια τοποθέτηση και εγώ επί των οικονομικών, παρακαλώ.
6: Αμέσως, μισό λεπτό, κυρία Αγκάλου. 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα είναι δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους, όχι για τους αριθμούς. Και είναι ποσό που μπορεί να καλύψει με σταθερά μέτρα και όχι μη μέτρα τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, κύριε παρακαλώ λιγάκι όμως, συγγνώμη, γιατί με διακόψανε.
4: Αδυνατή να αντιληφθεί αυτό που υποτιμά και κοροϊδεύει, δηλαδή το ότι εν μέσω διεθνούς κρίσης, κύριε Καμπουράκη, δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έρχονται και λένε η αναβάθμιση της χώρας ή θετικές προοπτικές, δεν αντιλαμβάνεται ότι επηρεάζει τη ζωή και την οικονομία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Καμπουράκη, σήμερα η Ελλάδα έχει ελληνικά ομόλογα που είναι πιο χαμηλά από τις χώρες του G7, είναι σε θέση να δανείζεται φθηνότερα. Άρα, κύριε Γιαννούλη, κάποτε τα ομόλογά μας που θεωρούνταν σκουπίδια, σήμερα λοιπόν είναι σε θέση να χαρακτηρίζονται από τους τύπους αξιολόγησης.
7: Μην γίνεται τώρα
4: και αυτό μας επιτρέπει, κύριε Γιαννούλη, οι επιχειρήσεις στη χώρα μας να μπορούν να δανείζονται.
0: Ωραία.
4: Και φθηνότερα.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
6: Οι επιχειρήσεις της χώρας μίλησαν για το πρόγραμμά
0: σας. Την προηγούμενη φορά που σας δώσαμε, είπατε για τη βούλτεψη. Λοιπόν, θα έρθει η σειρά
7: σας. Και δεν πήραμε απάντηση. Να πούμε λοιπόν και για την οικονομία, μήπως πάρουμε για αυτήν.
0: Να μιλήσει τον Πασόκ πρώτα λίγο.
4: Αν καθορίσετε εσείς εδώ την ατζέντα της
7: συζήτησης... Κυρία Ζουκ, μόνο εσάς ακούμε να μιλάτε, καλά θα να μην απαντάτε κιόλας.
4: Αν είστε εσείς δημοσιογράφοι,
7: μόνο να μιλάτε χωρίς να απαντάτε μάλιστα.
0: Πάμε, κύριε Πανταζή, μια κουβέντα.
5: Ξέρετε ότι όλες αυτές οι αναβαθμίσεις από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης είναι πολύ χρήσιμες για την οικονομία κάθε χώρας και επηρεάζουν και το δανεισμό, το δημόσιο και την πορεία της. Από εκεί και πέρα, το πώς μεταφράζονται στην οικονομία, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι μια πολύ
6: πραγματική οικονομία.
5: Στην πραγματική οικονομία, σωστά. Είναι
4: μεταφράζονται
5: πάνω πολύ διαφορετική κουβέντα αυτή. Σας παρακαλώ, όμως, κυρία Ζουκού.
4: Να μειώνουμε το χρέος και να έχουμε πλεονάσματα.
5: Έχετε αυτή τη στιγμή μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που λέει ότι μέσω των εμέσων φόρων, γονατίζω δηλαδή τον λαό, έχω και παράγω πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό κάνετε. Αυτή είναι η στρατηγική σας.
4: Μειώνοντας τους φόρους.
5: Αυτή είναι η στρατηγική σας.
4: Τους φόρους στην Ελλάδα.
5: Έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Είναι η τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Και ερχόμαστε
5: λοιπόν να πούμε τι.
7: Παρακαλώ.
5: Μα αναβάθμισε η Μούντις.
7: Παρακαλώ, γιατί με διέκοψε ο κύριο Γιαννούλη.
5: Εγώ λέω όμως το εξής.
6: Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Πανταζή.
7: Κύριε Γιαννούλη, με συγχωρείτε πραγματικά.
6: Η κυρία Σδούκου τα κάνει αυτά.
5: Το ζήτημά μου δεν είναι κυρία
6: Σδούκου. Όλοι μας δεν έχουμε καταλάβει την ιστορική ευθύνη της αριστεράς να δημιουργήσει ένα μέτωπο απέναντι στην
0: κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να κοντεύουμε τώρα. Λοιπόν, άστο τώρα. Έλα. Λοιπόν.
5: Εγώ δεν έχω σκοπό να πλακωθώ με κανένα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε κυρία Παγκάλου να ολοκληρώσω.
7: Εμάς αυτά που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση. Δεν είχαμε ακρίβεια. Δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα? Ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι? Θα ξεκινήσουμε το 1975. Τα ευχολόγια. Δεν γεμίζουν τα ευχολόγια. Δεν γεμίζουμε ευχολόγια ούτε το ντεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
4: Καλά, πείτε.
7: Έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία απλά λέει την ευημερία των αριθμών. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο ένα όχημα για να πάνε στην κοινωνία. Έχουμε μια απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου, σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει καταθέσει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να το συζητήσουμε επί της ουσίας, όχι με αριθμούς που εξαπολύεται από εδώ και από εκεί. Και πρέπει να δούμε σίγουρα.
4: Παγκόσμια τάξη δεδομένων, πατριωτικοί φόροι, αυτά που λέτε, περιουσιολόγια.
7: Εν απουσία δικού σα σχεδίου, α συζητήσουμε το δικό μα.
0: Για την αναβάθμιση, θα μα πείτε τι γνώμη έχετε.
7: Σα είπα, ευθασώς, ότι είναι πολύ σημαντική η ευημερία των αριθμών, γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό που γίνεται από τον ΟΔΙΧ είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει και από το 2018.
0: Okay.
7: Η αναβάθμιση μας αυτή της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να συνοδεύεται και με ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Yeah. Δεν θέλουμε ευημερία των αριθμών χωρίς ευημερία των ανθρώπων.
0: Ωραία.
7: Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Γι' αυτό και δουλεύουμε και το 99% των πολιτών.
5: Συμπαθεστάτε, δεν με άφησα να ολοκληρώσω. Ναι. Μία σκέψη θέλω να πω, κυρία Καμπάλ. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω τέλη Ιουλίου, όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, είχε πει ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δις. Πήγε στη ΔΕΘ μετά από ένα μήνα και είπε δύο δις.
6: Έγινε θαύμα.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μειώσω κανένα ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν μπορώ. Χθες προχθές μας είπε ότι
0: θα το παλέψει στην Ευρώπη.
5: Ναι. Ευτυχώς λοιπόν, κυρία Σδούκου, που υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και σας πιέζει και σας δίνει ιδέες. Ευτυχώς που σας δίνει ιδέες το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, για να ερώτηση, και το ερώτηση σε όλους.
4: Να είναι καλά το ΠΑΣΟΚ.
5: Να είστε καλά.
4: Ευτυχώς,
5: μπας και δει λίγο χαΐρο ο ελληνικός λαός και ανακαλύψει μαγικά η δημοσιονομικό χώρο πρωθυπουργός.
0: Με το 30% που είναι.
4: Δεν είναι ούτε για να πανηγυρίζουμε, αλλά δεν είναι και το καταστροφικό που περιγράφει πολλές φορές η αντιπολίτευση. Κύριε Καμπουράκη, έχει κινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό το πάνω από 30% που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι ένα πραγματικό όριο, αλλά και ένα ψυχολογικό όριο, θα σας έλεγα, για να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία, είναι δηλαδή εντός των ρεαλιστικών δυνατοτήτων της. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, είναι μήνες οι οποίοι μας κρίνουν και στο τι έχουμε να κάνουμε εδώ εν μέσω κρίσης, ακρίβειας και καθημερινότητας, αλλά και τι θα γίνει και σε διεθνές
0: επίπεδο. Έρχεται και ο Σαμαράς. Διότι το θέμα του Κασιδιάρη δεν το κουβεντιάζω καν να υπάρχει στον πολιτικό χάρτη. Καν. Έρχεται όμως
6: να
0: Σαμαράς.
6: Κάνουμε κάτι γι' αυτό όμως.
0: Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, Χρήστο μου, ό,τι αυτό, αλλά δεν το κουβεντιάζω καν. Καν. Την σωστό. Πιθανότητα να βάζω στην εξίσωση, βάλει και λίγο Κασιδιάρη, τι θα πάει, κλπ. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Ούτε να το σκεφτώ. Και πρέπει όλοι να είναι στρατευμένοι σε αυτό. Λοιπόν, έρχεται και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα έρθει όμως.
4: Ας έρθει όποιος επιθυμεί, κύριε Καμπουράκη. Εμείς κρινόμαστε από την αποτελεσματικότητά μας. Και όσο κοινότυπο κι αν σας ακούγεται, είναι ο αντίπαλος αυτά τα προβλήματα που έχει κάθε μέρα ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Εάν εμείς τα λύνουμε,
7: εάν
4: είμαστε σοβαροί, αν είμαστε
7: λύνετε
4: ειλικρινείς,
7: τα πραγματικά, με όλους
4: τι λόγο
7: έτσι
4: έχει ο κόσμος να μην μας εμπιστεύεται και να μην μας ψηφίσει.
0: Σαφές.
1: Αυτή
0: λοιπόν,
1: είναι η απάντηση. Κύριο Πανταζή.
0: Έλα, κύριε Πανταζή μου.
5: Για τον κύριο Κασιδιάρη της Δημοσκοπήσης.
0: Τσιμπάτε.
5: Έχω ξαναβρεθεί στην ίδια θέση και σας έχω πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
5: Είναι μια αποτύπωση της συγκυρίας.
0: Αλλά από την προηγούμενη συγκυρία τώρα είναι μια μονοδούρα παραπάνω.
5: Να πω ότι είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι.
0: Ευτυχισμένοι να μιλήσετε.
5: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας. Θα το επικοινωνήσουμε. Και με ένα συνδυασμό προγράμματος, ομάδας κυβερνητικής και επικοινωνίας όλη τη χώρα, θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε σε ανατροπή των πολιτικών σχετισμών την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές. Δύο πραγματάκια.
0: Επιμένετε πάντα να πάτε πήγε πρώτη.
5: Ο κύριος, αυτός είναι ο στόχος μας. Ποιος είναι ο στόχος μας. Στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να είναι δεύτερη ή να βάλει το 2 μπροστά που είπε ο κύριος Ακημίδης, συμπαθής κατά τα άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα.
7: Εσείς θέλετε να βάλετε το 3 και το 4 μπροστά. Μας πείτε μας και το 2.
4: Από εκεί και πέρα. Τους έχετε πει ξεκάθαρα αυτό που λέτε. Λέτε λοιπόν ότι ο στόχος είναι να βγείτε πρώτοι.
5: Βεβαίως.
4: Και την επόμενη μέρα λέτε θα δούμε με ποιον θα συγκυβερνήσουμε με βάση
5: το πρόγραμμά μας.
7: Άρα μέσα αύριο τι θα γίνεται.
5: Καταθέσαμε πρόγραμμα και στη βάση του προγράμματος θα συγκυβερνήσουμε, θα επιδείξουμε
4: την έκπληξη την επόμενη μέρα. Αν με το καλό βγείτε.
5: Λοιπόν, προσέξτε μήπως η έκπληξη έρθει με εσάς, κυρία Σδούκου.
7: Τι ακούμε λοιπόν, ότι
5: προσέξτε μήπως έρθει με εσάς.
0: Δύο
5: αποστροφές.
0: Πες μου το, έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή ο παδός του ΠΑΣΟΚ που, από τους πιο φανατικούς που πιστεύω θα βγείτε πρώτοι.
5: Αυτή κύριε δηλαδή, Καμπουράκη.
0: Για να δούμε την αξιοπιστία μιας πολιτικής, ρε παιδί.
5: Ακούστε να δείτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει. Με βάση λοιπόν την πραγματικότητα τι θα κάνουμε. Θα κλειστούμε στα σπίτια μας. Κύριε Καμπουράκη, ήμουν γραμματέας.
0: Να έχεις μια στρατηγική και για
5: κύριε Καμπουράκη, ήμουν γενικός γραμματέας επικεφαλής της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μέλος του εκτελεστικού γραφείου το 8.
0: Μάλιστα.
5: Ένας λοιπόν καλός συνάδελφός σας, ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 9, όταν είχα εκλεγεί, μου είχε πάρει μια συνέντευξη.
0: Okay.
5: Και μου λέει, είστε 10 μονάδες πίσω. Λέω, θα βγούμε πρώτοι. Θυμάστε τι έγινε το 2009.
0: Βέβαια.
5: Ωραία. Πίστευα ότι θα ανατρέψω τις δημοσκοπήσεις. Λέω λοιπόν, θα παλέψουμε.
0: Okay.
5: Δύο όμως επισημάνσεις θεωρώ χρήσιμες, κύριε Καμπουράκη, δύο επισημάνσεις.
1: Ναι.
5: Εκτός σε πλαισίου. Ο κύριος Κασιδιάρης απολαμβάνει το αγαθό της ελευθερίας που του παρέχει η δημοκρατία.
0: Ναι.
5: Η κυρία Φίσα, το γιο της δεν τον ξαναπολαύσει.
0: Φυσικά.
5: Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, διαφορετικό. Πέθανε χθες η κυρία Παπανδρέου, Μαργαρίτα.
0: Βέβαια.
5: Και ως νομικός, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως οικογενειακά δίκαια στη χώρα, οφείλεται και στη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Ισχύει.
5: Αύριο 11 η ώρα στο πρώτο νεκροταφείο είναι η κηδεία της.
0: Λοιπόν, κυρία Παπανδρέου.
6: Πάντως η μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη αλήθεια.
0: Άστε με τη γυναίκα να μιλήσει, ρε Χρήστο. Μισό. Η κυρία Παγκάλου. Και μετά είσαι εσύ.
7: Έχω.
0: Έλα.
7: Είμαστε στην πρόθεση. Ναι, στην πρόθεση ψήφου είμαστε κοντά στο 17%.
6: Η τάξη δεν είναι με τις δημοσκοπήσεις πάντως.
0: Αυτό η δημοσιογραφική όμως είναι. Λοιπόν, πάμε.
7: Αυτό ναι. Δεν είναι ούτε για πανηγυρισμούς. Δείχνει όμως ότι έχουμε τους πολίτες κοντά μας, το σχέδιό μας, ότι αντιλαμβάνω ότι το έχουμε προτάσει για μια σειρά από θέματα, ολοκληρωμένο σχέδιο. Και περίμενα τώρα που μιλάμε για την Ελλάδα, θα με ρωτήσατε και αυτό που ρωτούσατε προκαιρού οι δημοσιογράφοι. Πού βρίσκουμε τα λεφτά, πού χρηματοδοτείτε το κόμμα μας.
0: Είδα, είχατε πούμε... μαζέψει, είχαν 202.000 μέχρι χθες.
7: Να το πούμε λοιπόν και αυτό.
0: Έχουμε... Από την πλατφόρμα σας.
7: Ναι. Έχουμε λοιπόν τους πολίτες κοντά μας και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Εδώ ήταν 180.000.
7: Γελάει η κυρία Ζούκο, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία που πρέπει να μας πουλάνε το

0: λιγάκι συνολότητά του.
1: Με το στόχο.
0: Θένα κόμμα 100 ημερών ότι έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, στη συνείδηση του κόσμου, ότι έχει προτάσεις, ολοκληρωμένο σχέδιο. Ακούγονται οι προτάσεις μας, έρχονται κοντά μας, τις συζητάμε, τις διαβουλευόμαστε.
1: Μήπως πλησιάζουν λίγο το τυδό. Μήπως πλησιάζουν.
0: Εμάς ο στόχος είναι πολύ ψηλός. Και είμαστε αντίπαλο μας, δέως, είναι σίγουρα οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που έχουν φτάσει στον κόσμο. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην κοινοβουλευτική τάξη τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι με πολύ μεγάλη ευθύνη, αλήθεια, γενναιότητα και εσωτερική αγωνία. Κινδυνεύουμε να γίνουμε ο χρυσός χορηγός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Εάν δείτε ένα ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, έχει μια συγκλονιστική κάρτα που αποτυπώνει αυτό που πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και λέει, το 27% θέλει αυτοδύναμα τον Μητσοτάκη και το άλλο 27% θέλει όλους τους υπόλοιπους της αριστερής της προοδευτικής παράταξης μαζί με ποσοστό 27,2%. Είναι ιστορική η ευθύνη που κινδυνεύει να χαθεί ή μάλλον έχει χαθεί στο να υπήρχε ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θέλω να πω κάτι. Εμείς δίνουμε μάχη επιβίωσης για να μπούμε στη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δεν μπορώ να μαξιμαλίζω για το αν θα κερδίσει κάποιος με ένα σταυρό ή μία ψήφο. Θα ήταν κωμικοτραγικά γραφικός και ανόητος. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι για να νιώσει την ανάσα του κινδύνου της αλλαγής εξουσίας, της εναλλαγής μάλλον, που είναι και δημοκρατική κατάκτηση, δεν είναι κακό να αλλάζουν οι παρατάξεις στην εξουσία, θα έλεγα είναι επιβεβλημένο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει με χήμερες. Ότι το 14, το 15, το 12, το 16, το 17% στην πρώτη ή στη δεύτερη Κυριακή ανατρέπουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μακάρι να διαψευστώ.
1: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε όλους. Ήταν πολύ πολιτισμένη η συζήτησή σας σήμερα. Μπράβο.
0: Δεν κάνατε...
1: Δηλαδή όσο πάει για εκλογές πρέπει να πλακωνώσετε, όχι να είστε...
0: Πολιτικός πολιτισμός και ξεκάθαριστες.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Πάντως να σας δίνουμε εμείς τις ερωτήσεις που θέλουμε να μας κάνετε.
1: Όχι,
0: έτσι κι αλλιώς όλες τις κάνουμε. Σας δυσκολεύεις να απαντήσετε σε μια τόσο ξεκάθαρη δήλωση, είναι πρόβλημα πάντως.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα. Επανεργόμεθα.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
3: Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Testing, testing. Are you guys ready?

0: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
1: Attends, on part sur une histoire là?
2: Oui.
1: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
0: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
3: We found the Yeti!
4: That's not right.
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: We love it. Basta!
0: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
8: I have the right to remain silent.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
12: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
11: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλά.
1: Ε, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τι βλέπουμε. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, ε.
1: Καινούριο τραγουδάκι. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Νομίζω σου άρεσε
2: παγκόσμια
1: πιο πολύ.
2: Παγκόσμια ημέρα.
1: Του ψεύτη. Αλλά νομίζω σε σχέση με τη Βύση άρεσε περισσότερο αυτό.
2: Τη Βύση ήταν πιο πραγματιστικό τώρα που λέει να έρθει.
1: Και η Κατερίνα έχει βγάλει.
2: Να μου πληρώνεις τον Νίκη και να μου πληρώνεις το, τον ΟΤΕ.
1: Η Λιόλιου λέει μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι δυναμική, ανεξάρτητη. Σε ένα τραγούδι τη. Θα το βάλουμε κι αυτό.
2: Όχι, όχι, αυτό το τελευταίο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι απλά το καινούργιο.
2: Το λογαριασμό.
1: Το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία. Επιτέλους. Λοιπόν, λίγη ισότητα και στην. Εστίαση.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως εδώ
2: τα,
1: ένα...
2: τα TikTok που μας έχουν ετοιμάσει εδώ, για να δούμε. Τι θα δούμε.
1: Τι θα δούμε.
2: Ωπα. Ω, το κακό. Είναι υπομονετικό, δεν έχει συνεχίσει.
3: Ω, ναι, μας θα κοινάνα σε βίντεο. Ω,
1: τώρα καταλαβαίνεις για τις ανάγκες εδώ του photoshooting.
2: Τουλάχιστον είναι ολόσωμο το κρεμαστάρι, δεν είναι από το λαιμό.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι αυτά που πιάνουν το κορμάκι. Κοιτάει κι αυτό όμως.
2: Κοιτάει, τα έχει μάθει. Οκ.
1: Μαθημένος, πρέπει να γίνεται πολύ συχνά αυτό.
2: Τι τραβάει κι αυτά.
1: Για πάμε στη Μαρία Σβόλου. Να δούμε τι μας φέρνει, τι μας φέρνει.
4: Πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στη Θέουτα. Και θα μιλήσουμε για τους μετανάστες, όπου επικράτησε ένα χάος.
2: Όπου τραγωδία είναι.
4: Ναι, γιατί είναι περίπου 13.000 μετανάστες από το καλοκαίρι. Ναι. Και έχουν μείνει.
2: Κάθε τόσο εξεγείρονται αυτοί.
4: Ναι, και τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει καταβλισμούς, προσωρινούς, καινούριους καταβλισμούς, οι οποίοι έχουν 1.700 περίπου θέσεις, δηλαδή μπορούν να καλύψουν περίπου 1.700 μετανάστες. Και όταν άνοιξαν τέλος πάντων αυτοί οι καταβλισμοί, οι μετανάστες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προλάβουν, γιατί ήταν πάρα πολύ λίγες θέσεις σε σχέση με τον αριθμό των μεταναστών. Και επικράτησε ένα χάος με αποτέλεσμα.
1: Καλά, μιλάμε για χιλιάδες, έτσι. Και βλέπουμε και εδώ τα πλάνα.
4: Επεμβαίνει η αστυνομία.
2: 50.000 και φύγανε μερικοί, γυρίσαν πίσω. Αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Ναι. Ανθρωπιστική κρίση είναι αυτή.
1: Κοίτα, εδώ τι γίνεται.
4: Η αστυνομία προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, να το πω έτσι, όχι με τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποίησε ακόμη και δακρυγόνα και κρίθηκε γι' αυτό. Της ασκήθηκε κριτική για αυτούς τους τρόπους.
2: Κριτική θα σου ασκήσουν τώρα. Ναι.
4: Βλέπουμε εδώ
2: άμα
4: πέρα εικόνες.
2: Τέτοιο πράγμα.
4: Που τρέχουν να προλάβουν, γιατί...
2: Να βρουν σπίτι, να βρουν
4: ναι, να βρουν ένα κρεβάτι να κοιμηθούν.
2: Μάλιστα.
1: 1.700 άτομα δεν είναι...
2: Και
1: δεν
2: είναι όλοι είναι άντρες μεταξύ 17 και 25. Το μέγιστο ποσοστό είναι άντρες μεταξύ 17 και 25. Αυτοί που περιμένουν να φύγουν από εκεί. Το διάβαζα προχθές στο στοιχείο. Ναι. Λοιπόν.
4: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Ναι. Διαφορετικό κλίμα. Θα πάμε στο Σίδνεϊ.
2: Όπου,
4: ναι, όπου ένας άντρας ήταν ντυμένος Batman και ήταν στην κορυφή της όπερας, βλέπουμε εδώ πέρα και την εικόνα, της όπερας του Σίδνεϊ. Οι εικόνες έκαναν αμέσως στο γύρο του διαδικτύου και των social media και αυτό έγινε με αφορμή ένα event. Στην αρχή βασικά όσοι τον είδανε νόμιζαν ότι υπάρχει ένα διαφημιστικό τρίξ όλο αυτό γιατί βγαίνει καινούργια ταινία του Batman. Οπότε θεώρησαν ότι είναι γι' αυτό. Ωστόσο δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν μια πρόβα που γινόταν για ένα event που θα γίνει σήμερα επειδή είναι Batman Day.
1: Είναι η παγκόσμια μέρα του Batman σήμερα.
4: Ακριβώς.
2: Στην Κρήτη, ξέρεις πώς το λέμε αυτό.
4: Πώς
2: θα σου κάνει κεφαλή σου, δεν θα κάνει ο κόσμος ούλος. Λέμε. Λοιπόν, καταλάβες. Άμα πες από εκεί πέρα, σου πω.
4: Τα τέλος. Δεν υπάρχει καμία Batman Day. Ναι, και ουσιαστικά ήταν μία πρόβα για αυτό το event που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.
1: Και το γιορτάζουν
4: σήμερα.
1: Δηλαδή όλοι σήμερα και δίνονται
4: ακριβώς,
1: Batman.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Μα ανέβηκε εκεί πάνω τώρα.
1: Έτσι όμως ήταν.
4: Ρυψοκίνδυνος.
2: Εκτός και αν είναι δεμένος.
1: Φαντάζομαι θα
4: πολύ πιθανό. Θα υπήρξε μια μέρημνα από πίσω ως προς
2: ναι,
4: αυτό.
2: Okay.
4: Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα θα πάμε στο Μανχάταν. Όπου υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο πουλάει ελληνικό frozen yogurt.
2: Α, το
4: δηλαδή
2: γιαούρτι.
4: Παγωμένο γιαούρτι.
2: Όλοι αυτοί πάνε για γιαούρτι, ε.
4: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής με ουρές απ' έξω να περιμένουν μέχρι και το επόμενο τετράγωνο. Βλέπουμε εδώ πέρα εικόνες.
1: Είναι αυτό το γιαούρτι μηχανής που
4: ναι, ναι, ναι,
1: και
4: είναι
1: εδώ
4: το παγωμένο
1: αντίστοιχα.
4: Γιαούρτι.
1: Α, να, το δω.
4: Ουσιαστικά αυτό το κατάστημα έχει έτσι ελληνικό στυλ, κυκλαδίτικο στυλ.
2: Ναι.
4: Και σερβίρει παγωμένο γιαούρτι, να το βλέπουμε πως είναι, έτσι, με τα αγγεία και όλα αυτά. Και σερβίρει παγωμένο γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, φρούτα. Και μπορεί το γιαούρτι να έχει και γεύση φιστίκι, μπακλαβά,
2: ανάνεσα.
4: Ακριβώς.
2: Εγώ δεν τα τρώω τα γιαούρτια, έχει... δεν τα μετασυγχαίνω.
1: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ποτέ δεν έχω φάει ποτέ ούτε μία κουταλιά γιαούρτι στη ζωή μου. Όχι, όχι.
4: Ο ιδιοκτήτης, ναι, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού είπε ότι ο σκοπός μας είναι να μοιραστούμε την αληθινή γεύση του ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού. Ναι. Και έχει μεταδοθεί, να το πέτσει, σε 17 χώρες έχει, πάει, έχει γίνει αυτό το κατάστημα.
2: Φραντζάει,
4: ναι,
2: φραντζάει.
4: Έχει παρουσία.
1: Εν μεταξύ δεν είναι Ελληνίδα ιδιοκτήτρια.
4: Όχι. Είναι Ισπανίδα.
1: Ισπανίδα.
4: Έχει ξεκίνησει από την Ισπανία.
2: Μόλι Ισπανίδα, αλλά ελληνικό γιαουρτιού.
4: Και έχει φτάσει μέχρι Μεξικό, Περού, έχει πάει παντού.
2: Ορίστε. Που έχει πάει μελού.
4: Περού.
2: Περού. Α, Περού.
4: Μεξικό, Κολομβία. Έχει φτάσει σε 17 χώρες. Και ναι, δεν, είναι, δεν ξεκίνησε από Έλληνα, ξεκίνησε
1: είχε
4: από την Ισπανία.
1: Είχε κανένα σύζυγο Έλληνα ή απλά ταξίδεψε και...
2: Όχι, παίρνει. Είναι
4: έχει απλά επιχειρηματικό.
1: Ωραίο αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα μπορούσαμε και εμείς να το κάνουμε.
2: Εγώ γιαούρτια δεν τρώω.
4: Παϊδάκια.
1: Αυτό δεν είναι ακριβώς γιαούρτι-γιαούρτι. Είναι λίγο παγωτογιαούρτι.
2: Παγωτογιαούρτι εγώ δεν τρώω.
4: Γιατί κάτι που δεν το έχεις
2: δοκιμάσει, το γιαούρτι εμένα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Το σχένομαι. Ναι. Μα μου βάζει η μάνα μου τις πέτσες.
1: Δεν είναι τέτοιο αυτό το... Γι' αυτό
2: είναι, αλλά τώρα έτσι το
1: ναι, αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό το βίωμα. Δεν γίνεται. Θα
2: όχι,
1: σου φέρουμε
4: τώρα βάζουν και ωραίες γεύσεις από πάνω. Σοκολάτα.
2: Εγώ τρώγω ό,τι μου μαγείρευε η μάνα μέχρι τα πέντε μου και δεν τρώγω αυτά που δεν μου αρέσαν όταν μου τα μαγείρευε η μάνα μέχρι τα πέντε μου.
1: Ε, τι, φρουτόκρεμα μόνο δηλαδή.
2: Δεν, ό,τι, δε.
4: Δεν άλλαξαν οι γευστικοί κάλικες.
2: Πάμε. Αυτά ήτανε.
1: Μπράβο, πολύ, Μαρία.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το συζητήσαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα το αναλύσουμε γιατί θα δούμε και τις κάρτες. Καθότι, μιας που είπες για ότι ναι, ήσουν ένα παιδί και τη μάνα σου, οι περισσότεροι πλέον στο σπίτι μένουν για να τρώνε για το φαγητό της μαμάς και δεν βρίσκουν και σπίτι με τα τόσα έξοδα. Δηλαδή, άλλος μπορεί να είναι 30 χρονών που θα μπορούσε να έχει τη δική του οικογένεια στην τελική. Αλλά μένει με τη μαμά και τον μπαμπά γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Για να δούμε λίγο και την κάρτα. Λοιπόν, στο πατρικό λοιπόν, ως τα 31 έτη, οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους...
2: 31 ετών.
1: 31. Δεύτερη ψηλότερη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Έχουμε άλλη.
1: Ναι, έχουμε, ναι. Η ψηλότερη ηλικία είναι στην Κροατία, για να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα.
2: 31,5, σιγά τώρα τη διαφορά.
1: Η χαμηλότερη ηλικία τα 21 έτη στη Φιλανδία, ο μέσος όρος 26,3 έτη. Για να πάμε όμως να δούμε, λίγο να τα αναλύσουμε όλα αυτά, με τη βοήθεια της κυρίας Αλεξάνδρας Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τραγάκη. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Πού τα παιδιά τη δεκαετία του 80, του 90, θα τα ξέρετε τα στοιχεία. Σε ποια ηλικία φεύγαν?
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη φεύγαν πολύ νωρίτερα.
2: Εδώ
0: πάντα φεύγαν αργά. Αλλά επειδή παντρευόντουσαν νωρίτερα, φεύγανε νωρίτερα από το σπίτι.
1: Αναγκαστικά.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή το ενδιάμεσο στάδιο της αυτονόμησης πριν από το γάμο. Αλλά ο γάμος γινόταν νωρίτερα. Και φεύγανε νωρίτερα από την πατρική εστία. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο να αυξάνεται η ηλικία από την, κατά την οποία αποχωρούν από, τα, από τις πατρικές εστίες τα παιδιά.
1: Εμείς, όπως είπατε και εσείς, το έχουμε και λίγο σαν νοοτροπία, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα στη μέση μπαίνει και το οικονομικό.
0: Ισχύει. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Με έναν περίεργο τρόπο, τους στερούμε, τους συμπυκνώνουμε λίγο την παιδική ηλικία και τους παρατείνουμε μέχρι τα 35 την εφηβική. Είναι... Τα παιδιά τα θεωρούμε πολύ γρήγορα, τους στερούμε το δικαίωμα στο παιχνίδι, στον ελεύθερο χρόνο, στη βαρεμάρα, τα φορτώνουμε με υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά μετά μέχρι τα 30, τα 35 τα θεωρούμε παιδιά, τα δικαιολογούμε, τα στηρίζουμε.
2: Δηλαδή λέτε ότι κυρίως είναι θέμα νοοτροπίας και τρόπου κοινωνικής οργάνωσης, παρά το ότι δεν βρίσκει, ας πούμε... μια γκαρσονιά να πάει, μείνει μόνο στο 25 χρόνο και 26 για την ακριβό τον νίκη.
0: Η εμπειρία μου από τους φοιτητές είναι ότι πολλοί δεν θέλουν, γιατί θα χάσουν τη βολή τους. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν, αλλά σκέφτονται το ότι θα χάσουν τη βολή τους.
2: Λέτε.
0: Υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι όμως εμένα. Όταν η κόρη μου πήγε σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, έφυγε άρα από το σπίτι. Όταν ξαναγύρισε και μέχρι να φύγει και ξανά μπήκε στο παιδικό της δωμάτιο, το βίωσε ως ήττα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι ο πισωγύρισμα.
2: Ναι.
0: Αν δεν χρειαστεί να φύγεις,
2: Δεν
0: ξεκουνάς. Το δείχνουν και τα νούμερα.
2: Όπως έλεγε και ο Διονύσης Αβόπουλος, όχι μόνο έρχεται, ανήκει και το ψυγείο. έλεγε σε μια συνέντευξή του.
0: Έχει και απαιτήσεις.
2: Ναι. Άρα...
0: Αλλά ακόμα και το 21,4 που είδαμε για τη Φιλανδία, που είναι το χαμηλότερο νούμερο, πριν μερικά χρόνια ήταν χαμηλότερα.
2: Ήταν
0: 18-19. Ήταν η τάση του τώρα ενηλικιώθηκε, φεύγει από το σπίτι.
1: Και στο εξωτερικό υπάρχει και η τάση από τα παλαιότερα χρόνια, το ξέρετε καλύτερα. Ακόμα και στα 16, ουσιαστικά να μπαίνουν λίγο παραπάνω στην ενηλική.
2: Μήπως ήταν αστικός μύθος αυτό.
1: Ή όχι.
0: Ίσχυε, γινόταν, τα νούμερα αυτό δείχνουν. Αλλά φαίνεται ότι η πανδημία και εκεί συγκράτησε λίγο τα.
2: Και οι επιπτώσεις ποιες είναι, λέτε εσείς τώρα για ένα παιδί που 30 χρόνια γύρισε στο σπίτι του τώρα με τον πατέρα του και τη μάνα και τι ώρα γύρισες και τι ώρα θα έρθεις.
0: Είναι η δυσκολία, η καθυστερημένη ενηλικίωση. Και όλο αυτό συμβαδίζει και με τις χαμηλές γεννήσεις. Αν δεν έχεις το χώρο σου, αν δεν έχεις τη ζωή σου, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα αποκτήσεις τα δικά σου παιδιά. Νιώθεις παιδί για πολύ
2: μεγάλη.
0: Άρα
2: αυτό πρέπει να αντιστραφεί κανονικά, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας κοινωνικός στόχος, να φεύγουν νωρίτερα. Ποια είναι μια κανονική ηλικία να πεις να φύγει από το σπίτι του, ρε παιδί, το παιδί.
0: Ποια είναι μια κανονική ηλικία. Αφού τελειώσει τις σπουδές του, αφού βρει δουλειά, αφού μπορεί να κρατήσει ένα σπίτι μόνο του.
2: Ναι.
0: Διότι και οι φοιτητές που ζουν μόνοι τους, μια... επίφαση αυτονομίας είναι, αφού τους στηρίζουν οικονομικά οι γονείς.
2: Ναι. Εν δι' αυτή περίπτωση όμως, το δημογραφικό θα χειροτερέψει έτσι. Και άλλο.
0: Το δημογραφικό είναι ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ ο μειωμένος αριθμός των γεννήσεων, οφείλεται και σε αυτό, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Είναι τόσα πράγματα που συμβάλλουν.
2: Να σας πω, με βάση τα στοιχεία, επειδή φέτο 20.000 παιδιά λιγότερα γραφτήκαν στα σχολεία ή γεννηθήκαν, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Με βάση τα στοιχεία των γεννήσεων, θα είναι χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Από το 2020 που έχουν γεννηθεί τα παιδιά που πήγανε σήμερα πρώτη δημοτικού, μέχρι σήμερα οι γεννήσεις έχουν πέσει ακόμα πολύ. Άρα τα παιδιά που θα πάνε σχολείο σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια θα είναι ακόμα λιγότερο. Αυτό είναι προδιαγεγραμμένο.
1: Ναι, γιατί
0: και πολύ σύντομα θα αρχίσει να μειώνεται και ο αριθμός των παιδιών στα γυμνάσια και στα λύκεια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι απολύτως προδιαγεγραμμένο, γιατί η δημογραφία, τα παιδιά δηλαδή που
2: έχετε
0: θα πάνε.
2: Εσείς λύση, θεωρείτε ότι μία δέσμη οικονομικών μέτρων θα έλυνε θέμα, το θέμα αυτό.
0: Λέξτε, αυτό νομίζω ότι είναι ένας από τους μεγάλους μύθους. Ότι υπάρχει κάπου μία δέσμη μέτρων που αν την ανακαλύψουμε, ξαφνικά θα γίνει το μπραφ και ο κόσμος θα αρχίσει να κάνει παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο, είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί πια σαν τάση. Έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχει
1: μήπως
0: αλλάξει
1: δηλαδή,
0: η προτεραιότητα.
1: Θα πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς αυτό, να κοπεί ο φάλιος λόρος, δηλαδή, γιατί εμείς κοιτάμε ακριβώς την επόμενη φάση, το να γίνει κάποιο, να ζευγάρει
0: παράγοντας
1: και να κάνει οικογένεια. Μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο
0: είναι
1: πιο πριν.
0: Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά πώς κόβεται ο φάλιος λόρος και η οικογένεια παίζει ρόλο. Και η οικονομική κατάσταση.
2: Εγώ είδα
0: παιδιόλο
2: ότι στην Κίνα που κάνανε 2 και 3 παιδιά και του ακολουθήσανε τη δεκαετία του 90 την πολιτική του ενός παιδιού, τώρα που προσπαθούν να το ξαναγυρίσουν,
0: δεν γυρίζει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Μάθανε.
0: Ότι δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει. Η αξία του παιδιού τη δεκαετία του 60 ήταν διαφορετική από την αξία του παιδιού σήμερα.
2: Τι ήταν πιο ακριβό, ήταν τότε ή πιο φτηνό.
0: Τότε ήταν ένα αγαθό που απέδιδε στην οικογένεια πιο γρήγορα. Τώρα είναι μια επένδυση που κρατάει μέχρι τα 30-35 που είναι μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ πιο ακριβή η ανατροφή των παιδιών.
2: Λοιπόν, θα σας έλεγα να μείνετε λίγο στο τραπέζι.
0: Ευχαριστώ.
2: Εδώ έχουμε την Ελεονόρα τη Μελέτη, τη φίλη μας εδώ.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλώς σας βρίσκω.
5: Καλώς σας βρίσκω.
2: Τη συναδέλφισσα, τη φίλη μας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς την.
5: Τι κάνετε, χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά.
2: Και επειδή είναι ρε παιδί μου λίγο αυτό, εντάξει.
1: Συναφή, λίγο.
2: Τα social media και τα παιδιά θα πούμε και τα λοιπά. καθηγήτρια δημογραφίας, δηλαδή.
5: Γιατί να, όχι. Μα όλοι, όλοι έχουμε άποψη σε αυτό. Γιατί όλοι χρησιμοποιούμε τα social media, άσχετα αν έχουμε ή δεν έχουμε παιδί. Είναι κάτι το οποίο για μένα το λέω και συνέχεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξετάσουμε και εμάς τους ενήλικες πώς μας επηρεάζουν τα social media, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Άλλωστε και ωραία, τα παιδιά.
2: Τι λέει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
2: Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνει τώρα.
5: Λοιπόν,
2: πώς να... πάει καταρχήν εδώ που ξεκίνησε. Που...
5: δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, θα εφαρμοστεί πάρα πολύ σύντομα, αλλά θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έχει βάλει πάρα πολύ δυναμικά το χέρι της αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή σαν εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εγώ προσωπικά έχω συμβάλει μέσα από την γνωμοδότηση που έκανα σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και εμπνευσμένη βέβαια από τις πολιτικές της δικής μας εθνικής στρατηγίας για την προστασία των ανήλικων στο διαδίκτυο που είναι εξαιρετική. Η Ούρσουλα λοιπόν von der Leyen ανακοίνωσε μόλις πριν από 2-3 μέρες ότι θα απαγορευθούν τα social media για τα παιδιά των 13 ετών και κάτω. Θα υπάρξει πολύ συγκεκριμένος τρόπος χρήσης για τα παιδιά από τα 13 μέχρι τα 15. Εξήγησε λιγάκι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθούν αυτοί οι νέοι κανόνες και νομίζω ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
2: Εκτός από την Ελλάδα που το έχει ψηφίσει και ετοιμάζεται να το εφαρμόσει, άλλη χώρα ευρωπαϊκή το έχει.
5: Η Ευρωπαϊκή έχει αποφασίσει, η Γαλλία ότι θα το προχωρήσει, η Δανία.
2: Η Αυστραλία που το έχει ένα χρόνο τώρα δούλεψε.
5: Η Αυστραλία το εξετάζει χωρίς να έχει ξεκάθαρα ακόμα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε όμως και το πλαίσιο πώς το έχει διαμορφώσει νομικά για να μπορούμε να δούμε αν έχει ή όχι τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Αυτή τώρα είναι η μεγάλη πρόκληση. Αυτό που εγώ θέλω να πω και να εξηγήσω σε πολύ κόσμο, γιατί λένε ότι η απαγόρευση δεν φέρνει πάντα το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν μιλάμε για μια τιμωρητική απαγόρευση. Δεν λέμε δηλαδή ότι όποιος μπαίνει στα social media θα τιμωρείται. Προς Θεού. Και δεν λέμε ότι τα social media είναι η πηγή όλων των κακών της μοίρας μας. Βεβαίως και όχι. Ένα παιδί μεγαλώνει με μια οικογένεια, με συγκεκριμένους γονείς, με ένα εκπαιδευτικό σύστημα, με μια κοινωνία. Δεν φταίνε μόνο τα social media για αυτό που γίνεται στην κακή χρήση. Ναι. Αυτό που λέμε είναι ότι σαφώς και τα παιδιά που είναι 13 χρονών και κάτω, που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα μια ταυτότητα, δεν έχουν τα γνωστικά εργαλεία που έχει ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, είναι καλό να προστατεύονται, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί και πλέον είναι μετρήσιμοι και αυταπόδεικτα συνδέονται και με πολλές από τις ψυχικές επιπτώσεις που έχουν τα social media στα παιδιά.
1: Έχετε
5: από
1: κάνει εκεί... και ένα TikTok.
5: Ναι.
1: Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
5: Και βέβαια, προσπαθώ να εξηγήσω με ένα απλό σκετσάκι αυτό που σας λέω
1: για
5: τώρα.
1: Για να το δούμε.
6: Μαμά, μου δίνεις σε παρακαλώ τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
7: Τι καθες αγάπη μου.
6: Θέλω να πάω μια βόλτα στην παιδική χαρά.
7: Ορίστε. Και μην ξεχάσεις να πάρεις και το ταπεράκι σου. Σου έχω βάλει φρουτάκια, ένα κατοσταράκι κρασάκι λευκό ασυρτικό και ένα τσιγαράκι για τη χώνευση. Και όχι πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι 50 χιλιόμετρα, σε παρακαλώ πολύ.
8: Ρε Πασκαλά, τι κάνεις, είναι 8 χρονών.
7: Έλα μωρέ, απαθή τίποτα, όλα με μέτρο. Να ξέρεις ότι στα παιδιά η απαγόρευση φέρνει πάντα το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλεις. Το παν είναι να ξέρεις να βάζεις μέτρο.
9: Σας φαίνεται περίεργο, ε?
7: Ναι, γιατί είναι. Για κάποια πράγματα ένα παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ακόμα και αν αυτά δίνονται με μέτρο. Κι όμως, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε αφήσει τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα παντελώς ανεξέλεγκτα, ενώ οι κίνδυνοι είναι πλέον υπαρκτοί, ορατοί και μετρήσιμοι. Δεν λέμε ότι τα social media είναι κακά. Λέμε ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η ηλικία έχει σημασία. Η χώρα μας διαθέτει μια άρτια εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων. Η Ευρώπη όμως, τι λέει για το θέμα.
10: Είναι ανάγκη να ελέγχεται η πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο και να απαγορεύεται ρητά σε συγκεκριμένα παιδικές ηλικίες για το καλό όλων μας.
11: Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να δράσει.
12: Μέσα από την τροπολογία μου, την περίφημη τροπολογία 128, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε για πρώτη φορά την ανάγκη να τεθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση των παιδιών στα social media. Μία πρόταση που βάλαμε στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα η Ευρώπη εξετάζει αυστηρότερους κανόνες και ηλικιακά όρια.
13: No social media under the age of 13.
7: Μπράβο. Σήμερα, όσοι συγκεντρώνονται του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζονται πάνω σε μια νέα έκθεση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια. Γιατί για εμάς οι κίνδυνοι είναι ακόμη περισσότεροι και οι προκλήσεις μεγαλύτερες. Θα τα πούμε αναλυτικά πολύ σύντομα και θα καταλάβετε γιατί από την αρχή της θητείας μου αγωνίζομαι και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για ένα διαδίκτυο που προστατεύει τα παιδιά μας. Η ασφάλειά τους πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Παντού.
2: Ωραίο ήταν. Προβοκατόρικο. Το πρώτο μέρος ήταν προβοκατόρικο.
5: Να σου πω όμως κάτι, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέμε.
2: Αλήθεια είναι.
5: Γιατί,
2: αλήθεια,
5: γιατί δηλαδή, με αυτή τη λογική του ότι η απαγόρευση φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα, που είπαμε, η απαγόρευση δεν είναι τιμωρητική. Εδώ, αν ξεπεράσει το όριο ταχύτητα, θα πάρει πρόστιμο. Εάν είσαι ενήλικο και πιαστεί να πίνει αλκοόλ, θα έχουν επιπτώσει οι γονεί. Δεν μιλάμε για τιμωρητική απαγόρευση. Μιλάμε για ένα πλαίσιο ελέγχου με αυστηρά πάρα πολύ όρια και πολύ αυστηρέ προϋποθέσεις. Και θα μπει και το όριο στη χρήση. Και στο 13-15, αυστηρή χρήση, γιατί στα 13-15 θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να έχουν ένα προφίλ στα social media, αλλά με την επίβλεψη γονέων και αυστηρό χρόνο χρήση τη μία ώρα. Και όταν λέμε απαγορεύεται η πρόσβαση, δεν εννοούμε σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει αυτό το εργαλείο και σε εμά στην εθνική στρατηγική. Βάζει εσύ το ταβάνι που θέλει στο χρονικό για να μπορέσει να το
2: ελέγξει. Βάζει μία ώρα
5: και κλείνει. Βέβαια, σταματάει μόνο του να αναπαράγει το περιεχόμενο.
0: Εκεί όμως είναι ο ρόλος του γονιού.
5: Ρόλος του γονέως, βεβαίως.
0: Που είναι κομβικός.
2: Μέχρι τα 30 θα βάλετε, μέχρι τα 31 μένουν στην Ελλάδα τα παιδιά στην πατρική του. Μέχρι λοιπόν να βγάλει, να βάλει τη Φοντερλάιν, να βγάλει κανένα αυτό για τα social media μέχρι 30.
5: Εγώ η αλήθεια είναι ότι επιμένω για τις επιπτώσεις. Ο ενήλικας πρέπει να βάζει το όριο στον εαυτό του. Αλλά οι επιπτώσεις πραγματικά είναι τεράστιες και στους ενήλικες. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί εμείς έχουμε άλλη κριτική σκέψη και τις μεταβολίζουμε αλλιώς τα πράγματα. Αλλά οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και μετρήσιμες. Και στα αισθήματα κατάθλιψης, κατωτερότητας, σύγκριση, το φόμο, το ότι νιώθεις ότι χάνεις κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι
5: κάπου.
1: Όλοι πρέπει να εκπαιδευτούμε.
5: Με κοιτάτε περίεργα.
1: Ο Δημήτρης να χρησιμοποιεί καθόλου.
5: Μακάρι να μην χρειαζόντουσαν και για την επαφή με τον κόσμο.
2: Εγώ βλέπω συναδέλφους τώρα, οι οποίοι λέμε κάτι, λες τη γνώμη σου, λες κάνεις τη δουλειά σου. Κοιτάνε από κάτω, ας πούμε, 20-30 σχόλια και τρελαίνονται.
5: Εδώ έχετε άλλο κομμάτι τώρα που και σε αυτό εδώ δίνω πραγματικά μεγάλη μάχη.
2: Τρελαίνονται και τους λέει και καταραίουν.
5: Ποινικοποίηση.
2: Τι είναι αυτά που γράφουν.
5: Ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι ισχύει στον εξωτερικό κόσμο πρέπει να ισχύει και στον ψηφιακό κόσμο. Όπως εγώ αυτή τη στιγμή, θα πάρεις το δικηγόρο και θα πεις κάτι στην κυρία Μελέτη μια ωραία μήνυση και μια ωραία αγωγή. Γιατί εξέβρισε και γιατί προσέβαλε την προσωπικότητά μου. Έτσι θα πρέπει να γίνει και μέσα στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει με πάρα πολύ προσβλητικούς και εξευριστικούς όρους ελεύθερα και να θίγει έναν άλλον άνθρωπο. Και καλά εμείς που είμαστε εκτεθειμένοι και το ξέρουμε και το διαχειριζόμαστε. Βάλε ότι αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτές τις άμυνες και σε παιδιά τα οποία μπορεί να είναι ευάλωτα ή σε ανθρώπους ομάδων που είναι ευάλωτες.
0: Όσο
5: καθυστερούν
0: όλα αυτά, τόσο πιο δύσκολο είναι και να εφαρμοστούν και να ανατραπούν οι συνέπειες. Δηλαδή δεν είναι. Αυτά πρέπει να γίνουν.
1: Τώρα, ναι, γιατί επειδή λέμε για τα social media, είδαμε και όλη αυτή την ιστορία και με τα ιατρία, κέντρα ευεξίας, με τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν και πάει από στόμα σε στόμα.
5: Κοιτάξτε, η κατάσταση πραγματικά αυτή που αποκαλύφθηκε μετά από το θάνατο αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι σοκαριστικό από μόνο του σαν γεγονός, πόσο μάλλον τον φορά και σε ένα λαϊκό είδωλο. Έτσι.
2: Τον εφάγαν τον άνθρωπο.
5: Έκανα μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή και η Ένωση με αφορμή αυτό. Αν είναι ευχαριστημένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που έχει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για το πώς, εν πάση περιπτώσει, επιβλέπεται η αδειοδότηση σε εξωνοσοκομιακές μονάδες ιδιωτικές που παρέχουν τέτοιες ιδιαίτερες ιατρικές πρακτικές. Μας πρόλαβε ο υπουργός μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που παρουσίασε αυτό το σύστημα επίβλεψης, το οποίο μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχει και σε χρόνο εξπρές που αποδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαρά αντανακλαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κατάσταση εκεί έξω είναι ανεξέλεγκτη. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σας πω ότι δεν συμβαίνει μόνο σε ό,τι έχει να κάνει και σε ιατρικές πρακτικές που αφορούν στο σώμα, να δείτε τι γίνεται στο κομμάτι της ψυχολογίας, που και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, ο καθένας ο οποίος χρήζει βοήθειας, αν θα πάει στον κατάλληλο, αν ο κατάλληλος θα είναι σωστά καταρτισμένος, τι τίτλο έχει, αν έχει άδεια για να κάνει αυτό που κάνει. Ευτυχώς ανακοινώθηκε την κυβέρνηση.
2: Εκεί ισχύει η περίφημη μαθαίνουν οι μπαρμπέρδες του Κασίδη την καράφλα.
5: Κάπως έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν μαθαίνουν όμως κιόλας.
2: Δεν μαθαίνουν.
5: Δεν μαθαίνουν κιόλας.
2: Λοιπόν.
5: Νομίζω ότι και για τους ψυχολόγους ανακοινώθηκε μια απόφαση τώρα για να περιχαρακώσουν λιγάκι, να προστατεύσουν το επάγγελμα με την αντιποίηση. Που και αυτό είναι σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί δυστυχώς και εκεί γίνονται εγκλήματα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Τραγάκη, μου ευχαριστούμε θερμά. Για πάμε στο Σπύρο Μουζακή, γιατί μας έχει μια έκτακτη είδηση από Τραμπ μεριά. Για να δούμε. Έλα, Σπύρο.
14: Ναι. Καλημέρα και από μένα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει γράψει στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία για να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε δύο λόγια για το τι προβλέπει αυτή η συμφωνία με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, παρότι δεν έχει δοθεί ακόμα το πλήρες κείμενο στη δημοσιότητα. Πρώτο λοιπόν είναι η επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Είχαν έτσι κι αλλιώς μια βάση εκεί.
14: Ναι. Είχαν μια βάση ήδη, σωστά. Αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις και νέες υποδομές ασφαλείας σε περιοχές της Γροιλανδίας και δικαίωμα υπερπτήσεων. Επίσης, υπάρχει, προβλέπεται έλεγχος της πρόσβασης τρίτων χωρών, που αυτό σημαίνει ότι καμία αντίπαλη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση.
1: Ρωσία και Κίνα, χωρίς βάσεις.
14: Ακριβώς. Να διατηρεί παρουσία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις σε ευαίσθητες υποδομές της Γροιλανδίας. Και το τρίτο
2: είναι να μην περιλαμβάνει και τους Ευρωπαίους αυτό.
14: Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής, μαθαίνουμε μέχρι στιγμής. Και το τρίτο είναι ότι διατηρείται η κυριαρχία της Δανίας παρά αυτή τη συμφωνία που υπάρχει.
2: Τουλάχιστον αυτό το κρατήσαν οι Δανείοι. Τουλάχιστον.
14: Ακριβώς.
2: Κάτσαν όμως στο τραπέζι και το άπανε και τα συμφωνήσαν.
14: Ακριβώς. Θυμίζουμε φυσικά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που το προηγούμενο διάστημα είχε επιμείνει για προσάρτηση της Γροιλανδίας για λόγους ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα λοιπόν έχουμε μια συμφωνία προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, θα δούμε. Πάλι ενδιαφέρον.
1: Είναι επίσημο κείμενο, να τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Το πουλήσει και ο Τραμπ στην περιοχή. Το πουλήσει. Θα πει, παιδιά, εντάξει, δεν την πήραμε ολόκληρη, αλλά σχεδόν την πήραμε.
1: Κοντά είμαστε.
2: Θα πουλήσει το ακροατηριό του.
1: Λοιπόν, για πάμε,
2: για πάμε να δούμε ένα παλιό φίλο.
1: Πάμε να άξω.
2: Τι βλέπουνε τα μάτια μας. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα,
2: Δημήτρης Καπούνης, πρόεδρος Ναρκωτικών Συνεταιρισμού Νάξου. Τι κάνετε, κύριε Καπούνη μας.
15: Εδώ.
2: Τι είναι εκεί.
15: Στο νησί, να πούμε ότι εδώ είναι ένα πηγάδι. Αλλά το νησί από τουριστισμό πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι.
2: Ναι.
15: Ακόμα έχουμε και θα έχουμε από ό,τι λέμε μέχρι, μέχρι τον Οκτώβρη, τέλος Οκτώβρη.
2: Ναι, πατάτα, κρετήρι.
1: Πατάτα θα έχουμε καλά.
2: Όχι.
15: Πατάτα όμως όχι.
2: Γιατί ρε παιδί.
15: Πατάτα όσον αφορά την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.
2: Σύστησέ μας καταρχήν τον άνθρωπο. Σύστησέ μας τον άνθρωπο που έχεις
15: δίπλα. Είναι ο Στέλης ο Βαθραγωγικίλης, είναι ο πρόεδρος του εταιρισμού και το παραγωγός.
2: Ωραία.
16: Καλημέρα που και από μένα.
2: Καλημέρα.
15: Να πούμε ότι πατάτα φέτος πήρε η Ένωση γύρω στους 2.500 τόνους, την οποία πριν 10, μάλλον τώρα έχει σταματήσει πλέον, έχει τελειώσει η πατάτα αυτή, όσον αφορά της Νάξου, στα μάρκετ της Ένωσης. Από εδώ και πέρα, ό,τι πατάτα πιστεύω κυκλοφορεί, θα είναι αφιβόλου ποιότητος και...
2: Σίγουρα δεν θα είναι αξιωτική. Κάτσε ρε, γιατί ρε, δεν έχετε νερό. Νερό δεν έχετε.
15: Δεν υπάρχει νερό, ναι. Είμαστε λοιπόν σε ένα πηγάδι.
2: Ναι.
15: Θα δούμε ότι αυτό το πηγάδι είναι ξερό. Δεν έχει μέσα νερό. Είναι από τα καλύτερα πηγάδια, είναι εδώ στον ποταμό. Βλέπετε ότι δεν έχει.
2: Χτυπάει κάτω, δεν χτυπάει σε νερό,
15: Δεν υπάρχει νερό. Όχι, χτυπάει σε άμμο.
2: Ναι.
15: Λοιπόν, δεν έχει νερό, οπότε οι πατάτες φέτος, οι φθινοπορεινές, που πάντα φυτεύαμε και βγάζαμε 2 εκατομμύρια κιλά, οι 1,5 φέτος θα είναι γύρω στους 800-900. Θα μας πει όμως και ο Στέλιος, γιατί και αυτός καλλιεργεί και φέτος δεν έχει καλλιεργήσει από ό,τι βλέπετε εδώ το χωράφι. Το έχει έτσι, δεν πρόκειται να το καλλιεργήσει.
1: Για να δούμε και το πλάνο.
2: Για πες μας, Στέλιο.
16: Δυστυχώς. Από τη μία, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψαν να πέσουν τα απαιτούμενα νερά. Από την άλλη, εγώ βλέπω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που φταίει για το όλον συμβάν. Δηλαδή, δεν γίνεται το 2026 να έχουμε ένα βιολογικό ο οποίος να στέλνει εκατομμύρια κυβικά ετησίως στη θάλασσα, εκεί που τα στέλνει να είναι παράνομα, και να μην είμαστε σε άξι και να προβλέψουμε, το λέω χρόνια βέβαια εγώ αυτό, δεν με ακούει κανένας, να γίνει μια επεξεργασία του βιολογικού, έτσι ώστε το νερό αυτό να πηγαίνει να πέφτει σε ένα σημείο που από εκεί να μπλουτίζεται το υπέδαφος.
17: Βρε Δημήτρη, κάνα έργο δεν έγινε.
16: Το λέω, το φωνάζω. Το φωνάζω από τα 45 μου και είμαι 60, 15 χρόνια. Yeah. Αλλά δυστυχώς φωνή βόντο εντιαιρήμου.
15: Έργο δεν έχει γίνει κανένα.
17: Τίποτα.
15: Ούτε το φράγμα του Τσικαλαριού.
16: Το φράγμα του Τσικαλαριού το είχαμε γενιάσει από το 2008, θυμάμαι. Ο συνεταιρισμός είχε μπει σε διαδικασία εξόδων να κάνει την παρουσίαση και όλα τα σχετικά. Και ακόμα είμαστε στο σκάψιμο, στο γύρισμα του χώματος και όλα τα σχετικά.
15: Ακόμα δεν γίνει τίποτα. Ναι. Εκτός αυτού υπάρχει και με αυξημένο κόστος. Σήμερα το πετρέλαιο.
16: Ναι, το πετρέλαιο σήμερα στις αντίες εδώ είναι 2,35. Ναι. Άντε με τέτοιες τιμές να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να την υγεία και να προχωρήσεις.
17: Δημήτρη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Δημήτρη, παλιά στην Άξο, ναι, έχει βουνά, χιόνιζε. Έχει πολλά χρόνια χιονίσει. Τίποτα, ε.
16: Πολλά χρόνια χιονίσει.
15: Πολλά χρόνια χιονίσει. Θυμάσαι μια χρονιά που είχαμε πολλές πατάτες και δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε.
17: Δεν θυμάμαι.
15: Τώρα δεν βάζουν πατάτες. Το θυμάσαι. Από 12 εκατομμύρια κιλά λοιπόν που είχαμε παραγωγή, ναι, φέτος δεν θα πιάσουμε ούτε 4 με 4.500 τόνους παραγωγή.
17: Και αυτό οφείλεται στην ανοπρία. Και αυτές που βγαίνουν είναι μικρότερες.
15: Να πω το εξής. Είναι μικρότερες, ναι. Γιατί δεν έχει νερό. Ο κόντυλος δεν ποτίζεται, έτσι. Είναι αστείο.
16: Λογικό.
15: Να πω και το τραγικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αφαλατώσεις στο νησί.
17: Ναι.
15: Η χρέωση του νερού είναι γύρω στα 9,5 ευρώ το κυβικό, ναι, για τις επαγγελματίες και γενικά για τα σπίτια. Και αυτό έχει ως αντίκτυπο ορισμένοι αγρότες δεν έβαλαν πατάτες ή δεν έχουν νερό να βάλουν πατάτες γιατί το νερό πήγε στις πισίνες με 1,5 και 2 ευρώ. Αυτό είναι το τραγικό.
17: Πάει δηλαδή, στις πισίνες.
15: Καλύτερα έχω να πουλήσω το νερό στα ξενοδοχεία παρά να βάλω πατάτες. Δεν βγάζω τίποτα. Τι ναι, να βάλω. Μα αφού δεν βγάλε 50 τόνους δεν πήρε ούτε 7.000. Ο Στέλιος είναι τα ίδια.
17: Και πώς θα ζεις στο νησί, ρε παιδί. Πώς θα ζεις στο νησί τώρα, μπορώ να πεις εμένα.
16: Θα σας πω εγώ. Το θέμα είναι το εξής, ότι ναι μεν το νησί μας κάθε χρόνο ανεβαίνει τουριστικά και αυτό είναι μέγα έργο. Αλλά από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω τον πρωτογενή τομέα.
17: Μα συζητώ.
16: Γιατί βλέπω ότι σε 5-10 χρόνια σε όλη την Ελλάδα με το κιάλι δεν θα βρίσκεις αγρότη μέσα σε χωράφι.
17: Δυστυχώς.
16: Δεν θα υπάρχουν. Δεν μπορεί μόνο με τουρισμό. Δεν μπορεί να έρχεται ο Γάλλος.
17: Θα γίνεται ένα νησί στο οποίο θα δουλεύετε το το καλοκαίρι στα ξενοδοχεία, ναι, και το χειμώνα στο Ταμείο Ανεργίας. Ό,τι γίνει και σε άλλα τουριστικά νησιά.
16: Ναι.
17: Αυτό.
15: Ακριβώς έτσι θα γίνει.
17: Ναι, αλλά μην μετά από 10 χρόνια θα ξέρετε ότι μετά από 10 χρόνια θα υπάρχει μια ολόκληρη, θα εξαλειφθεί τελείως η γνώση για την καλλιέργεια της πατάτας, για την κτηνοτροφία ή τα πάντα. Μια γενιά να φύγει να μην μάθει, τέλος.
16: Όντως.
17: Ναι, τραγικό.
16: Σάρχεται παιδί μου Ολλανδός από Ολλανδία και Γαλλία και θα τρώει μοσχάρι γαλλικό, ο Γάλλος και ντομάτες Ολλανδέζικες Ολλανδός.
17: Δυστυχώς.
15: Και σήμερα λοιπόν, τρώμε αιγυπτιακές πατάτες, δηλαδή στην Άξο θα δούμε το φαινόμενο που είναι η μάνα της παραγωγής, να δούμε γαλλικές πατάτες να έρχονται στο νησί και από άλλες περιοχές.
17: Ναι, μα ναι. Λοιπόν,
1: να μην τα δούμε το θέμα.
17: Παιδιά,
15: γι' αυτό πρέπει να σταθεί η πολιτεία δίπλα μας. Πρέπει να μας δει.
17: Καλά.
16: Και από εμάς την καλημέρα μας.
15: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
17: Έχει απαντήσει ο Καβάφης, Δημήτρη μου. Ο Καβάφης έχει απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Άρα πατάτες ούτε φούρουν ούτε τι κάνετες.
17: Τι αρέσει τώρα, ξέρεις τι είναι τώρα. Δεν τι θέλει, το έχω δει, εγώ το έχω δει σε νησιά αυτό. Δηλαδή σε 12 νησιά τα οποία υπήρχε ένας συνδυασμός. Εντάξει και ο τουρισμός, αλλά να υπάρχει και παραγωγή άλλη κτλ. Τώρα, ένα νησί το οποίο θα καταλήξει να έχει μόνο τουρισμό το χειμώνα, το καλοκαίρι και το χειμώνα να είναι στο Ταμείο Ανεργίας, ας πούμε, σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς πώς καλλιεργεί την πατάτα.
1: Μα ήδη δεν έχουμε ανθρώπους να υπάρξει αυτή η συνέχεια που είπες και εσύ, ναι, και στον πρωτογενή, ναι, τομέα. Και επίσης το θέμα της λειψιδρίας και όλο αυτό που γίνεται στα νησιά.
17: Αυτό πρέπει να... τώρα, ναι.
1: Το λέμε λοιπόν, το καλοκαίρι, τα ξαναλέμε και τώρα.
17: Για λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε στον Φίλιππο Πλακοπάνο.
17: Στον Πλακοπάνο.
1: Για να το ξαναδούμε. Τι έχουμε, μηχανές. Είναι Easy Rider τώρα και ο...
18: Καλημέρα. Καλημέρα.
17: Καλώς τον.
18: Η Ντόνα, καλημέρα και πάλι Δημήτρη.
1: Πού βρίσκεσαι.
18: Λοιπόν, είδατε τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια για να ξαναγυρίσουμε κοντά στον πρωτογενή τομέα. Αυτή η προσπάθεια ξεκινάει εδώ από το Δήμο Σουλίου, μπροστά από το εμβληματικό κτίριο Βούλγαρη για πρώτη φορά. Υπάρχει ο θεσμός των μοτοσυντικλετιστικών πάσων. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Θανάσιο Ντάνη, την production manager της EF Motor, που είναι χορηγός όλο αυτού του εγχειρήματος, και έχουμε και μαζί μας και τον Παναγιώτη Καλαϊτζή, που είναι έφορος τουρισμού στην ΜΟΤΟΕ, να μας πούνε λίγα λόγια για το θεσμό των μοτοσυκλετιστικών πάσων. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο πρώτα.
17: Για να δούμε. Γεια σου Δήμαρχε, καλημέρα.
19: Καλημέρα την Παραμυθιά από το Δήμο Σουλίου. Τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα. Είναι στο Δήμο Σουλίου και στην Παραμυθιά. Κάνουμε μια προσπάθεια να ανεβάσουμε την περιοχή μας, να δείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
17: Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό ρε Δήμαρχε.
19: Μην έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε βουνά, λίμνες.
17: Περίμενε.
19: Και πολύ ωραία φυσικά τοπία.
17: Τι σημαίνει μοτοσυκλετιστικά πάσα?
19: Είναι επίσημες.
18: Να μας πει εδώ ο έφορος τουρισμού.
17: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει πάσα? Περάσματα.
18: Λοιπόν,
17: περασχέση. Τι είναι? Καλημέρα.
20: Καλημέρα. Παναγιώτης Καλαϊτζής, έφορος τουρισμού της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας.
17: Ωραία.
20: Και πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας.
17: Α, είσαι και Ευρωπαϊκή. Ωραία.
20: Είναι ένας. Και στην παγκόσμια, ναι. Λοιπόν, το πάσο είναι ένα πέρασμα. Αυτό που παλιά λέγαμε αυχήν, αυχένας.
17: Μάλιστα.
20: Είναι μια κουλτούρα που έχει ξεκινήσει πριν από μερικές δεκαετίες, βασικά στη Βόρεια Ιταλία, Νότια Ελβετία, Νότια Αυστρία, στους Δολομίθες, καθώς και στις Άλπεις τις Γαλλικές, όπου χωριά που ζούσαν μόνο το χειμώνα από τον χειμερινό τουρισμό με το σκι, με τις πίστες, τα ανακάλυψαν οι μοτοσυκλετιστές, βρήκαν ωραίες διαδρομές και σιγά σιγά έχει γίνει προσκύνημα. Είναι φημισμένα τα πάσα του Στέλβιο, το πάσο των Γκραν Μπερνάρτ, και τα τελευταία χρόνια αυτό το εγχείρημα έχει μετακινηθεί προς τη Ρουμανία και στις δαλματικές ακτές.
17: Σε βουνά τώρα και σε δύσβατα, ας πούμε. Σε ωραία μέρη, πράσινα, ψηλά.
20: Σε ωραίες διαδρομές, οι οποίες ξεφεύγουν από το στερεότυπο το ελληνικό, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια.
17: Ωραία. Και κατασκηνώνουν κιόλας και πάνε και σε πανσιόν. Και δηλαδή όλοι μαζί κάνουν παρέα, τέτοια πράγματα καταλαβαίνουν.
20: Ακριβώς υπάρχει δηλαδή σε μέρη που δεν πατάει άνθρωπος, που είναι σε ένα χωριό τρεις γιαγιάδες, ο παπάς και ένας παππούς εκεί πέρα, θα λειτουργήσει το καφενείο, θα λειτουργήσει το βενζινάδικο, θα ανοίξουν κάποιες πανσιόν. Αυτό μιλάμε σε βάθος χρόνου.
17: Ναι.
20: Είναι μια κουλτούρα που αγαπάμε εμείς οι μοτοσυκλετιστές.
17: Ωραία, και τι κάνετε τώρα εκεί πέρα στο Σούλι, στο Δήμο? Στο
20: Δήμο. Εδώ πέρα κάνουμε, βρήκαμε Βίκο ΑΟΤΑ μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών με το ελληνικό δημόσιο, στο πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου, και εγκαινιάζουμε τα πρώτα τρία ελληνικά πάσα.
17: Και πώς δηλαδή, θέλει ο άλλος, ακούει τώρα και είναι στην Αθήνα.
1: Και έχει τη μοτοσυκλέτα.
17: Σε ακούει και είναι στην Αθήνα και έχει μηχανή. Τι πρέπει να κάνει, πώς να έρθει, τι.
20: Τι πρέπει να σημειώσει που θα είμαστε. Έχει γίνει ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα μαρκάρονται, πώς θα ορίζονται τα πάσα. Θα μπαίνει στη σελίδα της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που προς το παρόν έχει τρία πάσα, μόνο τα τρία πρώτα, αλλά έχουμε καλή ανταπόκριση και από πάρα πολλούς δήμους ακόμα. Και αυτή η σελίδα θα
17: έρχονται μόνοι τους ή παρέες
20: διαδρομές.
17: Μόνοι τους ή παρέες.
20: Όποιος θέλει ο καθένας. Πώς πάει βόλτα από την Αθήνα και πηγαίνει στο Σούνιο, ας πούμε, ή από τη Θεσσαλονίκη και φεύγει στη Χαλκιδική?
1: Θα παίρνει
20: τη μηχανή του, την παρέα του, τη γυναίκα του, την κοπελιά του, και θα έρχεται σε μια διαδρομή η οποία θα είναι...
17: Είναι προκαθορισμένη πρόγραμμα ή όποτε θέλει έρχεται.
20: Ναι, είναι όποτε θέλει, όχι, δεν υπάρχει. Απλά θα υπάρχουν οι πινακίδες. Απλά θα υπάρχουν οι πινακίδες και θα ορίζεται ότι αυτός ο δρόμος, ας πούμε ότι είναι μια ωραία διαδρομή και φτάνει σε ένα ωραίο σημείο επάνω.
17: Και ξέρει ότι εκεί που θα πάει θα βρει κάτι να φάει, κάπου να καταλήξει, ένα κατάλημα.
20: Εκεί που θα πάει με τον καιρό θα υπάρχει ένα κατάλημα, μια καντίνα, αναμνηστικά κτλ.
17: Και
20: επίσης υπάρχει και η κουλτούρα ότι παίρνει και το αυτοκόλλητο της λέσχης του ή της παρέας του ή της ομοσπονδίας του και το κολλάει πάνω στην ταμπέλα και θα δείτε, αν κάνετε ένα γκουγκλάρισμα, το Gross Glockner Pass ή το Stelvio Pass ή ας πούμε την Transalpina και το Ασφαγκαρασά στη Ρουμανία, θα δείτε πινακίδες οι οποίες δεν φαίνονται στην ουσία από τα αυτοκόλλητα των ομάδων που έχουν περάσει από εκεί πέρα.
17: Άμα το μπορέσετε να το κρατήσετε, άμα το θεμελιώσετε καλά και το κρατήσετε, σε μερικά χρόνια θα είναι πολύ μάγικο πράγμα. Αλήθεια τώρα, έτσι που το ακούω.
18: Δημήτρη και Ντόνα, να πω κάτι, ότι αυτό ήταν μια, όπως είπε και ο Παναγιώτης, ήταν μια προσπάθεια τα οποία συμπτήθηκαν η αυτοδιοίκηση που ήταν ο Δήμος Σουλίου, ο φορέας που ήταν η ΜΟΤΟΕ, καθώς και η χορηγός, έτσι, οι οποίοι δίνουν, είναι πάντα το χρήμα, είναι η κινητήριος δύναμη. Ο χορηγός είναι η κινητήριος δύναμη πάντα. Έχουμε μαζί μας την production manager της CF Motor.
17: Κουβέντα.
18: Μια κουβέντα και να μας πει λίγα λόγια και αυτή για τη χορηγία. Ναι, ναι.
3: Καλημέρα και από μένα. Όταν λοιπόν ήρθε η ΜΟΤΟΕ σε εμάς, ο Παναγιώτης,
17: ναι,
3: μας παρουσίασε ένα project το οποίο κόλλησε με το δικό μας όραμα. Το οποίο είναι να φέρουμε τις μοτοσυκλετιστές έξω πάλι στα βουνά. Να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ελλάδας, του Δήμου εδώ Σουλίου, τα ορεινά χωριά, να γεμίσει πάλι ο δρόμος ανθρώπους, περιπατητές, μοτοσυκλετιστές, ουσιαστικά να φέρουμε πάλι τη χαρά της οδήγησης στους νέους και παλαιότερους οδηγούς μοτοσυκλετών, το οποίο είχε κλείψει τα τελευταία χρόνια.
17: Ναι.
3: Οπότε ήρθαμε εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την κουλτούρα, αγαπάμε πάρα πολύ το παράσημο που θα πάρει ο μοτοσυκλετιστής που θα περάσει ένα πάσο. Γιατί να σας πω την αλήθεια, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στις Γαλλικές Άλπεις είναι παράσημο το να περνάς τον και να παίρνεις το αυτοκόλλητό σου.
17: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν θέλω
17: να ρωτήσω κάτι.
3: Στην Ελλάδα.
17: Μέχρι μικρά μηχανάκια σας νοιάζει, μεγάλα θηρία ή ό,τι έχει ο καθένας.
3: Ακούστε, και εμένα 25 το κάνετε.
18: Δημήτρη, εγώ έχω μάθει άλλα πράγματα, γιατί εμένα με ενημέρωσαν και από κάποια άλλη διοργάνωση εδώ, ότι έχεις ένα fat boy, δεν ξέρω τι το κάνεις.
17: Είχα Harley κάποτε. Είχα όμως.
3: Δημήτρη, σε περιμένουμε όπως και όλους τους μοτοσυκλετιστές να γνωρίσουν τις ομορφές της Ελλάδας.
17: Εντάξει, παιδιά. Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Φίλιππε, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ και σένα. Και σένα, Δήμαρχε, και εσάς, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραία.
21: Ωραία, γιατί ζωντανεύουν και οι ορεινές περιοχές.
17: Πού το θυμήθηκε.
21: Born to be wild, δηλαδή, είσαι.
17: Ήμουν.
21: Αυτό παραμένει στην ψυχή, δεν γίνεται, δεν αλλάζει.
17: Η μέση σπάει όμως, η ψυχή βαστάει, η μέση άμα σου γύρει το fat boy.
21: Ξέρεις. Άστε, δεν θέλω το φανταστώ,
17: καλημέρα.
21: Γιατί θέλουμε εδώ αύριο.
17: Την καλημέρα μας.
21: Καλημέρα.
17: Ευχαριστούμε αύριο το πρωί, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Αντώνα μου, να είστε καλά και όλοι, παιδιά, πάνω.
21: Καλή σας μέρα, κύριε Δημήτρη μας.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή,

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: C'est toi ?
1: Donc là, j'arrive dans le bac.

0: Τι θέλει. Η Ζία. Je suis ton père.
1: Papa.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωριτών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

πόγια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου, η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ, στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο, το οποίο

0: οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολλή αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
2: Θα φτιάξουμε τηγανόψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
1: Ήτανε όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και τα έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και δύο?
1: Από τα δίδυμα, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
1: Ναι, εδώ.
0: Και εσύ, Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια.
1: Ναι. Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Είναι εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, πολύ εύκολο, ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί, θα βάλετε το χεράκι σας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ, άφωνο.
1: Βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαίρουμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω, το φτιάχνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, στις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
1: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, πανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό, εδώ?
3: 1.000-1.100 περίπου.
0: Και με τι ασχολείται κύριος ο κόσμος εδώ πια?
1: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή με πολύ με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Πρόσω, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μια κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας.

0: Γιούλα μου. Εσύ εδώ στο δουλειά σου, εσύ να φτιάξει εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε, γιατί πεινάσαμε κιόλα. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα.
1: Σαν από εκεί, ναι. Και τα ανοίγουμε.
2: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει η γεύση του και το άρωμά του.
0: Αυτό που άκουσα ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει?
1: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
2: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη,
0: παιδιά,
2: μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πουα. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πουα.
2: Ναι, και, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα κι αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πουα. Θα δοκιμάσετε. Έτοιμο.
0: Μπράβο. Ζεστές.
2: Βέβαια.
0: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε που σας άρεσε.
2: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια.
0: Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
3: Ω, σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Θα φάω και καλά.
1: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
3: Καλή όρεξη, παιδιά.
2: Πρόσω και Γιούλα και όλη την παρέα. Σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδύμου και πάω να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του Πέτρινου Μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να μπω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
4: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
6: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταφέρεται η μάχη για τα καύσιμα. Η Γερμανία μειώνει τον φόρο σε βενζίνη και ντίζελ. Διπλή ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αναβάθμιση από Scope, θετική προοπτική από Moody's. Η ανάρτηση Μητσοτάκη. Για δεύτερο βράδυ στη φυλακή, οι δύο γιατροί. Φίλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού. Τι ψάχνει η ελληνική αστυνομία στο χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία σε ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική παρουσία και μπλόκο σε ξένες επενδύσεις.

0: Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ανεξέλεγκτο ρυθμό και τις επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης να παραμένουν. Η αμόλυβδη στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,30, ενώ στα νησιά έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πανευρωπαϊκό, με τη Γερμανία να ανακοινώνει επίσης μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού φόρου σε βενζίνη και ντίζελ.
1: Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων, με την άνοδο να συνεχίζεται και τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και υψηλότερο κόστος.
2: Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή την άνοδο.
3: Πάμε όλο με τα πόδια, τι να κάνουμε.
4: Όσο μπορείτε περισσότερο με τα πόδια,
3: βέβαια.
1: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά την ξέφρενη ανωδική τους πορεία. Στην Αττική η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2 και 22.
4: Μειώνεται μετακινήσεις?
5: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά αρχίζω και το σκέφτομαι.
6: Είναι γενικό το κακό, δεν είναι μόνο ότι έγινε στην Ελλάδα.
1: Οι τιμές στα νησιά έχουν ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ, με την Αλόνισο να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με τιμή λίτρου, στην αμόλυβδη τα 2 ευρώ και 62 λεπτά. Ενώ στη Μήλο αγγίζει τα 2 ευρώ και 52, στην Κύθινο και τη Σκύρο τα 2 ευρώ και 49 λεπτά και τη Ρόδο τα 2 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Η τιμή στην αμόλυβδη είναι 2,95 και έχει εξισωθεί με το ντίζελ.
1: Μπροστά στην εκρηκτική άνοδο των τιμών, η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο μέτρων στήριξης. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, ενώ προβλέπεται αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, αναμένεται να παραταθεί το επίδομα στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι πρατηριούχοι πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
8: Δυναμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει με ένα σχέδιο το οποίο να είναι μόνιμο σχέδιο στήριξης. Να θεσμοθετηθεί ένα μόνιμο σχέδιο στήριξης σε περιόδους κρίσης, να γνωρίζουν με διαφάνεια όλη η αγορά και ο κόσμος ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης. Να ξέρουν τα δηληστήρια, να ξέρουν οι εταιρείες χοντρικής, να ξέρουν τα πρατήρια υγροκαυσίμων.
1: Η ενεργειακή κρίση έχει πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις, με κυβερνήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών να προχωρούν ήδη σε μέτρα για τον περιορισμό της επιβάρυνσης σε οδηγούς και επιχειρήσεις. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους να μειώσει τον ενεργειακό φόρο στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Μαζί με την αντίστοιχη επίπτωση στον ΦΠΑ, η συνολική φορολογική ελάφρυνση υπολογίζεται σε 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το συνολικό κόστος του μέτρου για πολίτες και επιχειρήσεις υπολογίζεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση προαναγγέλει συνομιλίες με την πετρελαϊκή βιομηχανία με στόχο να εφαρμοστεί το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων.
9: Το ντίζελ έχει φτάσει κοντά στα 2,5 ευρώ. Η βενζίνη 95 είναι γύρω στα 2,30 με 2,40.
1: Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει ήδη προχωρήσει επανειλημμένα σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η τελευταία παράταση αφορούσε μείωση 17 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ, με στόχο τη συγκράτηση της τιμής στην Αγγλία. Από τη Γερμανία και την Ιταλία μέχρι και την Ελλάδα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα. Πώς θα περιορίσουν το κόστος των καυσίμων για τους πολίτες χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
0: Συνεχίζεται όμως και η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και το εάν τελικά απαιτείται ή όχι το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πακέτο για τα καύσιμα αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, με τις παρεμβάσεις του Μαξίμου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους να θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας στην πορεία προς τις κάλπες.
10: Μάχη στις Βρυξέλλες, σύγκρουση στην Αθήνα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση είναι σε αναμονή της ευρωπαϊκής έγκρισης προκειμένου να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το πρώτο πακέτο μέτρων στήριξης.
11: Το μέγεθος έχει προσδιοριστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο το Μαρινάκη, για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Όσο θα χρειαστεί, θα προκύψουν τα χρήματα και η προσέγγιση για να μπορέσει να θωρακιστεί η ελληνική οικογένεια.
10: Στο εσωτερικό πεδίο, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει για το εάν η κυβέρνηση χρειάζεται ή όχι το ευρωπαϊκό πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η ευρωπαϊκή έγκριση είναι βασικό προαπαιτούμενο.
12: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη, περί οροφών δαπανών, πάνω από τις οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο.
13: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να γίνει, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα μπορούσε να γίνει χωρίς έγκριση. Εμείς έχουμε μιλήσει και για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Είναι κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός απέκλεισε.
10: Σκληρή κριτική και των υπόλοιπων δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
8: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως πρέπει να πάρει μέτρα συγκεκριμένα, έτσι ώστε μπορεί και ο ίδιος μέχρι ένα επίπεδο να μειώσει τους φόρους κατανάλωσης. Δεν μπορεί να πετάει τον μπαλάκι συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
15: Αυτό που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός, τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΒΕΘ.
10: Η πορεία της κυβέρνησης αναμένεται να κριθεί στην αποτελεσματικότητα των μέτρων της απέναντι στην εκρηκτική άνοδο των τιμών των καυσίμων, που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Προς το παρόν, η κυβέρνηση διατηρεί δημοσκοπικές αποστάσεις ασφαλείας από την αντιπολίτευση. Στη μέτρηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%. ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Ελληνική Λύση με 8,9%. ΚΚΕ με 8,7%.

0: ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, η Σκόπ αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας. Με απλά λόγια, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία είναι σταθερή και προχωράει. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ελληνικό δημόσιο, αφορά όμως και τις τράπεζες αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να δανείζονται πιο φθηνά. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η διπλή αναβάθμιση επιβεβαιώνει την πρόοδο της οικονομίας. Συγκεκριμένα αναφέρει, η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με την σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι οι αναβαθμίσεις έχουν μεγάλη αξία, καθώς γίνονται σε μια στιγμή όπου υπάρχουν διεθνείς αναταράξεις.
1: Μια πολύ θετική εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Σκόπ και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, το ότι το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Κριτική εφόλης της ύλης άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση σε συνέντευξή του σε βελγική εφημερίδα, αναφέροντας μεταξύ άλλων στεριές για μπάκα ότι είναι έτοιμος να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
3: Δέχθηκε Τζένι σχετικό ερώτημα από την εφημερίδα Le Soir και η απάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ήταν ως εξής: ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να την ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από εμένα και εγώ ήμουν αυτός που απελευθέρωσα τη χώρα από αυτούς τους περιορισμούς και αποκατέστησα την αξιοπιστία της. Πρόσθεσε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του αποκόμισαν τους καρπούς της δικής του δουλειάς και τους πατάλησαν, όπως είπε. Υπερασπιζόμενος το δικό του έργο, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η δική του κυβέρνηση ήταν αυτή που αύξησε σημαντικά τα εισοδήματα των πιο μειονεκτούντων και των μεσαίων. Αντίθετα, υποστήριξε, η Νέα Δημοκρατία εξαπλασίασε τα εισοδήματα των πλουσιότερων. Και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας συνόψε την κατάσταση των Ελλήνων εργαζομένων ως εξής: έχουν μισθούς Βουλγαρίας, έχουν να ανταπεξέλθουν σε τιμές βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας τους είναι κινέζικες, Τζένι.
1: Θα κριθούν όλα στην κάλπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, σε καθεστώς αυξημένης προστασίας υπό τον φόβο αντιπίνων, βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή και το περιεχόμενό του, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η 56χρονη έστειλε φωτογραφία του θανόντος κατά τη διάρκεια της μοιραίας επίσκεψης στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
4: Άβολες, γεμάτες άρνηση και με έντονες αντιδράσεις από τους συγκρατούμενούς τους είναι οι πρώτες ώρες στις φυλακές Κορυδαλλού για το ζευγάρι των γιατρών που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
5: Εντάξει, η κατηγορία, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ποινικός μας κώδικας δεν διακρίνει τον δόλο πρώτου, δεύτερου βαθμού ή ενδεχόμενου, δηλαδή στην περίπτωση που καταδικαστούν η προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθεξη.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί κρατούνται σε ξεχωριστά κτίρια στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 58χρονος κρατείται στην πτέρυγα Σίγμα Τάφ και συγκεκριμένα στο κελί Ζ3 και η 56χρονη βρίσκεται στις γυναικείες φυλακές. Η 56χρονη γιατρός κρατείται στις γυναικείες φυλακές σε ξεχωριστή προστατευτική πτέρυγα, στην οποία κρατούνται μόνο μητέρες και έγκυες και προαυλίζεται μόνη της. Η κατηγορούμενη τοποθετήθηκε στο κελί με αριθμό 3, μαζί με άλλες δύο Ελληνίδες, η μία κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών, ενώ η δεύτερη για συμμετοχή σε βιασμό των ανήλικων παιδιών της. Η 56χρονη αντιμετωπίστηκε με οργή από το σύνολο των συγκρατουμένων της και δέχτηκε πρωτοφανή λεκτική επίθεση με ύβρις.
6: Την λιδόρισαν οι άλλες κρατούμενες, από τις άλλες πτέρυγες φώναζαν.
4: Ο 58χρονος σύζυγός της βρίσκεται στην ανδρική πτέρυγα Σίγμα Τάφ, στην οποία κρατούνται ακόμα 61 άτομα που κατηγορούνται κυρίως για οικονομικά εγκλήματα, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας, δημόσιοι υπάλληλοι, λιμενικοί και αστυνομικοί και κρατείται στο κελί Ζ3 μαζί με άλλα 5 άτομα. Και αυτός δέχτηκε ελεκτική επίθεση, ωστόσο όχι στην ίδια ένταση με τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: στη Βούλα. Οι αστυνομικοί έκαναν κατοίκον έρευνα και κατέσχισαν το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, αναζητώντας στοιχεία που σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται να φωτίσουν τη σχέση του με τους δύο γιατρούς.
1: Αυτό το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε από την ελληνική αστυνομία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία μέσα από το χρηματοκιβώτιο που να έχουν σχέση με το θάνατο του Γιώργου. Ελέγχονται τα πάντα.
0: Με εντολή Βουρλιώτη αναμένεται να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, με την έρευνα να πηγαίνει σε βάθος χρόνου, από παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οικονομικές σχέσεις έως την επαγγελματική τους πορεία για τυχόν στοιχεία που συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
2: Φέρεται με βάση τη δικογραφία να έχουν γίνει πράξεις ή παραλήψεις που οδηγούν σε αυτή τη σκέψη. Το μικτόρκο το δικαστήριο, όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσει κάτι τέτοιο.
0: Κρίσιμη θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία από τη γιατρό με το μαζονάκι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως ποιος ήταν ο λόγος που η κατηγορούμενη έστειλε στο κινητό του αυτή τη φωτογραφία, αλλά και όσα υπόθηκαν μεταξύ τους αμέσως μετά.
3: Είναι μια ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά υποδενή. Είναι άλλο πράγμα και η ελληνική ύπνωση, η οποία προσπαθεί ίσως να βοηθήσει λίγο στο άγχος.
0: Τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένουν πλέον οι αρχές και από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
4: Σπήραδια ρηκτών που ρήμαζε σπίτια σε πολλές περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Αλεξανδρή που έχει το ρεπορτάζ. Το παράνομο οικονομικό όφελος των επιτηδίων, Σπύρο, ήταν τεράστιο.
5: Κατόπτευαν σπίτια, σημάδευαν πόρτες για να διαπιστώσουν εάν έλειπαν οι ιδιοκτήτες και χτυπούσαν κυρίως σε περιόδους αργιών και διακοπών, διαπράττοντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες από μία κλοπές σε την ίδια ημέρα. Έμπαιναν από τους φωταγωγούς, παραβιάζοντας τις μπαλκονόπορτες ή παραβιάζοντας τις κεντρικές κλειδαριές και ξάφριζαν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια από τα χρυσαφικά, τα τιμαλφή, τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα χρήματα και οτιδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας έβρισκαν μέσα σε αυτά. Μάλιστα, είχαν ένα ευρύ δίκτυο πληροφόρησης. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιζε μια 48χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθός, η οποία είχε ρόλο πληροφοριοδότη προς τα μέλη του κυκλώματος. Να πούμε ότι από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι και αυτή τη στιγμή 23 περιπτώσεις διαρρήξεων στην Αγία Παρασκευή, το Παλαιό Φάληρο, το Χαλάνδρι, τη Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, την Αθήνα, την Καλυθέα, στους Ζωγράφους, στα Πετράλωνα και στο Παγκράτη, με το παράνομο όφελος για τα μέλη της Σπύρας να ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι 76.000 ευρώ εξ αυτών φέρονται να έχουν μεταφερθεί με εμβάσματα σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Έγινε μια μεγάλη έρευνα και αναζήτηση των μελών της Σπύρας το πρωί της Πέμπτης από τα στελέχη του ελληνικού FBI. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας τρία μέλη της Σπύρας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 5 ακόμη μέλη. Οι δύο βρίσκονται έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας και οι τρεις φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη δικογραφία φέρονται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και κλωνοποιώντας τη φωνή τους, μέλη Σπύρας κατάφεραν να αρπάξουν λία 1 εκατομμύριο ευρώ από ανυποψία στους πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε εδώ και λίγους μήνες, είχε διακριτή δομή και οι δράστες κατάφεραν να παραπλανήσουν τα επίδοξα θύματά τους, υποδιόμενοι συγγενικά τους πρόσωπα.
6: Στα δίκτυα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε σπήρα που φέρεται να εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με την συνολική τους λία να φέρεται να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιήσουν τις φωνές συγγενικών προσώπων των θυμάτων και να τους εξαπατούν πιο εύκολα. Αρχικά ζητούσαν από το υποψήφιο θύμα να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικής ίνας. Σε περίπτωση που δεν πειθόταν, του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενικό ή οικείο του πρόσωπο, αφού πρώτα τους είχε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας. Άλλο μέλος προλάβαινε και καλούσε το συγγενικό πρόσωπο, ηχογραφούσε την φωνή του και μέσω AI την κλωνοποιούσε. Στην συνέχεια, ως έμειναν συγγενείς, καλούσε το υποψήφιο θύμα, το οποίο και έπεφτε στην παγίδα.
7: Η ίδια η φωνή της κόρης μου και η ηλικία της κόρης μου. Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό εγώ την πάτησα και άρχισα να τρέμω και να στεναχωριέμαι.
6: Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση ιδρούσε από τις αρχές του Ιουλίου του 2026. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν τα μέλη, τα οποία και είχαν διευθυντικούς ρόλους, ακριβώς από κάτω οι τηλεφωνητές και στην βάση οι εισπράκτορες.
8: Σας πήρανε τηλέφωνο?
9: Ναι, δύο φορές.
8: Και τι σας είπαν?
9: Ότι κάτι έπαθε η κόρη σου και είμαι η κόρη σου και είμαι στο νοσοκομείο κτλ. Την έβρισε και το κλείσε δύο φορές.
8: Δεν το πιστέψατε σε καμία?
9: Όχι, βέβαια, με τίποτα. Δεν πιστεύω εύκολα.
6: Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 23 και 25 ετών, τα οποία και είχαν μόλις αφαιρέσει από κατοικία στη Νέα Ιωνία τη Μαλφή αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
10: Να μαζέψουμε τα χρυσαφικά, γιατί από πάνω μας βλέπει ο δορυφόρος.
8: Και τι τους είπατε εσείς?
10: Λέω, μας δουλεύεις τώρα, ποιος δορυφόρος? Εγώ είμαι στον πρώτο όροφο κάτω. 9 όροφοι από πάνω βλέπουν ο δορυφόρος εμένα.
6: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία. Με την υπογραφή της, όπως αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο νησί της Αρκτικής, χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Η κυριαρχία επί του εδάφους διατηρείται από τη Δανία, με την πρωθυπουργό της χώρας να αναφέρει ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για το ΝΑΤΟ που θα ενισχύσει την ασφάλεια του Βορείου Ατλαντικού.
11: Την επίτευξη μιας ιστορικής τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα deal που αναμένεται να αλλάξει τη στρατηγική ισορροπία στην Αρκτική.
12: President Trump just now saying he has reached a deal with Denmark and it relates to Greenland. The president says this deal would give the United States, quote, permanent control over security and other, all other needs in Greenland.
11: Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.
13: Με δική μου εντολή συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, αποκτώντας τη δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερων δυνάμεων και νέων υποδομών στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, στη συμφωνία περιλαμβάνεται ο έλεγχος της πρόσβασης τρίτων χωρών στο νησί της Αρκτικής, διασφαλίζοντας πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση, να στείλουν στρατεύματα και να επενδύσουν σε ευαίσθητους τομείς.
14: Donald Trump believes this is a huge strategic win for the United States. You'll remember, of course, that he offered to buy Greenland. He threatened to invade Greenland. It led to NATO sending extra troops to the territory, which is governed by Denmark.
11: Με βάση τη συμφωνία, η Δανία διατηρεί την κυριαρχία της στην περιοχή και ταυτόχρονα βάζει τέλος στα σενάρια προσάρτησης της Γροιλανδίας.
15: Greenlandic and Danish perspective, I guess this is an opening for an actual end of this crisis that has been dragging on for more than a year and a half with the US. So from a Danish and Greenlandic perspective, that prospect of potentially ending the crisis now is very positive.
11: Η Δανή Πρωθυπουργός χαιρετίζει τη συμφωνία, διαβεβαιώνοντας πως είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.
16: Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόκειται για μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.
11: Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από τις κυβερνήσεις των τριών μερών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
4: Νέο μέτωπο με τα μέσα ενημέρωσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπύρο Μουζακίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, έκλεισε την πόρτα του Λευκού Οίκου σε τρία διεθνή μέσα, εξαπολύοντας μάλιστα σοβαρές κατηγορίες.
17: CNN, MS News και Politico είναι τα τρία αμερικανικά μέσα που αποκλείει ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε μέσω του Truth Social. Ο Τραμπ αναφέρει ότι η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα και υποστηρίζει πως τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα. Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, ενώ σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό δίκτυο CNN αναφέρει πως στηρίζει πλήρως την ομάδα του στον Λευκό Οίκο και κάνει λόγο για αντικειμενική και ακριβή δημοσιογραφική κάλυψη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ.
18: You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. It's fake news. It's fake news. And excuse me. And when you look at Politico, I mean, they got a government. The government under Biden gave them like $8 million to keep them afloat. And the stories they wrote are fake. So there's a lot of news. And there may be others to join them. And maybe they can get better.
4: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σημαντικά πρόσωπα του αθλητισμού, συμμετέχουν στο 7ο Πανελλήνιο Τριήμερο Συνέδριο Sports Cardiology υπό την Προεδρία του Επεμβατικού Καρδιολόγου Σπύρου Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων η σημασία της αθλητικής καρδιολογίας, τα ασφαλή όρια της άσκησης, αλλά και ο κίνδυνος που προκαλεί η χρήση αναβολικών ουσιών. Στην Αθήνα χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά της αθλητικής καρδιολογίας. Για 7η χρονιά, το Πανελλήνιο Συνέδριο Sports Cardiology φέρνει κοντά κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες με επίκεντρο την πρόληψη, τον έλεγχο και την ασφαλή άθληση.
19: Η καλή άσκηση χρειάζεται γερή και δυνατή καρδιά, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και να μην έχουμε απρόοπτα συμβάματα. Η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο το οποίο εξασφαλίζει τη μείωση των καρδιαγιακών συμβαμάτων κατά 40% και την ολική θνησιμότητα κατά 35% σε βάθος χρόνου.
4: Την δική του εμπειρία αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, μοιράστηκε και ο Μάκης Βορύδης. Όπως αποκάλυψε, οι προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε με την καθοδήγηση του επεμβατικού καρδιολόγου Σπύρου Παπαϊωάννου, ήταν εκείνες που, όπως είπε, του έσωσαν τη ζωή.
20: Χάρη στον Σπύρο και την επιμονή του, εγώ που ως αθλούμενος δεν είχα κανένα σύμπτωμα, σήμερα έκανα ένα στεν, συνεχίζω να αθλούμαι κανονικά. Και ο Σπύρος, μπορώ να πω, είναι από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα έχει σώσει τη ζωή μου.
4: Με κεντρικό θέμα δυνατή καρδιά, ασφαλής άθληση, στο επίκεντρο βρίσκονται οι σύγχρονες εξελίξεις στην αθλητική καρδιολογία, ο προληπτικός έλεγχος των αθλητών, τα προειδοποιητικά σημάδια και τα όρια ανάμεσα στην έντονη άσκηση και την καρδιαγγειακή ασφάλεια.
21: Κύριε Παπαϊωάννα, ένας καταπληκτικός γιατρός. Και αυτό που κάνει πλέον είναι θεσμός, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το λέω συχνά, η άσκηση αλλάζει τη ζωή μας, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Και μας κάνει χαιρόμαστε ζωή περισσότερο.
22: Πολλά συγχαρητήρια. Να μακροημερεύσει αυτό το συνέδριο και κάθε χρόνο να βελτιώνεται τα αποτελέσματα μέσα από τις παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να προστατεύουμε περισσότερο τους αθλητές.
23: Εκείνο που μέσω σε πιστεύω δηλαδή ήταν η προληπτική ιατρική που χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος με παρακολουθεί.
24: Έχει κάνει πάρα πολλά καλά σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις εξετάσεις και αυτό τον καθιστά για μένα άνθρωπο και μετά έναν άριστο γιατρό.
4: Η πρόληψη και ο έλεγχος και η σωστή ενημέρωση μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά μας και μέσα από τον διάλογο της επιστημονικής κοινότητας, το Sports Cardiology 2026 αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή. Η τέχνη της αργυροχοΐας συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στα Ιωάννινα, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που μετρά αιώνες. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος με την κάμερα του Action 24 κατέγραψε τα εργαστήρια της πόλης, όπου ο ήχος του σφυριού εξακολουθεί να αντυχεί, καθώς οι σύγχρονοι τεχνίτες δημιουργούν χειροποίητα κομψοτεχνήματα με μεράκι και προσήλωση. Στα Ιωάννινα η αργυροχοΐα παραμένει ζωντανή στο πέρασμα των αιώνων. Η αργυροχρυσοχοΐ, γνήσιοι κληρονόμοι των παλιών γιανιωτών μαστόρων, δημιουργούν μοναδικά κομψοτεχνήματα με μεράκι και αγάπη για την τέχνη. Ο χαρακτηριστικός ήχος του σφυριού εξακολουθεί να αντυχεί στα στενά της πόλης. Οι τεχνίτες που έμαθαν την τέχνη δίπλα στους παλιούς μαστόρους μιλούν στο Action 24 για μια παράδοση που, όπως λένε, περνά διάκοπα από γενιά σε γενιά.
25: Αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος κατασκευής.
0: με κλασικά μοτίβα της περιοχής. Αυτά χρησιμοποιούσαν χρόνια, αυτά συνεχίζουν και τώρα σε κάποια από τα αντικείμενα. Από εκεί και πέρα, τη σήμερα ημέρα, τώρα όσοι νέοι είναι στο επάγγελμα ακόμα, προσπαθούν και θέλουν να εξελιχθούν βέβαια, προσπαθούν να ανακαλύπτουν καινούργια μοτίβα, καινούργιες φόρμες.
1: Εγώ ξεκίνησα από μικρή ηλικία να έρχομαι στο εργαστήριο του πατέρα μου, ο οποίος είναι εδώ από το 2009, στο Κεπαβή, στεγάζεται εδώ το εργαστήριό του.
2: Η ιστορία της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας διαφυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας μέσα στο Κάστρο Ιωαννίνων.
3: Στην είσοδο του μουσείου θα συναντήσουμε έναν πίνακα με ερωτήματα τα οποία φωτίζονται συμβολικά από μια σημαίνια καντήλα και τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν μέσα στην έκθεση. Εδώ βλέπουμε έναν χαρακτηριστικό πάγκο τεχνητή από τη δεκαετία του 80.
2: Εκεί φιλοξενούνται μοναδικά σημαίνια έργα που αποτυπώνουν την πορεία μιας τέχνης με ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων.
3: Εδώ βλέπουμε ένα καμίνι για το λιώσιμο του ασημιού και του χρυσού, ένα βασικό εργαλείο σε κάθε γιαννιώτικο εργαστήριο. Η προμήθεια του αργύρου γινόταν παλαιότερα φυσικά από τα ορυχεία, αλλά ο πιο οικονομικός τρόπος ήταν η ανακύκλωση παλιών ασημικών.
5: Το μηχάνημα είναι ένας κύλινδρος και ήταν προς κοινή χρήση όλων των ασημουργών των Ιωαννίνων. Ερχόταν δηλαδή όλοι από τα εργαστήριά τους και έβγαζαν είτε ασημένια φύλλα είτε μετέτρεπαν το ασήμι σε σύρμα για να μπορέσουν να δουλέψουν.
2: Η τέχνη του ασημιού παραμένει ζωντανή και στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα. Στα εργαστήριά του, οι αργυροχώοι συνεχίζουν μια παράδοση αιώνων με το ίδιο μεράκι και την ίδια προσήλωση στην τέχνη.
1: Μου άρεσε το ότι έχει μεγάλη ελευθερία με την έννοια ότι υπάρχει ένα πλαίσιο πάντα, αλλά μπορείς να φτιάξεις πράγματα που τα έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάζεσαι και εφόσον ξέρεις κάποιες τεχνικές, τα υλοποιείς.
0: Από κοσμήματα, μοντέρνα, παραδοσιακά ή τουριστικά, βρίσκουμε αντικείμενα σκαλιστά, βρίσκουμε χιτά που τα λοπύρουνα, βρίσκουμε εκκλησιαστικά είδη και βρίσκουμε και μοντέρνο κόσμο.
2: Στα ενεργά εργαστήριά του, οι επισκέπτες βλέπουν τους ασημουργούς επί το έργο και μπορούν να προμηθευτούν δημιουργίες απευθείας.
25: Είναι μια ζωντανή παράδοση αιώνων που εξελίσσεται. Παντρεύει την ιστορία της με τις γνώσεις και τις τεχνικές των μαστόρων και τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Η αργυροχρυσοχοΐα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Ιωαννίνων. Τα εργαστήρια και τα καταστήματα της πόλης συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη γιαννιώτικη λαϊκή τέχνη μέσα από χειροποίητα κοσμήματα και αντικείμενα υψηλής αισθητικής.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Ερνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: A Napoli, basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Γεωργία, κοίτα, μπήκα! Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι με τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να δώσει συνέχεια στο θετικό σερί καλών εμφανίσεων θέλει ο Αστέρας Σάκτορ, ο οποίος ταξιδεύει για την πέμπτη αγωνιστική στο Παγκρίτιο για να αγωνιστεί κόντρα στον φορμαρισμένο Όφη. Ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε στον Νίκο Μπουζέα και την κάμερα του Action 24 για τις δυσκολίες της αναμέτρησης.
6: Να χτίσει ένα θετικό σερί πάνω στις καλές εμφανίσεις και τα αποτέλεσματα των τελευταίων ημερών θα επιδιώξει ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες προέρχονται από την ισοπαλία κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και την πρώτη νίκη στο κύπελο με αντίπαλο την νίκη Βόλου με 3-0 και θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
7: Coach, μας λέγατε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποιες λεπτομέρειες που λείπουν από τον Αστέρα για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτές οι λεπτομέρειες φαίνεται να βρέθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι κυπέλλου με την νίκη Βόλου.
8: Ναι, όντως, όπως είχα πει και στο παρελθόν. Μας έλειπε κάτι στο τελικό κομμάτι. Με την νίκη Βόλου πετύχαμε 3 γκολ, είχαμε και εκεί και άλλες ευκαιρίες. Ελπίζω να είναι η αρχή για να βρει και η ομάδα αυτό που της λείπει στο τελικό κομμάτι.
7: Και τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Στόχος του Αστέρα προφανώς είναι να χτίσει ένα σερί επιτυχιών. Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Όφη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι αυτό.
8: Γνωρίζουμε ότι ο Όφη είναι τώρα σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, πολύ φορμαρισμένος. Παίρνει αποτελέσματα, δείχνει να είναι ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Εμείς όμως από την πλευρά μας δείξαμε και εμείς ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι αυτή την περίοδο. Θα πάμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ξέρουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και στόχος μας είναι να πάμε να κερδίσουμε και μέσα στη Κρήτη.
7: Και ακολουθεί μετά το παιχνίδι με τον Όφη η διακοπή του πρωταθλήματος, μια μεγάλη διακοπή. Πώς την αντιμετωπίζει ένας προπονητής, λειτουργεί θετικά όσον αφορά την ξεκούραση και μια μίνι προετοιμασία εντός εισαγωγικών, ή χαλάει κάπως τον ρυθμό που βρίσκει η ομάδα στο ξεκίνημα μιας χρονιάς?
8: Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά, και επειδή έχουμε πει ότι είμαστε μια καινούρια ομάδα που έχουμε πολλά νέα πρόσωπα, θα το δώσω θετικό από την άποψη ότι η ομάδα μπορεί να δουλέψει ακόμα σε κάποια κομμάτια που της λείπουν και να παρουσιαστεί ανανεωμένη και καλύτερη μετά τη διακοπή. Άρα για μένα ίσως είναι και θετικό.
6: Ο Αστέρας Άκτορ την Κυριακή δοκιμάζεται κόντρα στον Όφη στο Παγκρίτιο, με τους κριτικούς να διανύουν τρομερή αγωνιστική περίοδο.
5: Η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League ανοίγει σήμερα με δύο παιχνίδια. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Σήμερα δύο παιχνίδια, Τρόμητος Κηφισιάς 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτρος 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Στον μπάσκετ τώρα, σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματική βραδιά, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη μέρα του 8ου φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, κατά την οποία τιμήθηκε η μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο Telecom Center βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούσος, που παρακολούθησε τον αγώνα κόντρα στην Μπουρκ στο πλάι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
9: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, άνοιξε η αυλαία χθες το 8ο φιλικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Προέδρου του Παναθηναϊκού Άκτορ Παύλου, τίμησε με την παρουσία της στη διοργάνωση, καθώς παραβρέθηκε στις κερκίδες του T-Center. Μέλη της Πράσινης ΚΑΕ απέδωσαν φόρο τιμής με λευκά τριαντάφυλλα, ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στη σουίτα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί, στέλνοντας μήνυμα πράσινης εσπείρωσης και ενότητας. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός όμως συναντήθηκε και με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, Τέλη Μιστακίδη, με τους δύο να ανταλλάζουν εγκάρδια χειραψία. Στο πλαίσιο της παρουσίας του ΠΑΟΚ στο τουρνουά, βραβεύτηκε και ο πρώην καλαθοσφαιριστής των Πρασίνων Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια στο σύλλογο, προτού μετακομίσει το καλοκαίρι στον δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα, ο Τούρκος δεν έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ. Στο αγωνιστικό σκέλος, στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ, οι Πράσινοι επικράτησαν άνετα με 90-69 της κατόχου του Γιούροκα Μπούργ, ανοίγοντας από νωρίς μια διψήφια διαφορά και παίζοντας εκπληκτική άμυνα. Στους διακριθέντες ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και ο Λευτέρης Ματζούκας με 12 πόντους και 4 στα 5 εύστοχα τρίποντα.
10: Θέλαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως έχουμε βάλει ως αρχή από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα και θεωρώ ως ένα μεγάλο ποσοστό δεδομένο κιόλας της εποχής που έχουμε. Πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το φιλικό.
9: Ξεχωριστό χρώμα στο τουρνουά έδωσε και ο φιλικός διαγωνισμός τριπώντων για καλό σκοπό ανάμεσα στον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο πρώην παίκτης ομάδας και νυν πρέσβης στην Ευρώπη βγήκε νικητής με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να πραγματοποιεί δωρεά 50.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Στον τελικό του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός Άκτρος θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 8 τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε την Παρτιζάν με 199.
5: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσει σήμερα στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Μετά από ένα μάτς με δραματικό φινάλι, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσέ με 92-90 στα ημιτελικά, με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι. Ο Γάλλος Γκάρτ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 19 πόντους, με τον Μοντέρο να ακολουθεί με 13. Στο μεγάλο τελικό θα συναντήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και στον πρόσφατο τελικό της EuroLeague, με τους Μαδριλένιους να επικρατούν τη Ντουμπάι με 88-85 σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στην παράταση. Σε πένθος βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του θρύλου της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. Σε ηλικία 83 ετών, ο πρώην παίκτης των Ερατζούρι έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά. Από το 1961, όταν και έκανε τον ντεμπούτο, του μέτρησε 161 γκολ σε 565 συμμετοχές, κατακτώντας δύο κύπελλα πρωταθλητριών και 4 πρωταθλήματα με την Ίντερ. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ο επιθετικός μέσος κατέγραψε 22 γκολ σε 70 συμμετοχές με την Ιταλία, με κορυφαία στιγμή του την πορεία μέχρι το τελικό του Μουντιάλ του 1970. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως βλέπετε, με καλοκαιρινές προδιαγραφές έφτασε αυτό το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, κατάλληλο για κάθε είδους καλοκαιρινή δραστηριότητα, ακόμα και για βουτιές στη θάλασσα. Πιο αναλυτικά λοιπόν, περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά από εδώ και πέρα θα συννεφιάσει κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο 3 με 4 από φόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 20 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 23, στα νησιά τους 21 με 18 στην Κρήτη. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ μέχρι 5 στον Εβοϊκό και θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, ακόμα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Την Κυριακή τώρα περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα οι βροχές και οι μπόρες θα είναι περισσότερες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και την Δυτική Μακεδονία και δεν αποκλείεται ακόμα και στην Πελοπόννησο. Οι θερμοκρασίες παρόμοιες και όπως φαίνεται τα πάντα θα κυλήσουν με καλό καιρό ακόμα και τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν κι αυτή γεννιέται στην Αστόρια, κοντά στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός δισκοβόλος Αλ Έρτερ. Κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, του 1960, του 1964 και του 1968. Αποσύρθηκε από τους Στίβους το 1968 και επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα, ενώ το 1980 πέτυχε την καλύτερη ατομική του επίδοση με 69 μέτρα και 46. Δεν κατάφερε όμως να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα εξαιτίας του Αμερικανικού Μποϊκοτάζ. Κατέριψε 4 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Σταμάτησε τον αθλητισμό στα 50 του χρόνια, ενώ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2007 σε ηλικία 71 χρόνων. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται το Πολιτικό Κόμμα Ένωσης Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν οι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάβας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμόκος. Υπήρξε ένας κομματικός σχηματισμός που δέσποσε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας τη δεκαετία του 60 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται στην Κύπρο ο τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 1993 με το άλμπουμ «Στην αγορά του κόσμου» και αμέσως γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Ζήνωνος» και «Στην αγορά του Αλ Χαλίλη». Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες δουλειές του, οι οποίες γνώρισαν επίσης επιτυχία, ενώ οι χώροι που εμφανίζεται γεμίζουν από ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Άλλωστε, το ρεπερτόριό του έχει τραγούδια όπως «Ο προσκυνητής», «Όσα η αγάπη ονειρεύεται», «Με τόσα ψέματα», «Θα με κοντά σου», «Δεν μπορώ», «Πατρίδα» και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1972, ο κερκυραίος φοιτητής της γεωλογίας Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην πλατεία Ματαιώτη στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίες για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. Με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το σώμα του, πρόλαβε να φωνάξει «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβούμενη τη λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο τάφος του βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Κέρκυρας. Μία μικρή πλατεία της πόλης φέρει το όνομά του, ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν του. Στο σημείο της θυσίας του υπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει στα ιταλικά ότι η ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Πριν από την πράξη του, είχε γράψει ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας, για μένα ήταν μόλις 22 ετών». Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στα Χανιά η Ελληνίδα τενίστρια Λένα Δανιηλίδου. Έφτασε μέχρι το νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 2003 αγωνίστηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, ενώ έχει φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Open το 2003, του Αμερικανικού το 2004 και του Wimbledon το 2002. Παράλληλα, χάρισε στο ελληνικό τένις την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό Grand Slam, ήταν το 2003 στο μεικτό διπλό του Αυστραλιανού Open, όπου με τον Τοντ Γούμπριτς ιτήθηκε από την Ναυρατίλοβα και τον Πάες με 2-0 σετ. Μία ημέρα σαν τη σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός πυγμάχος Τζέικ Λαμότα σε ηλικία 96 χρόνων. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951. Με την προτροπή του πατέρα του άρχισε να πυγμαχεί από μικρό σε αυτοσχέδιους αγώνες και με τα χρήματα που κέρδιζε από τα στοιχήματα συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα. Με ύψος 1,73 και βάρος 67 κιλά, είχε επιθετικό στυλ, αντοχή στα χτυπήματα και συχνά κατέφευγε σε λεκτικούς εκφοβισμούς που επηρέαζαν τους αντιπάλους του, ενώ τον συνόδευε το προσωνύμιο οργισμένο Σταύρος. Μετά την απόσυρσή του από τα ρινγκ, άνοιξε μπαρ σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών και εμφανίστηκε σε μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο. Την πολυτάραχη ζωή του μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Μάρτιν Σκορτσέζε στην αριστουργηματική ταινία του Οργισμένο Είδωλο, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος έλαβε ειδικά μαθήματα από τον ίδιο τον Λαμότα, προκειμένου να φαίνεται πιστικός στον ρόλο του.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: was lying, Lieutenant. Someone was out there, maybe gunning for him.
1: We figure it might have been Banner.
2: You gotta consider it, sir. I mean, the first and only time any shooting, or any other disturbance for that matter, is reported from Larrabee's place comes pretty quick after Banner's release from prison.
1: He's got a lot of reason to want to see Larrabee dead.
0: Lieutenant, you gotta believe a lot in coincidence not to at least give yourself the benefit of a doubt in this thing.
3: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
18: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
19: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
17: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
21: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Who is it?
23: Me, Avery.
2: Well, come on in. Why the games?
23: Look at you. You're so jumpy you'd shoot anything that moved. You think I needed that? No, knocking was safer.

0: go this way.
1: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για σας. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό βουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικη, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή. Με το λευκό το...
0: Όχι, ναι. Είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες, πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσείς σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα, σαν ποιήτρη και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα. Το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι
0: και μας. Οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Γράφει δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του Athletico.gr, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε για ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι για το Carabao Cup. Αυτό ανάμεσα στην Ipswich Town και την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Οι δύο ομάδες εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο εν μέσω αποθέωσης. Χωρίς τον Χρήστο Τζόλη στη βασική εντεκάδα η Arsenal. Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στον πάγκο. Ίσως τον απολαύσουμε αργότερα μέσα στο παιχνίδι. Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει ξεκινήσει εκπληκτικά την πορεία του στους κανονιέριδες. Είναι βασικός στα παιχνίδια της Premier League, βασικός και στο Champions League. Καλησπέρα και στο chat. Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Με πολλές αλλαγές οι δύο ομάδες σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είχαν για την Premier League το Σαββατοκύριακο. Η Arsenal έχει κάνει και ο Μικέλ Αρτέτα 9 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Sunderland. Την άλλη μεριά ο Γκάρι Ονίλ έχει κάνει 10 αλλαγές στην εντεκάδα της Ipswich Town σε σχέση με την εκτός έδρας νίκη με 2-3 στην έδρα της Crystal Palace. Πάμε να δούμε την εντεκάδα των φιλοξενούμενων, όπως τη βλέπουμε και στο εικαστικό εδώ μπροστά μας, με τον Γκόλντον κατά τον goalpost, Φούρλονγκ, Γκρίβς, Κύπρε και Κουατάρα η τετράδα της άμυνας, Μεχμέτη και Φλωρεντίνο στη μεσαία γραμμή, Φίλοτζιν, Νούνιες, Μακατήρ πίσω από τον Φλέμινγκ, τον Ζάιαν Φλέμινγκ, τον σκόρερ του 2-3 του νικητήριου τέρματος της Ipswich. Βλέπουμε και την εντεκάδα της Arsenal. Μας δίνουν τον Thupimendi ως δεξί μπακ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν θα είναι αυτός ο σχηματισμός. Θα τον δούμε στην πράξη. Πάμε να δούμε την εντεκάδα με τον Κέπα Εθαμπαλάνκα κάτω από τον goalpost. Thupimendi, Λούις Κέλι, Σάλμον και Γκάμπριελ Μαγκαλιάες στην αμυντική γραμμή. Έχουμε τον Μπρούνο Γκιμαράες με τον Μικέλ Μερίνο στη μεσαία γραμμή. Έζε, Μαντουέκε, Ντόουμαν και Γιόκερες. Θα βρίσκονται στην επίθεση εδώ οι δύο προπονητές, Μικέλ Αρτέτα και Γκάρι Ονίλ, σε μια θερμή χειραψία. Βλέπουμε και τον Φλωρεντίνο Λούις, τον παίκτη της Ipswich Town. Λέγαμε προηγουμένως για τα παιχνίδια των δύο ομάδων στην Premier League το Σαββατοκύριακο. Ipswich, η οποία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε 4 παιχνίδια. Και εδώ ο Βίκτορ Γιόκερες, το επιθετικό υπερόπλο της Arsenal, ο οποίος έχει ξεκινήσει με σιγαστήρα θα λέγαμε. Δεν τα έχει πάει ιδιαίτερα καλά μέχρι στιγμή στη σεζόν. Ψάχνει ένα παιχνίδι για να σκοράρει και να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό. Πίτερ Μπάνκς, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Και εδώ και ο Έζε, ένας από τους ποδοσφαιριστές της Arsenal που βοήθησαν τα μέγιστα την περσίνη σεζόν στην κατάκτηση της Premier League. Φέτος όμως δεν έχει πάρει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής από τον Μικέλ Αρτέτα. Είναι επίσης μια ευκαιρία για τον Έζε να αποδείξει για ακόμα μια φορά την αξία του και να κάνει αισθητή την παρουσία του, ώστε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Βλέπουμε και τον Γκρίβς με το νούμερο 24, τον κεντρικό αμυντικό της Ipswich. Είναι ο μόνος που έχει απομείνει από το βασικό σχήμα της Ipswich από το πρόσφατο παιχνίδι με την Crystal Palace, είπαμε ο Γκάρι Ονίλ. Κάνει 10 αλλαγές. Και οι εμβληματικοί Beatles ακούγονται, παίρνουν στα ηχεία σας, ενώ είναι όλα έτοιμα για την σέντρα στην αναμέτρηση. Στο ιστορικό Portman Road, την έδρα της Ipswich, η οποία θα είναι και στην σέντρα της αναμέτρησης. Παιχνίδι για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Σέντρα στο μάτς, ζωντανά για αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr.
1: Ο Walton
0: γεμίζει μια πρώτη κεφαλιά σε αυτό το παιχνίδι, τις βαθιές μπαλιές. Είναι καλή η Arsenal, να δούμε πώς θα επιχειρήσει να διασπάσει την άμυνα των κανονιέριδων Ipswich. Έχουμε και το πρώτο φάουλ. Σφυρίζει ο Peter Banks. Το κερδίζει ο Louis Kelly. Λέγαμε ότι πρόκειται για παιχνίδι για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Arsenal, η οποία την περασμένη σεζόν σε μια διαδρομή που επίσης παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το athletico.gr και από το Action 24, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου και ιτήθηκε από την Manchester City. Το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχει κατακτήσει μόνο δύο φορές τον θεσμό, και τελευταία το μακρινό 1993. Δεν νομίζω βέβαια ότι αποτελεί φέτος τον μεγάλο της στόχο. Δεν θα έλεγε όχι φυσικά σε μια διάκριση στο θεσμό, όπως και πέρυσι είπαμε έφτασε στον τελικό. Μεγάλος στόχος βεβαίως παραμένει το να διατηρήσει τα σκύπτρα στην Premier League. Και πάρει Θαμπαλάνκα με την μπάλα στα πόδια, παίζει κοντά για τον Μπρούνο Γκυμαράες. Άνοιξε αυτός για τον 17χρονο Σάλμον, θα πούμε για αυτόν αργότερα. Ένα από τα μεγάλα project της Arsenal. Ανύψηλος, 17 χρονών, κεντρικός αμυντικός. Μια ωραία διαγώνια μπαλιά τώρα για τον Μαντουέκε. Τα δεξιά, τα συγκλίνει ο Μαντουέκε. Περνάει την μπάσα εντός περιοχής στο πλασέ του Γκυμαράες. Η μπάλα κοντράρει, απομάκρυνση από τον Γκρίβς. Μπρούνο Γκυμαράες έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε στο Stadium of Light στην αναμέτρηση της Arsenal με την Sunderland. Ξεκλείδωσε το match με ένα καταπληκτικό γκολ εκτός περιοχής. Μπαλαβρίκη και στο δοκάρι, κατέληξε στα δίκτυα. Έκανε το 0-1. Βεβαίως για να φτάσει η Arsenal να προηγείται, είχε δει νωρίτερα τον David Raya να κάνει μια καταπληκτική απόκρουση σε εκτέλεση πέναλτι. Πόσο σημαντικός ο David Raya έχει αποβεί τα τελευταία χρόνια για την Arsenal. Μαντουέκε για τον Μπρούνο Γκυμαράες, μια από τις φανταχτερές μεταγραφές του καλοκαιριού. Η Arsenal ενισχύθηκε πάρα πολύ για να καταφέρει να κατακτήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά την Premier League. Η αλήθεια είναι ότι με το ξεκίνημά της ο Σόρας, με αυτό το 4-4 στο πρωτάθλημα, δείχνει το μεγάλο φαβορί. Λέγαμε λοιπόν για τον Μάρλι Σάλμον, τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό. Βρίσκεται στην Arsenal από τα 9 του χρόνια. Έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια.

πιθανότατα αυτόν θα τον αναγνωρίσατε οι περισσότεροι. Είχε κάνει πέρυσι στην παρουσία του, είχε σκοράρει κιόλας στην Premier League. Ωραία. Αναπτύσσεται εδώ η Arsenal. Λουίς Σκέλι από τα αριστερά. Το γύρισμα. Νάτος ο Ντάουμαν μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Στρώνει για τον Γκυμαράες. Ήρθε σε πρώτο χρόνο. Εκεί ο Νούνιες και έκοψε. Και ο Φλωρεντίνο μοίρασε για τον φίλο Τζιν. Ποιος κέρδισε το πλάγιο. Εδώ ο Μικέλ Αρτέτα στηρίχθηκε. Είναι ο ορισμός του Trust the Process για την Arsenal. Ακόμα και σε άσχημες περιόδους στηρίχθηκε από την διοίκηση, στηρίχθηκε από τους οπαδούς. Και τα αποτελέσματα ήρθαν. Για τον φίλο που ρωτάει, ο Χρήστος Τζόλης είναι στον πάγκο. Επαναλαμβάνουμε, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια ως βασικός σε Premier League και Champions League, τον κράτησε στον πάγκο ο Μικέλ Αρτέτα. Θα δούμε ανάλογα με την πορεία του παιχνιδιού, ίσως πάρει λεπτά συμμετοχής. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν και ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Έρχονται και τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή της Ipswich από τα δεξιά, τον Μεχμέτη. Κύπρε για τον Γκρίβς. Η Ipswich, η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, ανέβηκε φέτος ξανά στην Premier League. Κλέβει εδώ την μπάλα ο Ντάουμαν. Ωραία ο Έζε και πάλι για τον Ντάουμαν. Προϋποθέσεις είναι αυτές για την Arsenal. Ντάουμαν συνεχίζει, εκπληκτική κίνηση και γκολ. 0-1 για την Arsenal. Να το το παιδί θαύμα, Μαξ Ντάουμαν. Οι κανονιέρδες, χωρίς να κοπιάσουν ιδιαίτερα, ανοίγουν το σκορ στο Portman Road με αυτή την μετάβαση. Ντάουμαν έκλεψε την μπάλα. Εδώ, αυτός ξεκίνησε τη φάση, συνεργάστηκε με τον Έζε. Κάνε εξαιρετική προσπίση πάνω στον Κύπρε. Έστειλε τον Γόλτον από την άλλη μεριά, την μπάλα στα δίχτυα. Και πολύ νωρίς, νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Ipswich Arsenal 0-1. Φοβερή κίνηση από τον νεαρό. Το next big thing θα λέγαμε της Arsenal. Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινάει και για μας η αναμέτρηση. Θέλουμε εννοείται γκολ, θέλουμε ρυθμό. Για να δούμε πώς και αν θα καταφέρει να βγάλει την αντίδρασή της τώρα η Ipswich. Κεφαλιά από τον Φλέμινγκ. Φιλότζιν με τον Σάλμον. Θα κάνει φάουλ ο νεαρός. Έχασε εδώ τη φάση. Έβαλε τα χέρια του πάνω στον φίλο Τζιν. Ναι, για τον φίλο που ρωτάει, το είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο στα 90 λεπτά, θα πάει κατευθείαν στα πέναλτι, δεν έχει παράταση. Για το φίλο που λέει ότι ο τερματοφύλακας είχε ευθύνη, δεν νομίζω, επέλεξε γωνία εκεί σε τετατέτ. Για να δούμε τώρα την επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Arsenal. Ο Νούνιες στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνση. Αν είδα καλά ήταν ο Γιόκερες. Ναι, ο Γιόκερες ήταν αυτός που απομάκρυνε. Φίλο Τζιν. Να πούμε ότι ταυτόχρονα και πάλι από το YouTube το athletico.gr υπάρχει μετάδοση και του Liverpool Tottenham για το Carabao Cup. Γέμισε ο Furlong. Κεφαλιά του Λούις Σκέλι και πάθα απομακρύνει. Υψοκίνδυνο αυτό που έκανε εκεί ο Λούις Σκέλι. Δεν θέλησε να ρισκάρει περαιτέρω ο Κέπα Αριθαμπαλάνκα, ένας θερματοφύλακας ο οποίος δεν είχε την αναμενόμενη πορεία. Κάποτε ήταν

Είναι η ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία. 80 εκατομμύρια έχει δαπανίσει η Chelsea. Δεν ξέρω και αν έχει καταρριφθεί. 80-85 εκατομμύρια έχει δαπανίσει η Chelsea για να τον αποκτήσει από την Athletic Bilbao. Ο Έζε κάνει τα ρεπού του Τζόλι, λέει ένας φίλος, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέφτει ιδιαίτερα εκτός. Και αυτό δείχνει κιόλας ότι ο Αρτέτα δεν έχει κολλήματα. Βλέπουμε και αριστερά το στατιστικό ότι η Ipswich έχει χάσει τα 14 από τα 18 τελευταία παιχνίδια της με την Arsenal. Βεβαίως έχει μια καλή παράδοση στο Link Up. Με νίκη το 2000, με στο Highbury μάλιστα με 1-2. Νίκη και το 2011 στα ημιτελικά με 1-0 σε αυτό το γήπεδο στο Portman Road. Στον επαναληπτικό βεβαίως η Arsenal είχε επικρατήσει με 3-0 στο Emirates, είχε προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί όπου είχε πέσει θύμα έκπληξης με τον Arsene Wenger τότε στον πάγκο. Εδώ το λάθος θα κλέψει ο Ντάουμαν και θα κερδίσει και το φάουλ. Μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Έζε συνεχίζει, προσπαθεί να πασάρει. Υπάρχει μια επαφή με το χέρι εκεί, αλλά πρώτα έχει βρει στο πόδι. Γι' αυτό ο διαιτητής δεν υποδεικνύει την παράβαση εδώ. Κουατάρα έχει βρει πρώτα η μπάλα στο πόδι του και μετά στο χέρι. Λέγαμε και τον ολοκληρώσαμε προηγουμένως ότι η Arsenal είχε πέσει θύμα έκπληξη στον τελικό του 2011, είχε ιτηθεί από την Birmingham. Αρκετοί από εσάς ίσως να το θυμάστε. Σαλμόν. Με τον Μπρουνό Γκυμαράες. Ωραίο το άνοιγμα δεξιά για τον Μαντουέκε. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Και πάλι για τον Μπρουνό Γκυμαράες. Θέλει να παίξει κάθετα αυτός. Δεν βλέπει την πάσα για τον Τουπιμέντι. Δεν του αφήνουν να τη δει καλύτερα. Κουατάρα για τον Φιλοτζίν. Πάσα μέσα. Ωραία. Αναπτύσσεται τώρα η Ipswich. Φλέμινγκ ανοίγει για τον Φλωρεντίνο. Φλωρεντίνο ακόμα πιο δεξιά. Μακατήρ δεν έχει γίνει ακόμα συμμετοχικός. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Μακατήρ. Γκρίβς. Κουατάρα και πάλι για τον Γκρίβς. Κύπρε. Ο Σάλμον. Παραχωρεί πλάγιο στο τακουνάκι του Φιλοτζίν. Νέο πλάγιο. Κάνει με φάουλ τη φάση ο Σάλμον σύμφωνα με τον Μπάνκς. Εδώ ο διαιτητής αναμέτρησης. Φάουλ από τον Φλέμινγκ. Βλέπουμε από αυτά τα πρώτα λεπτά τον Τουπιμέντι όντως να έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Συγκλίνει προς τα μέσα για να πάρει πιο κεντρικό ρόλο, αλλά στην άμυνα φαίνεται να συμπεριφέρεται ως δεξιός μπακ.
Είναι μια κάποια αλχημία που αναγκάστηκε να κάνει ο Αρτέτα στο rotation που επιχείρησε. Μπέλα πίσω για τον Γουόλντον. Ακόμα πιο δεξιά για τον Φούρλονγκ. Με γέμισμα εκεί που ελέγχει ο Λουίς Κέλλη. Πάσα για τον Έζε. Δεν θα περάσει τρίπλα. Ο Κατήρ. Γκρίβς. Κύπρε. Το διώξιμο η μπάλα κοντράρι. Ντάουμαν. Νέα ευκαιρία για την Άρσεναλ να απειλήσει. Μαντουέκε. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μαντουέκε. Θέλει να συνεργαστεί με κάποιον συμπαίκτη του. Οργανώνεται η Ipswich. Μπρουνό Γκυμαράης. Κάθε πάσα. Θα βγει ο Γουόλντον να μπλοκάρει. Εδώ από την πίεση ψηλά της Arsenal και συγκεκριμένα του Μικέλ Μερίνο. Για να βγει μια πολύ επικίνδυνη φάση. Νέα πίεση ψηλά για την Arsenal. Θα κερδίσει την μπάλα. Ευκαιρία μεγάλη να φτιμαντουέ και το σουτ 0-2. Απλά, κοινικά και όμορφα. Η Arsenal διπλασιάζει το προβάδισμά της με πανομοιότυπο τρόπο. Θα κλέψει την μπάλα λίγο πιο ψηλά αυτή τη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Μαντουέκε θα κάνει το 0-2. Εδώ βλέπουμε και πάλι την παλιά του Γουόλντον. Πιέζει και κλέβει ο Μπρούνο Γκυμαράες. Η παλιά είναι εξαιρετική από τον Μικέλ Μερίνο. Διαγώνιο τελείωμα από τον Μαντουέκε. Δεν καταφέρει να βγάλει αντίδραση ο Γουόλντον. Ipswich Arsenal 0-2. Τον Νικηφόρο Σερί. Όλα δείχνουν πως θα συνεχιστεί. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι βρισκόμαστε στην Αγγλία. Ένα παιχνίδι μπορεί να είναι 0-2 μέχρι το 90 και να λήξει 2-2. Αλλά η Ιωνή είναι πολύ θετική για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ίσως να υπερέβαλαν εδώ οι παίκτες της Ipswich που θέλουν να κάνουν build-up, ενώ ήδη έχουν δεχθεί ένα γκολ μετά από απώλεια της κατοχής μπάλας. Όλα αυτά θα τα δουν βεβαίως αύριο ή μεθαύριο στην ανάλυση βίντεο του παιχνιδιού. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρά να συνεχίζουν να πιέζουν, μήπως βρουν ένα γκολ και αλλάξουν τα δεδομένα, όπως εδώ που πιέζουν ψηλά τώρα. Θα σπάσει αρχικά αυτό το press η Arsenal. Μπρουνό Γκυμαράες ψάχνει και βρίσκει ωραία την παλιά για τον Ντάουμαν. Αυτός για τον Έζε. Βγαίνει εύκολα στο επιθετικό τρίτο η Arsenal. Το 1-2 του Έζε με τον Γιόκερες. Τάκλιν του Φλωρεντίνο, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Και πάλι κερδίζει η Arsenal. Μπρουνό Γκυμαράες. Μαντουέκε. Φιλοτζίν σε ένα χώρο που ελέγχει ο Λιούις Κέλλη. Μικέλ Μερίνο. Και πάλι για τον Λιούις Κέλλη. Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες για τον Μπρούνο Γκυμαράες. Δύο Βραζιλιάνοι. Και τη Μέντι για τον Μαντουέκε. Και τα καμπέωνες από τους φίλους της Arsenal που έχουν ταξιδέψει όχι πολύ μακριά μέχρι την Ανατολική Αγγλία για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ο Έζε θα κοπεί από τον Μακατήρ. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης εδώ για την Ipswich. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει μια επικίνδυνη φάση. Βλέπετε πόσο γρήγορα επιστρέφουν οι παίκτες της Arsenal. Η παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει ο Σάλμον. Γυρίζει για τον Κέπα και αυτός απομακρύνει. Τουλάχιστον 6 παίκτες της Arsenal ήταν ταχύτατα πίσω από την μπάλα. Προϋποθέσεις και πάλι για την Ipswich. Νούνιες για τον Φιλοτζίν. Φέρνει αυτός στο δεξί. Συγκλίνει, βρίσκει πάνω τον Μαντουέκε. Κάθε τι πάσα είναι καλή για τον Κουατάρα. Μία σέντρα σουτ. Απομακρύνει ασθενός. Το σουτ και πάλι στην περιοχή. Ο Σάλμον έβαλε την κόντρα. Ένα νέο σουτ εκτός περιοχής και εκτός εστίας από τον Φλωρεντίνο. Ο Κέπα απομακρύνει κάπως ασθενός. Θα δούμε εδώ το γύρισμα του Κουατάρα. Ο Φλέμινγκ είχε την ευκαιρία. Η μπάλα ίσως να πήγαινε και out από την παρέμβαση του Σάλμον, πριν την παρέμβαση του Σάλμον. Στη συνέχεια το σουτ από τον Φλωρεντίνο
Πέρασε ψηλά out. Δεν ανησύχησε ο Κέπα. Μικέλ Μερίνο θα κάνει φάουλ πάνω στον Μεχμέτη. Το ολικό lifting στην εντεκάδα της Ipswich δεν έχει βγει στον Γκάρι Ο'Νιλ. Δεν έχει αυτοματισμούς μέχρι στιγμής η Ipswich. Μακατήρ. Κουατάρα. Με χώρο μπροστά του για τον Φιλοτζίν. Προσπαθεί να κάνει το γύρισμα εκεί. Χουπί Μεντί έβαλε την κόντρα. Γκρίβς. Φλωρεντίνο. Κύπρε. Το Μεχμέτη τώρα με την μπάλα στα πόδια θα ανοίξει για τον Μακατήρ. Το ψάχνει η Ipswich. Θα ανεβάσει ρυθμούς. Στα τελευταία λεπτά. Υπάρχει ένα debate στο chat για την επιδραστικότητα του Τροσάρ την περασμένη σεζόν και γενικότερα τα χρόνια του στην Arsenal. Η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι συμμετείχε πάρα πολύ στην κατάκτηση της Premier League, είχε πολύ κομβικό ρόλο. Αλλά το κενό του φαίνεται να το καλύπτει και με το παραπάνω τη φετινή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης.

Φάουλ έχει δοθεί. Καθυστερούν λίγο. Να το εκτελέσουν οι της Arsenal. Ντάουμαν για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε περνάει, κάνει το γύρισμα. Θα διώξει ο Κύπρε. Πριν γίνει απειλητικός ο Γιόγερες. Ωραία η κίνηση και το γύρισμα του Μαντουέκε από τα δεξιά. Πατάει εύκολα περιοχή. Η Arsenal σχεδόν κατά το δοκούν. Εδώ δεν καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ο Ντάουμαν, σκορέρ του πρώτου τέρματος. Μαγκαλιάες άφησε την παρέα των Σάλμων. Αυτός έβαλε σωστά το σώμα του και απελευθερώνει για τον Σουπιμέντι υπό την πίεση του Φιλοτζίν. Ως και πάλι για τον Μαγκαλιάες. Λιουίς Κέλλη. Αλλά στον Μικέλ Μερίνο έχει την assist για το δεύτερο γκολ της Arsenal. Δεν έχει όμως φανεί ιδιαίτερα. Με τον Μπρούνο Γκιμαράς να παίρνει τις περισσότερες μπάλες στην μεσαία γραμμή μέχρι στιγμής από την Arsenal. Πιέζει ο Μεχμέτη τον Λιούις Κέλλη. Απελευθερώνει αυτός για τον Γκάμπριελ. Κατά την προηγούμενη θητεία της Ipswich στην Premier League, σεζόν 2024-25, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί δύο φορές. Σε αυτό το γήπεδο η Arsenal έχει κερδίσει με 0-4, ενώ στο Emirates είχε επικρατήσει με 1-0, 2 νίκες λοιπόν για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στις πιο πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αψεγάδια στο μέχρι στιγμής ξεκίνημα της Arsenal τη φετινή σεζόν η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα, αυτό απέναντι στην Chelsea για την Premier League. Νίκη της Arsenal με 2-1 για το πρωτάθλημα. Για να δούμε αν μπορεί να απειλήσει Ipswich. 26ο λεπτό, εκτέλεση του Νούνιες, αυτό το φάουλ. Έγινε μια κεφαλιά από τον Κύπρε, δεν ανησυχεί ο Κέπα, ποιος μπλοκάρει. Λέγαμε πριν για τα clean sheet, να δούμε αν θα καταφέρει και ο Κέπα να συνεισφέρει και να κρατήσει και αυτός ένα. Νούνιες, μια παλιά σε ένα χώρο που ο Σάλμον ελέγχει. Arsenal, η οποία έχει κατακτήσει και το Community Shield στην αρχή της σεζόν, δεν είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός και λαμπερός, θα μπορούσαμε να πούμε, τίτλος. Αλλά το γεγονός ότι ξεκίνησε τη σεζόν με μια νίκη με 3-0 απέναντι στην Manchester City, προφανώς της έδωσε ψυχολογία και, έδειξε εξ αρχής τις προθέσεις της για την φετινή σεζόν. Θουπιμέντι, παρότι παίζει δεξιμπακ, είδαμε πόσο κεντρικά έρχεται στην ανάπτυξη της Arsenal. Προποθέσεις αντεπίθεσης τώρα. Μεχμέτη για τον Κουατάρα. Φέρει αυτό στο δεξί του πόδι, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Φλέμινγκ. Ένα γύρισμα, Μεχμέτη το πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή για την Ipswich. Η πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή για τους γηπεδούχους. Έρχεται στο 27ο λεπτό.
Εδώ βλέπουμε και πάλι Κουατάρα, Φλέμινγκ. Πολύ σωστά σπάει την μπάλα ο Μεχμέτη με μία στην κίνηση. Το σουτ δεν κατάφερε να βρει εστία. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται ως μια πολύ καλή τελική προσπάθεια. Και πάει για τον Γιόκερες. Πήρε την κεφαλιά ο Κύπρε. Έζε. Ελέγχει απόλυτα το ρυθμό η Arsenal.

debate και για τον Γιόκερες γίνεται στο chat. Έχει ξεκινήσει βαρύς την σεζόν. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα. Σάλμον. Ο Μπρούνο Γκυμαράες που κατεβαίνει χαμηλά και παίρνει την πρώτη μπάλα συνήθως. Ανοίγει για τον Ντάουμαν.

Μπρούνο Γκυμαράες, με σχετική ευκολία κρατά την μπάλα. Πολύ ωραία τρίπλα και η πάσα του Μερίνο. Ευκαιρία και πάλι για την Arsenal. Ντάουμαν το σου, την μπάλα κοντράρι στον Κύπρε. Πώς με μια κάθετη κίνηση εδώ πιέζει ψηλά η Arsenal και αναγκάζει την ύψη την απομακρύνει με δυσκολία την μπάλα από την περιοχή της. Μακατήρ. Κεφαλιά τον Λιούις Κέλι και φάουλ πάνω στον Φλέμινγκ. Δεν υπολόγισε καλά την κεφαλιά. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση. Κατεδάφισε ο Λιούις Κέλι τον Φλέμινγκ. Φλωρεντίνο παίζει ωραία κάθετα. Φλέμινγκ για τον Νούνιες. Ευκαιρία. Κάθε την παλιά δεν θα περάσει του Νούνιες για τον... υπάρχει και offside. Βέβαια νωρίτερα. Και να περνούσε η παλιά από τον Σάλμον. Πιθανότητα θα ήταν εκτεθειμένος. Νομίζω ο Φιλοτζίν ήταν εκεί. Για να δούμε εδώ τη φάση. Φλέμινγκ για τον Νούνιες. Α, εδώ είναι η μπαλιά για τον Μεχμέτη. Γεμίζει ο Κέπα. Δεν παίρνει ρίσκο να παίξει κοντά. Κεφαλιά δεν πήρε κανείς εκεί. Μαντουέκε κλέβει, τσιμπάει ευκαιρία. Πλασάρει ο Γκρίβς. Θα απομακρύνει με τάκλιν. Πώς από μια παλιά και μια λάθος εκτίμηση, ο Μαντουέγε βγήκε σχεδόν σε θέση τετατέτ. Ο Γκρίβς έβαλε το τάκλιν αποτελεσματικά. Το 0-2 παραμένει. Έζε. Μικέλ Μερίνο για τον Σάλμον. Ωραία τα τριγωνάκια από τους παίχτες του Μιγέλ Αρτέτα. Ήταν εξ αρχής το φαβορί. Τώρα τους έχει φύγει και το πιο άγχος μπορεί να είχαν. Με τα δύο γρήγορα και σχετικά εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε γκολ. Κακή η πάσα του Γιόκερες. Εκεί που είναι ο Μακατήρ. Γυρίζει για τον Γόλτον. Αυτός θα γεμίσει. Λάθος από τον Σάλμον. Φλέμινγκ. Φιλοτζίν. Τρομερό τακουνάκι για τον Κουατάρα. Προϋποθέσεις για την Ipswich. Κουατάρα. Το γύρισμα για τον Φιλοτζίν. Θα πάει ο Γκάμπριελ και θα παραχωρήσει με τάκλιν το κόρνερ και πάει και αγκαλιάζει τον Σάλμον σε μια πολύ όμορφη σκηνή. Ο παλιός αγκαλιάζει τον νέο. Κάνε λάθος εκτίμηση στο χώρο του κέντρου ο Σάλμον. Και ο Γκάμπριελ του λέει δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Σε καλύπτω εγώ. Νούνιες στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Νούνιες. Θα βγει με τη γροθιά του. Σωστά ο Κέπα και θα απομακρύνει. Είναι ο γέμισμα από τον Μακατήρ. Κεφαλιά από τον Κύπρε. Ο Γκάμπριελ γυρίζει. Την μπάλα για τον Κέπα. Εκτός του Τζόλι. Για να δούμε το κλέψουμε τώρα. Την Ipswich. Μεχμέτη για τον Μακατήρ, το γύρισμα, νέο κόρνερ, παραχωρεί και πάλι ο Γκάμπριελ μετά από λάθος. Λέγαμε λοιπόν ότι εκτός του Χρήστη Τζόλι στον πάγκο για την Arsenal είναι ο Μελιέ, τροματοφυλακάς που ήταν στην Leeds, Καλαφιόρη, Χάβερτς, Ιμπραχήμ, Ζουλιέν, Κόνσα, Οντεγκάρτ και ο Σάκα.
Και πάλι ο Νούνιες σε αυτό το στημένο για την Ipswich. Μόνιμος εκτελεστής των σταντικών φάσεων. Κεφαλιά από τον Γκρίβς, απομακρύνει ο Γκάμπριελ. Πολύ όμορφη τρίπλα του Ντάουμαν, θα κερδίσει το φάουλ και την κάρτα τον Μακατήρ. Τι ωραία προσποίηση έκανε εδώ 16χρονος πάρσιμο της μπάλας και αλλαγή κατεύθυνση με τα κουνάκι. Θα μας το ξαναδείξουν λογικά. Εδώ είναι. Πόσο ωραία πήγε να ξεφύγει εδώ. Ντάουμαν, ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός από το παιχνίδι της 300 αγωνιστικής πέρυσι στην Premier League. Εκείνο το Arsenal Everton 2-0. Είχε σκοράρει το δεύτερο τέρμα της Arsenal που σφράγισε την νίκη. Για να δούμε τον Μερίνο τώρα για τον Έζε. Έζε μέσα στην περιοχή, πλασάρει με το δεξί πάνω στον Φούρλονγκ. Δεν έχει καταφέρει να κάνει ιδιαίτερα στην παρουσία του Έζε. Ιδιαίτερα για ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να βρει ρυθμό. Έχει λίγα λεπτά συμμετοχής, λέγαμε, την φετινή σεζόν. Δεν τον έχει εμπιστευτεί ακόμα πολύ ο Αρτέτα. Λουίς Κέλλη και τον Γκάμπριελ και αυτός για τον Έζε. Ωραία η παλιά του Έζε για τον Μερίνο μέσα στην περιοχή. Ο Μερίνο θα κάνει το γύρισμα από μακρινό Νούνιες. Η απομάκρυνση του Μεχμέτη θα βρει πάνω στον Μικέλ Μερίνο και θα περάσει out. Αυτοί που ακούτε είναι οι οπαδοί της Arsenal, τους βλέπετε και στους δέκτες σας. Προηγουμένως φάνηκαν εκεί. Εδώ ο Σάλμον νωρίτερα που έκανε το λάθος. Διατήρησε όμως την κατοχή της μπάλας. Πήγε να κάνει το λάθος, διατήρησε την κατοχή της μπάλας με μια σχετική άνεση. Νόμιζα ότι ήταν η φάση που έκανε το λάθος. Και δέχτηκε τις νουθεσίες του Γκάμπριελ. Μακατήρ. Τα δεξιά. Φούρλοκ θα κάνει το γύρισμα, θα γλιστρήσει. Και θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο, άτυχος εδώ, ο δεξιός οπισθοφύλακας Ipswich. Είδαμε και τον Γκάρι Ο'Νιλ. Γκάμπριελ για τον Κέπα. Περιμένει αυτός να δει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Θα προτιμήσει να γεμίσει για τον Γιόκερες, θα την πάρει αυτό στην κεφαλιά. Πρώτος ο Γκρίβς, Φλέμινγκ. Ωραία για τον Φίλοτζιν. Φίλοτζιν θα μπει στην περιοχή, θα περάσει τον Σάλμον, το γύρισμα ο Κέπα θα μπλοκάρει. Εδώ φάνηκε η απειρία του νεαρού του Σάλμον, έκανε πάρα πολύ εύκολα το τάκλιν. Και παραλίγο να κοστίσει στην Arsenal ο Φίλοτζιν. Κάνε ένα γύρισμα το οποίο διαβάστηκε από τον Κέπα. Τον μπλόκαρε την μπάλα.

Zubimendi, Γιόκερες. Ωραία για τον Γκάμπριελ. Αυτός για τον Έζε. Έζε στην περιοχή, Λιουίς Σκέλι, Μερίνο, έχει την μπάλα στο αριστερό. Για τον Γκάμπριελ. Η σέντρα του Γκάμπριελ απομακρύνει ο Γκρίβς. Κεφαλιά του Μερίνο για τον Σουπιμέντι. Ωραία κατεβάζει αυτός, Μαντουέκε. Μαντουέκε με δύο παίκτες μπροστά του. Δεν απελευθερώνει στον Μερίνο, δίνει στον Μπρούνο. Συνεργασία τους δεν είναι αρμονική. Συνεχίζει τη φάση, κανένα φάουλ. Ντάουμαν, Λιουίς Σκέλι για τον Μαντουέκε. Θα πέσει αυτό στην περιοχή λίγο εύκολα, όπως φάνηκε με γυμνό μάτι. Το ίδιο πιστεύει και ο Μπάνκς. Σάλμον, ενώ ήταν μόνος του, κάνει την κεφαλιά. Θα συνεργαστεί εν τέλει με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Μπρούνο Γκυμαράες, παλιά. Θουπιμέντι για τον Μαντουέκε. Απομάκρυνε σε ένα χώρο. Θα πάει δυνατά στην μπάλα και θα την κερδίσει ο Φίλοτζιν. Φλωρεντίνο, ωραία για τον Νούνιες. Και η παλιά για τον Μεχμέτη. Εκεί είναι με τον Γκάμπριελ. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μεχμέτη. Θα μπει στην περιοχή, θα περάσει αρχικά. Βρέθηκε και πάλι μπροστά του εξαιρετικά ο Γκάμπριελ. Νούνιες, η παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει ο Μικέλ Μερίνο. Δεν διώχνει όμως ο Μικέλ Μερίνο, μπαίνει σε περιπέτειες, έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και απελευθερώνει στο Σουμπιμέντι. Μπρούνο Γκυμαράες πήγε να κάνει την ποδιά εκεί στον Φλέμινγκ. Εν τέλει διατήρησε την κατοχή της μπάλας παρά την κόντρα.

0: Τσουπιμέντι. Και πάλι για το Μαντουέκε. Μερινό. Λιουις Κέλι έχει έρθει αρκετά κεντρικά. Σάλμον για τον Τσουπιμέντι. Είναι σαν να μην παίζει με μπακ αυτή τη στιγμή η Αρσενάλ. Του Μέντι που παίζει θεωρητικά δεξί μπακ είναι στη μεσαία γραμμή. Λιουις Κέλι το ίδιο. Βλέπουμε ένα διπλό inverted μπακ από τον Μικέλ Αρτέτα. Δίνει όλη την πλευρά στους εξτρέμ του. Ντάουμαν. Για τον Μαντουέκε. Μπρούνο Γκυμαράες και πάλι για τον Μαντουέκε. Λιουις Κέλι. Γκαμπριέλ για τον Έζε. Σαν επίθεση Πόλο γυρίζει την μπάλα γύρω γύρω η Άρσεναλ για να βρει αυτή την κάθετη. Δεν θα περάσει όμως η μπαλιά του Μπρούνο. Ντάουμαν και πάλι έξω την περιοχή Τσίπσουιτς. Μερίνο η μπαλιά για τον Έζε, κεφαλιά από τον Φούρλονγκ, νέα κεφαλιά από τον Κουατάρα, προλαβαίνει και διατηρεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Γουόλτον. Θα γεμίσει ο Γουόλτον, κεφαλιά από τον Τσουπιμέντι. Μεχμέτη. Φλωρεντίνο για τον Φούρλονγκ. Μπορείτε να μας γράψετε και στο chat της προβλέψης σας για τον νικητή του Carabao Cup. Ποιον θα θέλατε στο τελικό. Όλη η διαδρομή μέχρι τον τελικό βεβαίως ζωντανά και αποκλειστικά στο YouTube του athletico.gr και στο Action 24. Μπορείτε να μας πείτε τι βλέπετε, ποιος πιστεύετε ότι θα το κατακτήσει, ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Στον πάγκο είναι ο Σάκα, τον φίλο που ρωτάει. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο φίλος νομίζω ότι εννοεί ότι δεν ξαναγυρίσει στα γνωστά του στάνταρ. Φάουλ υπέρ της Arsenal. Εδώ αυτό σφυρίχθηκε φάουλ. Μακατεριοποίηση έχει και κάρτα. Γκάμπριελ. Ωραία η κίνηση του Μπρούνο Γκυμαράες. Κρατάει την μπάλα στο δεξί. Μαντουέκε η σέντρα. Απομάκρυνση από τον Κύπρε. Φλέμινγκ, ο οποίος έχει κατέβει αρκετά χαμηλά για να πάρει μπάλα. Απελευθερώνει για τον Μακατήρ. Τσουπιμέντι βρίσκεται παντού. Θα πάρει το πλάγιο και το χειροκρότημα από τους οπαδούς Arsenal. Εδώ ο Γιόκερες δεν έχει τροφοδοτηθεί ιδιαίτερα. Τον κράταγε και από την φανέλα Φούρλονγκ. Από τη στιγμή που είδαν την κατάκτηση της Premier League, οι οπαδοί της Arsenal στο chat μπορούν να μας γράψουν αν είχαν την επιλογή Champions League ή δεύτερη διαδοχική Premier League, τι από τα δύο θα επιλέγανε. Είναι μια ωραία ερώτηση για την bait. Έζε την παλιά για τον Μερίνο τώρα. Αυτός θα προσπαθήσει να κάνει το γύρισμα. Γιόκερες το shoot. Θα μπλοκάρει με ευκολία ο Γουόλτον. Είχε και άλλες επιλογές ο Γιόκερες. Ήθελε να τελειώσει τη φάση. Εδώ το γύρισμα του Μερίνο. Ο Γιόκερς έφερε την μπάλα στο αριστερό. Μπλόκαρε ο Γουόλτον. Να δούμε ότι έχει σφυριχτεί, νομίζω πλάγιο. Δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων λοιπόν. Μέχρι να εκπνεύσει. Πάμε να κάνουμε like και subscribe. Για ακόμα περισσότερο πλούσιο περιεχόμενο το YouTube του athletico.gr. Είμαστε περίπου 2.500 μέσα αυτή τη στιγμή. Πάμε να κάνουμε κανένα like. Κύπρε γυρίζει την μπάλα για τον Γουόλτον. Να δούμε αν θα έχουμε μία ακόμα επίθεση πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Έβαλε το σώμα του ο Σάλμον. Κέρδισε την μπάλα ο Φλέμινγκ, κέρδισε και πάλι ο Σάλμον. Συνεχίζεται τη φάση, Φίλοτζιν. Το γύρισμα έκοψε με την άκρη του ποδίου του ο Μερίνο, αν πρόλαβα να δω καλά. Ήταν ο Μερίνο και ο Γκάμπριελ εκεί. Νομίζω ο Μερίνο έχει βρει την μπάλα. Και λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ και πάλι Μαντουέκε μιλάει στον νεαρό, τον Σάλμον. Όλοι του δίνουν οδηγίες. Εδώ Ντάμαν, ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την Arsenal με τον γκολ του στο 7ο λεπτό. Την εξαιρετική σχεδόν σόλο προσπάθεια. Πήρε την πάσα από τον Έζε. Την ξεκίνησε ο ίδιος όμως τη φάση. Την ολοκλήρωσε ο ίδιος. Άνοιξε το σκορ. Το 0-2 ήρθε μετά από 9 λεπτά ο Μαντουέκε. Με πολύ ωραίο διαγώνιο πλάση βλέπουμε και τον Μικέλ Αρτέτα πώς τρέχει για τα αποδυτήρια. Λοιπόν, ήρθε το 0-2 στο 16ο λεπτό. Η Arsenal έχει αυτό το ισχυρό προβάδισμα. Και η καρτέλα από την στατιστική του πρώτου μέρους. Ipswich Arsenal 0-2. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 με 12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπεχτα δώρα. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
2: Και Welcome Reward έως 35 ευρώ και 1,5% cashback.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε Welcome Rewards σε αγαπημένους συνεργάτες για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και 1,5% cashback. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Έλα.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Big win, big win, big win.
3: Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπαιχτα δώρα. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν στη ζωντανή σύνδεση με το Portman Road, Ipswich Town, Arsenal 0-2 για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Ένα καλό προβάδισμα μέχρι στιγμής για τους κανονιέριδες, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα δύο γκολ που πέτυχαν στο 7ο λεπτό με τον Ντάουμαν, το 16ο με τον Μαντουέκε, ή και να τα αυξήσουν για να περάσουν με το διπλό και την πρόκριση από την Ανατολική Αγγλία στο δρόμο προς τον τελικό, που είναι ο μεγάλος στόχος όπως στην περσίνη σεζόν φυσικά. Εδώ οι παίκτες της Arsenal επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, έχουν ήδη επιστρέψει εκείνη της Ipswich. Βλέπουμε τους δύο μικρούς, 17χρονος Salmon, 16χρονος Ντάουμαν. Εδώ μας τον δείχνουν γιατί έχει σκοράρει ένα καταπληκτικό γκολ στο 7ο λεπτό. Έκλεψε την μπάλα, συνεργάστηκε με τον Έζε, έριξε στο χορτάρι τον Κύπρε. Έστειλε από την άλλη μεριά τον goalkeeper Golden και την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ βλέπουμε και τον Κόνσα, ένα νέο πρόσωπο, από τη στιγμή που βλέπουμε τον Σάλμον εντός αγωνιστικού χώρου, η λογική λέει ότι εκτός έχει περάσει ο έτερος κεντρικός αμυντικός, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Μένει να το επιβεβαιώσουμε. Έχουμε σίγουρα λοιπόν μία αλλαγή για την Arsenal. Εδώ και ο Μικέλ Αρτέτα. Και πάλι το πλάνο στον Ντάουμαν. Βλέπουμε και τον Κέπαρη Θαμπαλάνκα, να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει το clean sheet. Δεν πιέστηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη μεριά, να δούμε αν θα σταματήσει και η αφλογιστία του Γιόγερες που μας τον έδειξε ο σκηνοθέτης. Πίτερ Μπάνκς έτοιμος να σφυρίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Γίνεται αυτό στη σέντρα η Arsenal. Ipswich, Arsenal 0-2, ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Λουίς Κέλλη, μοναδική αλλαγή είναι αυτή του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες με τον Κόνσα. Κόνσα ήρθε από την Aston Villa, λάθος εδώ στη μεσαία γραμμή. Θα διατηρήσει όμως την κατοχή της μπάλας η Arsenal. Λουίς Κέλλη, τον Κόνσα, τόσο για τον Έζε. Πιθανότητα για λόγους rotation και ξεκούρασης θα πέρασε εκτός ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση πως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Φπιμέντι για τον Σάλμον. Κόνσα για τον Έζε. Να θυμηθούμε και τις εντεκάδες των δύο ομάδων με τον Γκάρνιο Νίλ στον πάγκο. Η Ipswich έχει τον Γουόλτον κατά τον goalpost, Φούρλονγκ δεξιά, Κουατάρα αριστερά, Κύπρε και Γκρίβς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μεχμέτη και με Φλωρεντίνο στη μεσαία γραμμή, Φίλο Τζιν αριστερά, Μακατήρ δεξιά και ο Νούνιες πίσω από τον προωθημένο Φλέμινγκ. Εζέ για τον Μικέλ Μερίνο τώρα. Την άλλη μεριά η Arsenal με μία αλλαγή όπως προαναφέραμε. Τον Κέπα κατά τον goalpost, του Πιμέντη δεξιά. Αριστερά είναι ο Λιούις Σκέλι. Του Πιμέντη τώρα η παλιά, ευκαιρία για την Arsenal. Ντάουμαν το πλασέ, σκοράρει και πάλι. 0-3, δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι από το παιδί θαύμα της Arsenal. Κανονιέριδες διαμαρτυρήθηκαν και για πέναλτι στη φάση. Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο για να βάλουν μάλλον τα φόμπλακα στα όνειρα της Ipswich για ενδεχόμενη ανατροπή. Εδώ ο Θουπιμέντη κάθε την παλιά. Πιθανότητα να υπάρχει και χέρι του Γκρίβς. Συνεχίζεται η φάση. Μαξ Ντάουμαν, 16 χρονών για κάτι μερών, θα σκοράρει και πάλι δείχνει για ποιο λόγο θεωρείται. Ναι. Υπάρχει παράβαση εδώ, θα υπήρχε πέναλτι. Για ποιο λόγο θεωρείται λοιπόν το νέο μεγάλο project της Arsenal.

Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι. Δεν προλάβαμε ούτε να πούμε πώς παρατάσσεται στο δεύτερο ημίχρονο η Arsenal. Και ο τρομερός Ντάουμαν ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 0-3. Λέγαμε λοιπόν με τον Κόνσα και τον Σάλμον, το αμυντικό κεντρικό δίδυμο, στο πιμέντι δεξιά, Λιουίς Σκέλι αριστερά, Μπρούνο Κιμαράς και Μικέλ Μερίνο στη μεσαία γραμμή, Μαντουέ και δεξιά, Ντάουμαν ως δεκάρι, Έζε αριστερά και Γιόκερες στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι αγωνίζεται η Arsenal. Ευκαιρία τώρα για την Ιμπζιούτς μέσα στην περιοχή. Θα περάσει ο Μεχμέτη. Διαμαρτυρίες χλιαρές των γηπεδούχων για πέναλτι. Νούνιες. Ανοίγει για τον Μακατήρ. Φούρλονγκ. Και πάλι για τον Νούνιες. Ανάδειο με τον Φλωρεντίνο. Γόλτον. Τα γεμίσει για τον Φλέμινγκ. Θέλει να συνεργαστεί αυτός με τον Φίλοτζι, να απομακρυνθεί από τον Σάλμον. Του δώσε την ευκαιρία ο Μίγκελ Αρτέντα. Μέχρι στιγμής την έχει αρπάξει τα μαλλιά ο Σάλμον, ο κεντρικός αμυντικός. Μια μπαλιά, ο Κέπα. Έστω και δύσκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ από την κόντρα μπλόκαρε την μπάλα. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει στον τελικό του Carabao Cup, αν θυμάστε, τον τελικό τον οποίο παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το athletico.gr και το Action 24. Και μια λάθος εκτίμηση του, είχε φύγει η μπάλα μέσα στα χέρια. Ο Ράιλι είχε σκοράρει για την Manchester City. Και οι πολίτες εν τέλει κατέκτησαν το τρόπαιο. Έζε. Μπρούνο Γκιμαράες για τον Θουπιμέντι. Για τον φίλο που ρωτάει, ο Τζόλις είναι στον πάγκο. Δεν έχει ξεκινήσει την αναμέτρηση. Ήταν βασικό στα παιχνίδια της Arsenal στην Premier League. Προτιμήθηκε από τον Μικέλ Αρτέτα. Να ξεκουραστεί, θα δούμε αν θα περάσει αργότερα στον αγωνιστικό χώρο. Κέπα για τον Κόνσα. Βεβαίως όπως έχει πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής για την Arsenal, με αυτό το άνετο 0-3, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλει ποδοσφαιριστές τους οποίους λογίζει ως βασικούς για να τους κουράσει επιπλέον. Έρχεται και παιχνίδι για την Premier League. Η Arsenal φιλοξενείται στην έδρα της Brighton το Σάββατο στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Απαιτητική αποστολή και για να δούμε αν θα δούμε Κοστούλα εναντίον Τζόλι στη βασική ενδεκάδα. Κοστούλας ο οποίος σκόραρε ένα εξαιρετικό τέρμα στο παιχνίδι απέναντι στην Coventry, κέρδισε και πέναλτι. Μια κυριαρχική εμφάνιση και διεκδικεί σίγουρα θέση βασικού. Μαντουέκε κόβεται από τον Κουατάρα. Μπράιτον, η οποία αγωνίζεται αύριο με την Manchester United επίσης για το Carabao Cup, για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup, και θα το δείτε που αλλού, στο YouTube του athletico.gr φυσικά. Και αυτό το παιχνίδι Manchester United Brighton αύριο. Στις 10 η ώρα από το Old Trafford.
Τσουμπιμέντι. Ντάουμαν για τον Σάλμον. Δύο νεαροί συνεργάζονται. Μπρούνο Γκυμαράες. Λιούις Σκέλι και πάλι εδώ Μπρούνο Γκυμαράες. Τσουμπιμέντι. Αλλάζει ωραία την μπάλα η Arsenal. Χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, κλέβει και πάλι ψηλά. Λιούις Σκέλι. Τσουμπιμέντι, το γύρισμα, απομάκρυνση από τον Κύπρε. Δεν είχε πάρει καλή θέση ο Γόλτον. Αν περνούσε η μπάλα θα ήταν μόνο στο Γιόκερες. Λιούις Σκέλι για τον Κόνσα. Ειδικά μετά το τρίτο γκολ, η Ipswich δυσκολεύεται για να περάσει στο κέντρο. Μπρούνο Γκυμαράες. Για το Μαντουέκε, τρομερή προσπίση του Μαντουέκε, πλασέ μόλις έξω. Μπάλα μάλλον πέρασε πλάγιο. Δεν ξέρω αν πήγε να σκοράρει ή να βρει τον Γιόκερες ο Μαντουέκε, κουνάει το κεφάλι του. Τι ωραία παλιά εδώ από τον Μπρούνο Γκυμαράες, εξαιρετικό και το κοντρόλ του Μαντουέκε. Μπορεί και να ήταν offside ο Γιόκερες αν έκανε επαφή με την μπάλα. Το θέμα είναι ότι ο Μαντουέκε φαίνεται να ήθελε να σπάσει την μπάλα εδώ. Φούρλονγκ στο πλαγιό, βρήκε τον Μακατήρ. Αν τσιμπήσει αυτός θα μπορούσε να είχε προϋποθέσεις εκεί. Ipswich δεν τσίμπησε την μπάλα, τον πρόλαβε ο Τσουμπιμέντι και γύρισε στον Μερίνο. Έζε. Λιούις Σκέλι. Απόλυτη κυριαρχία της Arsenal. Θα κλέψει εδώ την μπάλα Φλωρεντίνο. Συνεργάζεται με τον Μακατήρ. Πέρασε την μπάλα κάτω από δύο του Μερίνο. Το τάκλιν, τρομερή προσπάθεια τον Μπρούνο Γκυμαράες.

Για πραγματοποίηση εξαιρετικές σεζόν και στην Νιουκάστλ. Είναι φανερή η απουσία του σε αυτό το πρώτο διάστημα της σεζόν για την Νιουκάστλ, η οποία δυσκολεύεται και χθες στήθηκε με 4-1 από τη Λίτς. Φλωρεντίνο για τον Φλέμινγκ. Αυτός για τον Μακατήρ. Κύπρε. Για τον Γκρίβς. Θέλει να κυκλοφορήσει τώρα την μπάλα η ομάδα του Γκάρι Ονίλ. Θα κλέψει ο Σάλμον. Ίψιτς, η οποία έχει εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Everton, το Hill Dickinson Stadium, για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Για να δούμε τώρα το Μαντουέκε. Μπάλα στο αριστερό για τον Μπρούνο Γκυμαράες, με αρκετό χώρο αυτός. Θα γυρίσει για τον Μερίνο. Το πλασέ του Μερίνο δοκάρει και στα δίχτυα. Ipswich Arsenal 0-4, σαν σε προπόνηση. Και αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς το μάτς, μπορεί να δούμε διαστάσεις τριάμβου που ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην επικράτηση των κανονιέριδων. Σαν να μην παίζουν καν άμυνα, παθητικοί είναι οι παίκτες της Ipswich. Βλέπετε εδώ, παίρνει την μπάλα ο Μερίνο, πλασάρει, δοκάρει και μέσα. Δεν ξέρω γιατί μας έδειξε ανάποδο replay σκηνοθέτης από την Αγγλία και συνεχίζει να μας το δείχνει. Το δεδομένο είναι ότι η Arsenal πετυχαίνει και τέταρτο τέρμα με τον Μικέλ Μερίνο. Ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή Ipswich με τον Clark να ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έδειξε κάπως ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο Ipswich. Και στο 0-2 ήταν ανταγωνιστική, με τον που μπήκε το τρίτο γκολ τον Ντάουμαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Θα αναπαρέδωσαν παίκτες του Γκάρι Ονίλ. Φλέμινγκ, μπαλιά για τον Φιλοτζίν. Δεν θα κάνει κοντρόλ αυτός όπως θα το ήθελε. Συνεχίζει όμως την προσπάθειά του. Κόψε ο Ντάουμαν, Φλωρεντίνο. Κύπρε. Γκρίβς, κάθετα για τον Φιλοτζίν. Αυτός για τον Κουατάρα. Και το σχετικό πείραγμα από τους οπαδούς της Arsenal. Ακούγεται όλες σε κάθε πάσα των παιχτών της Ipswich. Μεχμέτη. Κύπρε.

0: Μπάλα πίσω για τον Walton.
1: Θα γεμίσει αυτός.
0: Κερδίζει φάουλ. Ipswich. Διπλή αλλαγή. Αυτός του Clark. Θα περάσει και ο Τσούμπα Ακμον. Ένας παίκτης γνωστός την παρουσία του και στην Ελλάδα. Φίλος είναι ο πρώτος, περνάει εκτός. Να το σώ Τσούμπα Ακμον. Τον είδαμε στη γραμμή να περιμένει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Φλέμινγκ. Εδώ ο Τσούμπα Ακμον. Αυτός και ο Κλάρκ καλούνται να βοηθήσουν την Ipswich να γίνει λίγο περισσότερο επιθετική.

να βρει έστω καμιά φάση. Κύπρε για τον Γκρίβς. Φλωρεντίνο, ωραία, άνοιξε για τον Νούνιες. Αυτός για τον Κλάρκ, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Κλάρκ θα μπει στην περιοχή, ωραία, περνάει το γύρισμα τον Νούνιες. Να το γκολ, με το που μπήκε ο Κλάρκ έκανε την ασίστ. Ο Μεχμέτη είναι αυτός που πλασάρει σωστά. Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, η Ipswich θα βρει τον γκολ. Ο Κέπα δεν καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Ο Κλάρκ περάσει σαν να μην υπήρχε το Τσουπιμέντι. Έκανε το γύρισμα. Ωραίο το τελείωμα από τον Μεχμέτη. Κρύο γκολ. Εδώ το πλασέ του Μεχμέτη. Η μπάλα στα δίχτυα. Σαν να έριξε ρυθμούς η Άρσεναλ και λογικό είναι. Μετά το τετάρτο γκολ. 1-4 λοιπόν. Και ας μην έχει ανανεωθεί. Τώρα ανανεώθηκε. Πάνω το γραφικό. Μικέλ Μερίνο. Για τον Μαντουέκε. Φέρνει την μπάλα αυτό στο αριστερό. Θα περάσει. Μπάλα κοντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Φουρλόγκ σε κόρνερ. Δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί σε offside. Ναι, έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Ο Γιόκερες να ετοιμάζεται και ο Τζουλιέν. 18χρονος αμυντικός Τεο Τζουλιέν της Arsenal. Να δούμε σε ποιανού θέση θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι το ντεμπούτο του. Το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Arsenal. Κόνσα για τον Έζε. Το γύρισμα για τον Κόνσα. Θα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Μπάνκς. Ο Μεχμέτη. Ο Μπρούνο Γκυμαράες είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε σε ποια θέση θα πάει ο νεαρός ο Τζουλιέν. Νάτος λοιπόν, 18χρονος, στο ντεμπούτο του, το βάπτισμα του πυρός, ο Δίνη. Ο Μικέλ Αρτέτα και βλέπουμε να πηγαίνει ως δεξί μπακ και ο Θουμπιμέντι θα περάσει τη μεσαία γραμμή, τη φυσική του θέση. Μακατήρι θα κερδίσει το φάουλ εδώ από τον Λιουίς Σκέλι. Αρκετά τα σχόλια και για τον Κέπα Ριθαμπαλάγκα, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει το 0. Δεν νομίζω ότι έφταιγε η συγκεκριμένη φάση βέβαια. Τζουλιέν στην πρώτη του επαφή, κατά χειροκροτήτα του οπαδούς του Arsenal, κατάφερε να βγάλει σωστά την άμυνα. Ο Ντουέκε θα κερδίσει το φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή.

Εδώ το γκολ του Μικέλ Μερίνο. Κέπα για τον Κόνσα. Μερίνο θα κάνει το λάθος, Μακατήρι δεν καταφέρνει να βρει συμπαίχτη. Ο Λιουίς Κέλλη διόρθωσε. Έζε. Ντάουμαν θα κερδίσει το πλάγιο. Και άλλη αλλαγή. Δείχνουν να ετοιμάζουν οι γηπεδούχοι. Θα δούμε σε λίγο ποιος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Λιουίς Κέλλη αναφέρει τον Κόνσα. Έξι σούτ για την Ipswich, 10 για την Arsenal. Ένα στο στόχο για τους γηπεδούχους, 5 για τους φιλοξενούμενους. Απόλυτη ευστοχία, ένα στο στόχο, ένα γκολ για την Ipswich. Σχεδόν απόλυτη ευστοχία για την Arsenal. Με 5 σούτ στο στόχο, 4 να έχουν καταλήξει στα δίχτυα. Εκείνο του Γιόγερες που μπλόκαρε εύκολα ο Γουόλτον είναι το μοναδικό που, πήγε στην εστία και δεν κατέληξε στα δίχτυα για την Arsenal. Μαντουέκε φέρνει την μπάλα και πάλι στο καλό του πόδι το αριστερό. Συνεργάζεται με τον Ντάουμαν. Σάλμον. Με τρεις παίχτες νέας γενιάς θα λέγαμε η Arsenal. Μπορούμε να βάλουμε και τον Λιουίς Κέλλη σε αυτούς, δεν μπορούμε να τον βάλουμε. Εννοείται 4 λοιπόν αυτή τη στιγμή. Τον Σάλμον, τον Λιουίς Κέλλη, τον Ντάουμαν και τον νεαρό τον Ζουλιέν. Η μπάλα θα περάσει για τον Κλάρκ. Δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον βοηθό. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Τσουμπάκπομ. Το γύρισμα. Μπάλα θα περάσει απευθείας out. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια του Ακπομ. Δεν νομίζω να ήθελε να σκοράρει από εκεί. Μάλλον είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια να γυρίσει την παλιά. Ο Ντέιβις ήταν λοιπόν η αλλαγή που ετοιμαζόταν που σας αναφέραμε για την Ipswich. Θα περάσει εκτός ο Κουατάρα και ο Έγγελη επίσης στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μακατήρ. Ντέιβις έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στην έδρα της Crystal Palace στη νίκη με 2-3 της Ipswich. Είχε και μία assist και μία πολύ καλή εν γέννη εμφάνιση. Θα χάσει την μπάλα εδώ Έζε χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Μεχμέτη περνάει στην περιοχή, πάει να σουτάρει. Θα κοπεί αρχικά τον Λιουίς Κέλλη και συνέχεια ο Κόνσα θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Εδώ Αγγελή. Πριν λίγο πέρασε τον αγωνιστικό χώρο ο Νορβηγός. Μεταγραφή από την Νόρτζελάντ την περασμένη σεζόν. 28 συμμετοχές, 4 γκολ είχε στην Championship. Εκτελείται τώρα το πλάγιο από μάγκρυψη από τον Μερίνο. Έζε. Με κεφαλιά σε ένα χώρο που προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση η Arsenal. Μαντουέκε. Θα χάσει λίγο χρόνο, θα χάσει και την μπάλα εν τέλει. Κύπρε για τον Έγγελη. Ακούτε και τους οπαδούς Ipswich πώς προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες της ομάδας. Κλέβει την μπάλα ο Έγγελη από τον Λιουίς Κέλλη. Κλάρκ. Ακόμα πιο αριστερά ο Ντέιβις Νάτι. Την παλιά θα βγει και θα βλοκάρει ο Κέπα. Θα με έχει πολύ καλές σέντρες ο Ντέιβις από τα αριστερά.
Ξανακερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Παρότι βρίσκονται με τρία γκολ πίσω στο σκορ. Δείχνουν διάθεση να διεκδικήσουν τουλάχιστον ένα τέρμα ακόμα στην αναμέτρηση. Νουνιές. Ωραία μπαλιά για τον Μεχμέτη, αυτός για τον Τσουμπάκπομ. Το γύρισμα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στον Ζουλιέν. Αυτός για τον Θπιμέντη. Θα πιεστεί. Υπήρχε και φάουλ εκεί, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Με το πλεονέκτημα. Θπιμέντη. Λιούις Κέλλη. Και πάλι για τον Θπιμέντη. Για τον Κόνσα. Σάλμον για τον Μερίνο. Ωραία με τη μία αυτός. Για τον Ζουλιέν. Θπιμέντη. Έζε. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Έχει εξαιρετικές πρώτες επαφές με την μπάλα. Δεν φαίνεται να είναι στον ρυθμό, τον αγωνιστικό ρυθμό που ήταν την περσινή σεζόν. Και σήμερα δεν έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του Έζε. Παρά τα 4 γκολ της Arsenal. Μπαλιά τώρα του Ζουλιέν ήταν δυνατή για τον Λιούις Κέλλη. Ποιος παρότι είναι αριστερό μπακ, είδατε που αγωνίστηκε. Που βρέθηκε μάλλον σε αυτή τη φάση. Πόσο κεντρικά. Μεχμέτη για τον Έγγελη. Φούρλονγκ, Κύπρε. Κυκλοφορεί την μπάλα. Ιψουιτς. Κλάρκ. Κάθεται για τον Ντέιβις. Περνάει το γύρισμα του Ντέιβις. Κόντραρε η μπάλα και τον νεαρό τον Ζουλιέν. Κατέληξε στα χέρια του Κέπα. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Σπιμέντη. Ήταν για λίγο τυχερός εκεί. Διατήρησε την κατοχή της μπάλας Μερίνο. Για τον Έζε. Για να το δούμε τώρα τον Έζε. Ωραία κάνει την κίνηση. Θα κάνει την παλιά απογοητευτικά. Θα περάσει out. Σαν να παίζε μπιλιάρδο πέτυχε την άλλη μπάλα. Που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ και πάλι. Ωραίο το σλάλομ. Πέρασε τον Φούρλονγκ. Η μπαλιά του όμως δεν είναι καθόλου καλή. Περνάει εκτός. Touch map για τον Βίκτορ Γιόγερες. Είδατε πόσες λίγες επαφές είχε με την μπάλα μέχρι στιγμής σήμερα. Βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής στην Αγγλία για το κακό του ξεκίνημα μέχρι στιγμής σεζόν. Είναι ένα θέμα που θα κληθεί να λύσει ο Μικέλ Αρτέτα και εν γέννη Arsenal. Η δυστοκία του Σουηδού Φορ Μεχμέτη συγκλίνει. Θα μου πείτε σήμερα έχει βάλει 4 γκολ χωρίς, η Arsenal έχει βάλει 4 γκολ χωρίς να είναι σχεδόν καθόλου συμμετοχικός ο Γιόγερες. Δεν είναι ένα δείγμα το μάτς με την Ipswich για το Carabao Cup. Θα έρθουν και πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια για την Arsenal, πολύ πιο απαιτητικά. Αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα χρειάζεσαι λύσεις από όλους. Φλωρεντίνο τώρα έξω από την περιοχή. Βρίσκει χώρο, εκτελεί. Θα μπλοκάρει ο Κέπα. Καλή προσπάθεια για την Ipswich. Θέλουν να βρουν ακόμα ένα γκολ οι γηπεδούχοι. Κόντραρε κιόλας μπάλα λίγο στον Κόνσα. Μπλόκαρε ο Κέπα. Έγγελη. Νούνιες για τον Γκρίβς. Κλάρκ. Είχε την ασίστ με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει. Να βρει κι άλλο γκολ Ipswich. Νούνιες, Φλωρεντίνο, Μεχμέτη για τον Φούρλονγκ.
Αυτός για τον Έγγελη. Στο ενασμένο με τον Λιούις Κέλλη. Θα βγάλει την παλιά. Δεν θα καταφέρει να βρει συμπαίχτη. Η μπάλα πέρασε απευθείας out. Ετοιμάζεται και ο Χρήστος Τζόλης. Θα τον δούμε λοιπόν. Στο 76ο λεπτό μαζί με τον Έντεγκαρτ. Οι δυο τους ετοιμάζονται να πέρασουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έζε είναι ένας από αυτούς που θα βγει. Και ο άλλος, ο Μαντουέκε. Χρήστος Τζόλης λοιπόν. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό. Να δούμε αν θα μπορέσει, αν θα καταφέρει για ακόμα ένα παιχνίδι να γίνει επιδραστικός για την Arsenal. Εδώ βλέπουμε τον γκολ του Μαντουέκε, ο οποίος αποχωρεί στο πρώτο ημίχρονο. Ωραίο τελείωμα στο 16ο λεπτό. Και μια ωραία στιγμή εδώ στο χέρι του σε ένα παιδάκι εκεί στην κερκίδα και συνεχίζει να το κάνει, βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης. Όμορφες στιγμές. Τι κι αν είναι ο παδί της Ipswich. Και τον έναν ποδοσφαιριστή της Arsenal. Κέπα για τον Σάλμον. Δεν επιλέγει το Στουπιμέντι, γυρίζει και πάλι για τον Κέπα. Αυτός για τον Κόνσα. Για να δούμε και πού θα έχει τοποθετηθεί στον αγωνιστικό χώρο ο Χρήστος Τζόλης. Το βλέπουμε κεντρικά αυτή τη στιγμή. Φάουλ κάνει ο Όντεγκαρτ, το παραδέχεται και δίνει το χέρι του στον Φλωρεντίνο. Αριστερά βλέπουμε λοιπόν τον Χρήστο Τζόλη, στη φυσική του θέση θα λέγαμε. Πάσα πίσω λοιπόν για την ύψη του τώρα με τον Γκρίβς. Γουόλτον. Νούνιες και πάλι για τον Γκρίβς. Ωραία, έσπασε το πρες Ipswich. Κλάρκ, την προσποίηση στον Ντάουμαν και δεύτερη προσποίηση και τρίτη προσποίηση. Δέχεται και το χειροκρότημα ο Κλάρκ. Παρά τις τρίπλες του δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι ουσιώδες. Αυτή είναι καλή μπαλιά όμως για τον Ντέιβις, ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside. Σύμφωνα με τον βοηθό, σήκωσε αμέσως το σημαίακι. Εδώ βλέπουμε οριακή η φάση. Ήταν σίγουρος ο βοηθός και σήκωσε το σημαίακι. Φουβιμέντι για τον Κόνσα. Καθυστερεί αυτός, χάνει την μπάλα. Έγγελη για τον Τσούμπα Ακπομ. Αυτός για τον Μεχμέτη μες στην περιοχή, το γύρισμα, μπλοκάρει ο Κέπα, το λάθος του Κόνσα. Πήγε να γίνει απειλητική η Ipswich με τον Τσούμπα Ακπομ. Εδώ βλέπουμε τον Μεχμέτη, έκανε το γύρισμα, δεν την πρόλαβε την μπάλα. Ο πρώην σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Κόνσα. Λιούις Κέλλη, Τζόλης, ωραία με τη μία για τον Γιόκερες. Δεν έκανε καλή επαφή ο Γιόκερες. Ανακτά την κατοχή της μπάλας η Arsenal. Χρήστος Τζόλης, την πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι. Μπαίνει από τα αριστερά, συνεχίζει, πλασάρει, μπάλα κοντράρει και πάλι Τζόλης. Μεγάλη απόκρουση από τον Γόλτον. Στην πρώτη του φάση στο παιχνίδι, ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τόσο κοντά στον γκολ. Του το αρνήθηκε ο Γόλτον. Συνεχίζει τώρα η Arsenal. Λιούις Κέλλη με την μπάλα στα πόδια, κλέβει ο Έγγελη. Γίνεται λίγο ροντέο το μάτς. Μπαλιά για τον Κλάρκ. Θα χάσει αυτός την μπάλα από την παρέμβαση του Ντάουμαν. Ζουλιέν απομακρύνει σε πλάγιο out. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Γιόκερες. Θα μας ξαναδείξει τη φάση ο Άγγλος σκηνοθέτης, να δούμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Χρήστου Τζόλη. Έφτασε τόσο κοντά στον γκολ. Θα χάσει εδώ την μπάλα και θα παραχωρήσει κόρνερ ο Τζουλιέν.

Ξοζόλης, ο οποίος έχει 4 ασίστ μέχρι στιγμής τη σεζόν. Σε Premier League, Champions League και Community Shield. Δεν έχει ακόμα γκολ με την Arsenal σε επίσημο παιχνίδι. Θα το ήθελε πολύ απόψε. Και εμείς θα το θέλαμε βεβαίως πολύ. Μπαλιά του Έγγελη. Κεφαλιά στην περιοχή. Υπάρχει offside του Κύπρε. Διαμαρτυρίες υπήρχαν και για πέναλτι από τους γηπεδούχους. Σφυρίχθηκε το offside. Νέα αλλαγή για την Ipswich. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Φλωρεντίνο στη θέση του ο Λούκιτς. Σε εξαιρετικός μέσος. Ο Λούκιτς. Στα 30 του χρόνια ο Σέρβος. Με θητεία στην Τωρίνο, στη Φούλαμ. Και νωρίτερα στην καριέρα του σε Λεβάντε και Παρτιζάν. Ένας πολύ ποιοτικός μέσος. Του Πιμέντι, Μικέλ Μερίνο. Κερδίζει το φάουλ. Ωραία, πάσα για τον Όντεγκαρντ. Ντάουμαν, Όντεγκαρντ. Έχει πάει δεξιά ο Ντάουμαν από τη στιγμή που βγήκε ο Μαντουέκε και έχει μπει ο Όντεγκαρντ στον αγωνιστικό χώρο που αγωνίζεται πιο κεντρικά. Θουμπιμέντι, Όντεγκαρντ, Μερίνο. Για τον Κόνσα και αυτό για τον Χρήστο Τζόλι. Συνεργάζεται με τον Μικέλ Μερίνο. Σάλμον. Ντάουμαν. Όντεγκαρντ. Για να δούμε. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η Arsenal. Άλμα θα φτάσει σε τελική. Και πάλι ο Ντάουμαν και τον Ζουλιέν. Λιούις Σκέλι. Βλέπετε, μόνο αριστερό μπακ δεν παίζει. Λιούις Σκέλι και πάλι. Καθετά, Μερίνο, Όντεγκαρντ. Πάει να περάσει παλιά το Θουμπιμέντι, δεν θα περάσει εν τέλει. Όμορφη η κίνηση τον Λούκιτς, Έγγελη, Κλάρκ. Μπαλά πίσω για τον Ντέιβις. Ένα λίγο πιο ορθολογικό σχήμα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για την Ipswich και μετά τις αλλαγές. Παίχτες με μεγαλύτερη εμπειρία, παίχτες που θα δούμε περισσότερο ως βασικούς στην Premier League. Και κάνει 10 αλλαγές ο Γκάρι Ο'Νιλ στη βασική του δεκάδα και φάνηκε αυτό. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ομοιογένεια. Walton για τον Greaves. Μπαλιά για τον Akpom. Ωραίο το κοντρόλ. Νούνιες, Ντέιβις, Κλάρκ, κλέβει την μπάλα ο Θουπιμέντι, Όντεγκαρντ, Θουπιμέντι, στο κάτω μέρος ο Θόνης, ο Χρήστος Τζόλης παίρνει θέση προς τα αριστερά, μπαλιά του Όντεγκαρντ, για τον Γιόκερες δεν σηκώνει το σημαίακι, σε πρώτο χρόνο συνεχίζεται η φάση κανονικά, Γιόκερες περνάει, θα ζητήσει πέναλτι εδώ, θα πάρει κόρνερ από τον Γκρίβς. Και εδώ θα δούμε και πάλι τη φάση. Φαίνεται να βρίσκει μπάλα ο Γκρίβς. Και άλλη αλλαγή. Ετοιμάζει ο Μικέλ Αρτέτα. Με τον Ιμπραχήμ. Η Φεουλόβα Ιμπραχήμ. Να περνάει στη θέση του Θουπιμέντι. Και αυτός στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Το 18χρονος μέσος, γεννημένος το 2008. Ο Ντεγκάρτ στο κόρνερ για την Arsenal.
Βλέπουμε την κομπίνα. Τελεί ο Ντεγκάρτ. Απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Walton. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Χρήστος Τζόλης. Για τον Λιούις Σκέλι. Και πάλι για τον Χρήστο Τζόλη. Λιούις Σκέλι. Ο Ντεγκάρτ. Θα βγάλει την παλιά. Ο Μάκρινς από τον Κύπρε. Σε την περιοχή ο Ζουλιέν. Ο Ντεγκάρτ. Τι ωραίο τσίμπημα. Η παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χρήστος Τζόλης δεν θα προλάβει. Μπαλά περνάει εκτός, είναι out. Βλέπουμε εδώ τον Χρυσοτζόλη και εδώ και τον Γκάρι Ονίλ. Σίγουρα θα έχει πολλά να πει στους ποδοσφαιριστές του για την σημερινή εμφάνιση. Κυρίως για τη σχετική ευκολία με την οποία δέχτηκαν τον γκολ. Είδαμε τον Τζόλη ωραία εδώ την παρέμβαση. Ιμπραχήμ για τον Λιούις Σκέλι. Παλιά δεν περνάει το Μικέλ Μερίνο. Ωραία, έβαλε την μπάλα του Ιμπραχήμ. Ο Ντεγκάρτ. Γιόκερες. Μερίνο. Και πάλι για τον Ντεγκάρτ. Την παλιά δεν θα περάσει για τον Μερίνο. Έβαλε σωστά το πόδι του Γκρίβς. Κλάρκ για τον Λούκιτς. Αυτός για τον Ντέιβις. Τσουμπάκπομ. Θα χάσει την μπάλα τον Σάλμον που κάνει ωραία κίνηση και κερδίζει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα του Νούνιες. Εδώ είδαμε την κίνηση την εξαιρετική, τη βλέπουμε και πάλι από τον Σάλμον. Έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Νούνιες, ο οποίος τον κατεδάφισε. Πολύ καλή εμφάνιση, ακόμα καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν κάπως μουδιασμένος ο νεαρός, σχεδόν 17χρονος. Ο Ντεγκάρτ, τον Ιμπραχήμ. Καλή συνεργασία, Γιόκερες. Σάλμον για τον Λιούις Σκέλι. Ιμπραχήμ, Γιόκερες, ωραία ο Ντάουμαν. Απ' την κόντρα η μπάλα θα φτάσει στην αγκαλιά του Walton. Στο 88 λεπτό βρισκόμαστε. Ipswich Arsenal 1-4. Οι κανονιέριδες θα πάρουν με σχετική άνεση και ευκολία το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Έχουμε τη δείχνει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με κράμπα εκεί. Ο Νούνιες θα τον βοηθήσει να κάνει διατάσεις. Στο άλλο παιχνίδι που βλέπουμε ζωντανά για αποκλειστικά από το YouTube, το αθλητικό.gr, η Liverpool προηγείται 2-1 της Tottenham στο 28 λεπτό και αυτό το παιχνίδι. Νούνιες για τον Γκρίβς. Κάθε την παλιά για τον Τσουμπάκπομ. Φάουλ από τον Κόνσα. Υπενθυμίζετε ότι αύριο ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr μπορείτε να παρακολουθήσετε το Manchester United Brighton. Θα δούμε ο Κοστούλας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Coventry αν θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Αλλιώς έρχεται το Σάββατο το Brighton Arsenal για την Premier League και θα δούμε Κοστούλα εναντίον Χρήστου Τζόλη. Μπραχήμ τώρα στη μεσαία γραμμή για την Arsenal. Τζουλιέν. Κλήρωση για τον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Θα γίνει την Πέμπτη, λίγο πριν το μάτς της Manchester City με την Norwich, που είναι το τελευταίο παιχνίδι.
του τέταρτου γύρου. Κάνουν πάρτι οι οπαδοί της Arsenal στην κερκίδα και πώς να μην κάνουν άλλωστε. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Χρυσός Τζόλης είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να χρηστεί σκόρερ λίγο μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Δεν τα κατάφερε. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία με τον Ντέιβις. Θα κάνει την παλιά για τον Ακπομ στην περιοχή. Ευκαιρία, ο Ακπομ σκοράρει. Ο Τσούμπα Ακπομ μειώνει σε 2-4. Μας υπενθυμίζει τον σκόρερ που είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα. Διαμαρτυρίες των παιχτών της Arsenal ότι υπάρχει φάουλ. Εδώ πως ξεκίνησε η φάση. Ο Νούνιες για τον Ντέιβις. Ακόμα μια ασίστ για τον Ντέιβις. Τσούμπα Ακπομ. Για να μας γυρίσουν πίσω τη φάση για το αν υπήρχε φάουλ του Τσούμπα Ακπομ στην αρχή. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Ο Τσούμπα Ακπομ σκόραρε ένα εξαιρετικό γκολ με μια πιρουέτα και ένα όμορφο τελείωμα. Μείωσε σε 2-4. Δεν έχει ελπίδες για ανατροπή η Ipswich. Παρ' όλα αυτά πανηγυρίστηκε από τους οπαδούς της αυτό το όμορφο τέρμα του Τσούμπα Ακπομ. Μερίνο, τον Σάλμον, αυτός με τον Ζουλιέν, ο Ντεγκάρτ, Ιμπραχήμ και πάλι για τον Ντεγκάρτ. Μπαλιά δεν θα περάσει από τον Γκρίβς. Νούνιες, Κλάρκ, πάσα πίσω για τον Γκρίβς, συμπληρώνοντας σε λίγο τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Λόγω και του γκολ της Ipswich, ίσως κράτησε λίγο ακόμα ο διαιτητής. Γκρίβς βγαίνει πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί πλάγιο Τζουλιέν. Και αυτή ήταν η τελευταία στιγμή που είδαμε στην αναμέτρηση. Ipswich Town, Arsenal 2-4. Σφράγισε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Carabao Cup η ομάδα του Χρήστου Τζόλη, ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 77ο λεπτό, έφτασε κοντά στον γκολ λίγο αργότερα, δεν τα κατάφερε να σκοράρει. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο κύριος που βλέπουμε εδώ, ο πιτσιρικάς θα μπορούσαμε να πούμε, ο Ντάουμαν. Τα 16 του χρόνια, σκόραρε 2 τέρματα, άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό με εξαιρετική σόλο ενέργεια. Έκανε το 0-3 στο 47. Ενδιάμεσα ο Μαντουέκε είχε κάνει το 0-2. Ο Μερίνο έκανε το 0-4 στο 58. Από εκεί και έπειτα η Ipswich Town βρήκε 2 τέρματα, ένα με τον Μεχμέτη στο 62 και ένα με τον παλιό μας γνώριμο, τον Τσούμπα Ακπομ, στο 91ο λεπτό για το τελικό 2-4. Πολλές οι αλλαγές τους δύο προπονητές, πολλές οι δοκιμές στην Arsenal. Η πρόκριση και θα περιμένει την Πέμπτη το βράδυ να μάθει τον αντίπαλό της σε ένα παιχνίδι που λογικά θα παρακολουθήσετε ζωντανά για αποκλειστικά και αυτό από το YouTube του athletico.gr. Ενώ η Liverpool στο άλλο μάτς που δείχνουμε στο YouTube του Αθλέτικο έκανε το 3-1 και σφράγισε και αυτή την πρόκριση. Ακόμα μια μεγάλη ομάδα στον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Ακόμα μια μεγάλη ομάδα που θα παρακολουθήσετε στο YouTube του Αθλέτικο.gr. Αυτά από εμάς. Η Arsenal πήρε την πρόκριση από τον Βασίλη Γιαννούτσο που ήταν στην περιγραφή. Από όσους εργάστηκαν για να έχετε εσείς ήχο και εικόνα, να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα και μείνετε συντονισμένοι στο athletico.gr. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Μπαίνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στο νομό Χανίων, στο Καστέλι Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυτατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιός σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από την θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε ανθούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και τη γλυκο.
1: Είναι και τη γλυκοκολοκύθα που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού. Κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθι για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρει δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτό τώρα ήταν. Κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Για
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη, να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.

0: Πόσο παίρνει ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πει ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλει κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλει αγκούρι, μετά να βάλει μια ντομάτα. Μετά
0: πιπεριά.
1: Να βάλει μια περιά, γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθωνθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί αψίσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Εδώ στο ξεχύνη. Χωριό μου slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθεί πρωί για να το ανεβείς έτσι.
1: Okay.
0: Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελιγκουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε, διότι θα του χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Το τσεκάρουν πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμα που έχει μέσα, γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm-hmm. Εντάξει. Βγάζουμε τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί.
1: Ωραία.
0: Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά, που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολύ όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το γιόσμο μας.
1: Γιόσμος. Μελανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμούμε αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Το ξαπλώνουμε πάνω στο χέρι μας. Με πολύ απλές κινήσεις. Βάζουμε μια τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να το αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλ μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγερα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας, τη μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο. Δηλαδή, έρχονται ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο. Δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε. Έχει τάνθο σήμερα. Διότι παίζει με τις εποχές. Παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν σου φουσκώσει πολύ, δεν σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το φάγεις πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι τη Λάλη μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από του ανθρώπου, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μαζί ο δυο μου και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό, που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις την παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, σ' αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέδια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό Μιλοχανιών Ο Ψιλορίτης. Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά.

Δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: Από πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις ο κριτικός είχε σημαία το χορό και έτσι μέσα από το χορό ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε, ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει, ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής, η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και εσένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: πιστεύω γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και αν είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρόνια.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη.
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παντού κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το κοπέλι, κοπελιά, και κοπελιά, κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο, έτσι, τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: λατρεύω γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπινη ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις Βρυξέλλες η μάχη για να φρενάρει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφρενο το ράλι στις Αντλίες. Πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Ελέγχονται τα οικονομικά τους. Στο μικροσκόπιο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη και οι τηλεφωνικές κλήσεις κατά την προσπάθεια ανάνυψης. Με όπλο την οικονομία, η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και το μπλόκο σε Κίνα και Ρωσία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
1: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχάθω τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, τρία πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραίο γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε, ε.
0: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, μπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Και ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άλλη μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνεμο. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αηγιάννητο Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού. Οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Άξιον
3: 24.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: Well, I love it.
7: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν κι αυτή γεννιέται στην Αστόρια, κοντά στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός δισκοβόλος Αλ Έρτερ. Κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, του 1960, του 1964 και του 1968. Αποσύρθηκε από τους Στίβους το 1968 και επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα, ενώ το 1980 πέτυχε την καλύτερη ατομική του επίδοση με 69 μέτρα και 46. Δεν κατάφερε όμως να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα εξαιτίας του Αμερικανικού μποϊκοτάζ. Κατέριψε 4 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Σταμάτησε τον αθλητισμό στα 50 του χρόνια, ενώ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2007 σε ηλικία 71 χρόνων. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται το Πολιτικό Κόμμα Ένωσης Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν οι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάββας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμόκος. Υπήρξε ένας κομματικός σχηματισμός που δέσποσε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας τη δεκαετία του 60 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται στην Κύπρο ο τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 1993 με το άλμπουμ «Στην αγορά του κόσμου» και αμέσως γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Ζήνωνος» και «Στην αγορά του Αλ Χαλίλη». Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες δουλειές του, οι οποίες γνώρισαν επίσης επιτυχία, ενώ οι χώροι που εμφανίζεται γεμίζουν από ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Άλλωστε, το ρεπερτόριό του έχει τραγούδια όπως «Ο προσκυνητής», «Όσα η αγάπη ονειρεύεται», «Με τόσα ψέματα», «Θα με κοντά σου», «Δεν μπορώ», «Πατρίδα» και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1972, ο Κερκυραίος φοιτητής της γεωλογίας Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην πλατεία Ματαιώτη στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. Με τις φλόγες να έχουν τη λήξη, το σώμα του πρόλαβε να φωνάξει «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβούμενη τη λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο τάφος του βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Κέρκυρας. Μία μικρή πλατεία της πόλης φέρει το όνομά του, ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν του. Στο σημείο της θυσίας του υπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει στα ιταλικά ότι η ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Πριν από την πράξη του είχε γράψει ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας, για μένα ήταν μόλις 22 ετών». Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στα Χανιά η Ελληνίδα τενίστρια Λένα Δανιηλίδου. Έφτασε μέχρι το νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 2003 αγωνίστηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, ενώ έχει φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Open το 2003, του Αμερικανικού το 2004 και του Wimbledon το 2002. Παράλληλα, χάρισε στο ελληνικό τένις την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό Grand Slam, ήταν το 2003 στο μεικτό διπλό του Αυστραλιανού Open, όπου με τον Τοντ Γούμπριτς ιτήθηκε από την Ναυρατίλοβα και τον Πάες με 2-0 σετ. Μία ημέρα σαν τη σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός πυγμάχος Τζέικ Λαμότα σε ηλικία 96 χρόνων. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951. Με την προτροπή του πατέρα του άρχισε να πυγμαχεί από μικρό σε αυτοσχέδιους αγώνες και με τα χρήματα που κέρδιζε από τα στοιχήματα συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα. Με ύψος 1,73 και βάρος 67 κιλά είχε επιθετικό στυλ, αντοχή στα χτυπήματα και συχνά κατέφευγε σε λεκτικούς εκφοβισμούς που επηρέαζαν τους αντιπάλους του, ενώ τον συνόδευε το προσωνύμιο οργισμένο Σταύρος. Μετά την απόσυρσή του από τα ρινγκ, άνοιξε μπαρ σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών και εμφανίστηκε σε μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο. Την πολυτάραχη ζωή του μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Μάρτιν Σκορτσέζε στην αριστουργηματική ταινία του Οργισμένο Είδωλο, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος έλαβε ειδικά μαθήματα από τον ίδιο τον Λαμότα, προκειμένου να φαίνεται πιστικός στον ρόλο του.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις Βρυξέλλες η μάχη για να φρενάρει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφρενο το ράλι στις Αντλίες. Πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Ελέγχονται τα οικονομικά τους. Στο μικροσκόπιο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη και οι τηλεφωνικές κλήσεις κατά την προσπάθεια ανάνυψης. Με όπλο την οικονομία, η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον μπλόκο σε Κίνα και Ρωσία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία από τις χαρές αυτής της εκπομπής είναι ότι έχω την ευκαιρία να γνωρίζω ανθρώπους που τους έχω δει, τους έχω θαυμάσει, τους έχω δει στο φυσικό τους χώρο να έχουν μεγάλη άνεση, όπως ο απόψινός μου καλεσμένος. Έχει τεράστια άνεση στο θέατρο, είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Αλλά νομίζω ότι είναι τροπαλός. Ο Θάνος Λέκας είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και τα πολύ καλά σου λόγια και είμαι όντως πολύ ντροπαλός όταν μου λένε πράγματα.
0: Είσαι ντροπαλός άνθρωπος και είσαι παρατηρητικός, παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι παρατηρείς?
1: Τα πάντα και ό,τι μπορεί στο μέλλον να μου φανεί χρήσιμο το κρατάω.
0: Άρα το κάνεις συνειδητά, λες κάτσα παρατηρήσω τώρα αυτόν γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον.
1: Νομίζω το έκανα αυθόρμητα,
0: ναι.
1: Και είδα ότι και επέλεξα ένα επάγγελμα το οποίο το χρειάζεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα το ζω.
0: Οπότε όταν παίζεις ένα χαρακτήρα, είναι ένα παζλ από διάφορους ανθρώπους που έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λίγο από αυτόν τον περαστικό,
1: ναι.
0: Λίγο από κάποιον που καθόταν δίπλα σου, ξέρω εγώ, σε ένα σινεμά, κάτι.
1: Μια συνθήκη, περίεργο πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι πάντα ο άνθρωπος. Είναι το τι μπορεί να σκέφτεται πίσω. Είναι το, μπορεί να βγει και από ένα χασάπικο και να φροντίζει κάτι λουλούδια που είχε.
0: Ναι,
1: και από πίσω να έχει με τα κρέατα που κρέμονται και λες, οπ, αυτό πώς μπορώ να το παίξω.
0: Okay.
1: Και κρατάς κομματάκια και τα λες.
0: Ναι. Βέβαια, εσείς καλείστε να μην παίξετε τόσο καθημερινά πράγματα, άρα θα πρέπει να παρατηρήσεις και ανθρώπους σε πιο ακραίες καταστάσεις. Το έχεις επιδιώξει αυτό ποτέ?
1: Ναι, όσο μου επιτρέπεται να δω ακραίες καταστάσεις, αλλά οι ακραίες καταστάσεις δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τις πραγματικές. Είναι απλώς πραγματικές λίγο κουνημένες.
0: Λίγο κουνημένες.
1: Αλλού.
0: Ναι. Υπήρχε ποτέ κάτι που έγινε μπροστά σου και ήταν λίγο τραβηγμένο και καθόσουν και ήσουν ο παρατηρητής της υπόθεσης? Μην το παρεξηγείτε το παιδί, είναι ηθοποιός παρατηρητής.
1: Όχι, όχι. Παρατηρώ. Θυμάμαι, ένας άνθρωπος μια φορά είχε πάθει καρδιακή προσβολή μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν να προσέξουμε, να δημιουργήσουμε χώρο να κάνουμε και ταυτόχρονα εγώ κατέγραφα από πίσω.
0: Ναι. Νομίζω όλοι κατέγραφαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι από τις στιγμές που αν τις βιώσεις, τις θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Έτσι.
1: Ναι, αλλά. Για άλλο λόγο. Θυμάμαι, είχαμε δασκάλα στη σχολή τη Λιδία την Κονιόρδου.
0: Ναι.
1: Η οποία λέει ότι αυτό είναι η σχιζοφρένεια του ηθοποιού.
0: Mm-hmm.
1: Ήμουνα σπίτι μου. Και γότανε το σπίτι μου, είχε πάρει φωτιά και γότανε το σπίτι μου και μέσα στον πανικό μου καθόμουνα και με έβλεπα πώς πανικοβάλλομαι και λέω αυτό πώς μπορώ να το κάνω.
0: Περίμενε, κάτσε να το πιάσουμε όλο. Και εγώ σου να γιατί είχες αφήσει κάτι ανοιχτό.
1: Εγώ είχε η Λιδία Κονιόρδου, είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της.
0: Άρα λέμε τώρα μια ιστορία της Λιδίας Κονιόρδου.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει στην εκπομπή. Πολύ ωραία. Δεν μου την είπα αυτή την ιστορία, αλλά.
1: Ναι, γιατί
0: την επόμενη φορά θα τη ρωτήσω.
1: Το θυμάμαι.
0: Επομένως, λέει ότι ακόμη και αν σου συμβαίνει κάτι πολύ extreme, πρέπει
1: κάθεσε
0: να πάρει.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου.
0: Κάτσε και βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Είναι η αρρώστια του ηθοποιού αυτή.
0: Ναι. Άλλες αρρώστιες του ηθοποιού έχουμε.
1: Ανασφάλεια τρελή.
0: Ναι.
1: Πάντα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις αν αυτό που έκανες είναι καλό, δεν ξέρεις αν σου λένε ότι το έκανες καλό, ότι ήταν όντως. Πάντα κρατάς μια πισινή.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα με το ψώνιο.
0: Okay. Και έπαιξες για 4 χρόνια σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση, στη μια αληθίβα λέγεται η παράσταση. Έτσι την είδα και ξετρελάθηκα. Και όποιος δεν την έχει δει να πάει να τη δει, γιατί τώρα θα κάνετε περιοδεία, έτσι δεν είναι?
1: Θα κάνουμε μια μικρή περιοδεία. Θα κάνουμε λίγες πιάτσες στην Αθήνα στα τέλη Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Μετά θα ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Γιάννενα. Και Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, θα κατέβουμε Κρήτη.
0: Χωρίς να κάνουμε spoiler, αν και την έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, αυτή η παράσταση, γιατί δεν έπεφτε καρφίτσα και μάλιστα όταν ήρθα εγώ να σε δω, είχα κλείσει, νομίζω, μήνες πριν για να βρω θέση. Χωρίς, λοιπόν, να πούμε πολλά πράγματα, τι είναι το καλύτερο αυτής της παράστασης?
1: Νομίζω η ανθρωπιά της.
0: Mm-hmm.
1: Εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και είναι η τέλεια ιστορία. Είναι δύο άνθρωποι. Ένας προνομιούχος, λίγο λόγιος.
0: Αυτός είσαι εσύ.
1: Ναι. Και ο Δημήτρης, ο Καπουράνης, κάνει δύο ρόλους. Κάνει ένα παιδί που έχει σκοτώσει τον πατέρα του χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και στήριξη στη φυλακή και τον ηθοποιό που θα παίξει το ρόλο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει η τέλεια ιστορία. Ο δάσκαλος γνωρίζει τον μαθητή, αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος είναι ο μαθητής τελικά.
0: Ναι. Και έχετε μία σχέση η οποία περνάει από διάφορα στάδια. Πάρα πολύ καλή μια αληθίβα. Στεναχωριέμαι που αυτή είναι η τελευταία χρονιά.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρουμε τίποτα ότι είναι ποτέ το τελευταίο, αλλά...
0: Όταν παίζετε μια παράσταση τόσα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός είστε καλύτεροι.
1: Νομίζω ναι. Δεν το αφήνουμε με τον Δημήτρη. Επειδή ακριβώς είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα, θέλουμε να είναι ζωντανό. Και είναι μια παράσταση που βασίζεται στην επικοινωνία μας. Άμα δεν είμαι εγώ εκεί να δω το κάτι διαφορετικό που θα κάνει για να το απαντήσω διαφορετικά, δεν λειτουργεί. Και επειδή λάθη συμβαίνουν και το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης, βαθιά ανώτερο.
0: Γιατί είναι ανώτερο το λάθος της τέχνης?
1: Γιατί αυτό σου επιτρέπει να αντιδράσεις φυσικά.
0: Άρα αυτό λες όταν συμβαίνει στη σκηνή.
1: Και γίνεται στη ζωή συνήθως.
0: Ναι, και στη, τα και λάθη, στη ζωή.
1: Από τα λάθη μαθαίνουμε και τα λάθη είναι αυτά που πάμε να διορθώσουμε.
0: Το αυτό θα το σκέφτομαι δύο μέρες και θα με ταλαιπωρεί. Και τι πρέπει να λέω, ότι το λάθος είναι ανώτερο της ζωής, πρέπει να λέω.
1: Το λάθος είναι κομμάτι της ζωής. Η ζωή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το λάθος, η μετάλλαξη, δεν θα υπήρχε η εξέλιξη, δεν θα υπήρχαν αλλαγές στα σταθερά που τα εξελίσσουν.
0: Βέβαια, θέλουμε να ζούμε, νομίζω ότι τώρα έχουμε την αιμονή της τελειότητας περισσότερο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Και είναι τα social media που το έχουν κάνει αυτό. Εσύ δεν συμμετέχεις σε όλη αυτή την ιστορία, social media, εικόνα,
1: όχι.
0: Ασχολείσαι με αυτά?
1: Όχι, όχι, όχι. Ξέρω ότι, προφανώς ξέρω τι είναι, μπορώ να δω βιντεάκια.
0: Έχεις λογαριασμό?
1: Όχι, λογαριασμό δεν έχω. Έχω Facebook, αλλά Instagram δεν έχω και το μ' αρέσει που δεν έχω. Με όλα αυτά που γίνονται τελευταία κιόλας, δεν μ' αρέσει πολύ που δεν έχω.
0: Είσαι λίγο analog τύπος. Μαζεύεις παλιά πράγματα, σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Μαζεύω παλιά πράγματα.
0: Τα πουλάς ή είσαι σαν άνθρωπος τύπος που μπαίνουν στο σπίτι τους μετά από μερικά χρόνια και είναι άπειρα ρούχα, άπειρες. Είναι έτσι? Αν έρθω σπίτι σου, τι θα δω?
1: Κάποια πράγματα που μ' αρέσουν τα φτιάχνω.
0: Ράβεις.
1: Ράβω επίσης, ναι, ναι.
0: Τι ράβεις?
1: Μπορώ να ράψω τσαντάκια, μπορώ να ράψω καλύματα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όταν κάποιος το έχει ανάγκη και έρθει και σου πει θέλω ένα κάλυμα οπωσδήποτε, ή έχεις εσύ την ανάγκη ή τα πουλάς ή τα κάνεις?
1: Δεν τα πουλάω, δεν τα πουλάω, όχι. Συνήθως κάτι σκέφτομαι, ότι θέλω να φτιάξω ένα τσαντάκι. Ας πούμε, δεν μπορούσα να βρω καθόλου ένα
0: αυτό που
1: τσαντάκι που ήθελα. Και λέω κάτσε να το ψιλοσχεδιάσω, να το φτιάξω.
0: Ναι.
1: Και το φτιάξα και το έδειξα. Το βλέπανε οι φίλοι μου και μου λέει, θα το θέλω κι εγώ. Θέλω τι υφάσματα θες. Και πήγα και πήρα υφάσματα και έχω κάνει και έχω και φτιάχνω τώρα, ας πούμε, είναι το χόμπι μου τώρα, φτιάχνω τσαντάκια.
0: Και δεν το χρεώνεις?
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Λάθος τρομερό, λάθος τρομερό. Ξέρεις, έτσι ξεκίνησε ο Ραλφ Λόρεν. Δεν είχε, λέει, τα ρούχα, δεν έβρισκε τα ρούχα που ήθελε να φορέσει. Και μετά από μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, είπε αυτή την ιστορία, ότι αυτή ήταν η αφορμή.
1: Ναι.
0: Να κάνεις πράγματα επειδή δεν τα βρίσκεις. Ωραία. Παλιά πράγματα λοιπόν, αντίκες σε επιπλά?
1: Κάποια ναι. Κάποια ναι. Είχα βρει ένα καθρέφτη, είχα βρει μια πολυθρόνα που μου άρεσε και όχι εγώ ίδιος, δεν την έφτιαξα εγώ, αλλά την πήγα να τη φτιάξουν και την έχω. Γενικά τώρα όμως είμαι σε φάση, νομίζω, που προσπαθώ να αφήσω πράγματα, να μην είναι αυτό το hoarder που μαζεύει τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια και είναι...
1: Να υπάρχει λίγο χώρος.
0: Άρα υπάρχει τέτοια καταστασία στο σπίτι?
1: Καθόλου, καμία καταστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία καταστασία, αλλά έχεις πολλά πράγματα.
1: Ούτε πολλά πράγματα, έχω αρκετά βιβλία.
0: Ναι.
1: Έχω τα βιβλία μου από το βιολογικό, έχω θεατρικά.
0: Γιατί σπούδασες βιολογία.
1: Ναι.
0: Και πώς μπορεί κάτι τόσο συναρπαστικό να μη σε... Τελείωσες?
1: Τελείωσα.
0: Ναι.
1: Τελείωσα, σπούδαζα παράλληλα τα τελευταία 3 χρόνια θέατρο και τελείωσα πρώτα το θέατρο και μετά πήρα το πτυχίο, έδωσα όλα τα μαθήματα που χρωστούσα για να,
0: για να
1: το πάρω.
0: Ίσως βρήκες το μοναδικό συναρπαστικότερο τότε.
1: Ήταν η ζωή συναρπαστικότερη. Η ζωή των ηθοποιών και ο κόσμος των ηθοποιών ήταν πιο ενδιαφέρουσα για μένα. Δηλαδή, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μια στηρότητα.
0: Ναι, τους διαλύσαμε τους ακαδημαϊκούς τώρα όλους.
1: Παρόλα αυτά, έχω να πω ότι οι άνθρωποι από τότε είναι πολύ πιστοί και έρχονται σε παραστάσεις και μιλάμε. Δηλαδή, η διέξοδος είναι η τέχνη, με έναν τρόπο. Και εμένα μου άρεσε αυτό, το είχα ανάγκη.
0: Ναι.
1: Το είχα πολύ ανάγκη.
0: Είσαι καθόλου βιολόγος? Γιατί είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν αισθάνεσαι και αν το φέρεις αυτό το πράγμα, τις γνώσεις σου, όλα αυτά.
1: Χαίρομαι πολύ που θυμάμαι πράγματα από το, από το βιολογικό. Και είναι τρίβια τα οποία απλώς πετάω και εντυπωσιάζω κόσμο. Αλλά επίσης έχω μάθει και έναν τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Έναν τρόπο που να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Που είναι λίγο έμφυτος και λίγο βλέπεις ότι ολόκληρη επιστήμη έχει βασιστεί σε αυτό το πράγμα. Άρα, για αγκάλιασέ το, για δες το, πώς είσαι έτσι.
0: Τι είναι έμφυτος εσένα?
1: Η παρατήρηση και το να δημιουργώ χώρο.
0: Τι εννοείς?
1: Να προσαρμόζομαι σε αυτό που έχω απέναντί μου, να του δίνω χώρο να υπάρχει, να καταλάβω τι είναι και να το αγκαλιάσω. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Σε αυτό είσαι καλός. Mm-hmm. Αν ρωτήσω τους γονείς σου, τι θα μου πούνε?
1: Καλό παιδί. Θα πούνε, μπορεί να πούνε ότι τα κάνει όλα.
0: Τα κάνει όλα.
1: Τα κάνει όλα.
0: Ότι είσαι ικανός δηλαδή να αναλάβεις οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι λίγο?
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Είναι καταφερτζής δηλαδή, θα μου πούνε. Ήσουνα το παιδί θαύμα, δηλαδή έκανες ενόργανη που θέλει και πειθαρχία και είναι και δύσκολο. Φαντάζομαι ήσουνα καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ψεγάδι δηλαδή.
1: Ψεγάδια υπήρχαν. Δεν ήμουν ο καλύτερος, ήμουν καλός.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και ήθελα να είμαι καλός. Αυτή την τελειότητα δεν την μπορώ, δεν τη θέλω, δεν μου αρέσει το τέλειο και γι' αυτό το καταφερτζής είναι. Λίγο.
0: Το καταφερτζής, έχεις δίκιο. Είναι ο κολπατζής. Έχει. Είναι ο αυτός που.
1: Κάτι.
0: Όχι, αλλά ικανότατος.
1: Ναι, και το λέω λίγο συγκρατημένα, mm-hmm. Γιατί αυτό έχει κόστος. Έχει τίμημα προσωπικό. Mm-hmm. Αυτό το να πας λίγο πίσω για να είσαι καλός μαθητής, ευγενής, να είσαι αυτό, κάνεις λίγο πίσω στην ορμή σου, στο θυμό σου, στο οτιδήποτε σου.
0: Ήθελες να τους ευχαριστείς τους γονείς σου ή το έκανες για άλλους λόγους?
1: Όχι, γι' αυτό το κάνουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστώ. Δεν είναι ότι ποτέ μου είπαν, ξέρεις τι, άμα είσαι έτσι, δεν θα σε αγαπάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η τάση μου ήταν να είμαι.
0: By έτσι. The book.
1: Ναι.
0: Είσαι νομοταγής στην ενήλικη ζωή.
1: Είμαι. Είμαι πολύ συνεπής.
0: Νομοταγής, συνεπής.
1: Ναι, αλλά δεν το χαίρομαι. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι να πω. Καταλαβαίνω που κάτι είναι παράλογο, καταλαβαίνω που κάτι έχει αξία.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ λίγο να τα φέρνω σε. Κάνω δικαστήρια στο μυαλό μου.
0: Κάνεις δικαστήρια. Εσύ είσαι ο κατηγορούμενος.
1: Ναι.
0: Ναι, κατηγορούμενος.
1: Ναι, δεν είμαι ποτέ ο κατήγορος. Δεν νομίζω.
0: Okay. Τελευταίο δικαστήριο που έκανες γιατί κάτι κακό είχες κάνει?
1: Όχι, ήταν για τα όρια ταχύτητας.
0: Τα όρια ταχύτητας, ναι.
1: Συνειδητοποίησα ότι άμα σεβαστώ τα όρια ταχύτητας από μαραθώνα που τυχαίνει να κάνω κάτι γυρίσματα τώρα, ναι. Μέχρι το σπίτι.
0: Θα κάνεις πόσες ώρες?
1: Μία ώρα. Και οι χάρτες λένε 45 λεπτά.
0: Άρα ο χάρτης συνενεί στο να παρανομήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα όρια εννοείς που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 50 στη Μαραθώνος. Ναι.
0: 50 στη Μαραθώνος και νομίζω 30 στους πιο μικρούς δρόμους. Είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: είναι λογικό. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι. 30, ναι. Είναι, 30 είναι εκεί που είναι μονόδρομος, αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, μαγαζιά. Μπορεί να σου πεταχτεί από Νεράτζι μέχρι
0: Λιγιά. Καλά, ξέρω και έναν δρόμο που δεν είναι έτσι. Αλλά ναι. Ναι, εσύ λοιπόν βρίσκεις λογικό το 30 σε κατοικημένες περιοχές.
1: Ναι.
0: Το 50 όμως είναι δύσκολο.
1: Στη Μαραθώνος, ναι.
0: Ναι. Οπότε αυτή η εκπομπή μπορεί να είναι μία.
1: Ένα εφαλτήριο.
0: Ναι, ότι να πούμε να αυξηθεί λίγο, ειδικά στη Μαραθώνος, που κάνει ο Θάνος το γυρισμό.
1: Πού αλλού είναι 70. Πιο πριν είναι 70. Το έχουν κατεβάσει 50, επειδή εκεί πέρα κάνουν drift. Και...
0: Λογικό, εντάξει.
1: Και το έχουν κατεβάσει για να.
0: Ναι, για να μην γίνονται τέτοια.
1: Προσέχουν περισσότερο.
0: Εσύ έκανες ποτέ τέτοια πράγματα?
1: Όχι.
0: Ήσουν πάρα πολύ συνετός.
1: Φοβάμαι, ναι.
0: Ναι. Άρα ήσουν συνετό, παιδί, επειδή φοβόσουν γιατί. Για τον εαυτούλη σου.
1: Όλα από το φόβο ξεκινάνε. Νομίζω όλα τα πράγματα τα κάνουμε από φόβο και αγάπη.
0: Mm.
1: Και κατευθυνόμαστε προς κάτι επειδή το αγαπάμε και το θέλουμε, μας έλκει, θέλουμε να είμαστε, να το έχουμε, να το φέρουμε, δεν ξέρω. Και αντίστοιχα φοβόμαστε από τη σκιά μας μέχρι το Θεό. Και αυτά τα δύο, η ισορροπία αυτών των δύο είναι αυτά που μας φέρνει στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν φόβοι που είχες και τους έχεις πια νικήσει και ναι. Είσαι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Νομίζω προσπαθώ να το λάθος,
0: το λάθος.
1: Που λέω,
0: ναι.
1: Να το απενοχοποιήσω γιατί είναι, μας έλεγες, ένας εκπληκτικός καθηγητής στη σχολή μας, ο Κωστής ο Σφυρικίδης. Τι είναι το λάθος? Λάθος.
0: Έκανα λάθος.
1: Έκανα
0: τι να
1: λάθος.
0: Τώρα. Ναι, τι να
1: την επόμενη φορά μπορεί να μην το κάνω ή τώρα ξέρω.
0: Mm-hmm. Άρα, αν γίνει κάτι στη σκηνή και κάνεις ένα λάθος, που είναι και έτσι η παράσταση, που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ φυσικό αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Νιώθεις άσχημα, το παίρνεις μαζί σου, δεν κοιμάσαι το βράδυ?
1: Ανάλογα το. Λοιπόν, όταν νιώσω ότι το παράτησα, ότι δεν. Σκεφτόμουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και γίνει κάτι λιγότερο από αυτό που θέλω, mm-hmm. τότε νιώθω άσχημα. Αλλά όταν γίνει ένα λάθος, ένα σαρδάμ, ξεχάσω κάτι και ο Δημήτρης το πάρει πάνω του και γίνει κάτι όμορφο, την επόμενη φορά το κρατάμε συνήθως το λάθος.
0: Το κρατάτε, ε? Αν σας βγει.
1: Ναι, έχουμε κόψει πάρα πολύ κείμενο, έχουμε αλλάξει σκηνούλες, έχουμε...
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε...
0: Ναι, είναι μια παράσταση η οποία πολλά πράγματα νομίζω δεν προκύπτουν από το κείμενο. Ε, έτσι είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει αυτό, χρειάζεται να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή τα πηγαίνετε και καλά για να έχει βγει τόσο καλή παράσταση.
1: Απολύτως. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης αυτός που είναι... Mm. Ο Δημήτρης με πήρε τηλέφωνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, κανένα δίμηνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, να βρεθούμε, να μιλήσουμε για την παράσταση. Να βγούμε ένα καφέ στα Εξάρχεια.
0: Αυτό δεν γίνεται συνήθως.
1: Γίνεται, αλλά εμένα δεν μου το έχουν κάνει ποτέ. Και ένιωσα τόσο όμορφα να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο.
0: Φαντάσου να πήγαινες και να ήταν αντιπαθέστατος.
1: Ήταν ένας γλύκας. Ήταν με την παντόφλα του, με μια φανέλα και με το μαλλί του το μπουκλωτό.
0: Το οποίο μαλλί πρέπει να σας πούμε ότι και αυτό παίζει ρόλο στην παράσταση.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Γιατί έχει έναν τρόπο να το.
1: Ναι.
0: Να παίζει στην παράσταση, δεν από κάτι άλλο. Ναι. Οπότε είχε έρθει χαλαρός.
1: Και από τη σχέση μας, αυτή που ξεκίνησε να χτίζεται εκεί πέρα, βγήκε και νομίζω πάνω σε αυτό πάτησε η αλληλεπίδραση που έχουμε στη σκηνή.
0: Θα μπορούσες να τα πας, να είναι μια καλή παράσταση, μια καλή συνεργασία, αλλά να συχαίνεσαι τον άλλο άνθρωπο. Σου έχει
1: είμαι αρκετά τυχερός και κάπως αυτές τις καταστάσεις τις αποφεύγω. Ναι. Συνειδητά. Όχι συνειδητά, ενστικτοδός. Εμπιστεύομαι ανθρώπους που εμπιστεύονται ανθρώπους που εμπιστεύομαι.
0: Οπότε λες για να εμπιστεύεται αυτός, είμαστε μια χαρά.
1: Και συνήθως έτσι ερχόντουσαν και οι δουλειές μου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έχεις περάσει κατάθλιψη? Όλοι.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει και δεν το καταλαβαίνουμε, ναι. Κατάθλιψη.
0: Πώς είπες, γιατί πολλές φορές λέμε κατάθλιψη, το λέμε στους φίλους μας, συζητάμε μεταξύ μας και αυτά δεν είναι κατάθλιψη, είναι θλίψη. Κάτι έχει συμβεί, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα με τη δουλειά σου, μπορεί να έχεις με τα προσωπικά σου. Κατάθλιψη όμως είναι αυτό που δεν μπορείς να το υπερβείς, ναι. Έτσι,
1: γι' αυτό είμαι διστακτικός στο να το πω αυτό τον όρο. Αυτό που νιώθω είναι ότι... Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, είχα δει ένα βιντεάκι που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, φαντάζομαι ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής, που έλεγε ότι ο αστακός όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφός του, θα κάνει έκδυση και θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούριο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του. Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση.
0: Σωστά.
1: Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα σαν προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα ότι όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος. Εγώ πρέπει να το φτιάξω. Εγώ είμαι. Και αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δίνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως, από αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο.
0: Είναι πολύ καλό που το λες. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι φταίμε εμείς αν η καθημερινότητα γίνεται πάρα πολύ πιεστική.
1: Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό που λες για την τελειότητα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα. Mm.

0: συνηθίσουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι εγώ δεν θα μπορούσα. Ή να αρνούμαστε συναίσθημα που έχουμε νιώσει. Ή να καταπιέζουμε συναίσθημα που έχουμε. Αυτό οδηγεί σε νεύρωση.
1: Ναι.
0: Και κοινωνικά, άμα βγει προς τα έξω, έχουμε αυτοί φταίνε, αυτοί είναι οι κακοί, εμείς είμαστε οι καλοί και οι αθώοι. Και δεν πλησιάζει ποτέ το ένα άκρο το άλλο. Υπάρχει μυσαλλοδοξία, υπάρχει μίσος, mm-hmm. το οποίο είναι απλώς από τη δική μας ανικανότητα, από τη δική μας μη διάθεση, να δούμε το δικό μας κακό. Το οποίο το κακό είναι χρήσιμο, γιατί σου δείχνει πού δεν πρέπει να πας.
1: Ναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα της παράστασης, δεν είναι?
0: Διαπραγματεύεται την ανθρωπιά και το πώς...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από... Mm-hmm. Πώς άνθρωποι που δεν σου έχουν φερθεί καλά...
1: Ακούγεται σαν να έχει ζήσει μια ωραία παιδική ηλικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχες την ενόργανη, τους γονείς σου σε υποστήριζαν.
0: Ναι.
1: Έκανες αυτό που ήθελες, ήσουν ένα παιδί που δεν ήθελε να πάει κάτι στραβά. Συνήθως υποθέτουμε όταν βλέπουμε κάποιον που έχει μεγαλώσει, αυτός είναι μια χαρά, δεν έχει ανάγκη τίποτα.
0: Δεν έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να έχει περάσει ο άλλος.
1: Ενώ όλα ιδέα. Μπορεί να φαίνονται τέλεια.
0: Ιδέα. Δεν ξέρεις. Μια κούκλα, μια φίλη μου, μια κούκλα τη βλέπεις και λες εσύ η χαρά της ζωής, δεν έχεις τίποτα στραβό. Η μαμά μου έχει πάθει εγκεφαλικό, ο πατέρας μου είναι αυτό και τους προσέχω. Και... Δεν έχεις ιδέα τι περνάει ο άλλος. Ιδέα πώς έχει φτάσει εκεί που είναι.
1: Okay. Οπότε είσαι ταλαιπωρημένος με κάποιο τρόπο?
0: Όχι τόσο.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο. Ίσως έχω άλλες κεραίες και πιάνω και θέλω να προλάβω να γίνω άσχημα. Και νιώθω περίεργα. Αλλά όχι. Είμαι καλά. Είμαι καλά.
1: Είσαι καλά.
0: Με τα normal. Ναι. Με τα προβλήματα.
1: Με τα πάνω κάτω.
0: Με τα normal.
1: Δεν μπορείς να φανταστώ να θυμώνεις.
0: Όχι, δεν θυμώνω. Θυμώνω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Με την αδικία. Και προσπαθώντας να λύσω προβλήματα μόνος μου. Εκεί αρχίζω και τρώγομαι.
1: Και τρώγεσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Πολύ.
1: Όποτε θες μπορείς να έρθεις να τα λέμε. Μπορούμε να πούμε ότι θα κάνεις και κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι που μπορούμε να...
0: Θα είμαι σε μια σειρά του Α του χρόνου.
1: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, γιατί μέχρι να κάνεις εσύ αυτή τη διαδρομή από το Καμαρίνι μέχρι εδώ, άκουσα ότι γενικά αρέσεις. Αυτό νομίζω είναι πάντα καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να το λέτε. Όχι, να το λέμε ότι κάποιος είναι όμορφος. Της προάλλης ήμουνα με τη μηχανή και...
1: Στο λένε. Δεν μπορεί να μην στο λένε.
0: Μου είπε μια κυρία, ωραία στάση. Και λέω, τι έκανα, παρενέβη κάποιο στόπ, ήμουν αυτό και μου λέει ωραία στάση. Όχι, λέει ωραία στάση, ωραίος πάνω στη μηχανή. Με το κράνος, δεν φαινόμουν να κάνει.
1: Και
0: λέω, τι ωραίο να το πει κάποιο σε κάποιον. Είσαι όμορφος.
1: Τι ηλικία ήταν η κυρία?
0: 35. 36.
1: Α, πάρα πολύ νέα. Νέο κορίτσι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία.
0: Μητέρα, μάλλον.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία που τα λένε οι άνθρωποι και πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Που,
0: ναι.
1: που είναι πιο γενναιόδοροι.
0: Ναι.
1: Και δεν τους νοιάζει κιόλας. Και θα σου πούνε, είσαι ωραίο παιδί.
0: Ναι.
1: Είσαι και ωραίο παιδί και πολύ καλό ηθοποιός. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις Βρυξέλλες, η μάχη για να φρενάρει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφρενο το ράλι στις Αντλίες. Πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Ελέγχονται τα οικονομικά τους. Στο μικροσκόπιο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη και οι τηλεφωνικές κλήσεις κατά την προσπάθεια ανάνυψης. Με όπλο την οικονομία, η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και το μπλόκο σε Κίνα και Ρωσία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες.

0: περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
1: Έλα, Χρήστο, όχι.
2: Σε ποιο μέρο
0: θα ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
6: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι γιαγκίνηδες είναι εδώ, τους φέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να πω ότι είναι ο Παναγιώτης και ο Σπύρος. Τα είπα σωστά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αρέστε σε πάρα πολύ κόσμο που ξέρω και σε πολύ που δεν ξέρω, ευτυχώς για εσάς, γιατί έτσι γεμίζουν οι παραστάσεις σας. Και έχετε παράσταση τώρα.
2: Πάμε.
0: Άμεσα.
1: Άμεσα, ναι, εντάξει, ναι.
0: Πότε είναι η παράσταση?
1: 7 Ιουλίου.
0: 7 Ιουλίου, πολύ
1: ωραία. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
0: Ωραία. Και θα κάνετε εκεί, και φαντάζομαι ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είστε, δεν θα είστε όπως ήταν στο βίντεο κλιπ με μαγιό και σε παραλία.
2: Θα είμαστε, βασικά δεν είμαστε σίγουροι, θα δούμε, γιατί έχουμε πολλά live σε πολλά μέρη. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να συνδυάσουμε και κανένα μπανάκι και, και καμιά βουτιά.
0: Εσείς, δε, ωραία, θα συνδυάσετε μπανάκι, θα κάνετε λοιπόν και το tour σας. Full band, γιατί γράφετε full band, δύο άτομα είστε, συγγνώμη σου.
2: Γιατί
0: το
2: λέω, έχει αλλάξει αυτό τώρα.
1: Γιατί στα περισσότερα βίντεο είμαστε δυο μας και όλοι λένε α, δύο θα είναι, δύο θα είναι, δεν είμαστε δύο όμως, έχουμε και μπάντα από πίσω. Mm-hmm. Μεγάλη, θα είμαστε τουλάχιστον 7-8 άτομα.
0: Θεωρούνται και εκείνοι οι γιαγκίνηδες ή είστε εσείς οι δύο?
1: Είναι η μπάντα, γιαγκίνηδες και μπάντα. Ναι.
0: Αυτό είναι το full band.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το γράφετε, θεωρείτε σωστό να βάλετε το full.
1: Δηλαδή είναι το full που λέμε.
0: Το extra, σου
2: ναι, ναι. Είναι όλα extra σε αυτό το συγκρότημα γενικότερα, μέσα, ναι. Οπότε ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια πολύ ωραία κλισέ ερώτηση, ότι στην εποχή της τραπ, που τέλος πάντων η μουσική είναι σε μια περίεργη... Εσείς γιατί κάνετε αυτό που κάνετε?
2: Καλή ερώτηση, ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν ρόλο τα ερεθίσματα που είχαμε πάρει. Και είναι ανάλογα και τι εκφράζει τον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ πήρα ένα ερέθισμα από το ρεμπέτικο και ένιωσα ότι αυτή η αμεσότητα, αυτή η ειλικρίνεια, με την απλότητα που τα παρουσιάζουν αυτά τα τραγούδια με εκφράζει, σιγά σιγά πήρα αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
2: Είναι, βέβαια, αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι λείπουν τα ερεθίσματα, πιστεύω, στις μέρες μας.
0: Τραπ ακούς?
2: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Πού φίλος μου. Εσύ, παιδί μου, πώς το έπαθες?
1: Εγώ έχω ακούσει τραπ, η αλήθεια είναι.
0: Κρυφά. Κρυφά.
1: Όχι, εντάξει, βέβαια, ακούω. Από όλα ακούω, εντάξει, δεν έχω θέμα. Εγώ δεν άκουγα, ας πούμε, ρεμπέτικα και τέτοια μέχρι τα 18-19, τότε ξεκίνησα να ακούω στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλήθεια είναι.
0: Εκεί γνωριστήκατε?
1: Ναι, εκεί γνωριστήκαμε, αλλά λίγο εκεί στις Πανελλήνες άρχισα να ακούω. Ήταν αυτό που ερέθισμα, δηλαδή έψανα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν άμεσο εκείνη την περίοδο, ας πούμε, το πρώτο που άκουσα ήταν τα Ματόκλαδα. Που είναι ένα απλό κομμάτι, ας πούμε. Ναι. Αλλά κάποιος μου είχε κολλήσει τέρμα τώρα, έτσι το άκουγα συνέχεια. Αυτό δηλαδή.
0: Τι θεωρείτε ρεμπέτικο, γιατί και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Ξέρουμε κάποια λαϊκά τραγούδια τα οποία είναι πολύ εμβληματικά, πολύ χαρακτηριστικά ιστορικά, αλλά το ρεμπέτικο πώς ορίζεται ακριβώς?
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και εμείς ναι. Το ψάχνουμε δηλαδή και το συζητάμε με πολύ κόσμο. Και δεν έχουμε καταλήξει, είναι η αλήθεια, σε μια σίγουρη απάντηση. Καθώς ένα άλλο ερώτημα που έχουμε συχνά είναι: μπορεί να γίνει ρεμπέτικο σήμερα? Ναι. Με αυτή τη θεματολογία που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε στη σύγχρονη εποχή. Οπότε δεν θα δώσουμε μια απάντηση που μπορεί να μετανιώσουμε την πορεία.
1: Επίσης είναι πολλά πράγματα, δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα.
0: Ο Ξαρχάκος έχει γράψει όμως ρεμπέτικο.
2: Είναι ρεμπέτικο όμως, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρουμε.
0: Είναι για την ταινία ρεμπέτικο. Οπότε σίγουρα είναι. Πολύ ωραία λοιπόν, βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη, σας ρώτησα και προηγουμένως. Είσαι από την Κόρινθο, είσαι από την Αλεξανδρούπολη. Το συζητούσαμε αυτό προηγουμένως και μου είπες. Βαριά επαρχία. Γιατί βαριά επαρχία, ρε παιδιά?
2: Είναι γενικά.
0: Καλά, η Κόρινθος είναι δίπλα.
1: Γιατί νομίζεις, ερχόμαστε στην Αθήνα, δεν ερχόμασταν. Εκεί μέναμε.
0: Μάλλον ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Φοβόμαστε να μπούμε στο περιστατικό, μάλλον.
2: Τώρα, εγώ πάντως που το βλέπω και από την πλευρά του καλλιτέχνη που μένει στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο για μια παραγωγή, είτε είναι θεατρική, είτε είναι ένα συγκρότημα, να ανέβει μέχρι την Αλεξανδρούπολη και οικονομικά.
1: Καλά. Mm-hmm.
2: Επομένως, είναι σίγουρα πολύ πιο λίγες ευκαιρίες να δούμε κάτι, να γνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Τόσο μακριά.
0: Δηλαδή
2: στην Αθήνα κάθε μέρα έχει 5 συναυλίες, 6 θέατρα. Αν λίγο έχεις μπει σε ένα χώρο, είναι πολύ εύκολο να γνωρίσεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να γνωρίσεις τα είδωλά σου που λέμε.
0: Ναι.
2: Πάνω δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
2: Πρέπει να κάνεις ταξίδι μίνιμουμ μέχρι τη Θεσσαλονίκη 4 ώρες.
0: Σωστά. Εσύ που δεν ήσουν τόσο μακριά, λες δεν βγαίναμε στη.
1: Ναι, στην δεν έρχονταν κανείς εκεί πέρα.
0: Δεν ερχόταν κανείς.
1: Δύσκολα. Δεν έχει βασικά μουσική σκηνή στην Κόρινθο, γι' αυτό.
0: Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει η βαριά επαρχία?
1: Νέκρα. Νέκρα, τι άλλο.
2: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια όμως, ναι. Μπορείς να βγαίνεις, ξέρω εγώ, μέχρι ό,τι να θέλεις, δεν φοβάσαι. Bonding με τους ίδιους ανθρώπους. Uh-huh. Εκεί δηλαδή γνωρίζεις πραγματικά.
0: Σε
1: και
0: σημείο...
1: βαρεμάρα, ρε φίλε, πολύ βαρεμάρα.
0: Πολύ ναι. Βαρεμάρα. Η βαρεμάρα όμως είναι μια δημιουργική διαδικασία,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, όταν έμενα Κόρινθο, μπορεί και να είμαι πιο παραγωγικός. Εντάξει, δεν είχαμε και τα κινητά τότε τόσο πολύ. Uh-huh. Αλλά εντάξει, δεν έμενα και Κόρινθο, έμενα στο Χιλιομόδι, που είναι χωριό. Οπότε ναι. Εκεί η παραγωγικότητα, φουλ.
0: Πολύ ωραία. Είστε άτομα που θα βυθιστούν στο κινητό τους και θα ξεχάσουν τι γίνεται γύρω τους?
2: Προσπαθώ να το κόψω εγώ, είναι η αλήθεια.
1: Όταν είμαστε με κόσμο ή όταν είμαστε μόνοι μας.
0: Γενικά, αν είστε από τους ανθρώπους που είναι εθισμένοι με το κινητό τους.
2: Εντάξει, όταν είσαι με παρέα. Δεν.
1: Όταν είμαι παρέα, όχι. Εντάξει,
2: δεν υπάρχει
1: λόγο. Όταν είμαι σπίτι και είμαι κουρασμένος, μπορεί να κάτσω πολλές ώρες. Δηλαδή, όταν γυρνάω έτσι κάθομαι καναπέ, μπορεί να χαζέψω 5 ώρες.
0: Χάζεμα όλο ήδη την ιστορία του ρεμπέτικου.
1: Όχι, χάζεμα μόνο έτσι. Και άμα δω κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να μπορώ να το ψάξω. Αλλά κατά βάση χάζεμα.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, όχι κάθε μέρα.
2: Βέβαια, δεν έχουμε τόσο χρόνο για ξεκούραση.
1: Ναι.
2: Επομένως, αυτό είναι σπάνιο.
1: Αυτό το λέω, άμα έχουμε λείπουμε για τρεις μέρες, παίζουμε. Την τέταρτη θα γυρίσω σπίτι, θα κάτσω καναπέ και δεν θα κάνω τίποτα.
0: Άρα, αυτό, είναι, αυτό που κάνετε για γίνεται είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί full time.
1: Ναι.
2: Ναι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
0: Από την πρώτη μέρα. Ήσασταν όμως μουσική του δρόμου.
1: Ναι.
2: Παίζαμε στον δρόμο δύο φορές τη μέρα.
0: Και είχε περάσει ο Λευτέρης Πανταζής, είχε αφήσει πεντάρικο.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει πεντάρικο ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη, πολλά φιλάκια. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είναι τέτοιος τύπος αυτός, έτσι. Σας είχε πει και κάτι ή απλώς είχε αφήσει τα λεφτά.
2: Είχε πει και μπράβο και τα λοιπά.
1: Εμείς εκείνη τη στιγμή μαζεύαμε για να φύγουμε. Το μέχρι ήταν 8-9 η ώρα, δηλαδή είχαμε βγει, παίξαμε, δεν βγάλαμε τίποτα. Ήταν
2: αυτό
1: κακή
2: το
1: στιγμή.
2: Θυμάμαι, ήταν πολύ κακή μέρα.
1: Ναι. Και λέμε εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε. Και έτσι όπως πάμε να φύγουμε, μας λέει τι θα παίξετε, τίποτα άλλο. Και λέμε άντε πάμε να παίξουμε. Ναι. Και παίζουμε το άμα Κατερίνα μου εκείνη τη στιγμή και βάρε πενταρικού και φύγε.
0: Ωραίος.
1: Φοβερό.
0: Εκείνη την εποχή το κάνατε για χρήματα αυτό στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρα.
0: Αισθανόσασταν, αυτό έχει. Τι συναισθήματα έχει το βγαίνω να παίξω μουσική στο δρόμο.
2: Είναι πάρα πολλά συναισθήματα. Αρχικά, εμείς το βλέπαμε επαγγελματικά, σαν δουλειά. Ήταν 9 η ώρα, έχουμε συνάντηση στο τάδε σημείο. 10 η ώρα θα πάμε να πιάσουμε το καλό σποτ. 11 η ώρα ξεκινάμε να παίζουμε. Είναι μέρα που μπήκαν οι συντάξεις. Πάμε να παίξουμε λίγο περισσότερο.
0: Αλήθεια. Ωραίο, ναι. Είχατε ποτέ τίποτα στο δρόμο, αυτή η γωνία είναι δική μου από κανέναν άλλο.
2: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Ναι. Ακόμα ζούμε αυτό, εντάξει. Φουλ. Και στην Αθήνα νομίζω είναι χειρότερο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Mm-hmm. Εγώ έχω δει και μουσικούς δηλαδή να τσακώνονται.
0: Λογικό είναι.
1: Και εμείς έχουμε τσακωθεί με άλλους μουσικούς.
2: Καλά, δεν φταίγαμε εμείς.
1: Εννοείται, δεν φταίγαμε εμείς. Θα φταίγαμε εμείς.
0: Με την αστυνομία είχατε θέμα.
1: Α, πολλές φορές.
2: Η αστυνομία γενικότερα ήταν υποστηρικτική. Αλλά κάποιες φορές ήταν και τα χέρια τους δεμένα. Κατά κάποιο τρόπο τους λέγανε: μας ενοχλούν αυτοί, ελάτε, διώξτε τους. Και μας λέγανε: παιδιά, μας έχουν πει, δεν σας λέμε κάτι.
1: Χαμηλώστε, μας λέγανε. Αλλά άμα ξαναπέρανε, μετά φεύγαμε. Εντάξει. Άμα παίζεις χωρίς ηχεία, μπορείς να παίξεις. Δηλαδή δεν σου πει κανείς ενοχλείς χωρίς ηχεία. Άμα βάλεις όμως ηχεία που είχαμε πιο μετά εμείς. Εκεί μπορείς να κάνεις κάποιες παρατήρησεις και να πρέπει να φύγεις δηλαδή.
0: Okay. Κάτι λοιπόν που ξεκίνησε σαν μουσική στον δρόμο, όμως έχει αρχίσει και γίνεται φουλ απασχόληση και προσοδοφόρα απασχόληση.
2: Μας λέγανε σαν πληροφορία.
0: Βάλατε ηχεία, βάλατε φουλ μπάντα. Τι άλλο, σε τι διαδικασία είμαστε τώρα.
2: Κάνουμε τα πάντα.
1: Φουλ μπάντα μπήκε τώρα. Τότε βάλαμε ηχεία, μετά βγαίναμε δρόμο. Πήραμε ηχεία, μετά κάναμε Instagram. Mm-hmm. Και αυτό.
2: Οι μεγάλες επενδύσεις που λέμε.
1: Οι μεγάλες επενδύσεις.
2: Μετά από το Instagram κάναμε live συναυλίες, τώρα κάνουμε και δικές μας παραγωγές.
0: Ναι.
2: Έχουμε την μπάντα και ένα βανάκι θέλουμε να πάρουμε.
1: Αυτό,
2: αν πάει καλά η Τεχνόπολη, θα πάρουμε ένα βανάκι και θα το ονομάσουμε. Ο καθένας που έχει πάρει σκύρο θα βάλουμε το όνομά του από πάνω.
1: Full band, tour bus.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, αν έρθουμε να σας δούμε, εκτός ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να σας απολαύσουμε, θα βοηθήσουμε και στον αγοραστή
1: του. Ένα βανάκι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε άλλο. Πέντε, θέλουμε να πηγαίνουμε 7.
2: Με τα μαξάκι και τα τσούκου.
0: Δεν θέλετε. Θέλετε να έχετε το βανάκι σας να είναι.
2: Είμαστε και πολλοί τώρα. Είμαστε τώρα δύσκολα.
0: Μήπως πρέπει λεωφοριάκι, πουλμανάκι.
1: Αυτό τώρα όπως ερχόμαστε με ένα σχολικό και λέω ένα τέτοιο πρέπει να πάρουμε. Τα παλιά, τα σχολικά, τα κίτρινα που τα μεγάλα. Ωραίο.
0: Ναι.
2: Τέτοιες ιδέες.
0: Τέτοιες ιστορίες διηγούνται όλα και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα ενίοτε διαλύονται. Πολλές φορές φταίει και η Γιώκο Όνο. Ας πούμε, μπορεί να φταίει. Mm-hmm. Θα μπορούσε μια γυναίκα να σας διαλύσει.
1: Όχι.
2: Αδύνατο.
0: Έχετε το ίδιο γούστο στις γυναίκες.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε τσακωθεί ποτέ.
2: Έχουμε το ακριβώς αντίθετο γούστο στις γυναίκες.
0: Άρα δεν τσακώνεστε.
2: Οπότε τα βρίσκουμε έτσι μια χαρά.
0: Πολύ καλά. Η οικογένειά σας. Mm-hmm. Ως μαμά τώρα θα σας πω έτσι. Ότι αν μου λέγανε ότι το παιδί μου τραγουδάει στο δρόμο, η πρώτη μου αντίδραση ήταν γιατί. Θα παίρνει μια στεναχώρια μέχρι να καταλάβω ότι έτσι εκφράζεται.
1: Ναι.
0: Το αντιμετωπίσατε αυτό. Ενώ εσείς το κάνατε με κέφι, σας βοήθησε φαντάζομαι πάρα πολύ, αλλά αντιμετωπίσατε από τους γονείς σας ένα πάγωμα.
1: Ναι, υπήρχε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μάλλον βασικά μου λέγανε να πηγαίνω στη σχολή. Γιατί κάθε μέρα βγαίναμε.
0: Τι σχολή ήταν?
1: Μουσικό ήμουν εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, δεν τελείωσα. Μου λέγανε να πηγαίνω σχολή, λέω ναι, θα πηγαίνω. Μετά βγαίνω δρόμο. Οπότε αυτό, εντάξει, υπήρχε το πιο πολύ να πηγαίνω σχολή, δηλαδή, όχι το γιατί βγαίνει δρόμο, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Όχι, εμένα όταν ας πούμε, είδανε ότι το κάνουμε μεθοδικά και πολύ σοβαρά.
1: Ναι, και αυτό.
2: Και ήταν και τα αποτελέσματα, έτσι, ότι οικονομούσαμε εκεί πέρα.
1: Ναι. Συντάξει, τέτοιο.
0: Μια καλή μέρα στον δρόμο, τι σήμαινε, εισπρακτικά.
2: Θα το πω στις εποχές εκείνες, ένα καλό Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι το νίκη μας.
1: Εντάξει, ήταν φθηνά τα νίκια τότε.
2: Ήταν φθηνά τα νίκια, βέβαια, έτσι, ναι. Να το σημειώσουμε κι αυτό.
0: Το νίκη μένατε, συγκατοικούσατε.
1: Όχι, όχι. Εγώ συγκατοικούσα, αλλά μάλλον.
0: Ναι, αλλά το ενίκη, δηλαδή δύο ενίκια ή ένα.
2: Α, πολλές λεπτομέρειες.
0: Δεν πειράζει ένα, τώρα.
1: Ένα, ένα νίκη του μήνα.
0: Έχουν παραγραφεί αυτά. Παραγραφή, δεν ξέρω. Ωραία. Άρα μπορούσε να συμβεί αυτό σε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά την νίκη τώρα ήταν πολύ φθηνό.
2: Εντάξει, και αυτό όμως μας πήρε πολλά χρόνια να φτάσουμε στο level να πηγαίνουμε τόσο καλά. Ναι. Δηλαδή, ο δρόμος ήθελε μια εντελώς δικιά του νοοτροπία μουσικά, την οποία μας έχει χαρακτηρίσει αυτό. Δηλαδή, η ταυτότητά μας βασίζεται ακόμα εκεί πέρα. Έχουμε επιρροές. Στο ότι, για παράδειγμα, σε αντίθεση με ένα live μεγάλο που σε τρεις ώρες και σε βλέπει ο άλλος και χρειάζεται να έχεις αυτό που λέμε hills and valleys, δηλαδή ναι, ναι. Κάποια πολύ δυνατά σημεία και κάποια χαλαρά, στον δρόμο έχεις 10 δευτερόλεπτα. Οπότε κάθε 10 δευτερόλεπτα που παίζεις πρέπει να έχει μια ένταση. Πρέπει να έχει το κάτι παραπάνω για να εντυπωσιάσει τον περαστικό. Πάρα μέχρι πολύ. Να το καταλάβουμε αυτό, ναι. Μας πήρε καιρό και να βρούμε και το σωστό ρεπερτόριο, να βρούμε το σωστό τρόπο. Οπότε το χτίσαμε. Είναι ένα skill και αυτό το να παίζεις στον δρόμο. Δεν είναι ότι
0: είμαι απολύτως σίγουρη και πρέπει να είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και λίγο ψυχοφθόρο.
0: Mm. Δηλαδή, γιατί.
2: Γιατί δεν είναι όπως ένα live που πας και έρχονται άτομα που σε ξέρουν, σε αγαπάνε και θέλουν να σε ακούσουν. Περνάνε εκατοντάδες περαστικοί, οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχουν τις μάρες τους, να μην τους αρέσει καθόλου αυτή η μουσική, ναι. Να μην τους αρέσει η φάτσα σου που λέμε και να ξυνίζουν.
0: Υπάρχει απόλυτη απογοήτευση του μου έριξε 10 cents.
1: Αυτό δεν το κοιτάω, μου κάνω. Πόσο πετάει ο καθένας. Εντάξει, σου κοιτάξα 10 τάλιρο, ξέρω εγώ, 10 έρικο ή 50 έρικο. Εκεί δεν το κοιτάγαμε. Αλλά τώρα τα ψηλά, εντάξει. Τα δεκάλεπτα και τα πεντάλεπτα και αυτά τα αφήναμε σε ένα άλλο κουτί και τα πηγαίναμε μετά από ένα μήνα και τα μετράγαμε.
0: Ωραία.
1: Υπήρχε διαδικασίες.
0: Υπήρχε διαδικασία, σοβαρή επιχείρηση.
1: Να ακούει ο κόσμος, να ξέρει ότι θέλει να βγει δρόμο, το κάνουμε. Τα ψηλά τα αφήνουμε.
0: Είναι αυτό κάτι που συμβαίνει τώρα στους νέους καλλιτέχνες, γιατί έχω ξανακούσει αυτήν την ιστορία. Παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, κάνουν μεγάλη καριέρα τώρα και που ξεκίνησαν με δρόμο. Είναι τάση αυτό.
1: Είναι τάση, είναι μια διέξοδο. Δηλαδή, γιατί τα μαγαζιά και όλα τώρα δεν είναι ότι μπορεί κάποιο, όσο καλό και να είναι, να πει: άμα δεν τον ξέρει ο κόσμο, ότι θα πάω να παίξω το μαγαζί και θα έρθουν, θα με πληρώσει κιόλα. Δηλαδή, καλύτερο μεροκάμα το βγάζει στο δρόμο.
0: Ναι, από αλήθεια. Ένα μαγαζί.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη τώρα, όταν βγαίναμε εμεί δρόμο, το μεροκάμα το για ρεμπέτικα και τέτοια ήταν, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, 30. Και έπαιζε 4 ώρες.
0: Σε μια ταβέρνα είσαι κάτι
1: ταβέρνα,
0: τέτοιο.
1: Είχες και τον κάθε τέτοιο να από πάνω του κεφάλι σου να σου λέει να παίξεις, να κάνεις,
0: ο
1: να φέρεις
0: κόσμο. Ο κάθε τέτοιος που λες τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί είναι και ένας καθρέφτης του πώς λειτουργούμε εμείς. Τι ήταν ενοχλητικό στην πορεία σας από τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τη μουσική σας στο δρόμο, στη συνέχεια και τώρα ακόμη. Τι δεν σας αρέσει να κάνουμε.
2: Ο Σπύρος τώρα αναφέρονταν στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες.
0: Α, στους επιχειρηματίες, οκ, ναι. Okay, ωραία.
2: Βέβαια υπάρχουν και πράγματα που με ενοχλούν στα live.
0: Όπως...
2: Τι, με ενοχλεί πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο πράγμα, θα το πω τώρα.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος έχει πολλές απαιτήσεις από σένα και δεν τις εκτιμάει. Δηλαδή έρχεται τώρα ο άλλος, μου ζητάει μια παραγγελιά. Ούτε θα χειροκροτήσει, θα ζητήσει την επόμενη κατευθείαν. Κάτσε, φίλε. Τι θα παίζω για σένα, δηλαδή.
0: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, νομίζουν. Εντάξει. Εννοείται, παίζουμε τώρα και βράδια. Μπορεί κάποιο να έχει πει και ένα ποτό παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό με εκνευρίζει όταν συμβαίνει. Όταν κάνω το κάτι καλό για σένα και όχι απλά δεν το εκτιμάς, περιμένεις κι άλλα μετά.
1: Τέλειος. Αχαριστία λέγεται αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό συμβαίνει συχνά κιόλας.
0: Κάτι που εκνευρίζει εσένα.
1: Στα live. Αυτή η φωνακλάδες πολύ περίεργη. Δηλαδή, αλλά δεν είναι σπάνιο σε live. Δηλαδή, τώρα ένα live μόνο θυμάμαι που να ήταν έτσι πολύ ενοχλητική. Κάτι μας πέραν κάτι παγάκια, κάτι τέτοια τώρα, ό,τι να είναι.
0: Πέταγε παγάκια.
1: Είναι κάπως αούγκαν, δηλαδή λες και είναι σε μάτ ποδοσφαίρου. Και είναι από κάτω και είναι.
2: Έρχονται, σηκώνουν, παίρνουν μικρόφωνο. Κάποιοι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό και ενοχλούν και τον κόσμο δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, πέσω μένα δεν με ενοχλεί. Ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι πάνω σκηνή, μακριά, μπορεί να μην την δίνουν σημασία και κάτι την άλλη. Ναι. Αλλά τώρα παίζουν δίπλα του ή πίσω του ή μπροστά του. Mm-hmm. Αυτό.
0: Χορευτές, επίμονοι χορευτές.
1: Μ' αρέσει, το θέλουμε.
2: Μ' αρέσει.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Που μπορεί να μην είναι βέβαια πάρα πολύ καλοί χορευτές.
2: Καλύτερα.
1: Ούτε εμείς είμαστε.
2: Μακάρι, καλύτερα. Ταυτίζομαι.
0: Ωραία, με το χορευτή.
2: Ναι. Εγώ είχα πάει παραδοσιακούς χορούς κάποτε.
0: Ναι.
2: Και στην παράσταση που κάναμε, μου αναθέσαν τον ρόλο να κάνω αυτό που δεν ξέρω να χορεύει. Και όταν ρώτησα πώς θα το κάνω αυτό, μου λέει: θα χορέψεις κανονικά.
0: Να σου πω κάτι. Στην Αλεξανδρούπολη, ποιος μουσικός μου έλεγε ότι είναι στην Αλεξανδρούπολη και ζει μόνιμα εκεί.
2: Ο Σταβέντο είναι.
0: Σταβέντο.
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Γνωρίζεστε.
2: Όχι. Τίποτα, προσωπικά, όχι.
0: Καμία επαφή.
2: Νομίζω ότι όταν γύρισε αυτός, έφυγα κι εγώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Γιατί κι εγώ δεν μένω, έχω χρόνια να μείνω Αλεξανδρούπολη.
0: Οπότε δεν, έχετε κάποια, δεν είστε γείτονες ή κάτι τέτοιο.
2: Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι είμαστε γείτονες στις ελιές στη Μάκρη. Γειτονικές ελιές.
1: Θα το ξεκριβώσουμε αυτό.
0: Από την μία μεριά και ελιές από την άλλη. Ποιος έχει τις καλύτερες ελιές.
2: Τώρα δεν ξέρω τι θα σου πω. Θα το σκεφτώ.
1: Να πάμε να τη δούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Να την πάρουμε τηλέφωνο live λίγο τώρα.
2: Σκέφτηκα και τις έχουμε λίγο παρατημένες εμείς τις ελιές μας.
0: Γιατί δεν θέλω τέτοια.
2: Είναι μακριά η Μάκρη, δεν βολεύει. Μωρέ. Τώρα γεράσαν και δική μου, ποιος θα τις προσέχει.
0: Δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι τέτοιο αντίστοιχο σε οικόπεδο, σε ρίζες.
2: Στην πρίκα.
0: Στην πρίκα σου έχεις κάτι.
1: Ελιές, όχι.
0: Ωραία. Επειδή λένε τώρα ότι έχουν εκθήματα οι Έλληνες και δεν ασχολούνται. Mm-hmm. Θα σε ρωτήσω και αυτό, γιατί εσύ τώρα κάνεις μια καριέρα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά σκέφτεσαι όμως ότι μπορεί να έχεις και κάτι οικογενειακό το οποίο το έχεις αφήσει πίσω.
2: Για τις ελιές μιλάμε ή για...
0: Για οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι άλλο τι βγάζετε. Γενικά.
2: Από παραγωγή και τα λοιπά δεν μ' αρέσει η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η πίστα από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το έχω σκεφτεί δηλαδή κιόλας και τα χωράφια μου εκεί που είναι εμένα, μόνο η βενζίνη για να πάω, δεν θα τη βγάλουμε στη χρονιά δηλαδή. Ναι. Οπότε δεν το έχω πολύ σκεφτεί το όλο θέμα αγροτουρισμού.
0: Πολύ ωραία. Εκτός αν βγάζετε μία με τη φίρμα Γιαγκίνηδες.
1: Λαδάκι Γιαγκίνηδες, ε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
2: Τσιγκουράκι Γιαγκίνηδες.
0: Το όνομα έχετε πει ότι σημαίνει κάτι συγκεκριμένο.
1: Φωτιά πυρκαγιά.
0: Φωτιά.
1: Αλλά μεταφορικά στα ρεμπέτικα, ερωτική κάψα.
0: Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει να ακούμε στα ρεμπέτικα.
2: Έλαντε.
1: Έλαντε.
2: Τώρα ανοίγει πάλι η δύσκολη κουβέντα. Σίγουρα ένα από τα βασικότερα θέματα που διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο είναι ο έρωτας. Οπότε. Όταν γράφεις βιωματικά και όταν γράφεις μέσα από την καθημερινότητά σου, όπως κάνει περισσότεροι ρεμπέτες τότε, δεν γίνεται να μην είναι τα περισσότερα τραγούδια να μην ασχολούνται με τον έρωτα.
0: Ρεμπέτες, βέβαια, στο δικό μας το μυαλό, και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ιστορικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και περιθώριο.
1: Ου, φουλ.
0: Εσείς φαίνεστε πολύ clean cut, παιδιά.
1: Ξυρίστηκα σήμερα γι' αυτό. Αλλιώς δεν.
0: Αλλιώς είσαι...
1: πριν δεν ήμουν ακριβώς.
0: Είσαι περιθώριο κι εσύ.
1: Όχι, εντάξει. Όχι, αλλά κοίτα, όταν παίζαμε δρόμο ήταν λίγο. Είμαστε σαν περιθώριο από την κούραση. Δηλαδή, παίζαμε σούμε, στη Σύρο δύο φορές την μέρα, είμαστε μετά περιθώριο εντελώς.
2: Είχαμε βρίσκαμε καραφιάσει.
1: Ναι, δεν ήταν, δεν ήταν καλή φάση. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Αισθάνεσαι συνδεδεμένη με αυτό το κομμάτι του ρεμπέτικου. Με το χασίσι, με το όλα τα υπόλοιπα, λέω τα λάθη.
1: Δεν το ζούσαμε ρεμπέτικα. Δηλαδή εννοώ, δεν το ζούσαμε ρεμπέτες. Κατάλαβε.
2: Ναι. Μα εγώ αυτό έλεγα. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει να γίνει μια κουβέντα, όχι από εμάς σίγουρα, από κάποιους ανθρώπους που έχουν μελετήσει πιο πολύ ιστορικά.
0: Έχει γίνει η περίφημη ομιλία του Χατζηδάκη, έτσι, η οποία είναι φανταστική. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Εγώ θα πω τα Ματόκλα, θα πω και πριν.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι. Ναι. Γιατί αυτό με έβαλε στον δρόμο.
2: Εμένα μου αρέσει το μου ξαναφύγει πια.
0: Α, η Μπέλου δεν το τραγουδούσε
2: αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τίποτα από ελληνική μουσική. Ήταν πραγματικά πολύ τυχαίο.
1: Καιρός να μάθει λοιπόν. Live μας, 7 Ιουλίου.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει το δεν ξέρω να κάνω φυλακή. Δεν έχω ιδέα γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σταματή με εκφράζει. Ωραία. Τι άλλο περιμένετε να κάνετε. Κάνετε τώρα συνεχώς. Περιοδίες, από ό,τι καταλαβαίνω, το σχήμα σας έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία που αισθάνεστε ότι έχετε γίνει famous, ότι είστε star.
1: Τέσσερα...
2: Famous έχουμε γίνει...
1: Ενώ από όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα social, ας πούμε, είναι τέσσερα χρόνια. Α, πέντε. Mm-hmm. Πέντε χρόνια.
0: Οκ. Okay. Τι θέλετε λοιπόν τώρα να κάνετε στη συνέχεια?
1: Να γίνουμε κι άλλο διάστημα. Να θέλουμε να πάμε 100.000 followers στο Instagram, αν γίνεται, μέχρι το καλοκαίρι.
0: Το να έχει κανείς followers, όχι, θέλω να το ρωτήσω. Μεταφράζεται σε παρουσία στις συναυλίες σας? Είναι κάτι τελείως άσχετο? Μπορεί κάποιος να σας χαζεύει? Ανεβάζετε φωτογραφίες με μαγιό? Δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Απαγορεύεται, όχι.
1: Όχι ακόμα. Τώρα πάμε
2: τώρα γυμναστήριο. Όμως,
1: σε δύο μήνες ξεκινάμε με σπίτι.
0: Πηγαίνετε μαζί.
1: Λοιπόν.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανάλογα. Πώς θα το δεις. Σίγουρα πολλοί followers σημαίνει αρκετή αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα όμως δεν είναι πάντα αρκετή ώστε να έρθει κάποιος,
1: ναι,
2: και να πληρώσει εισιτήριο, να σε δει και να αφιερώσει χρόνο στο να έρθει σε μια συναυλία σου.
0: Κάνεις καλά που το λες αυτό, γιατί πολλοί συγχαίουν τους followers. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, ναι, πολλά συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που πάνε να παίξουν κάποιοι και τους λένε πόσους followers έχεις.
1: Όχι, ναι, δεν ισχύει.
2: Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις καθόλου followers και να έχεις ένα πολύ δυνατό πυρήνα και να το έχεις χτίσει με τα χρόνια με ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε παρακολουθούν καιρό και συνδέονται όντως μαζί σου. Και να έχεις χίλιους followers και να έχεις χιλιάτομα στο live.
1: Ναι.
2: Και μπορεί να είσαι, ας πούμε, social media wonder και να. Να έχεις 100.000 followers και να έχεις 500 άτομα στο live σου.
0: Υπάρχει αυτό, γιατί, ναι, είπε social media wonder. Mm-hmm. Έχουμε δει τραγουδιστές που γίνανε, απέκτησαν φοβερές διαστάσεις, γιατί μπορεί να καθίσαν με μια κιθάρα, να τους είδε ο κόσμος, να υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
1: Ο Παντελίδης, ας πούμε,
0: ναι.
1: Το πιο χαρακτηριστικό.
0: Αυτό ανέφερα. Εσείς τοποθετείτε τους εαυτούς σας εκεί, όχι? Εσείς είστε λίγο πιο...
1: Είμαστε στην επόμενη γενιά που έχει χωρίς YouTube, γιατί YouTube ανεβάζα, δηλαδή, και ρεμπέτικα και τέτοια. Εμείς ανεβάσαμε ρεμπέτικα στο Instagram, που δεν ανέβαζε, ναι, κανείς, ας πούμε. Και μετά ξεκίνησε όλο και γινόταν...
0: Έτσι γίνατε ή μέσω του δρόμου?
1: Όχι,
2: πιστεύω ότι επειδή μεταφέραμε αυτό που κάναμε στον δρόμο στα social media, με πολλή αμεσότητα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και γι' αυτό άρεσε στον κόσμο. Αλλά γενικά, ναι, η αναγνωρισιμότητά μας ήρθε από μέσα από τον social media.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ήρθε το μέσα από όλα.
1: Αλλά ο αέρας των social media ήρθε από τον δρόμο. Γιατί παίζαμε κάθε μέρα, ναι.
0: Ναι. Τι δεν σας έχω ρωτήσει που θα θέλατε να πείτε πάρα πολύ και όταν φύγετε θα πείτε δεν με ρώτησε αυτό και απέσια η συνέντευξη?
2: Όχι, ωραία, μια χαρά. Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Τι να πω, ότι θέλουμε να κάνουμε δικιά μας μουσική, ας πούμε, τώρα. Έχουμε στόχο να κάνουμε και δικά μας τραγούδια, να το προχωρήσουμε κι αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή τραγουδάτε δικά σας?
1: Ναι, έχουμε κάποια.
2: Έχουμε κάποια, αλλά μερικά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα.
0: Πολύ ωραία. Και μου λένε εδώ οι fans ότι έχετε και συναυλία πολύ, πολύ άμεσα, γιατί είπαμε τη μακρινή, νομίζω, συναυλία.
2: 26. Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι, ναι.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ροκστάρι λίγη είναι αυτό να μην θυμάσαι ποτέ είναι.
2: Και τα κλείνουμε και εμείς μόνοι μας, έτσι.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Πού να μην τα κλείναμε εμείς.
0: Δεν έχετε 15 μάνατζαρέους που παίρνουν, κλείνουν.
1: Έχουμε δύο εμάς.
2: Ένας και ένας δύο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Είστε μία φρεσκάδα, φέρετε στο στούντιο. Θα αισθανθώ πάρα πολύ γρήγορα αν συνεχίσω να λέω τέτοια πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, κάνετε και πολύ απλά βίντεο κλιπ. Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας.
1: Για αυτό το βίντεο κλιπ που έδειξε πριν.
0: Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας να εμφανίζονται μοντέλα, να βγαίνετε.
2: Τα μοντέλα είμαστε εμείς.
0: Τα μοντέλα είστε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Αυτό ήταν για απόψη το καλύτερο αργά. Νομίζω σας αφήνουμε με το καλύτερο μουσικό τέλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
3: Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Τα Yellows βάζουν τα καλά τους και το γιορτάζουν. Γιατί το πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow της Πειραιός έλαβε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στα European Loyalty Awards. Yeah.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φωτιά στις αντλίες καυσίμων σε όλη τη χώρα. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, η μάχη των Βρυξελών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η επιφυλακτικότητα των πολιτών για τα κυβερνητικά μέτρα. Με όπλο την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόμο προς τις κάλπες. Η διπλή ψήφος εμπιστοσύνης από Moody's και Scope και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανοίγουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της γιατρού στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή παρουσία εισαγγελέα. Καρέ-καρέ η δράση της συμμορίας διαρρηκτών που ρήμαζε σπίτια στην Αττική. 23 διαρρήξεις με λία πάνω από 179.000 ευρώ.

0: Οι τιμές στα καύσιμα πιέζουν ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι αυξήσεις στην Αγγλία συνεχίζονται με ανεξέλεγκτο ρυθμό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ενδεικτικό είναι πως η αμόλυβδη στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Ενώ στα νησιά έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες της αγοράς παραμένουν επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. Με την άνοδο να συνεχίζεται και τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και υψηλότερο κόστος.
2: Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή την άνοδο.
3: Πάμε όλο με τα πόδια, τι να κάνουμε.
4: Όσο μπορείτε περισσότερο με τα πόδια,
3: βέβαια.
1: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά την ξέφρενη ανωδική τους πορεία. Στην Αττική αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22.
5: Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή και η εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος για το αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη.
6: Η τιμή της βενζίνης στη Θεσσαλονίκη πλησιάζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό των καταναλωτών.
7: Η τιμή στην αμόλυβδη είναι 2,95. Έχει εξισωθεί με το ντίζελ.
8: Και εδώ στην Ιδία, γενικότερα στην Δυτική Ελλάδα, αυξητικές τάσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης που κυμαίνεται από 2,15 έως 2,18 το λίτρο.
9: Οι τιμές είναι καθημερινά αυξητικές. Ευελπιστούμε να πέσουν οι φόροι και να υπάρχει λίγο καλύτερη ροή στην αγορά. Ο κόσμος μειωμένες καταναλώσεις.
10: Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η εικόνα στην Αγγλία γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη για τους οδηγούς, με την τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και σε πολλές περιπτώσεις να προσεγγίζει τα 2,20.
11: Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας, όμως οι τιμές στα καύσιμα και στην Κρήτη την τελευταία εβδομάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Μπροστά στην εκρηκτική άνοδο των τιμών, η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο μέτρων στήριξης. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, ενώ προβλέπεται αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, αναμένεται να παραταθεί το επίδομα στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι πρατηριούχοι πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
12: Δυναμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει με ένα σχέδιο το οποίο να είναι μόνιμο σχέδιο στήριξης. Mm-hmm. Να θεσμοθετηθεί ένα μόνιμο σχέδιο στήριξης σε περιόδους κρίσης, να γνωρίζουν με διαφάνεια όλη η αγορά και ο κόσμος ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης. Mm-hmm. Να ξέρουν τα δηληστήρια, να ξέρουν οι εταιρείες χοντρικής, να ξέρουν τα πρατήρια υγροκαυσίμων.
1: Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μου. Ραφαήλ, καταλαβαίνουμε ότι δίνεται μια μάχη σε Αθήνα και Βρυξέλλες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να δούμε λοιπόν πόσο επηρεάζει την τιμή των καυσίμων.
13: Πάμε να δούμε πρακτικά τι σημαίνει η τιμή των 2 ευρώ και 27 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη για έναν οδηγό. Αν κάποιος βάλει 50 ευρώ αμόλυβδη, με αυτή τη τιμή αγοράζει 22 λίτρα καυσίμου. Από τα 50 ευρώ, περίπου 25 ευρώ και 10 λεπτά είναι οι φόροι. Δηλαδή, ουσιαστικά περίπου τα μισά χρήματα που πληρώνει ο οδηγός κατευθύνονται σε φόρους. Τα υπόλοιπα 24 ευρώ και 90 λεπτά αφορούν την αξία του καυσίμου με την αλυσίδα μέχρι να φτάσει στην Αντλία, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους κόστων και του περιθωρίου του πρατηρίου. Με απλά λόγια, από τα 50 ευρώ, τα μισά σχεδόν είναι φόροι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να σχολιάζει σκοπτικά για το εάν τελικά απαιτείται ή όχι το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
14: Μάχη στις Βρυξέλλες, σύγκρουση στην Αθήνα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση είναι σε αναμονή της ευρωπαϊκής έγκρισης προκειμένου να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το πρώτο πακέτο μέτρων στήριξης.
15: Το μέγεθος έχει προσδιοριστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Όσο θα χρειαστεί, θα προκύψουν τα χρήματα και η προσέγγιση για να μπορέσει να θωρακιστεί η ελληνική οικογένεια.
14: Στο εσωτερικό πεδίο, η πολιτική πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει για το εάν η κυβέρνηση χρειάζεται ή όχι το ευρωπαϊκό πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η ευρωπαϊκή έγκριση είναι βασικό προαπαιτούμενο.
16: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη, περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο.
17: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να γίνει, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα μπορούσε να γίνει χωρίς έγκριση. Εμείς έχουμε μιλήσει και για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Είναι κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός απέκλεισε.
14: Σκληρή κριτική και των υπόλοιπων δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
18: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
19: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως πρέπει να πάρει μέτρα συγκεκριμένα, έτσι ώστε μπορεί και ο ίδιος μέχρι ένα επίπεδο να μειώσει τους φόρους κατανάλωσης. Δεν μπορεί να πετάει τον μπαλάκι συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
20: Αυτό που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός, τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ.
14: Η πορεία της κυβέρνησης αναμένεται να κριθεί στην αποτελεσματικότητα των μέτρων της απέναντι στην εκρηκτική άνοδο των τιμών των καυσίμων, που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Προς το παρόν, η κυβέρνηση διατηρεί δημοσκοπικές αποστάσεις ασφαλείας από την αντιπολίτευση. Στη μέτρηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%. ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Ελληνική Λύση με 8,9%. ΚΚΕ με 8,7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%. Φωνή Λογικής με 4%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, Νέα Αριστερά και Νίκη είναι κάτω από το κοινοβουλευτικό όριο εισόδου του 3%. Τα πολιτικά κόμματα θα επιχειρήσουν να συσπηρώσουν τα ευρύτερα ακροατήρια εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα.
0: Τώρα, εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης αναζητούν οι καταναλωτές και έτσι αυξημένη είναι η ζήτηση για καυσόξυλα, με τα νοικοκυριά να σπέβδουν να προμηθευτούν εγκαίρως εν ώψη του χειμώνα. Οι τιμές καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον κατά 10 ευρώ το κυβικό μέτρο, ανάλογα και με το είδος του ξύλου.
1: Φωτιά παίρνει η αγορά των καυσόξυλων, καθώς οι καταναλωτές σπέβδουν να προμηθευτούν ξύλα εν ώψη του χειμώνα, την ώρα που το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να πιέσει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
21: Το χειμώνα πώς το ζεσταίνετε το σπίτι?
22: Έχω το τζάκι.
23: Το καυσόξυλο θα ανέβει πάρα πολύ. Αφού η αγορά ανεβαίνει, θα ακολουθήσουν και αυτοί.
1: Οι τιμές ανάλογα με το είδος του ξύλου κινούνται υψηλότερα από πέρυσι. Το πεύκο από 70 ευρώ το κυβικό πέρυσι φτάνει φέτος στα 80 ευρώ. Οι δρύς και η οξιά από 100 ευρώ κινούνται πλέον στα 110. Ενώ η ελιά και το πουρνάρι που πέρυσι έφταναν έως και τα 130 ευρώ, φτάνουν φέτος έως και τα 143 ευρώ το κυβικό.
24: Υπάρχει μια άνοδος στα καύσιμα. Οπωσδήποτε το κόστος θέρμανσης είναι μεγάλο. Ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τα ξύλα. Έχει ξεκινήσει και πριν τον Αύγουστο η διανομή. Τώρα το Σεπτέμβριο βέβαια είμαστε στο φουλ.
1: Όπως λένε οι προμηθευτές καυσόξυλων, οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες ήδη από το καλοκαίρι, προκειμένου να εξασφαλίσουν εγκαίρως τις ποσότητες που χρειάζονται και να προλάβουν πιθανές αυξήσεις.
25: Έχει ξεκινήσει μια έντονη προσπάθεια στα τηλέφωνα, πάνε ο κόσμος συνέχεια να ενημερώνονται για τις τιμές.
26: Ναι.
25: Και ο κόσμος έχει αναστατωθεί σχετικά με το τι θα, πόσο θα φτάσουν τα ξύλα φέτος.
1: Στις πιο βόρειες και ψυχρές περιοχές της χώρας, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές άνω των 2 ευρώ το λίτρο γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επιλογή για τα νοικοκυριά, τα καυσόξυλα παραμένουν μία από τις βασικές εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση.
27: Αυτές οι τιμές του πετρελαίου στον Ευρωκόπη, στο Δήμο Ευρωκόπη, είναι απογορευτικές για το τρόπο θέρμανσης με πετρέλαιο. Είναι απογορευτικές. Οπότε φεύγουμε στις άλλες λύσεις, στις ενεργειακές, που είναι πρώτα τα καυσόξυλα, που είναι η πιο οικονομική μορφή ενέργειας για να χρησιμοποιήσουμε για την θέρμανσή μας.
1: Και όσο οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, τόσο αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά των καυσόξυλων, με τους προμηθευτές να βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον για τη φετινή σεζόν.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της 56χρονης γιατρού στα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ερευνητές εξετάζουν τρεις κλήσεις, αλλά και την επικοινωνία της με τον υπνοθεραπευτή, που θα καταθέσει τη Δευτέρα, αναζητώντας έτσι απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν κρατουμένοι στο Κορυδαλό, ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.
2: Με τη διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τρεις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού. Οι κλήσεις έγιναν είτε προς τον ίδιο αριθμό είτε προς τρία διαφορετικά πρόσωπα την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη. Το κρίσιμο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα υπό εξέταση στοιχεία, ξεκινά από τις 3:20 με 3:30, όταν φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή και φτάνει έως και τις 4:21, την ώρα που η γιατρός επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ.
3: Η έρευνα λοιπόν της αστυνομίας είναι κάτω από το πρίσμα του ανακριτή πλέον, γιατί όταν πάει η υπόθεση στην κύρια ανάκριση...
2: Κρίσιμη για την έρευνα θεωρείται η κατάθεση του Νάσου Κομιανού, του υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία και βίντεο μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο στις 2:44 με 2:45 με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
4: Τι γίνεται, θα έρθει?
5: Όλα καλά.
2: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι αν ο υπνοθεραπευτής ήταν ένα από τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά η γιατρός στα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής. Άβολες, γεμάτες άρνηση και με έντονες αντιδράσεις από τους συγκρατούμενούς τους, ήταν οι πρώτες ώρες στις φυλακές Κορυδαλού για το ζευγάρι των γιατρών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί κρατούνται σε ξεχωριστά κτίρια στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος κρατείται στην πτέρυγα Σίγμα Τάφ και συγκεκριμένα στο κελί Ζ3 και η 56χρονη βρίσκεται στις γυναικείες φυλακές. Η γιατρός κρατείται σε ξεχωριστή προστατευτική πτέρυγα στο κελί με αριθμό 3 μαζί με άλλες δύο Ελληνίδες και προαυλίζεται μόνη της. Η 56χρονη αντιμετωπίστηκε με οργή από το σύνολο των συγκρατουμενών της και δέχτηκε πρωτοφανή λεκτική επίθεση με ύβρις.
3: Την λιδόρισαν οι άλλες κρατούμενες, από τις άλλες πτέρυγες φώναζαν «Φέρτε τη στη δική μας πτέρυγα να δείτε τι θα τις κάνουμε».
2: Ο 58χρονος σύζυγός της βρίσκεται στην πτέρυγα, στην οποία κρατούνται ακόμα 61 άτομα που κατηγορούνται κυρίως για οικονομικά εγκλήματα και κρατείται στο κελί Ζ3 μαζί με άλλα 5 άτομα. Και αυτός δέχτηκε λεκτική επίθεση, ωστόσο όχι στην ίδια ένταση με τη σύζυγό του.
27: Εντάξει, η κατηγορία, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ποινικός μας κώδικας δεν διακρίνει τον δόλο πρώτου, δεύτερου βαθμού ή ενδεχόμενου, δηλαδή στην περίπτωση που καταδικαστούν η προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθεξη.
2: Τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένουν πλέον οι αρχές και από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: Σε κατοίκον έρευνα των αρχών στο σπίτι του τραγουδιστή κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιό του, που η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας πει ότι ίσως δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.
6: Σύμφωνα λοιπόν, Αθηνά, με πληροφορίες του Άξιον 24, το χρηματοκιβώτιο το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στην Βούλα πρόκειται να ανοιχτεί την Δευτέρα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Να πούμε λοιπόν ότι το χρηματοκιβώτιο αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αφορά τους κληρονόμους, καθώς δεν έχει εντοπιστεί διαθήκη του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι αρχές λοιπόν αναμένεται να εξετάσουν πολύ προσεκτικά και εντελεχώς το περιεχόμενό του, δηλαδή αν υπήρχαν κάποια έγγραφα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να φωτίσει περισσότερο τη συγκεκριμένη υπόθεση και να οδηγήσει τις αρχές στο να λύσουν αυτό το μυστήριο, αυτό το κομμάτι του παζλ. Να σου πω επίσης ότι τόσο οι κλήσεις, οι τρεις τηλεφωνικές κλήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της 56χρονης γιατρού, όσο και το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου, μπορούν λοιπόν να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία στην έρευνα των αρχών, Αθηνά.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Τώρα, μια αγορά με πολλές υποσχέσεις και λίγους ελέγχους. Στο παζάρι της μακροζωίας, θεραπείες διαφημίζονται για αποτοξίνωση, απώλεια βάρους ή αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, συχνά χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, καθώς όπως επισημαίνουν, η υγεία δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο ανεξέλεγκτων πρακτικών.
4: Υπόσχονται θεραπεία χωρίς φάρμακα, νεότητα χωρίς χρόνο και λύσεις για κάθε πρόβλημα. Υπνοτισμός, ενέργειες, βελονισμός, ομοιοπαθητική και θεραπείες με μη ελεγμένα μηχανήματα.
5: Προφανώς και όχι, αν δεν γνωρίζω αν υπάρχει ειδική άδεια κλπ. Ναι, δεν θα δοκιμάζω κάτι.
7: Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι, αλλά να τους βρίσκουν έλεγχους.
4: Λάθος εξετάσεις, αυθαίρετες διαγνώσεις και θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Μια αγορά με θολαόρια που μοιάζει περισσότερο με ζούγκλα όπου η υγεία μπαίνει σε κίνδυνο.
8: Κάθε διοικητικό συμβούλιο περνάνε 30 περίπου καταγγελίες που έχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να αποφασιστεί αν θα σταλούν στο πειθαρχικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις που οριμάζουν συζητάμε.
4: Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πλασμαφαίρεση. Μια καθαρά ιατρική διαδικασία που γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Καμία σχέση με υποσχέσεις για νεότητα, αποτοξίνωση και αναζωογόνηση που στην αγορά μπορεί να συνοδεύονται από μη πιστοποιημένους επαγγελματίες και μη ελεγμένα μηχανήματα.
17: Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία, μια ιατρική πράξη εξειδικευμένη, η οποία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι μια διαδικασία εξωσωματικής κυκλοφορίας και η οποία μπορεί να προκαλέσει και διαταραχές του ρυθμού και διαταραχές της πίεσης.
4: Η υπνοθεραπεία είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά στην αγορά συχνά συνοδεύεται από μεγάλες υποσχέσεις. Από αντιμετώπιση προβλημάτων και εξαρτήσεων μέχρι θεραπείες για κάθε νόσο από ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και επιστημονική τεκμηρίωση.
9: Είναι μια ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά ή πουδενή. Είναι άλλο πράγμα η κλινική ύπνωση, η οποία προσπαθεί ίσως να βοηθήσει λίγο στο άγχος.
10: Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο είναι ρευστό, ξέρετε, για πολλές ειδικότητες.
11: Σωστά.
10: Είναι σε μια γκρίζα ζώνη στα ζητήματα ψυχικής υγείας.
4: Η υδροθεραπεία είναι μια πρακτική που συνδέεται με την ευεξία και τη φυσικοθεραπεία, αλλά στην αγορά συχνά παρουσιάζεται ως λύση για αποτοξίνωση, απώλεια βάρους και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Υποσχέσεις που συνοδεύονται ακόμη και από μη ελεγμένα μηχανήματα και ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση.
26: Τώρα, η έκθεση στους Κομπογιαννίδες. Δυστυχώς είναι κάτι που συνοδεύει τις κοινωνίες αιώνες.
28: Και αυτοί που ασκούν αυτά τα επαγγέλματα είναι αεριτζίδιες. Δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ενώ ζητούν εντατικότερους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Διπλό μήνυμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που συνδέουν την πιστοληπτική εικόνα με τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τη σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους. Η οικονομία αποτελεί το κυβερνητικό ισχυρό χαρτί στην πορεία προς τις κάλπες, με την αντιπολίτευση ασκώντας κριτική να εστιάζει στο αυξανόμενο κόστος ζωής.
14: Με ισχυρό χαρτί την οικονομία θα πορευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον δρόμο προς τις κάλπες. Η εθνική οικονομία παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από διεθνείς οίκους. Η Moody's, ο πλέον δύσπιστος οίκος αξιολόγησης, αναβάθμισε από σταθερές σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα BAA3, ενώ ο γερμανικός οίκος Scop αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στην κατηγορία BBB+, ένα σκαλί δηλαδή πριν από την υψηλότερη κατηγορία Α. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα αποδεικνύεται νησίδα σταθερότητα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.
29: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scop μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.
14: Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα μετρήσει στους πολίτες. Θα προσφέρει, για παράδειγμα, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς, έως και φθηνότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις.
11: Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που υλοποιείται και στο μετρήσιμο αποτέλεσμα που επιφέρει, ενισχύοντας ταυτόχρονα περαιτέρω την ίδια την αξιοπιστία της χώρας.
12: Σήμερα η Ελλάδα έχει ελληνικά ομόλογα που είναι πιο χαμηλά από τις χώρες του G7. Είναι σε θέση να δανείζεται φθηνότερα.
14: Σκληρή κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στη βελγική εφημερίδα Le Soir, ο πρόεδρος της Ελλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αντιπροτείνει νέο σχέδιο για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δηλώνει έτοιμος να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
13: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά. Την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να την ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από μένα. Και εγώ ήμουν αυτός που απελευθέρωσα τη χώρα από αυτούς τους περιορισμούς και αποκατέστησα την αξιοπιστία της.
14: Με αφορμή τις πρόσφατες δημοσκοπικές του ανάσες, το ΠΑΣΟΚ προτάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, θεωρώντας ότι είναι αυτό που κέρδισε τη μάχη της ΔΕΘ, καθώς και ότι με τις προτάσεις του θα συσπυρώσει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
15: Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο οποίος έχει την δυνατότητα να δώσει μια διαφορετική προοπτική στον τόπο,

0: Ουκρανία, με την Πρωθυπουργό της χώρας να χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη για το ΝΑΤΟ.
1: Την επίτευξη μιας ιστορικής τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα deal που αναμένεται να αλλάξει τη στρατηγική ισορροπία στην Αρκτική.
2: President Trump just now saying he has reached a deal with Denmark and it relates to Greenland. The president says this deal would give the United States quote, permanent control over security and other, all other needs in Greenland.
1: Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.
3: Με δική μου εντολή συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, αποκτώντας τη δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερων δυνάμεων και νέων υποδομών στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, στη συμφωνία περιλαμβάνεται ο έλεγχος της πρόσβασης τρίτων χωρών στο νησί της Αρκτικής, διασφαλίζοντας πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση, να στείλουν στρατεύματα και να επενδύσουν σε ευαίσθητους τομείς.
4: Donald Trump believes this is a huge strategic win for the United States. You'll remember, of course, that he offered to buy Greenland. He threatened to invade Greenland. It led to NATO sending extra troops to the territory, which is governed by Denmark.
1: Με βάση τη συμφωνία, η Δανία διατηρεί την κυριαρχία της στην περιοχή και ταυτόχρονα βάζει τέλος στα σενάρια προσάρτησης της Γροιλανδίας.
5: Greenlandic and Danish perspective, I guess this is an opening for an actual end of this crisis that has been dragging on for more than a year and a half with the US. So from a Danish and Greenlandic perspective, that prospect of potentially ending the crisis now is very positive.
1: Η Δανή Πρωθυπουργός χαιρετίζει τη συμφωνία, διαβεβαιώνοντας πως είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.
0: Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόκειται για μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.
1: Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από τις κυβερνήσεις των τριών μερών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η αστυνομία. Βασιλεία Μανοπούλου, οι δράστες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, με την παράνομη λία τους να φτάνει τις 180.000 ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα ντοκουμέντα που θα δούμε από τη δράση τους, ενώ ιδιαίτερος ήταν και ο τρόπος αυτής.
6: Μιλάμε λοιπόν για επαγγελματίες διαρρήκτες, οι οποίοι έβαζαν στο στόχαστρο διαμερίσματα στην Αττική. Μάλιστα, είχαν και μία συγκεκριμένη μέθοδο. Σε αρκετές λοιπόν περιπτώσεις έβαζαν μία μικρή ποσότητα κόλλας στην κάσα μίας πόρτας και αποχωρούσαν. Επέστρεφαν την επόμενη μέρα και έλεγχαν το σημείο, όπως βλέπουμε και στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τις δράσεις τους καρέ-καρέ. Αν λοιπόν η κόλλα είχε σπάσει, θεωρούσαν ότι κάποιος είχε ανοίξει την πόρτα και άρα υπήρχε πιθανότητα κάποιος μέσα στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση δεν προχωρούσαν στη ληστεία. Αντίθετα, όταν το σημάδι παρέμενε ανέπαφο, εκτίμωσαν ότι οι ένικοι απουσίαζαν και προχωρούσαν στην διάρρηξη. Αρχές λοιπόν συνέλαβαν 3 άτομα της εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, ενώ έχουν ταυτοποιήσει ακόμη 5 μέλη. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών και αποπειρών κλοπής σε περιοχές της Αττικής, με τη συνολική λία της οργάνωσης να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Φυσικά, οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για το εύρος της δράσης της πείρας, αλλά και για τυχόν εμπλοκή άλλων ατόμων.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και κλωνοποιώντας τη φωνή τους, μέλη σπήρας κατάφεραν να αρπάξουν λία 1.000.000 ευρώ από ανυποψίες τους πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε εδώ και λίγους μήνες, είχε διακριτή δομή και οι δράστες κατάφεραν να παραπλανήσουν τα επίδοξα θύματά τους, υποδιώμενοι συγγενικά τους πρόσωπα.
7: Στα δίκτυα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε σπήρα που φέρεται να εξαπατούσαν υποψία στους πολίτες με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με την συνολική τους λία να φέρεται να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιήσουν τις φωνές συγγενικών προσώπων των θυμάτων και να τους εξαπατούν πιο εύκολα. Αρχικά ζητούσαν από το υποψήφιο θύμα να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικής ίνας. Σε περίπτωση που δεν πειθόταν, τους ζητούσαν

0: να επικοινωνήσει με συγγενικό ή οικείο του πρόσωπο, αφού πρώτα τους είχε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας. Άλλο μέλος προλάβαινε και καλούσε το συγγενικό πρόσωπο, ηχογραφούσε την φωνή του και μέσω AI την κλωνοποιούσε. Στην συνέχεια, ως δήθεν συγγενής, καλούσε το υποψήφιο θύμα, το οποίο και έπεφτε στην παγίδα.
1: Η ίδια η φωνή της κόρης μου και η ηλικία της κόρης μου. Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό εγώ την πάτησα και άρχισα να τρέμω και να στεναχωριέμαι.
0: Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση ιδρούσε από τις αρχές του Ιουλίου του 2026. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν τα μέλη, τα οποία και είχαν διευθυντικούς ρόλους, ακριβώς από κάτω οι τηλεφωνητές και στην βάση οι εισπράκτορες.
2: Σας πήρανε τηλέφωνο?
3: Ναι, δύο φορές.
2: Και τι σας είπανε?
3: Ότι κάτι έπαθε η κόρη σου και είμαι κόρη σου και είμαι στο νοσοκομείο κτλ. Την έβρισε και το κλείσε δύο φορές.
2: Δεν το πιστέψατε σε καμία?
3: Όχι, βέβαια, με τίποτα. Με τίποτα. Δεν πιστεύω εύκολα.
0: Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 23 και 25 ετών, τα οποία και είχαν μόλις αφαιρέσει από κατοικία στη Νέα Ιωνία τη Μαλφή αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
4: Να μαζέψουμε τα χρυσαφικά, γιατί από πάνω μας βλέπει ο δορυφόρος.
2: Και τι τους είπατε εσείς?
4: Λέω, μας δουλεύεις τώρα. Ποιος δορυφόρος? Εγώ είμαι στον πρώτο όροφο κάτω. Είναι όροφοι από πάνω, βλέπω ο δορυφόρος εμένα.
0: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.
5: Στο διεθνή χώρο, η ακροδεξιά στη Γερμανία φλερτάρει ανοιχτά με τον Ρώσο πρόεδρο, με το Κρεμλίνο να αξιοποιεί τα θέλγητρά του για να επηρεάσει την πολιτική σκηνή της Δύσης. Ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που μένεται εδώ και 4 χρόνια μεταφέρεται στο οικονομικό πεδίο, με τη Ρωσία να προχωράει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σε ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Η ακροδεξιά ανοίγει τον δρόμο για εμπλοκή της Μόσχας στην πολιτική σκηνή της Δύσης. Σύμφωνα με το Reuters, το Κρεμλίνο προετοιμάζει επαφές με την ηγεσία του γερμανικού AfD τον Μάρτιο του 2027, με κεντρικό θέμα την επιστροφή του ρωσικού αερίου στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Στο Βερολίνο, η συζήτηση για τη ρωσική επιρροή έχει ανάψει, ιδιαίτερα μετά τον θρίαμβο της ακροδεξιάς στη Σαξονία.
7: Is important because the election result in Saxony-Anhalt will definitely have an impact on how the debate is going to take shape regarding Germany's support for Ukraine.
6: Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε σχολιάσει την νίκη του AfD, αποδίδοντας την ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος στις λανθασμένες επιλογές των δυτικών χωρών.
8: Что всё, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.
6: Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου μπαίνουν ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η ελβετική Nestlé και οι γαλλικές Auchan και Lemana Pro τίθενται υπό προσωρινή κρατική διαχείριση, κίνηση που συνδέεται άμεσα με τη στήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία.
9: Nestlé's businesses, which is 6 factories making things from infant formula to pet food and coffee, will now be controlled by a Russian company called Lev Management. Nestlé still owns the companies, but Lev Management will run them. However, what this means in the mid to long term is unclear.
10: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом.
6: Το Παρίσι καλεί τη Μόσχα να αναθεωρήσει την απόφασή της, με τον στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ, να εξαπολύει μύδρους κατά της Ευρώπης.
11: Σήμερα, όπως και πριν 100 χρόνια, τα καθάρματα της Ευρώπης καταλαβαίνουν μόνο την ομοίη βία. Διεξάγουν απευθείας πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, προσφέροντας στον εχθρό μας ό,τι μπορούν, αλλά λένε να μην αγγίζουμε τις εταιρείες Nestlé και Auchan, που τους αποφέρουν μεγάλα κέρδη.
6: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κόντρα της Ρωσίας με την Ευρώπη, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.
5: Ένα ακόμα εκλογικό τεστ για την ακραδεξιά και τις αντοχές της καγκελαρίας αναμένεται στις κάλπες αύριο σε δύο κρατήδια, Ο Σπύρος Μουσακίδης θα μας δώσει την εικόνα της στιγμής.
6: Κρίσιμες λοιπόν οι αυριανές διπλές κρατηδιακές εκλογές στη Γερμανία, με τον Φρίντριχ Μέρτς να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ιδιαίτερα μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση στο Βερολίνο, εκεί όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το απόλυτο ντέρμπι. Συγκεκριμένα το αριστερό Die Linke βρίσκεται στην πρώτη θέση με 21%. Ακολουθεί το CDU του Μέρτς με 20%, πολύ κοντά το ακροδεξιό AfD με 17,9%, ενώ στο 15,8% είναι σύμφωνα με τις μετρήσεις οι πράσινοι. Πάμε τώρα στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, εκεί όπου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έκανε την ανατροπή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 37%. Ωστόσο, η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι μόλις μία μονάδα πίσω, 36%. Ακολουθεί πολύ πίσω τον Die Linke με 9%, ενώ 6% είναι το ποσοστό του κόμματος του Γερμανού Καγκελάριου, είναι στο όριο του 5%, προκειμένου να έχει βουλευτική εκπροσώπηση.
5: Μάλιστα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αυριανές εκλογές και φυσικά ο σχηματισμός κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Αν και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν έχουν επιβεβαιώσει το τετατέτ, απευθεία σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη. Νίκο, εφόσον συναντηθούν, να δούμε ποια είναι τα θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών τους.
12: Ακριβώς, Αθηνά, επικρατεί ένα θρίλερ τις τελευταίες ώρες. Πάντως, σχετικά με τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τουρκικές πηγές επιμένουν ότι η συνάντηση θα γίνει και επικαλούνται τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι έχει κλειδώσει η συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Αν τελικώς συναντηθούν τελικά στη Νέα Υόρκη, Αθηνά, η ατζέντα αναμένεται να είναι βαριά. Πρώτο και κύριο θέμα είναι τα εξοπλιστικά, με την Άγκυρα να επιθυμεί την απόκτηση των 5 F-35 σε πρώτη φάση. Θέλει να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να μην μείνει μόνο στις υποσχέσεις, αλλά να ανάψει το πράσινο φως. Ωστόσο, υπάρχουν και το θέμα των S-400, καθώς η Τουρκία δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο πώς να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος. Το άλλο θέμα το οποίο αναμένεται να συζητηθεί είναι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, μιας και οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο και είναι μια σχέση η οποία ανησυχεί πάρα πολύ και την Ουάσιγκτον και βεβαίως και περιφερειακές εξελίξεις όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Και μιας και λέμε για τον πόλεμο στο Ιράν, Αθηνά, έγινε γνωστό πως λίγο πριν ο Ταγίπ Ερντογάν ταξιδεύσει για τη Νέα Υόρκη, η Τουρκία προχώρησε σε κάποιες κινήσεις που εδώ τα τουρκικά μέσα, οι Τούρκοι αναλυτές τις χαρακτηρίζουν ως δώρα του Τούρκου Πρόεδρου προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς η Τουρκία ανακάλεσε άδεια μιας Ιρανικής τράπεζας στην Τουρκία, η οποία δραστηριοποιούνται στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Ενώ επίσης με απόφαση της Άγκυρας, μια Ιρανική εταιρεία, η Mahan Air, αναστέλει τις πτήσεις της προς την Τουρκία μέχρι νεωτέρας. Η συγκεκριμένη απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα. Είναι κινήσεις, Αθηνά, που εδώ μεταφράζονται ως κινήσεις καλής θερήσεως από τον Τούρκο Πρόεδρο προς τον Αμερικανό ομολογό του.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Και να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Με τα εξεταστέους άφησαν οι μαθητές τους καθηγητές τους, αξιολογώντας τους χαμηλά το ενδιαφέρον και τη στήριξη που λαμβάνουν μέσα στην τάξη. Τα στοιχεία της έρευνας PISA δείχνουν πως ένα στους δύο Έλληνες μαθητές αισθάνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν του δείχνουν προσωπικό ενδιαφέρον, την ώρα που το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό φτάνει στο 30%.
0: Βαθμό κάτω από τη βάση έβαλαν οι μαθητές τους καθηγητές τους με την αιτιολογία ότι το μάθημα γίνεται διεκπεραιωτικά και πως δεν ενδιαφέρονται αν όντως τα παιδιά έχουν κατανοήσει τη διδακταία ύλη.
13: Κάποιοι είναι πρόθυμοι, κάποιοι άλλοι θεωρούν αυτονόητο ότι τα ξέρεις επειδή πας φροντιστήριο και τι να κάτσω εγώ να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Σε έρευνα του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών, συνολικά απάντησαν 6.858 Έλληνες μαθητές από 229 διαφορετικά σχολεία, με τις απαντήσεις τους να δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
14: Αναδεικνύεται μέσα από αυτό, από αυτή την έρευνα, αυτό που εμείς ως εκπαιδευτικοί ζητάμε. Τι λέμε? Επιμόρφωση. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι περισσότεροι έχουν πάρει πτυχίο πριν 20 και 30 χρόνια. Φτάνουν και ακόμα και στη σύνταξη και 40 χρόνια και δεν έχουν επιμορφωθεί σε νέες διδακτικές και νέες παιδαγωγικές μεθόδους.
0: Το 50% των Ελλήνων μαθητών απάντησε ότι αισθάνεται ότι δεν χαίρει προσωπικού ενδιαφέροντος, όταν το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι μόλις 30%. Το βασικό πρόβλημα έγκυται κυρίως στα μαθήματα φυσικών επιστημών, όπου το 51% των Ελλήνων μαθητών αισθάνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν τους δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την ώρα που το μέσο ποσοστό του ΟΟΣΑ είναι στο 31%. Ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται και στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός επιμένει στην διδασκαλία μέχρι να κατανοήσουν οι μαθητές το μάθημα, αλλά και στην παροχή πρόσθετης βοήθειας όταν ένας μαθητής το χρειάζεται.
15: Κάποιες καθηγήτριες ήταν μια χαρά και άλλες απλά θέλουν να κάνουν το μάθημα και να φύγουν.
16: Πάρα πολλές φορές τους καθηγητές να μας λένε, επειδή ήμασταν τρίτη ηλικίου, ότι παιδιά δεν προλαβαίνουμε με την ύλη, συγγνώμη που πάω τόσο γρήγορα. Και καθόντουσαν μέχρι και στα διαλύματα να μας εξηγήσουν.
17: Όταν βρισκόμαστε όμως σε μία τάξη, η οποία είναι 25 με 28 παιδιά, και δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του γονεϊκού κινήματος όλα αυτά τα χρόνια, να φτάσουμε σε ολιγομελείς τάξεις, έτσι ώστε μπορεί και ο καθηγητής μέσα στο μικρό χρόνο που έχει να εξηγήσει σε όλα τα παιδιά.
18: Καταλαβαίνουμε οι γονείς ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός σε ένα τόσο μεγάλο τμήμα να μπορέσει γρήγορα και να ανακαλύψει αδυναμίες που έχουν τα παιδιά, δυσκολίες, και να μπορέσει να παραμείνει σε αυτές, να ασχοληθεί παραπάνω.
0: Στην έρευνα συμμετείχαν κυρίως μαθητές της τρίτης γυμνασίου, οι οποίοι και κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο εντός 35 λεπτών.
5: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σημαντικά πρόσωπα του αθλητισμού, συμμετέχουν στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Sports Cardiology υπό την Προεδρία του Επεμβατικού Καρδιολόγου Σπύρου Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, που παρουσιάζει ο συνάδελφος του Action 24, Νίκος Υποφάντης, βρίσκεται μεταξύ άλλων η σημασία της αθλητικής καρδιολογίας, τα ασφαλή όρια της άσκησης, αλλά και ο κίνδυνος που προκαλεί η χρήση αναβολικών.
0: Στην Αθήνα χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά της αθλητικής καρδιολογίας. Για 7η χρονιά, το Πανελλήνιο Συνέδριο Sports Cardiology φέρνει κοντά κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες με επίκεντρο την πρόληψη, τον έλεγχο και την ασφαλή άθληση.
19: Η καλή άσκηση χρειάζεται γερή και δυνατή καρδιά, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και να μην έχουμε απρόοπτα συμβάματα. Η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο το οποίο εξασφαλίζει τη μείωση των καρδιαγιακών συμβαμάτων κατά 40% και την ολική θρησιμότητα κατά 35% σε βάθος χρόνου.
0: Την δική του εμπειρία αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης μοιράστηκε και ο Μάκης Βορύδης. Όπως αποκάλυψε, οι προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε με την καθοδήγηση του επεμβατικού καρδιολόγου Σπύρου Παπαϊωάννου, ήταν εκείνες που, όπως είπε, του έσωσαν τη ζωή.
20: Χάρη στο Σπύρο και την επιμονή του, εγώ που ως αθλούμενος δεν είχα κανένα σύμπτωμα, σήμερα έκανα ένα στεν, συνεχίζω να αθλούμε κανονικά. Και ο Σπύρος, μπορώ να πω, είναι από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα έχει σώσει τη ζωή μου.
0: Με κεντρικό θέμα δυνατή καρδιά, ασφαλής άθλησης, στο επίκεντρο βρίσκονται οι σύγχρονες εξελίξεις στην αθλητική καρδιολογία, ο προληπτικός έλεγχος των αθλητών, τα προειδοποιητικά σημάδια και τα όρια ανάμεσα στην έντονη άσκηση και την καρδιαγγειακή ασφάλεια.
21: Κύριε Παπαϊωάννα, ένας καταπληκτικός γιατρός. Και αυτό που κάνει πλέον είναι θεσμός, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το λέω συχνά, η άσκηση αλλάζει τη ζωή μας, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Και μας κάνει χαιρόμαστε ζωή περισσότερο.
22: Πολλά συγχαρητήρια. Να μακροημερεύσει αυτό το συνέδριο και κάθε χρόνο να βελτιώνεται τα αποτελέσματα μέσα από τις παρατηρήσεις, οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να προστατεύουμε περισσότερο τους αθλητές.
23: Εκείνο που μέσος σε πιστεύω, δηλαδή, ήταν η προληπτική ιατρική, που χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος με παρακολουθεί.
24: Έχει κάνει πάρα πολλά καλά σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις εξετάσεις, και αυτό τον καθιστά για μένα άνθρωπο και μετά έναν άριστο γιατρό.
0: Η πρόληψη και ο έλεγχος και η σωστή ενημέρωση μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά μας, και μέσα από τον διάλογο της επιστημονικής κοινότητας, το Sports Cardiology 2026 αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή.
5: Να αλλάξουμε κλίμα. Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στα Ιωάννινα, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που μετρά αιώνες. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος με την κάμερα του Action 24 κατέγραψε τα εργαστήρια της πόλης, όπου ο ήχος του σφυριού εξακολουθεί να αντυχεί, καθώς οι σύγχρονοι τεχνίτες δημιουργούν χειροποίητα κομψοτεχνήματα με μεράκι και προσήλωση.
0: Στα Ιωάννινα η αργυροχοΐα παραμένει ζωντανή στο πέρασμα των αιώνων. Η αργυροχρυσοχοΐ, γνήσιοι κληρονόμοι των παλιών γιανιωτών μαστόρων, δημιουργούν μοναδικά κομψοτεχνήματα με μεράκι και αγάπη για την τέχνη. Ο χαρακτηριστικός ήχος του σφυριού εξακολουθεί να αντυχεί στα στενά της πόλης.
1: Οι τεχνίτες που έμαθαν την τέχνη δίπλα στους παλιούς μαστόρους μίλουν στο Action 24 για μια παράδοση που, όπως λένε, περνά διάκοπα από γενιά σε γενιά.
2: Αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος κατασκευής με κλασικά μοτίβα της περιοχής. Αυτά χρησιμοποιούσαν χρόνια, αυτά συνεχίζουν και τώρα σε κάποια από τα αντικείμενα. Από εκεί και πέρα, τη σήμερα ημέρα, τώρα όσοι νέοι είναι στο επάγγελμα ακόμα, προσπαθούν και θέλουν να εξελιχθούν βέβαια, προσπαθούν να ανακαλύπτουν καινούργια μοτίβα, καινούργιες φόρμες.
3: Εγώ ξεκίνησα από μικρή ηλικία να έρχομαι στο εργαστήριο του πατέρα μου, ο οποίος είναι εδώ από το 2009, στο Κεπαβή, στεγάζεται εδώ το εργαστήριό του.
1: Η ιστορία της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας διαφυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας μέσα στο Κάστρο Ιωαννίνων.
4: Στην είσοδο του μουσείου θα συναντήσουμε έναν πίνακα με ερωτήματα τα οποία φωτίζονται συμβολικά από μια σημαίνια καντήλα και τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν μέσα στην έκθεση. Εδώ βλέπουμε έναν χαρακτηριστικό πάγκο τεχνητή από τη δεκαετία του 80.
1: Εκεί φιλοξενούνται μοναδικά σημαίνια έργα που αποτυπώνουν την πορεία μιας τέχνης με ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων.
4: Εδώ βλέπουμε ένα καμίνι για το λιώσιμο του ασημιού και του χρυσού, ένα βασικό εργαλείο σε κάθε γιαννιώτικο εργαστήριο. Προμήθεια του αργύρου γινόταν παλαιότερα φυσικά από τα ορυχεία, αλλά ο πιο οικονομικός τρόπος ήταν η ανακύκλωση παλιών ασημικών.
7: Το μηχάνημα είναι ένας κύλινδρος και ήταν προς κοινή χρήση όλων των ασημουργών των Ιωαννίνων. Ερχόταν δηλαδή όλοι από τα εργαστήριά τους και έβγαζαν είτε ασημένια φύλλα είτε μετέτρεπαν το ασήμι σε σύρμα για να μπορέσουν να δουλέψουν.
1: Η τέχνη του ασημιού παραμένει ζωντανή και στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα. Στα εργαστήριά του, οι αργυροχώοι συνεχίζουν μια παράδοση αιώνων με το ίδιο μεράκι και την ίδια προσήλωση στην τέχνη.
3: Μου άρεσε το ότι έχει μεγάλη ελευθερία με την έννοια ότι υπάρχει ένα πλαίσιο πάντα, αλλά μπορείς να φτιάξεις πράγματα που τα έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάζεσαι και εφόσον ξέρεις κάποιες τεχνικές, τα υλοποιείς.
2: Από κοσμήματα, μοντέρνα, παραδοσιακά ή τουριστικά, βρίσκουμε αντικείμενα σκαλιστά, βρίσκουμε χιτά κουταλοπύρουνα, βρίσκουμε εκκλησιαστικά είδη και βρίσκουμε και μοντέρνο κόσμο.
1: Στα ενεργά εργαστήριά του, οι επισκέπτες βλέπουν τους ασημουργούς επί το έργο και μπορούν να προμηθευτούν δημιουργίες απευθείας.
25: Είναι μια ζωντανή παράδοση αιώνων που εξελίσσεται. Παντρεύει την ιστορία της με τις γνώσεις και τις τεχνικές των μαστόρων και τη σύγχρονη δημιουργία.
1: Η αργυροχρυσοχοΐα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Ιωαννίνων. Τα εργαστήρια και τα καταστήματα της πόλης συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη γιαννιώτικη λαϊκή τέχνη μέσα από χειροποίητα κοσμήματα και αντικείμενα υψηλής αισθητικής.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Ετοιμάσου για πανίσχυρη αναβάθμιση με το νέο iPhone 18 Pro. Απόκτησέ το από 809 ευρώ ή από 28-25 το μήνα, επιστρέφοντας το παλιό σου iPhone με την υπηρεσία Trade and Save. Ή αναβάθμισε στο iPhone 18 Pro Max από 969 ευρώ ή από 33-85 το μήνα με Trade and Save. Public.
1: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
4: Καλησπέρα σας. Να δώσει συνέχεια στο θετικό σερί καλών εμφανίσεων θέλει ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος ταξιδεύει για την πέμπτη αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο για να αγωνιστεί κόντρα στον φορμαρισμένο Όφη. Ο προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, μίλησε στην κάμερα του Action 24 για τις δυσκολίες της αναμέτρησης.
5: Τη δεύτερη συνεχόμενη φετινή του νίκη και πρώτη στο πρωτάθλημα θα ψάξει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είναι αίτητη στα τρία τελευταία παιχνίδια και δείχνει πως σιγά σιγά αποβάλλει από πάνω της το εκτελεστικό πρόβλημα που παρουσίασε στα πρώτα παιχνίδια.
6: Coach, μας λέγατε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποιες λεπτομέρειες που λείπουν από τον Αστέρα για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτές οι λεπτομέρειες φαίνεται να βρέθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι και πέλουμε την νίκη Βόλου.
7: Ναι, όντως, όπως είχα πει και στο παρελθόν, μας έλειπε κάτι στο τελικό κομμάτι. Με την νίκη Βόλου πετύχαμε 3 γκολ, είχαμε και εκεί και άλλες ευκαιρίες. Ελπίζω να είναι η αρχή για να βρει και η ομάδα αυτό που της λείπει στο τελικό κομμάτι.
6: Και τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Στόχος του Στέρα προφανώς είναι να χτίσει ένα σερί επιτυχιών. Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Όφη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι αυτό.
7: Γνωρίζουμε ότι ο Όφη είναι τώρα σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, πολύ φορμαρισμένος, παίρνει αποτελέσματα, δείχνει να είναι ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Εμείς όμως από την πλευρά μας δείξαμε και εμείς ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι αυτή την περίοδο. Θα πάμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ξέρουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και στόχος μας είναι να πάμε να κερδίσουμε και μέσα στη Κρήτη.
6: Η πρώτη φετινή νίκη για τον Αστέρα Σάκτορ είναι γεγονός και οι Αρκάδες θέλουν να επενδύσουν σε αυτή, να χτίσουν ένα σερί επιτυχιών ώστε να αναρχηθούν στο βαθμολογικό πίνακα της Super League και να κάνουν μια μακρά πορεία στο κύπελλο Ελλάδας.
8: I think me and the team see every game the same. Doesn't matter the team, we respect the opponent. But I have a feeling this team give 100% whether what team is. So feel good and I'm sure the team feels good also.
6: Ο αγώνας κόντρα στον Όφη έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, με τους κριτικούς να είναι σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, όμως οι Αρκάδες είναι έτοιμοι να παλέψουν για 3 πολύ σημαντικούς βαθμούς. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στη Super League, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δοκιμάζονται εκτός έδρας και θέλουν να πανηγυρίσουν νίκες ώστε να διατηρηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
9: Με το απόλυτο των τεσσάρων νικών και την κορυφήνα του Ανίκη, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει χωρίς απώλειες και στην υγεία. Το τριφύλι έχει ξεκινήσει ιδανικά στο πρωτάθλημα και αναζητά ακόμα με ένα τρίποντο κόντρα στην Καλαμάτα πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο Νίστρουπ δεν θα υπολογίσει τις υπηρεσίες του τραυματία Ταμπόρδα, με τον Ουναΐνα να διεκδικεί θέση βασικού. Από την άλλη, μαύρη θύελλα προέρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα και θέλει να βάλει δύσκολα στον πρωτοπόρο. Αίτητη, αλλά ακόμα χωρίς εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο με στόχο να πραγματοποιήσει το πρώτο διπλό στη φετινή Super League. Η Ένωση έχει αφήσει πίσω τις ήδη βαθμούς σε δύο από τις τέσσερις αγωνιστικές και θέλει να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη αναμέτρηση για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Στο Παναθεσσαλικό, ωστόσο, ο Νίκολης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βάργα που αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Με την ψυχολογία αναπτερωμένη από την νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα του Europa League, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στις εγχώριες υποχρεώσεις του κόντρα στον Λεβαδιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος μετά τις απώλειες βαθμών κόντρα σε Βόλο και Όφη απέναντι στην ομάδα της Λιβαδιάς που αναζητά ακόμα το πρώτο της γκολ και την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ελκαμπή και Γκουστάβο Σά, ενώ επιστρέφει ο Φορτούνης. Ο ΠΑΟΚ μετράει δύο διαδοχικές νίκες στις τελευταίες του υποχρεώσεις και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό του momentum και στο Αγρίνιο. Ο δικεφάλος του Βορρά έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και με τις νίκες απέναντι σε Άρη και Ατρόμητο αναζητά ακόμα ένα τρίποντο αυτή τη φορά κόντρα στον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν καθώς μετρά τρεις νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και θέλει να βάλει δύσκολα στους Θεσσαλονικείς. Ο Λύση θα έχει στη διάθεσή του ξανά τον Παυλένκα, ωστόσο το αποσιολόγιο παραμένει γεμάτο με τους Ντεσπότοφ, Τσάλοφ, Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη να παραμένουν εκτός.
4: Ο Μπάμπης Κοστούλας σκοράρει ασταμάτητα στην Αγγλία με την πρωταθλήτρια Arsenal να είναι το τελευταίο θύμα του. Ο Έλληνας επιθετικός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκοράρε με τρομερό σούτ εκτός περιοχής και το πανηγύρισε αναλόγως. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ της Brighton από τα τρία που πέτυχε κόντρα στην Arsenal. Εδώ βλέπουμε και τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό. Και είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Μπάμπης Κοστούλας, αφού έχουν προηγηθεί δύο ακόμα κόντρα στην Manchester United για το πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελο. Στο μπάσκετ τώρα, σε μία έντονα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη μέρα του 8ου φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, κατά την οποία τιμήθηκε η μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο Telecom Center Athens βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, που παρακολούθησε τον αγώνα κόντρα στην Μπουργκ στο πλάι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
10: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης άνοιξε η αυλαία χθες το 8ο φιλικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Προέδρου του Παναθηναϊκού Άκτορ Παύλου, τίμησε με την παρουσία της στη διοργάνωση καθώς παραβρέθηκε στις κερκίδες του T-Center. Μέλη της Πράσινης ΚΑΕ απέδωσαν φόρο τιμής με λευκά τριαντάφυλλα, ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στη σουίτα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί, στέλνοντας μήνυμα πράσινης συσπήρωσης και ενότητας. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός όμως συναντήθηκε και με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, Τέλη Μιστακίδη, με τους δύο να ανταλλάζουν εγκάρδια χειραψία. Στο πλαίσιο της παρουσίας του ΠΑΟΚ στο τουρνουά, βραβεύτηκε και ο πρώην καλαθοσφαιριστής των Πρασίνων Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια στο σύλλογο, προτού μετακομίσει το καλοκαίρι στον Δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα, ο Τούρκος δεν έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ. Στο αγωνιστικό σκέλος, στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ, οι Πράσινοι επικράτησαν άνετα με 90-69 της κατόχου του Γιούρο Καμπούργκ, ανοίγοντας από νωρίς μια διψήφια διαφορά και παίζοντας εκπληκτική άμυνα. Στους διακριθέντες ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και ο Λευτέρης Ματζούκας με 12 πόντους και 4 στα 5 εύστοχα τρίποντα.
11: Θέλαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως έχουμε βάλει ως αρχή από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα και θεωρώ ως ένα μεγάλο ποσοστό δεδομένο κιόλας της εποχής που έχουμε. Πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το φιλικό.
10: Ξεχωριστό χρώμα στο τουρνουά έδωσε και ο φιλικός διαγωνισμός τριπώντων για καλό σκοπό ανάμεσα στον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο πρώην παίκτης της ομάδας και νυν πρέσβης στην Ευρώπη βγήκε νικητής με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να πραγματοποιεί δωρεά 50.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Στον τελικό του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός Άκτρο θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 8 τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε την Παρτιζάν με 199.
4: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσει σε λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Μετά από ένα μάτς με δραματικό φινάλε, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 στα ημιτελικά, με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι. Ο Γάλλος Γκάρντ ήταν ο πρώτος σκόρε των Πειραιωτών με 19 πόντους, με τον Μοντέρο να ακολουθεί με 13. Στον μεγάλο τελικό θα συναντήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και στον πρόσφατο τελικό της EuroLeague, με τους Μαδριλένους να επικρατούν τη Ντουμπάι με 88-85 σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στην παράταση. Ο Πανελλήνιος Συνδέσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών γιόρτασε τα 50 χρόνια ζωής του με μια ποδοσφαιρική εκδήλωση στο Σύνταγμα. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν, συμμετείχαν σε παιχνίδια και μίλησαν για το έργο του ΨΑΠ και τη βοήθεια που προσφέρει στους αθλητές και τις αθλήτριες.
5: Η σημερινή μέρα ήταν αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών να γιορτάζει τα 50 του γενέθλια στην καρδιά της Αθήνας. Η πλατεία Συντάγματος φιλοξένησε το Football Unity Festival με παλέμαχους θρύλους του ποδοσφαίρου να δίνουν το παρόν, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να αλληλεπιδρούν με παιδιά. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ενδάλματά τους και να πάρουν αυτόγραφα, με τους πρωταγωνιστές να μιλούν για τον ΨΑΠ και τον ρόλο που έχει παίξει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών.
12: Χωρίς τον ΨΑΠ, το ποδόσφαιρο, όχι μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, το ποδόσφαιρο το ίδιο στην Ελλάδα δεν θα ήταν σε καμία των περιπτώσεων ίδιο.
13: Τι παλαιότερα, θα πω για μια στους πιο παλιούς, αισθανόμασταν ότι πραγματικά δεν υπήρχε ένας οργανισμός πολύ δυνατός να πατάει στα πόδια του, ενώ τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο.
14: Εμείς είμαστε μια γενιά η οποία ο ΨΑΠ δεν ήταν τόσο ενεργός, ξέρεις, ήταν στα πρώτα βήματα. Τα βήματα που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλα και χαίρομαι γι' αυτό. Ο ποδοσφαιριστής έχει ενωθεί, έχει γίνει ένα.
15: Όταν ας χρησιμοποιήσει το σύνδεσμο κατά το παρελθόν, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι όλους τους ποδοσφαιριστές τους βοηθάει, βρίσκεται κοντά τους και νομίζω ότι ενέργειες σαν και τη σημερινή μας ενώνουν και μας φέρνουν πιο κοντά σε ένα καλύτερο ΨΑΠ.
5: Ο ΨΑΠ τίμησε και τη μνήμη δύο εμβληματικών μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου και του συνδέσμου, του Μίμη Δωμάζου και του Μίμη Παπαϊωάννου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησαν στο άθλημα.
4: Ανησυχία προκλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος γυναικών, καθώς η Μαρία Καπνίση έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι διεξήχθη στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς, με τις συνθήκες να προκαλούν έντονη δυσφορία στις αθλήτριες. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η αρχηγός της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, αισθάνθηκε έντονη ζαλάδα και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης έσπευσε άμεσα στο πλευρό της και της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για θερμοπληξία και κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά της Καπνίση στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Φανερά εκνευρισμένη με τις συνθήκες διεξαγωγής της αναμέτρησης, εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα η συμπαίκτρια της Καπνίση, η Δέσποινα Χατζηνικολάου, εστιάζοντας την ώρα έναρξης και την υψηλή θερμοκρασία. Στο τένις η Ελλάδα έφερε στα ίσα τη σειρά με τη Σλοβακία στο Davis Cup, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Νόρμπερτ Γκόμπος και ισοφάρισε σε 1-1. Νωρίτερα, ο Στέφανος Σακελαρίδης ιτήθηκε από τον Άλεξ Μόλτσαν, με τη Σλοβακία να παίρνει προσωρινά προβάδισμα. Ο Τσιτσιπάς όμως απάντησε και έφερε ξανά την Ελλάδα στο ίδιο σημείο με τη Σλοβακία, με τη σειρά να συνεχίζεται αύριο με το διπλό. Η πρόκριση θα κρυθεί στις 3 νίκες, με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη σε αυτόν τον αριθμό να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Davis Cup. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και την Premier League, εκεί όπου η Aston Villa πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη, επικρατώντας τη Tottenham με 3-2. Το σκορ άνοιξε για την Aston Villa στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Μανζαμπί μετά από λάθος του Ρόμπερτσον με κοντινή προβολή, με τον σκόρ του πρώτου γκολ να γίνεται δημιουργός για το δεύτερο και τον Τζάκσον να σκοράρει με διαγώνιο σουτ για το 0-2 της Aston Villa. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Μπουεντία, ο οποίος στο 79 πέτυχε το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης με άπιαστο σουτ ύστερα από την τελική πάσα του Μαγκίν. Στο 86 η Tottenham μείωσε σε 1-3 με τον Γκάλαχερ να εκμεταλλεύεται την πάσα από τον Κούντους, ενώ στις καθυστερήσεις και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης ήταν η σειρά του Φανχέκε να σκοράρει από την ασίστ του Ρόμπερτσον για το τελικό 2-3. Στην Ιταλία η Μόντσα έσπασε το ρόδι τη φετινή σεζόν κόντρα στη Σασουόλο. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου διέλυσε την Ουνιόν Βερολίνου με 7-0, ενώ στην Αγγλία και πάλι η Τσέλσι υπέστη βαριά ήττα από την Μπρέντφορντ.
9: Ήταμε κάτω τα χέρια από την Chelsea αφού ιτήθηκε με 3-0 στην έδρα της Brentford. Οι μέλισσες συνεχίζουν το εξαιρετικό τους ξεκίνημα στην Premier League αφού σε 5 αγώνες αγνοούν την ήττα μετρώντας 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Το 1-0 για τους γηπεδούχους έκανε ο Άντονι με κεφαλιά από κοντά, ενώ ο Τιάγκο ήταν αυτός που σφράγισε το τρίποντο για την Brentford στο 83ο λεπτό σε δεύτερο χρόνο. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Καρβάλιο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 3-0. Η Bayern ήταν καταγιστική κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, επικρατώντας με 7-0. Το σκορ άνοιξε ο Μουσιάλα στο 18ο λεπτό, με τον Κέρν να παίρνει τη σκυτάλη και να διαμορφώνει το 2-0 από την άσπρη βούλα, φτάνοντας στα 100 τέρματα πιο γρήγορα από κάθε άλλον παίχτη στην ιστορία της Bundesliga. Ο Λίσε σκόραρε στο 43ο λεπτό με δυνατό σουτ για το 3-0, ενώ ο Κέιν στο 54 έδωσε αέρα 4 τερμάτων στους Βαβαρούς. Ο Σαϊμπάρη σημαίνει το 5ο τέρμα τη ομάδα του Κομπανί στο 70ο λεπτό, με τον Ολίσε να ολοκληρώνει το hat-trick του, αφού βρήκε δίχτυα δύο ακόμη φορέ για να διαμορφώσει το τελικό 7-0. Πρώτη νίκη της Μόντσα στη Σέρια, αφού λήγησε με 2-1 την Σασουόλο εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ στο 51ο λεπτό, μετά τη λάθος εκτίμηση του Μούριτς στην κεφαλιά του Βαρέλα. Ο Φόρτις Μόντσα ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, αφού πέτυχε και το δεύτερο τέρμα, σκοράροντας από την άσπρη βούλα στο 63. Μοναδική απάντηση της Σασουόλο, το πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Άντζιτς στο 88ο λεπτό για το τελικό 2-1.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλοκαιρινός ήταν ο καιρός στις επόμενες ημέρες πριν τη φθινοπορεινή αλλαγή την Τρίτη. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές από βιαντινές ώρες, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα ορεινά υπηρωτικά και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Πίνδο, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη Μακεδονία. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά κυρίως κυκλάδες 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 28-31 και τοπικά 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα, δεν θα ξεπεράσει 25-28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αναμένεται αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στο εσωτερικό του νομού από το μεσημέρι και θα σημειωθούν λίγες μπόρες και μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 3-4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
3: Είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν κι αυτή γεννιέται στην Αστόρια, κοντά στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός δισκοβόλος Αλ Έρτερ. Κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, του 1960, του 1964 και του 1968. Αποσύρθηκε από τους Στίβους το 1968 και επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα, ενώ το 1980 πέτυχε την καλύτερη ατομική του επίδοση με 69 μέτρα και 46. Δεν κατάφερε όμως να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα εξαιτίας του Αμερικανικού Κοτάζ. Κατέριψε 4 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Σταμάτησε τον αθλητισμό στα 50 του χρόνια, ενώ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2007 σε ηλικία 71 χρόνων. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται το Πολιτικό Κόμμα Ένωσης Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν οι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάμπας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμόκος. Υπήρξε ένας κομματικός σχηματισμός που δέσποσε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας τη δεκαετία του 60 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται στην Κύπρο ο τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 1993 με το άλμπουμ «Στην αγορά του κόσμου» και αμέσως γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Ζήνωνος» και «Στην αγορά του Αλ Χαλίλη». Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες δουλειές του, οι οποίες γνώρισαν επίσης επιτυχία, ενώ οι χώροι που εμφανίζεται γεμίζουν από ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Άλλωστε, το ρεπερτόριό του εμπεριέχει τραγούδια όπως «Ο προσκυνητής», «Όσα η αγάπη ονειρεύεται», «Με τόσα ψέματα», «Θα με κοντά σου», «Δεν μπορώ», «Πατρίδα» και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1972, ο κερκυραίος φοιτητής της γεωλογίας Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην πλατεία Ματαιώτη στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. Με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το σώμα του, πρόλαβε να φωνάξει «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβούμενη τη λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο τάφος του βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Κέρκυρας. Μία μικρή πλατεία της πόλης φέρει το όνομά του, ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν του. Στο σημείο της θυσίας του υπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει στα ιταλικά ότι η ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Πριν από την πράξη του είχε γράψει ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας, για μένα ήταν μόλις 22 ετών». Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στα Χανιά η Ελληνίδα τενίστρια Λένα Δανιηλίδου. Έφτασε μέχρι το νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 2003 αγωνίστηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, ενώ έχει φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Open το 2003, του Αμερικανικού το 2004 και του Wimbledon το 2002. Παράλληλα, χάρισε στο ελληνικό τένις την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό Grand Slam, ήταν το 2003 στο μεικτό διπλό του Αυστραλιανού Open, όπου με τον Τοντ Γούμπριτς ιτήθηκε από την Ναυρατίλοβα και τον Πάες με 2-0 σετ. Μία ημέρα σαν τη σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός πυγμάχος Τζέικ Λαμότα σε ηλικία 96 χρόνων. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951. Με την προτροπή του πατέρα του άρχισε να πυγμαχεί από μικρό σε αυτοσχέδιους αγώνες και με τα χρήματα που κέρδιζε από τα στοιχήματα συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα. Με ύψος 1,73 και βάρος 67 κιλά είχε επιθετικό στυλ, αντοχή στα χτυπήματα και συχνά κατέφευγε σε λεκτικούς εκφοβισμούς που επηρέαζαν τους αντιπάλους του, ενώ τον συνόδευε το προσωνύμιο οργισμένος Σταύρος. Μετά την απόσυρσή του από τα ρινγκ, άνοιξε μπαρ σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών και εμφανίστηκε σε μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο. Την πολυτάραχη ζωή του μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Μάρτιν Σκορτσέζε στην αριστουργηματική ταινία του «Οργισμένο είδωλο», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έλαβε ειδικά μαθήματα από τον ίδιο τον Λαμότα προκειμένου να φαίνεται πιστικός στον ρόλο του.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας. Το Αθλέτικο πιστό στο ραντεβού του με το Carabao Cup σας χαρίζει άλλη μία σπουδαία αναμέτρηση. Λίβερπουλ και Τότεναμ αναμετρώνται για τον τρίτο γύρο του θεσμού στο θρυλικό Anfield. Οι Reds του Άντωνι Ραόλα υποδέχονται την Τότεναμ του Ρομπέρτο Ντετσέρμπι. Μία μάχη με άρωμα Premier League αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτοιμες οι δύο ομάδες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Προεξαρχόντες του Γκόμες και του Άρτσι Γκρέι που βλέπουμε εδώ τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Φυσικά όπως είναι αναμενόμενο, καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Anfield. Σε ένα μάτς για το League Cup της Αγγλίας, ένα Anfield που είδε τη Liverpool να μην κερδίζει την Fulham το περασμένο Σάββατο. Η Liverpool, η οποία αγνοεί την νίκη εντός των συνόρων στο Anfield από τις 25 Απριλίου, όταν είχε επικρατήσει τις Crystal Palace με 3-1. Έκτοτε η ομάδα του Άντωνι Ραόλα πλέον δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εντός έδρας σε δύο αναμετρήσεις στην φετινή Premier League. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα την Ατλέντικο στο πλαίσιο του Champions League. Παρ' όλα αυτά θέλει να επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα και στην Αγγλία απέναντι στην Tottenham, η οποία με τη σειρά της λήψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θέλει να συνεχίσει στα κύπελο Αγγλίας και στο Carabao Cup, και το δείχνει αυτό ο Ντετσέρμπι με την εντεκάδα που έχει επιλέξει. Αντιθέτως, εκτεταμένο το rotation από την πλευρά του Άντωνι Ραόλα. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Η κάμερα φυσικά στο κοπ και εδώ Άντωνι. Ο Κόντι Γκάκπο, ο οποίος περνά και αυτός μαζί με τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρτσι Γκρέι, ο αρχηγός της Τότεναμ στην σημερινή αναμέτρηση, έγινε ο νεότερος αρχηγός για τους Spurs την πρώτη αγωνιστική της Premier League κοντρα στην Bradford. Εδώ τώρα ο Άντωνι Ραόλα, έκτο μάτς που κάθεται στον πάγκο της Liverpool. Ο Ισπανός μετά την εκπληκτική του πορεία με την Bournemouth παίρνει το χρήσμα για να καθίσει στον πάγκο της Liverpool. Μόνο εύκολο δεν είναι το έργο του 44χρονου πρώην τεχνικού πλέον της Bournemouth, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη την περσινή σεζόν. Πάμε να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η Liverpool με τον Μαμαρντασβίλη κατά τα δοκάρια, ο Φρίμπογκ δεξιά, αριστερά ο Κέρκεζ, Γκόμες και Αράουχο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, μπροστά τους ανασταλτική μέση ο Νιόνι με τον Αλέξη Μακάλιστερ, Μακόνελ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Κούμας, αριστερά ο Κόντι Γκάκπο και δεξιά ο Ρίο Εγκουμόχα. Θα τον ρέμε Ρίο για τους προφανείς λόγους. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Άντωνι Ραόλα στη σημερινή αναμέτρηση. Αρκετό, όπως είπαμε και πριν το rotation. Μπαρκολά, Άλισον, Τσέιμπερ, Σέντο, Κράβεμπερ, Κίσακ, Ζακέ, Μουνιώθ και Σομποσλάι στον πάγκο. Έχει αρκετά δυνατά χαρτιά στον πάγκο του Ραόλα σε περίπτωση που στραβώσει το παιχνίδι για την Λίβερπουλ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ περνά στα αυτιά σας ίσως ο σπουδαιότερος ποδοσφαιρικός ύμνος, το You'll Never Go Alone, που ακούμε από τους φίλους της Liverpool. Πάμε και στους 11 του Ντετσέρμπι. Ο Ντουμπράφκα κάνει τον ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια. Αρτιγκρέι δεξιά, ο Ντότζι αριστερά, Νταραμπιόγιο και Σένεση. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μπεϊτακούρ και Μπέργκβαλ, η ανασταλτική μέση. Μπροστά τους θα δούμε αν είναι σε αυτό το ρόλο ο Γκάλαχερ, αριστερά ο Τέλ, δεξιά ο Κούντους και στην κορυφή της επίθεσης το τελευταίο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ, ο Ομάρ Μαρμούς, δανεικός με οψιόν αγοράς από την Manchester City, η οποία αν επιτευχθούν κάποια μπόνους θα γίνει υποχρεωτική για την Τότεναμ, η οποία θα χρειαστεί να δαπανίσει 60 εκατομμύρια για να αποκτήσει τον Αιγύπτιο επιθετικό. Στον πάγκο οι Ντέιβις, Φερνάντες, Κίνσκι, Μάντισον, Σαβίνιο. Φυσικά ο Άντι Ρόμπερτσον που επιστρέφει ως αντίπαλος πλέον στο Anfield. Θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτόν στη συνέχεια. Σολάνκε, Βανχέκε και Φαντεφέν συμπληρώνουν τον πάγκο της Τότεναμ. Ας αφήσουμε λίγο το You'll Never Go Alone να ηχήσει στα αυτιά σας λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Όλα έτοιμα για την σέντρα με τον Γκάλαχερ πάνω από την μπάλα. Η Τότεναμ η οποία αγνοεί το γκολ την φετινή σεζόν στην Πρέμιερ. Στον προηγούμενο γύρο του Καραμπάου πέτυχε 5 κόντρα στην αδύναμη Τσάρλτον της Championship και έφτασε εδώ για να μετρηθεί σήμερα στο Anfield κόντρα στη Λίβερπουλ. Πρώτες στιγμές στην αναμέτρηση, το λάθος. Κλέβει ο Νιόνι, αφήνει στον Ουρουγουανό τον Αραούχο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η Λίβερπουλ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς είπαμε ότι είναι πάρα πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Άντωνι Ραόλα. Πρώτο λάθος με τον Γεωργιανό, τον Μαμαρντασβίλη να μην μπορεί να συνοηθεί με τον Κέρκεζ, ο οποίος τώρα θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Ούγκρος εκτελεί γρήγορα για τον Γκάκπο. Κλέβει ο Γκρέι, αφήνει στον Μπέρκβαλ. Ο Ανταραμπιόγιο και αυτός από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Τότεναμ από την Τσέλσι έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων. Κλέβουν οι Reds. Νιόνι. Αρκετά καλά στοιχεία από τον Τρέι Νιόνι. 23η η συμμετοχή του είναι η σημερινή με την πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Από το άλλο άκρο της άμυνας των γηπεδούχων, ο Φρίμπονγκ. Δαπανήθηκαν πέρυσι περίπου 100 εκατομμύρια για να αποκτήσει τα δύο ακραία μπακ της η Λίβερπουλ. Μόνο ευχαριστημένοι δεν είναι οι ηθήνοντες της ομάδας. Για να δούμε την Τότεναμ με τον Τελ. Μπετανκούρ. Ανοίγει στον Γκρέι. Και πάλι Μπετανκούρ. Κούντους. Ωραία, θα βρει τον Γκάλαχερ. Θέλει να πατήσει η περιοχή Τότεναμ. Φάουλ που υποδεικνύει ο Άντι Μάντλεϊ εδώ. Ο 43χρονος διαιτητής της αναμέτρησης για χέρι του Κέρκεζ. Διαμαρτύρεται ο Ούγκρος. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρη η φάση. Να πούμε κάπου εδώ ότι δεν υπάρχει VAR στην αναμέτρηση. Σε αυτόν τον γύρο της διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Πρώτη καλή στιγμή για την Τότεναμ για να φέρει κόσμο στην περιοχή του Μαμαρντασβίλη. Αρκετός κόσμος στην περιοχή, ο Κούντους εκτελεί, ο Αραούχο με το κεφάλι απομακρύνει προτού γίνει επικίνδυνη αυτή η σέντρα του Κούντους. Νέα σέντρα, χωρίς πρόβλημα αυτή την φορά, ο Μαμαρντασβίλη θα μαζέψει, θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια. Τον εμποδίζει ως έναν βαθμό ο Ανταραμπιόγιο, φάουλ που υποδεικνύει ο Μάντλεϊ. Ζήτησαν κάτι οι παίκτες της Τότεναμ. Θα δούμε την επανάληψη εδώ, Ανταραμπιόγιο. Βλέπουμε και πάλι πως παρενόχλησε τον Γεωργιανό. Goalkeeper της Λίβερπουλ είχε ανακοινώσει από χτες ο Ιραόλα ότι θα του δώσει φανέλα βασικού στη σημερινή αναμέτρηση. Ντεμπούτο για φέτος για τον Μαρμαντασβίλη, 21η συμμετοχή με τη φανέλα της Λίβερπουλ φυσικά. Βασικός παραμένει ο Άλισον, ο οποίος σήμερα ξεκουράζεται. Γκάκπο. Κινείται κάθετα ο Ολλανδός. Πολύ ωραίο το μαρκάρισμα από τον Μπέρκβαλ. Ανακτά πολύ εύκολα την μπάλα η Λίβερπουλ. Τζο Γκόμεζ επιστρέφει και αυτός μετά από μια πολύμηνη απουσία. Τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι ήταν στις 24 Μαΐου κόντρα στην Μπρέντφορντ. Από εκεί και πέρα ταλαιπωρήθηκε από μυϊκούς τραυματισμούς. Σήμερα παίρνει φανέλα βασικού από τον Ιραόλα. Επιστρέφει και αυτός στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού. Μία έξτρα λύση, προσθέτοντας το βάθος στο ρόστερ το οποίο αναζητά ο Ιραόλα. Στο κέντρο της άμυνας
με τον Τζακέ και τον Φαν Ντάικ να φαντάζουν οι βασικοί στην Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα ο Αράουχο ήρθε για να δώσει κάποιες λύσεις, ο οποίος χρησιμοποιείται και στο δεξιάκρο της άμυνας. Η πάσα για τον Κούμας. Για να δούμε τη Λίβερπουλ τώρα. Ο Σενές είναι μπροστά του. Σέντρα του Κούμας στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκάκπο δεν σηκώθηκε ποτέ για να πάρει την κεφαλιά. Δεν υπολόγισε σωστά ο Ολλανδός εδώ. Ο Λιούις Κούμας με ελληνοκυπριακή καταγωγή, όπως και ο πατέρας του πρώην ποδοσφαιριστής, ο Τζέισον Κούμας, έχουν επιλέξει να αγωνίζονται με την εθνική ομάδα της Ουαλίας. Πέμπτη συμμετοχή για τον Κούμας με την πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Αυτός μαζί με τον Μακόνελ και τον Νιόνι συνθέτουν τους τρεις νεαρούς που δεν βλέπουμε συχνά στο αρχικό σχήμα των Reds και παίρνουν φανέλα βασικού σήμερα. Πολύ κακή η πάσα του Αραούχο, δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τον Γκάκπο, ο οποίος ψάχνει τα πατήματά του σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ενώ έχει αρχίσει και ένα ψηλό βροχό

καθώς εκεί έχει τερματίσει τις δύο προηγούμενες χρονιές. Και αν την σεζόν 24-25 την κλίκανε πάρα μα πάρα πολύ με την κατάκτηση του Europa League πέρυσι, είχαν φτάσει αρκετά κοντά στο Λονδίνο τα φαντάσματα του υποβιβασμού. Ο Ντετσέρμπι ανέλαβε το δύσκολο έργο, έσωσε την Tottenham και φέτος δαπανήθηκαν περισσότερα από 350 εκατομμύρια για να αναθαρίσουν. Οι Spurs δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά όμως την σεζόν. Κόρνερ για την Tottenham και πάλι αρκετός κόσμος στα καρέ της Liverpool. Είναι μια καλή ευκαιρία, οι στημένες μπάλες για την Tottenham να απειλήσει, η οποία έχει, όπως είπαμε, αυτό το πρόβλημα στο σκοράρισμα. Θέλει να αρχίσει να πετυχαίνει γκολ. Η ομάδα του De Zerbi έχει πάρα πολύ ταλέντο μεσοεπιθετικά. Ο Γκόμεζ απομακρύνει. Και πάλι όμως η κατοχή σε πόδια των παικτών της Tottenham. Γκάλαχερ αλλάζει με τον Μπέργκβαλ. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή ο Γκάλαχερ. Θέλει να συνεργαστεί με τον Κούντους. Ωραία η πάσα μες στην περιοχή. Ο Μαρμούς δεν μπορεί να εκτελέσει από εκεί. Γυρίζει στον Κούντους. Έχει μπροστά του τον Κέρκεζ. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ουντότζι από την άλλη πλευρά. Αφήνει στον Μπετανκούρ. Ελέγχει προς το παρόν το παιχνίδι. Η Tottenham έχει την κατοχή. Είπαμε ότι θα δυσκολευτεί η Liverpool, ειδικά στα πρώτα λεπτά. Να βρει τους χώρους της στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέργκβαλ αφήνει στον Κούντους. Αρκετοί παίκτες στην περιοχή της Liverpool τώρα. Κούντους δεν θα δοκιμάσει τη σέντρα. Ο Μακάλιστερ θα κλέψει αρχικά και πάλι όμως η κατοχή σε πόδια των παικτών της Tottenham. Γκάλαχερ, Κούντους. Ψάχνει το πόδι τον Γκανέζο. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Γκόμεζ. Επιμένει η Tottenham. Ουντότζι. Ο Μπέργκβαλ βλέπει την κίνηση του Ουντότζι. Ο Φρίμπονγκ όμως είναι στο σωστό σημείο και θα κόψει. Νέο λάθος και πάλι κατοχή στην Tottenham, η οποία αυξάνει την πίεση της, κερδίζει όλο ένα και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Νέα συνεννοησία του Γκόμεζ με τον Μαμαρντασβίλη. Πλάγιο για τους Spurs. Ο Τέλ και ο Νιόνι βοηθά στο μαρκάρισμα του Φρίμπονγκ. Ο Αράουχο απομακρύνει λίγο πιο πιστικά αυτή την φορά. Και πάλι όμως, χωρίς να δυσκολευτεί η Tottenham, θα πάρει την μπάλα. Αλλάζουν ο Γκάλαχερ με τον Ανταραμπιόγιο. Γκάλαχερ. Το άνοιγμα για τον Ουντότζι. Θα προλάβει, θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία για την Tottenham. Ο Μαρμαρντασβίλη λέει όχι. Πρώτη μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση. Επιθετικό φάουλ στη συνέχεια που υποδεικνύει ο Μάντλεϊ. Πρώτη σπουδαία στιγμή για την Tottenham. Φαινόταν να έρχεται. Κέρδιζε όλο ένα και περισσότερα μέτρα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γύρισμα του Ντότζι. Η κόντρα ευνοεί τον Μπέργκβαλ. Στρώθηκε η μπάλα μπροστά του. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Με το αριστερό του πόδι ο Γεωργιανός απομακρύνει. Κοντά στον γκολ η Tottenham στο 11ο λεπτό. Ο Μαμαρντασβίλη λέει όχι.

Να δούμε τον Πιτσιρικά, πρώτη φορά που έχει την μπάλα στα πόδια του. Θέλει να συνεργαστεί με τον Φρίπονγκ, το 1-2, ο Τέλ μπροστά του. Ρίο θα βγάλει τη σέντρα, ο Σενέση με το κεφάλι και ο Ντουμπράφκα χωρίς πρόβλημα θα μαζέψει στην συνέχεια. Και πάλι τότε με τον Τέλ. Το μαρκάρισμα του Μακόνελ, φάουλ για τους φιλοξενούμενους, το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την Τότεναμ να είναι αυτή που ελέγχει το παιχνίδι. Έχει χάσει νωρίτερα μοναδική ευκαιρία με τον Μπέργκβαλ να ανοίξει το σκορ. Ο Κέρκες με τον Κούντους, μια μονομαχία. Έδιωξε αρχικά, στη συνέχεια όμως το πλάγιο και πάλι για την Τότεναμ. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να συνεργαστούν οι παίκτες της Λίβερπουλ, ειδικά στο αμυντικό του τρίτο. Έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά λάθη. Η πάσα για τον Τέλ. Κατοχή για την Λίβερπουλ. Εδώ ο 47χρονος Ιταλός προπονητής της Τότεναμ, 13η φορά που κάθεται στον πάγκο των Spurs. Μακρά θητεία στην Σασουόλο, εκεί όπου τον γνωρίσαμε. Άγγιξε δύο φορές την έξοδο στην Ευρώπη με την ομάδα της Σασουόλο. Στη συνέχεια πέρασε από την Σαχτάρ, την Brighton. Και τελευταίος σταθμός του πριν έρθει στην Τότεναμ ήταν η Μάρσεγ στην Γαλλία. Πλέον έχτισε μια δική του ομάδα μετά την περσινή παρολίγων καταστροφική σεζόν για την Τότεναμ. Έχει κάνει αρκετές ηχηρές μεταγραφές η ομάδα του Λονδίνου. Τον Άλλη, Σαβίνιο, Φερνάντες. Οι τρεις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Τότεναμ γίνανε όλες αυτό το καλοκαίρι. Οι δύο βρίσκονται στον πάγκο. Εκτός αποστολής ο Τονάλι με ένα πρόβλημα που αποκόμισε από την αναμέτρηση με την Everton. Αραούχο. Νιόνι. Περνά ο Αραούχο, αφήνει στον Φρίπονγκ. Και πάλι Νιόνι. Ο Ρίο. Ωραία κάθετη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ. Μεγάλη απόκριση του Ντουμπράφκα. Απαντάει η Λίβερπουλ στις ευκαιρίες. Στο 15ο λεπτό ο Κούμας είναι αυτός ο οποίος φτάνει κοντά στο να ανοίξει το σκορ και πάλι. Πολύ ωραία η κίνηση του Ρίο, είδε την κίνηση του Κούμας. Ο Ντουμπράφκα λέει όμως όχι με τη σειρά του. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Ιραόλα. Βλέπουμε εδώ και την αντίδραση του Ισπανού τεχνικού. Στα 37 του χρόνια ο Σλοβένος τερματοφύλακας. Και πάλι τότε να είμαστε στο προσκήνιο. Η πάσα για τον Ουντότζι είναι λίγο πιο δυνατή. Ο Μαμαρντασβίλη θα βγει και θα μαζέψει. Σλοβάκος είναι ο Ντουμπράφκα, ο Σλοβένος. Όπως είπα νωρίτερα, μαζεύει ο Γεωργιανός, αφήνει την μπάλα. Το κοινό όμως τον προειδοποιεί για την κίνηση που ετοίμαζε ο Ουντότζι. Μακάλιστερ. Νιόνι ψάχνει την καλύτερη επιλογή στα δεξιά, ανοίγει για τον Φρίπονγκ. Η σέντρα του Ολλανδού, ο Κούμας δεν μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Εδώ και πάλι ο πρωταγωνιστής της τελευταίας επιθετικής προσπάθειας της Λίβερπουλ.
στα 20 του χρόνια ο Ουαλός του δίνει αρκετές ευκαιρίες τηρουμένων των αναλογιών. Ο Ιραόλα τον είδαμε και στην Premier League. Έχει κάνει ήδη 2 συμμετοχές με Newcastle και Ipswich. Το διώξιμο του Αραούχο σε Νέση πάνω στον Ιόνι. Και πάλι Νιόνι συνεργάζεται με τον Κούμας. Ανοίγει εκείνο στο κοντρόλ, απομακρύνουν όπως όπως. Η αμυντική της Τότεναμ χάνει ο Κούντους. Ο Κέρκεζ. Για να δούμε τον Ούγκρο, η σέντρα του Κέρκεζ. Ο Μακόν ελπιδά, χωρίς αντίκρισμα όμως. Μαζεύει ο Τέλ. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σενέση. Ο Τέλ θέλει να βάλει το κορμί του να περάσει τον Φρίπονγκ. Ελέγχει όμως ο Αραούχο και γυρίζει στον Μαμαρντασβίλη. Τελευταία φορά που η Τότεναμ έφυγε νικήτρια από το Άνφιλντ. Πρέπει να γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω το 2011. Όταν οι Σπέρς είχαν επικρατήσει με 2 τέρματα τον Φάντε Φάρτ και Λούκα Μόντριτς. Έκτοτε η Λίβερπουλ παραμένει 17 μάτσα αίτητη κόντρα στην Τότεναμ. Στο Άνφιλντ. Η πάσα για τον Κούντους, η κόντρα με τον Τζο Γκόμεζ. Κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του, παίρνει το χειροκρότημα. Ο 29χρονος Άγγλος. Από το 2015 παρακαλώ στην Λίβερπουλ. Και εδώ ο Άντι Ρόμπερτσον, ένα από τα πρόσωπα του αγώνα, επιστρέφει σε ένα γήπεδο όπου έγραψε την δική του ξεχωριστή ιστορία. 9 χρόνια, 374 συμμετοχές, 14 γκολ, 69 assist. 2 πρωταθλήματα Αγγλίας, το Champions League. Όλα αυτά έχοντας τα περισσότερα χρόνια για προπονητή του τον Jurgen Klopp, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και με τον Slot. Για να φύγει φέτος για την Tottenham, ο Frimpong χάνει από τον Tell. Άρτσι Γκρέι στον Κούντους. Το μαρκάρισμα από τον Κέρκεζ πάνω στον Γκανέζο. Φάουλ για την Τότενα με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στην αναμέτρηση. Από μια σπουδαία στιγμή για κάθε ομάδα. Στο πουθενά. Η πάσα του Σενέση μαζεύουν ή της Λίβερπουλ, Γκόμεζ. Ωραίο το άνοιγμα για τον Γκάκπο, το κοντρόλ του Ολλανδού. Γκάκπο κινείται κατά μέτωπο, ανοίγει για τον Ρίο. Ο Ρίο πατά περιοχή, στρώνει την πάρα στο Μακάλιστερ. Εκπληκτικό γκολ από τον Αργεντινό. Αλέξης Μακάλιστερ στο 21, η Λίβερπουλ παίρνει προβάδισμα. Το έκανε και μία εβδομάδα νωρίτερα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα ανοίγει το σκορ για την ομάδα του. Ο σπουδαίος Αργεντινός. Ο οποίος έκανε τα παραπονά του για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει κάποια πρόταση ανανέωσης από την διοίκηση της Λίβερπουλ. Δεν δείχνει αυτό να τον επηρεάζει καθόλου στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει και τη φανέλα με το όνομά του. 1-0 για τη Λίβερπουλ με αυτό το εκπληκτικό τελείωμα του Αλέξ Μακάλιστερ και πάλι φάση. Κατεβάζει ο Γκάκπο. Ανοίγει για τον Ρίο. Θέλησε να περάσει εκείνο το διώξιμο του Ντότζι, ευνοεί τον Μακάλιστερ. Και στέλνει την μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Ντουμπράφκα. Λίβερπουλ Τότεναμ 1-0.
στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Και η αντίδραση του Άντωνι Ραόλα. Ο πανηγυρισμός του Μακάλιστερ. Και αυτός συνέβαλε στην πορεία της Αργεντινής μέχρι το τελικό του Μουντιάλ. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 με την Αλμπισελέστε. 1-0 λοιπόν για την Λίβερπουλ. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι. Τον είδαμε εμφανώς ανήσυχο στον πάγκο. Ο Κούμας προσπαθεί. Δεν θα πάρει το κόρνερ. Εδώ ο Ντε Τσέρμπι είδε την ομάδα του να ξεκινά καλύτερα την αναμέτρηση. Πλέον όμως από αυτό το εκπληκτικό τελείωμα του Μακάλιστερ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πλεονέκτημα μετά το σπρώξιμο του Γκόμεζ. Τώρα δεν μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα ο Μάντλεϊ. Φάουλ που υποδεικνύει πάνω στον Μπετανκούρ. Κούντους. Ούτε τώρα θα βγάλει κάποια σέντρα ο Γκανέζος. Δίνει στον Μπέργκβαλ. Και πάλι Κούντους. Με τον Κέρκες μπροστά του, τον δυσκολεύει αρκετά. Άλλη μια φορά αφήνει στον Σουηδό. Μπετανκούρ. Μπέργκβαλ. Θα ψάξει το πόδι του Σουηδός, κοντράρει μπάλα πάνω στον Γκάκπο. Ο Φρίμποκ όπως όπως. Εκ νέου Ολλανδός. Υπόδειξη για offside. Περνά και αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι. Προβληματισμένοι και οι φίλοι της Τότεναμ στις κερκίδες του Άνφιλντ. Προβληματισμός επικρατεί βέβαια για την γενικότερη εικόνα της ομάδας τους μετά από 4 αγωνιστικές. Δεν έχει σκοράρει στην Πρέμιερ, βρίσκεται στην 17η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Μπετανκούρ. Ο Γκάλαχερ αλλάζει με τον Ανταραμπιόγιο, Ντουμπράφκα. Φυσικά ο Σλοβάκος δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αυτό το εξαιρετικό τελείωμα του Μακάλιστερ. Είδαμε και πάλι για λίγο τον Ρόμπερτσον, να δούμε αν θα τον περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντε Τσέρμπι είναι δεδομένο ότι θα αποθεωθεί από τους φίλους της Λίβερπουλ. Κούντους. Και πάλι ο Κέρκες, τον ακολουθεί παντού ο Ούγκρος. Η πάσα καλή ευκαιρία για τον Ουντότζι, δεν μπόρεσε όμως να κάνει το κοντρόλ. Όπως θα ήθελε ο Ιταλο-Νιγηριανός. Αριστερός ο πιστοφύλακας της Τότεναμ. Και στη συνέχεια ο Μαμαρντασβίλη μαζεύει την μπάλα. Είδαμε και την αντίδραση του Ντότζι. Γκόμεζ, νέο λάθος στην άμυνα της Λίβερπουλ. Και ο Μακόνελ θα κάνει το φάουλ εδώ. Ο Μάντλεϊ, ο οποίος το υπέδειξε. Από το λάθος του συμπαίκτη του, ο Μακόνελ αναγκάστηκε να κάνει αυτό το φάουλ πάνω στον Μαρμούς.

Ο Νιόνι προσπαθεί. Αραούχο. Φρίμπονγκ. Στον Ρίο.

Και πάλι συναγερμός για την άμυνα της Λίβερπουλ. Να δούμε αν θα προτιμήσει απευθείας εκτέλεση. Ο Μαρμούς από εκείνο το σημείο. Οι οδηγίες από τον Μαμαρντασβίλη για το ανθρώπινο τείχος που θέλει να φτιάξει. Εκτελεί ο Μαρμούς. Λίγο πάνω. Από το οριζόντιο δοκάρι του Μαμαρντασβίλη δεν τον ανησυχεί σε καμία περίπτωση. Περνάνε εκμετάλλευτοι και αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Αρκετοί φίλοι και στο τσάτ. Κάποιοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον Τζο Γκόμεζ. Ένα παιδί που σήμερα καταγράφει την 275η εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει χρόνο με τον χρόνο στο ρόστερ των Reds. Και σήμερα αφού επιστρέφει από τον τραυματισμό του, παίρνει φανέλα βασικού από τον Ιραόλα. Νέο φάουλ που κερδίζει η Τότεναμ. Εδώ ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι τώρα, ο άνθρωπος που έκανε το 1-0, πέτυχε τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Και πάλι αρκετός κόσμος στην περιοχή των γηπεδούχων. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να εκμεταλλευτεί αυτές τις στημένες μπάλες η Τότεναμ. Μαρμούς. Ο Αντάρα Μπιόγιο θα κάνει την κεφαλιά. Κόρνερ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Μάντλεϊ στο έδαφος και ο Γκόμεζ. Είχε μία σύγκρουση. Με τον Αντάρα Μπιόγιο εδώ η φάση. Ο Γκόμεζ είναι αυτός ο οποίος βρίσκει την μπάλα τελευταίος, κόρνερ για την Τότεναμ, η οποία παραμένει στην περιοχή του Μαμαρντασβίλη. Συνεχίζει να εκτελεί τις στημένες φάσεις ο Μαρμούς. Να δούμε αν θα αποφέρουν κάτι για την ομάδα του Ντετσέρμπι. Στο πρώτο δοκάρι ο Κούμας είναι αυτή τη φορά αυτός που απομακρύνει. Γρήγορα συνέχεια για τον Τέλ. Έχει μπροστά του τον Φρίμπονγκ. Η πάσα πολύ κακή. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Συνεχίζει να φωνάζει στους παίκτες του Ντετσέρμπι. Τζο Γκόμεζ. Απομακρύνει ο Μαμαρντασβίλη. Ο Μπετανκούρ κατεβάζει. Ανοίγει όμως το κοντρόλ. Κλέβει ο Γκάκπο. Μακόνελ. Άλλο ένα ανέβασμα του Κέρκεζ. Έχει βγει η μπάλα. Ζουν πολύ έντονα την αναμέτρηση και οι δύο τεχνικοί τους βλέπουμε πίσω από τον Κέρκεζ, ο οποίος εκτελεί το πλάγιο με στόχο τον Κούμας. Κερδίζει το πλάγιο ο Ουαλός. Έχει δώσει κάποιες μονομαχίες, θετική νομίζω η μέχρι τώρα παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Χειροκροτήματα και για τον Γκόμεζ, είπαμε ότι επιστρέφει μετά από μια πολύμηνη απουσία. Θα εκτελέσει το πλάγιο προς την περιοχή. Μπετανκούρ, νέο πλάγιο για την Λίβερπουλ. Γκόμεζ. Η σέντρα, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Μαρμούς.
Ανοίγει για τον Μπέργκβαλ, προϋποθέσεις για την Τότεναμ. Για να δούμε, κίνηση και του Τέλ. Ο Μπέργκβαλ. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία με τον Κούντους. Στο 32 απειλεί και πάλι η ομάδα του Ντετσέρμπι. Δεν μπόρεσε όμως να βρει εστία ο Γκανέζος. Από την αρχή όλη η προσπάθεια της ομάδας του Ντετσέρμπι. Ο Μπέργκβαλ συνεργάστηκε πολύ ωραία με τον Μαρμούς. Σε πλεονεκτικότατη θέση ο Κούντους δεν μπόρεσε να βρει εστία. Είχε προλάβει να πάρει καλύτερη θέση από τον Κέρκεζ. Το τελείωμα του όμως δεν βρίσκει εστία. Προειδοποιεί και πάλι η Τότεναμ για να δούμε αν θα βρει τον τρόπο να πετύχει σήμερα κάποιο τέρμα. Κάτι που δεν έχει καταφέρει να κάνει μέχρι τώρα, όπως είπαμε ήδη αρκετές φορές στην Premier League. Μακάλιστερ άφησε το πλεονέκτημα μέχρι ενός σημείου. Όμως ο Μάντλι είδε ότι δεν μπορούσε να το συνεχίσει και έτσι καταλογίζει αυτό το φάουλ πάνω στον σκόρερ της αναμέτρησης. Όλο ένα και μεγαλώνει η παρέα και στο τσάτ. Κούμας. Κέρια η επέμβαση του Ανταραμπιόγιο. Κόρνερ για την Λίβερπουλ. Πρώτος στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους. Ο Μακάλιστερ θα είναι ο εκτελεστής χωρίς να βιάζεται. Χειροκροτήματα για τον σπουδαίο Αργεντινό.

κάποια σπροξήματα, τα γνωστά μέσα στην περιοχή. Μακάλιστερ συνεργάζεται με τον Κέρκεζη, σέντρα. Καλή ήταν, δεν μπόρεσε ο Ρίο, νιώνει το σούτ. Ο Κέρκεζ γυρίζει στην σιγουριά του Μαμραντασβίλη. Δεν μπόρεσε ο Ρίο να κατεβάσει την μπάλα. Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης η Λίβερπουλ έχει το προβάδισμα. Θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει VAR στην αναμέτρηση. Ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας, εάν καταφέρει τότε να μιλάει, δεν αφέρει το παιχνίδι στα ίσα, οδηγούμαστε στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση. Εδώ ο Φλόριαν Βίρτζ εκτός αποστολής σήμερα. Ο 23χρονος Γερμανός δαπάνησε 125 εκατομμύρια για να τον φέρει στο νησί. Η Λίβερπουλ δεν έχει καταφέρει όμως μέχρι τώρα να αποδώσει τα αναμενόμενα ή τουλάχιστον κάποια από αυτά τα μαγικά που έκανε στην Λεβερκούζεν και σε εκείνη την σπουδαία ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. 49 συμμετοχές πέρυσι, 7 γκολ και 10 assist. Το λάθος. Μακόνελ. Και πάλι λιβερμένος στην περιοχή, ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Συνεχίζεται η φάση. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τον Μάντλεϊ. Μαρμούς. Φάουλ για κάρτα είναι αυτό από τον Αραούχο. Και θα την αντικρίσει. Εδώ ο Ρουγανός. Και νωρίτερα το λάθος του Σενέση. Κούμας και Μακόνελ πίεσαν. Το σπρόξιμο νομίζω ότι στην Αγγλία δεν είναι παράβαση αυτό. Το σούτ του Κούμας πάλι από ένα λάθος. Δεν μπορέσαμε να δούμε την φάση από την αρχή. Παρέβαση του Σενέση. Νέο κόρνερ για την Λίβερπουλ. Και πάλι η φάση, το τζαρτζάρισμα του Σενέση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι. Ταλαιπωρείται αρκετά ο Αργεντινός. Και αυτός με τα γραφικό απόκτημα της Τότεναμ από την Μπόρμουθ. Με ελεύθερη μεταγραφή. Το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Δεν μπόρεσε ο Μακόνελ. Ο Μπετανκούρ ήταν εκεί για να απομακρύνει. Σηκώθηκε αρκετά ψηλά. Ο Μακόνελ. Ο Ρουγανός όμως απομάκρυνε. Σε νέο κόρνερ για την Λίβερπουλ με τον Κέρκεζ να πηγαίνει να εκτελέσει αυτή τη φορά. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η εκτέλεση από τον Ούγκρο. Εκτελεί ο Κέρκεζ. Κούμας. Αρκετά δραστήριος ο Ουαλός. Θέλει να βρει τον Γκακ που ανοίγει το κοντρόλ ο Ολλανδός. Ο Φρίμπονκ είναι εκεί τελευταίος για να μαζέψει. Άργησαν λίγο οι Άγγλοι να μας δώσουν και το γραφικό για την κάρτα του Αραούχο. Ωραία η κίνηση του Γκάκπο. Τον καθυστερεί όσο χρειάζεται ο Άρτσι Γκρέι. Γκόμεζ. Ο Ντότζι φαίνεται να ελέγχει με τον Ρίο. Βάζει ωραία το κορμί του και κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης για τον Κούμας ότι έχει ελληνοκυπριακές ρίζες, παρόλα αυτά έχει επιλέξει την Ουαλία
Και πάλι Λίβερπουλ. Για να δούμε Μακόνελ για τον Κούμας. Το γύρισμα Μακάλιστερ βρήκε την μπάλα με το λάθος πόδι. Πάνω στην κίνηση ο Μακάλιστερ. Από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Και πάλι η προσπάθεια της Λίβερπουλ. Ωραία, ο Μακόμελ ανοίγει για τον Κούμας. Το γύρισμα του Βαλού ο Μακάλιστερ. Έβαλε το πιο δύσκολο νωρίτερα. Δεν μπόρεσε να βρει εστία αυτή την φορά. Ανοίγει το κοντρόλ ο Γκάκπο. Τελ. Με τον Φρίμπονγκ, φάουλ του Ολλανδού σύμφωνα με τον Μάντλεϊ. Δεν συμφωνούν καθόλου στο Άνφιλντ και κίτρινη κάρτα από τον Μάντλεϊ. Εδώ τράβηξε τη φανέλα του Τελ. Φάουλ υπάρχει σίγουρα. Ενδεχομένως να ήταν λίγο αυστηρή η κίτρινη. Εδώ ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ δεν μπορεί να βρει ακόμα τα πατήματά του στην Λίβερπουλ μετά τις ονειρικές σεζόν που έκανε και εκείνος στην Λεβερκούζεν στο πλευρό του Φλόριαν Βίρτς που είδαμε και νωρίτερα. Δύο παίκτες που αποκτήθηκαν με πολύ μεγάλες περγαμηνές από τη Λίβερπουλ αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να δικαιώσουν αυτές τις προσδοκίες. Κλέβει ο Γκάκπο. Μακόνελ άφησε αρχικά το πλεονέκτημα και έχει αρχίσει να μοιράζει κάρτες. Ο Μάντλεϊ πρώτη για παίκτη της Τότεναμ πάνω στον Μαρμούς για αυτό το αργοπορημένο μαρκάρισμα. Πάνω στον 22χρονο. Και πάλι φάση από την οποία προήλθε αυτή η κίτρινη του Μαρμούς. Κατοχή για την Τότεναμ, Κούντους. Ανοίγει στον Γκάλαχερ, προσπαθεί εκείνος να βρει χώρο για μια σέντρα. Παίρνει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε από τη φάση. Ή όχι. Έχει άλλη άποψη ο βοηθός. Φάνηκε να βρίσκει αρχικά η μπάλα. Θα δούμε. Το replay. Εδώ η προσπάθεια του Γκάλαχερ. Νομίζω ότι έχει βρει στο πόδι του Γκόμεζ η μπάλα, όπως και να έχει. Έχει υποδειχθεί το out, έχει εκτελεστεί ήδη. Ο Γκόμεζ αφήνει στον Κέρκεζ. Φάουλ. Που κερδίζει ο Γκάκπο από το τράβηγμα του Γκρέι. Πρωταγωνιστής ο Μάντλεϊ, αρκετά συχνά η κάμερα πάνω του στα τελευταία λεπτά. Μακάλιστερ, πολύ ωραία. Ξεμαρκάρεται ο Αργεντινός. Η πάσα του όμως για τον Γκάκπο δεν θα περάσει. Γκρέι. Το άνοιγμα για τον Μαρμούς. Έχει κάρτα ο Ραούχο, πρέπει να προσέξει. Κέρια επέμβαση του Μακάλιστερ. Χάνουν την κατοχή φιλοξενούμενοι. Γκόμεζ. Ψάχνει τον Γκάκπο. Ανταραμπιόγιο. Δεν ξέρω αν είχε δει τον Ολλανδό, όπως και να έχει. Γυρίζει στον Ντουμπράφκα. Μπετανκούρ. Δύο λεπτά ακόμα για την συμπλήρωση των 45. Μπεργκβάλ. Μαρμούς, ο Γκόμεζ απομακρύνει, ο Κούμας με τον Ανταραμπιόγιο. Μπετακούρ. Συνεργάζεται με τον Γκάλαχερ. Η πάσα για τον Μαρμούς, έχει χώρο ο Τελ.
Λίγο πιο δυνατή η πάσα. Φαίνεται να ελέγχει. Ο Φρίμπονγκ θα κερδίσει το πλάγιο Ολλανδός, ο οποίος πλήρωσε την πολύ κακή σεζόν του και δεν βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Κόπηκε από τον Κούμαν. Να δούμε αν με τον Τσάβη θα πάρει κάποια ευκαιρία και πάλι στους Ορανιέ. Και πάλι Τότεναμ. Μπέρκβαλ. Offside που υποδεικνύεται πάνω στον Κούντους. Περνά και αυτή η φάση για τους Λονδρέζους. Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος μπορεί να είναι. Ο Ντετσέρμπι συνεχίζει τις προβληματικές εμφανίσεις η ομάδα του. Και παρά το εκτεταμένο rotation της Liverpool βλέπει την ομάδα του, όπως όλα δείχνουν, να κλείνει το ημίχρονο ευρισκόμενη πίσω στο σκορ. Μπέργκβαλ. Παίζουμε τη φωτιά. Οι Spurs. Βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Τελ. Με τον Φρίμπονγκ, ο οποίος και αυτός πρέπει να είναι προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του. Κέρκεζ. Ανοίγει για τον Αραούχο. Πιέζει αρκετά ψηλά τώρα η Τότεναμ. Ανακτούν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ όμως που κάνει ο Τελ πάνω στον Φρίμπονγκ. Διανύουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο μέρος. Εκτελεί ο Φρίμπονγκ. Πλάγιο ήταν τελικά για την Λίβερπουλ. Πολύ ωραία τσιμπά ο Μακόνελ και στη συνέχεια το φάουλ από τον Σενέση. Δεν κάνει καλό ημίχρονο ο Αργεντινός. Μετά το πολύ κακό ντεμπούτο του στην πρεμιέρα της Premier League με την Bradford δεν είχε ξαναπάρει χρόνο συμμετοχής. Παίρνει σήμερα και ταλαιπωρείται αρκετά από τους παίκτες της Liverpool.

0: Και πάλι φάση. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε αν έχει κάτι να μας δώσει ακόμα το πρώτο 45 λεπτό. Ρίο. Ωραία κατεβάζει. Γκάκπο. Κινείται κάθετα ο Ολλανδός. Φάουλ που υποδεικνύει ο Μάντλεϊ πάνω. Στον Ολλανδό κίτρινη κάρτα και για τον Μπετανκούρ. Και μια καλή στιγμή για την Λίβερπουλ να απειλήσει. Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια. Εδώ ο Ρουανός. Μακάλιστερ και Γκάκπο πάνω από την μπάλα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Μακάλιστερ έχει την ψυχολογία και φυσικά και τα κατάλληλα πόδια για να εκτελέσει απευθείας αυτό το φάουλ. Συναγερμός για τον Ντουμπράφκα αυτή τη φορά. Δίνει τις οδηγίες του συμπαίκτες του. Φεύγει ο Γκάκπο, ο Μακάλιστερ πάνω από την μπάλα. Για να δούμε αν έχει κάτι ακόμα να μας δώσει ο Αργεντινός αυτό το πρώτο μέρος. Η κάμερα φυσικά στον άνθρωπο που δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελέσει αυτό το φάουλ αν ήταν στον αγωνιστικό χώρο, ο Ντομινίκ Σομποσλάι. Μακάλιστερ. Εκτελεί ο Αργεντινός λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ντουμπράφκα. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Κάμερα παραμένει στον Αλέξ Μακάλιστερ, στον άνθρωπο που χωρίζει τις δύο ομάδες με το γκολ του. Να δούμε αν θα βελτιώσει κάτι στην αρχική του ενδεκάδα με την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντετσέρμπι. Επιστρέφουμε σε περίπου 12 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Οι μπαταρίες σου γέμισαν, μα το ψυγείο είναι άδειο. Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
2: Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 15 ευρώ σε όλο το φρέσκο ελληνικό χοιρινό Μητσόπουλος που θα βρεις αποκλειστικά στα ΑΒ, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,59 το κιλό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Big win, big win, big win, big win. Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπαιχτα δώρα. Big win, μέσα στο παιχνίδι.
4: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
5: Έλα, Χρήστο, όχι.
6: Σε ποιο μ' αρέσει να σκοσοχέ.
7: Για όλους εσάς.
6: Παιδιά, εντάξτε λίγο την κάμερα.
7: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: Και Welcome Reward έως 35 ευρώ και 1,5% cashback.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε Welcome Rewards σε αγαπημένους συνεργάτες για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και 1,5% cashback. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Πρόλαβες τα Practiker έως μείον 20% σε επιλεγμένα παράθυρα PVC, ατμοκαθαριστή Kärcher, AC3 Easy Fix Go Further μόνο 159 ευρώ και δώρο σκουπάκι αξίας 55 ευρώ και έως μείον 30% σε επιλεγμένα φωτιστικά εσωτερικού χώρου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλουνε λίγο ακόμα.
6: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
7: Έλα, Χρήστο, όχι.
8: Σε ποιο μέρος
6: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Testing, testing. Are you guys ready?
10: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
11: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
12: Oui.
11: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
10: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
13: We found the Yeti!
14: That's not right.
10: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
15: How do you like it?
16: I love it.
17: Πάστα!
10: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
18: Επιστρέψαμε στην σύνδεσή μας με το Anfield. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Τζερεμί Ζακέ έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έκτη του συμμετοχή με την φανέλα της Λίβερπουλ. Είχε αποκτηθεί από τον περασμένο Φλεβάρι. Ήρθε όμως το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ από την Ρεν εναντί 63 εκατομμυρίων. Αφήνει τη θέση του Τζο Γκόμεζ. Δεν έκανε και το καλύτερο του ημίχρονο. Για να δούμε πώς θα μπουν οι δύο ομάδες στην επανάληψη. Αραούχο. Ρίο. Έχει μπροστά του τον Ουντότζι, προτιμά τον Φρίμπονγκ. Νιόνι. Πρώτη επαφή και για τον Ζακέ. Από την άλλη, χωρίς αλλαγή για την Tottenham, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ. Με αυτό το πανέμορφο γκολ του McAllister από το 21ο λεπτό. Ήταν καλύτερη στα πρώτα 20 λεπτά η ομάδα του De Zerbi. Στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό η Tottenham. Η Liverpool βρήκε τον γκολ και φάνηκε να ελέγχει από εκεί και πέρα την αναμέτρηση, με εξαίρεση την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Kudus. Ο Ρίο και πάλι με τον Ουντότζι μπροστά του. Θέλει να βρει τον Μακόνελ. Θα χάσει την μπάλα. Ο Μαρμούς χάνει και αυτός με τη σειρά του. Ο Αραούχο θέλει να βρει τον Μακόνελ. Δεν θα τα καταφέρει. Περνάει μπάλα. Και πάλι κατοχή για την Tottenham. Στη θέση του Γκόμεζ έχει μπει ο Ζακέ, βλέπω και τους φίλους που ρωτάνε στο chat. Κάποιες μικροενοχλήσεις του Γκόμεζ, ο οποίος είπαμε ότι επιστρέφει από τραυματισμό, δεν ήταν σε θέση να βγάλει 90 λεπτό. Το ήξερε αυτό ο Ιραόλα. Του έδωσε φανέλα βασικού. Και εν τέλει αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Μπεργκβάλ. Γυρίζει στον Ντουμπράφκα. Ανταραμπιόγιο. Μπετανκούρ γυρίζει και εκείνος για να αναλάβει έναν ρόλο playmaker ουσιαστικά για την Tottenham.

Σενέση. Στον Γκάλαχερ και πάλι ο Αργεντινός. Μαρμούς γυρίζει αρκετά μακριά από το πεδίο δράσης του για να πάρει την μπάλα. Το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό και στο πρώτο μέρος. Ωραία η πάσα για τον Τέλοχ. Δεν ήταν πολύ ωραία, ήταν λίγο δυνατή εν τέλει. Από τον Μπετανκούρ της ανασχετεί εδώ ο Ρουγουανός. Για τους φίλους που ρωτάνε, ο Κώστας Τσιμίκας είναι και αυτός εκτός αποστολής μαζί με τον Φλόριαν Βίρτς, όπως είδαμε, τον Γερμανό στις εξέδρες. Λίγο πριν την ανάπαυλα, Μακόνελ ανοίγει το κοντρόλ. Μαχητικός και ο 22χρονος Άγγλος χαφ της Λίβερπουλ. Πέρυσι ήταν δανεικός στον Άγιαξ, κατέγραψε μόλις 7 συμμετοχές καθώς ταλαιπωρήθηκε από έναν σημαντικό τραυματισμό στον ώμο του. Χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Και πλέον επιστρέφει στην Λίβερπουλ ο Φρίμπονγκ. Πλεονέκτημα που αφήνει ο Μάντλεϊ Ρίο με τον Ουντότζι μπροστά του. Είναι γρήγορος ο Ρίο, πιο δυνατός όμως ο Ουντότζι. Συνεχίζεται η μάχη. Κερδίζει εν τέλει ο Ιταλο-Νιγηριανός μπακ της Τότεναμ. Είδαμε και πάλι την φάση. 5 λεπτά στο δεύτερο μέρος, χωρίς κάτι το σημαντικό. Ο Γκάκπο δεν μπορεί να κατεβάσει σε πρώτο χρόνο. Τώρα κατεβάζει ο Ολλανδός. Γκάκπο. Η κίνηση του Κούμας μες στην περιοχή. Ο Κούμας. Υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Οφείλουν να υποδεικνύουν γρήγορα τις παραβάσεις βοηθή, καθώς όπως είπαμε δεν υπάρχει VAR στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπως και σε όλες τις αναμετρήσεις του Καραμπάο μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είδαμε νωρίτερα ένα πάτημα του Γκάκπο πάνω στον Μπετανκούρ, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα ο Ουρουγουανός.

Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ντουμπράφκα να αφήνει στον Σενέση. Μαρμούς και πάλι πίσω από την μεσαία γραμμή ο Αιγύπτιος. Μόνο center forward που είχαμε δει στο αρχικό γράφημα. Δεν παίζει ο Μαρμούς. Ελείψη πρωτοβουλίων από τους συμπαίκτες. Αναγκάζεται συχνά πυκνά να γυρίσει πάρα πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους χώρους για την ομάδα του. Και πάλι ο Μαρμούς. Χάνουν την μπάλα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μακόνελ ανοίγει το κοντρόλ. Νομίζω αυτό είναι το ψεγάδι του Μακόνελ στο σημερινό παιχνίδι. Έχει χάσει 2-3 κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δυναμικό στα μαρκαρίσματά του. Είναι μέσα στις μονομαχίες. Ρίο. Με τον Τελ μπροστά του αυτή τη φορά. Θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό πάνω στον Μπέργκβαλ. Γκάλαχερ. Ο Μπέργκβαλ παίρνει κάποια μέτρα, αφήνει στον Γκάλαχερ. Γκρέι. Και πάλι Γκάλαχερ. Για να δούμε αν η Τότεναμ μπορεί να γίνει απειλητική. Κερδίζει τώρα σιγά σιγά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι για να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Μαμραντασβίλη. Κλέβουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Μακόνελ αλλάζει με τον Μακάλιστερ και πάλι Μακόνελ. Ρίο από εκεί. Είναι το παιχνίδι της Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ρίο. Μακάλιστερ για τον Γκάκπο. Συγκλίνει ο Γκάκπο. Τι έβαλε ο Ολλανδός. 2-0 για τη Λίβερπουλ. Απλοποιεί τα πράγματα ο Κόντι Γκάκπο. Με μια βολίδα δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ντουμπράφκα. Με μια κίνηση που του αρέσει πολύ. Έκανε την κίνηση προς τα δεξιά και χωρίς να το πολύ σκεφτεί. Εκτελεί τον Σλοβάκο, τον τερματοφύλακα της Τότεναμ. Δεύτερο γκολ για τον Κόντι Γκάκπο την φετινή σεζόν και πάλι η φάση. Κέρκες και Μακάλιστερ συνεργάζονται. Ο Γκάκπο βρήκε λίγο χώρο όσο ακριβώς χρειαζόταν για να μπορέσει να εκτελέσει και να μην αφήσει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ντουμπράφκα. Άπλωσε το κορμί του ο Σλοβάκος. Ενδεχομένως να έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα. Δεν κατάφερε όμως να αποσοβήσει τον γκολ. Λίβερπουλ Τότεναμ 2-0. Σαφές προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Ιραόλα. Ήταν το φαβορί και πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Πλέον το δείχνει και στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε την Τότεναμ. Τελ. Μπέργκβαλ. Μπετανκούρ. Και πάλι ο Τελ. Θέλει να περάσει τον Φρίμπονγκ. Δεν μπορεί. Γυρίζει τον Μπετανκούρ. Ανταραμπιό για το σούτ. Λίγο out. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μαμραντασβίλη. Αυτό το σούτ του Ανταραμπιόγιο και πάλι η φάση. Φάνηκε να ελέγχει ο Γεωργιανός. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν κατέληξε. Στην αιστεία του. Ο Κόντι Γκάκπο, ο οποίος μέχρι τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περίοδου ήταν να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, έφτασε πολύ κοντά στην Manchester City. Και η τότε να με ενδιαφέρθηκε για εκείνον. Νάτος πάλι ο Ολλανδός. Μακάλιστερ ζητά σου το κοινό. Δεν θα το επιχειρήσει ο Αργεντινός. Μακόνελ. Νιόνι. Αραούχο και πάλι Νιόνι.
Ο Ουντότζι κλέβει και συνέχεια κερδίζει και το φάουλ από τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Λίβερπουλ. Και η μεγάλη στιγμή για τον Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος στο Άνφιλντ μετά από 10 περίπου χρόνια. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 2016, όταν ο Άντι Ρόμπερτσον

από το κοινό της Λίβερπουλ που δεν ξεχνά τον Σκοτσέζο. Μια συναισθηματικά φορτισμένη μέρα αυτή για τον Άντι Ρόμπερτσον. Ήξερε ότι θα επιστρέψει σήμερα ως αντίπαλος της Λίβερπουλ. Πέρασε και ο Ματέος Φερνάντες στον αγωνιστικό χώρο. Μια τεράστια μεταγραφή. Αρχικά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι για την Τότεναμ. Αποκτήθηκε έναντι 99 εκατομμυρίων από την 99 εκατομμύρια τον απέκτησε από την West Ham η Tottenham. Από την West Ham δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Tottenham και δεύτερη ακριβότερη το φετινό καλοκαίρι πίσω από εκείνη του τον Άλλη. Μπετανκούρ άφησε την θέση του και ο Ντότζι για να περάσει ο Άντι Ρόμπερτσον. Γκρέι. Κούντους. Έχει ώρα να φανεί ο Γκανέζος. Το γύρισμα πάνω στον Κέρκεζ.

Εδώ ο Γκρέι ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Προσπαθεί η Τότεναμ να βρει τον τρόπο να ξαναμπεί στο παιχνίδι λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού. Η πάσα για τον Ρόμπερτσον. Είπαμε στην αρχή της μετάδοσης για την τελευταία νίκη της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ στις 25 Απριλίου όσον αφορά τις διοργανώσεις εντός συνόρων. Φυσικά, μία αναμέτρηση στην οποία ο Ρόμπερτσον είχε πετύχει το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και σήμερα, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη νίκη της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ επιστρέφει ως αντίπαλος στο σπίτι του. Φρίμπονγκ, προλαβαίνει ο Τελ. Πιστικό μαρκάρισμα του Φρίμπονγκ, παίρνει τα χειροκροτήματα. Τα έχει ανάγκη. Γκάλαχερ. Σενέση. Βρίσκει τον Μαρμούς και πάλι ο Αιγύπτιος αρκετά πίσω. Ωραία κίνηση του Μαρμούς. Κρατά την μπάλα, γυρίζει για τον Κούντους. Το σούτ του Κούντους, Μαρμαντασβίλη. Λέει όχι και πάλι. Νέα σημαντική επέμβαση του Γεωργιανού. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Κούντους να χρηστεί σκόρερ. Και πάλι κράτησε την μπάλα όσο χρειαζόταν ο Μαρμούς. Ωραίο το τελείωμα του Κούντους. Ο Μαρμαντασβίλη όμως ήταν εκεί που έπρεπε και είπε άλλο ένα όχι. Σόμποσλαϊ και Χράφενμπεργκ παίρνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νιόνι είναι ο ένας που αποχωρεί. Να δούμε αν θα αφήσει τη θέση του και ο Μακόνελ. Ναι, αυτός είναι ο έτερος παίχτης που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Και ξαφνικά το κέντρο της Λίβερπουλ αποκτά τεράστια ποιότητα με Γκράβενμπεργκ, Σόμποσλαϊ και Μακάλιστερ. Έχει βάλει στον αγωνιστικό χώρο ότι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο ο Ιραόλα. Κόρνερ για την Τότεναμ.

Ο Φερνάντες είναι πάνω από την μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι, κακή εκτέλεση. Ο Κούμας απομάκρυνε σε πρώτο χρόνο. Ο Κέρκεζ, όπως απομακρύνει, ζητά το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του. Δεν θα αλλάξει απόφαση ο βοηθός. Ρόμπερτσον. Μπέργκβαλ, ωραία συνεργασία. Μπέργκβαλ αφήνει στο Μαρμούς. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Κέρκες, πολύ σημαντική. Πριν ο Μαρμούς εκτελέσει. Και πάλι εδώ ο Ούγκρος ήταν στο σωστό σημείο. Ίσως να χρειάζεται και ένα replay από την άλλη μεριά για να δούμε αν έχει βρει την μπάλα ο Κέρκες. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μαρμούς. Δεν φάνηκε να ζητά κάτι. Και περνά εκτός τώρα ο Αιγύπτιος. Ναι, αποκτηθεί στις Τότεναμ, είπαμε, με οψιόν από την Manchester City, η οποία εάν συμπληρώσει κάποιες συμμετοχές για να επιτευχθούν κάποια συγκεκριμένα μπόνους, θα βάλει στα ταμεία της 60 εκατομμύρια για τον Αιγύπτιο. Έβαλε ήδη άλλα 88 για τον Σαβίνιο από την Τότεναμ, ο οποίος είναι σήμερα στον πάγκο. Φρίμπονγκ. Αραούχο θέλει να ηρεμήσει πλέον το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ έχει ένα αρκετά καθαρό προβάδισμα. Η Τότεναμ, θυμίζουμε, δεν έχει σκοράρει στην Premier League, μόνο στην προηγούμενη αναμέτρηση του Carabao Cup που είχατε παρακολουθήσει από το Αθλέτικο. Είχε σκοράρει 5 τέρματα σε εκείνη την αναμέτρηση, από τότε όμως δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Προλαβαίνει ο Κέρκες. Ναι, σύμφωνα με τον διαιτητή Μακάλιστερ. Λάθος του Σομποσλάι. Δικαιούται και αυτός να κάνει λάθη. Μια φανταστική σεζόν πέρυσι για τον Σομποσλάι σε μια γενικότερα μέτρια χρονιά για την Λίβερπουλ. Σομποσλάι ήταν αυτός που ξεχώρισε, νομίζω, περισσότερο από όλους για τους Reds. Ωραία υποδοχή του Κούμας, θέλει να γυρίσει το κορμί του. Δεν συγκινείται ο Μάντλεϊ. Γκάκπο. Η πάσα για τον Κούμας. Το γύρισμα μες στην περιοχή, δεν υπάρχει όμως κάποιος συμπαίκτης του. Και πάλι κατοχή για τη Λίβερπουλ. Μακάλιστερ. Νέο σου του Αργεντινού κοντράρι μπάλα αυτή τη φορά. Ρίο. Η πάσα καταλήγει στον Γκάκπο. Η σέντρα του Γκάκπο στο δεύτερο δοκάρι έψαξε τον Σομποσλάι. Δεν μπόρεσε ο Ούγκρος να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Εδώ ο Κόντι Γκάκπο, ο σκόρερ του 2-0.

Για να δούμε την Tottenham. Μακάλιστερ. Κούμας. Ο Γκάκπο ψάχνει πάλι την αγαπημένη του κίνηση. Προτίμησε πάσα αυτή την φορά. Φάουλ στη συνέχεια του Μακάλιστερ.

Ο Ντουμπράφκα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στην νέα αναμέτρηση. Εδώ ο Κούντους, εκφραστής δύο σημαντικών ευκαιριών για την Τότεναμ. Σομποσλάι. Προλαβαίνει ο Όγκρος προτού βγει η μπάλα. Χάνει όμως την συνέχεια από τον Μπέργκβαλ. Για να δούμε την Τότεναμ με τον Μαρμούς. Κόντρε στον Γκάλαχερ, η μπάλα. Γκάλαχερ το σούτ. Out. Κόρνερ είναι. Έχει βρει η μπάλα κάπου σύμφωνα με τον Μάντλεϊ. Η προσπάθεια από τον Γκάλαχερ βρήκε στην πλάτη του Κέρκετς και κατέληξε κόρνερ στο 61ο λεπτό. Και πάλι θα έρθει κόσμος στην περιοχή του Μαρμαντασβίλη. Πρέπει να βρει έγκαιρα τον κολλητό όταν αν θέλει να μπει ξανά στο παιχνίδι και το βρίσκει. Ο Γκάλαχερ, ο άνθρωπος που κέρδισε τον κόρνερ από το σούτ νωρίτερα. Πετυχαίνει τώρα τον γκολ. 2-1 τότε να μην είναι και πάλι εδώ. Κακή η έξοδος του Μαρμαντασβίλη. Και η Τότεναμ βρίσκει αυτό που έψαχνε. Πετυχαίνει γκολ η ομάδα του Ντετσέρμπι. Και πάλι η φάση. Πολύ κακή η έξοδος του Μαρμαντασβίλη. Ο Σενέση τον παρεμποδίζει στα όρια του επιτρεπτού. Και ο Γκάλαχερ ανενόχλητος κάνει το 2-1. Τέλ. Ο σκόρερ της Τότεναμ. Γυρίζει στον Φερνάντες. Μπέργκβαλ. Για να δούμε αν θα έρθει και ο Σαββίνιος στην αναμέτρηση τώρα που μείωσε η Τότεναμ. Και έχει τις ελπίδες της για να διεκδικήσει την πρόκριση. Πάσα για τον Ρόμπερτσον, αθελά του τροφοδοτεί τον Τέλ. Μέσα στην περιοχή ο Τέλ, το γύρισμα ο Σομποσλάι είναι εκεί και απομακρύνει στη συνέχεια ο Μακάλιστερ. Αραούχο διώχνει με το εξωτερικό, ο Φερνάντες θα βρει τον Ρόμπερτσον. Μπέργκβαλ, η κάθετη του Σενέση δεν θα περάσει για τον Μαρμούς. Φερνάντες αλλάζει και πάλι με τον Μπέργκβαλ. Χράβενμπεργκ ανοίγει για τον συμπατριώτη του, ο Γκάκπο. Έχει τον Ανταραμπιόγιο μπροστά του, ανεβαίνει και ο Κέρκες. Σε αυτό θα πάει μπάλα, το γύρισμα του Ούγκρου, κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Εδώ ο Γκρέι που έκοψε την μπάλα και το μεγάλο φετινό μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ετοιμάζεται να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρίο Εγκουμόχα είναι αυτός που θα βγει. Χειροκροτήματα τόσο για τον 18χρονο όσο και για τον 24χρονο Γάλλο που ήρθε στη Λίβερπουλ με στόχο να γίνει πρωταγωνιστής. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για αυτόν, 116 εκατομμύρια συν 24 με κάποια μορφή μπόνους. Η μεταγραφή μπορεί να φτάσει στα 140 εκατομμύρια. Να δούμε αν θα δικαιώσει τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ο Μπαρκολά. Για πολλούς φάνηκε υπερβολικό το ποσό. Βέβαια εκεί που έχουν φτάσει πλέον τα ποσά των μεταγραφών νομίζω ότι θα συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοια νούμερα. Έχουμε ήδη νομίζω συνηθίσει. 125 το περσινό καλοκαίρι για τον Βίρτς.
145 για τον Ίσακ. Και κάπου στα 140 θα φτάσει και η φετινή μεταγραφή του Μπαρκολά για την Λίβερπουλ. Τρεις μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων τα τελευταία δύο καλοκαίρια για τους Reds. Αραούχο, Σομποσλάι. Κακή πάσα για τον Μπαρκολά. Έχει βάλει και αυτό στο λιθαράκι του στη σπουδαία πορεία της Παρή τα τελευταία χρόνια. 152 συμμετοχές, 39 γκολ και 37 assist. Κατέγραψε ο Μπαρκολά με τη φανέλα της Paris Saint-Germain. Με την ποιότητα να ξεχυλίζει στο Παρίσι, δεν νομίζω ότι θα έβρισκε φανέλα βασικού στην Παρή. Επέλεξε την Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του και μένει να δούμε κατά πόσο θα δικαιωθούν οι δύο πλευρές, τόσο αυτή της Λίβερπουλ όσο και ο ίδιος ο Μπαρκολά, για την επιλογή του να έρθει στην Πρέμιερ. Τέταρτη συμμετοχή του Γάλλου, να δούμε αν σήμερα θα καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό. Βέβαια ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. Έχει περίπου 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις για να δείξει τι μπορεί να προσφέρει στο φετινό παιχνίδι της ομάδας του Ιραόλα. Φάουλ του Κέρκες. Συναγερμός στην εστία του Μαμαρντασβίλη. Το φάουλ πάνω στον Γκάλαχερ. Κάρτα και για τον Ούγκρο μπακ της Λίβερπουλ.

Και πάλι φάση, δεν υπάρχει αμφιβολία για το φάουλ του Κέρκεζ. Να πούμε ότι σε περίπτωση που καταφέρει τότε να βρει τον γκολ της ισοφάρισης, το παιχνίδι οδηγείται στα πέναλτι. Διπλή αλλαγή για τον Ντετσέρμπι, Σαβίνιο και Μάντισον. Περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κούντους είναι ο πρώτος που αποχωρεί για να περάσει ο Σαβίνιο, ο οποίος έκανε ωραία πράγματα στο ντεμπούτο του στο Καραμπάο Cup με την Τσάλτον. Ένα γκολ και μία ασίστ για τον Βραζιλιάνο. Και ο σκόρερ της Τότεναμ, ο Γκάλαχερ, αφήνει τη θέση του στον μεγάλο άτυχο της περσινής σεζόν, τον Τζέιμς Μάντισον. Υπέστη ρήξη χιαστού, έχει επιστρέψει φέτος. Αυτή είναι η τρίτη του συμμετοχή. Πέρυσι κατάφερε να αγωνιστεί μόνο τρεις φορές, τραυματίστηκε στα τέλη του Αυγούστου και έχασε όλη την σεζόν. Πολυκοσμία και πάλι στην περιοχή της Λίβερπουλ, κάποιες συστάσεις του Μάντλεϊ σε Μακάλιστερ και Ανταραμπιόγιο.

Για να δούμε το φάουλ. Έχει περάσει περίπου ένα λεπτό από την ώρα που καταλογίστηκε. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι ο Μαρμαντασβίλη. Ασταθείς και αυτή η απομάκρυνση μετά την κακή έξοδο. Ίσως έχει επηρεαστεί ο Γεωργιανός. Νωρίτερα είχε κάνει δύο σημαντικές επεμβάσεις, μία σε κάθε ημίχρονο. Ο Ντουμπράφκα ψάνει τις διαθέσιμες επιλογές, θα γεμίσει με στόχο τον Μάντισον. Φρίμπονγκ, το λάθος. Άλλο ένα στην καριέρα του Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ. Τελ. Μάντισον. Συνεργάζεται με τον Ρόμπερτσον. Συγκλίνει ο Άγγλος. Προτιμά τον Φερνάντες. Ωραία κίνηση του Μπέργκβαλ. Ανοίγει για τον Ρόμπερτσον η σέντρα. Κοντράρει στον Φρίμπονγκ και καταλήγει κόρνερ για την Τότεναμ. Άλλο ένα για τους Λονδρέζους, οι οποίοι αυξάνουν την πίεσή τους και ψάχνουν τον γκολ της ισοφάρισης. Η κάμερα στον Μαρμαντασβίλη που έκανε το λάθος στο προηγούμενο κόρνερ. Και πάλι στη μικρή περιοχή εκτέλεση με τη γροθιά. Νέο κόρνερ, ζητά φάουλο ο Γεωργιανός. Εκτελείται το κόρνερ. Το rebound του Τελ. Ψάχνει χώρο για το σούτ ο Γάλλος. Δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει. Φερνάντες, η σέντρα. Φρίμπονγκ και Σαβίνιο. Κακός υπολογισμός του Ολλανδού. Μπέργκβαλ. Γκρέι. Μάντισον. Και πάλι Σαβίνιο. Ψάχνει χώρο για τη σέντρα ο Βραζιλιάνος. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Κούμας. Φρίμπονγκ. Κάνει κίνηση ο Μπαρκολά. Τον βλέπει ο Ολλανδός. Νομίζω είναι δυνατή η πάσα. Δεν μπορεί να προλάβει ο Μπαρκολά. Είπαμε ότι είναι ταχύς. Ήταν όμως αρκετά δυνατή αυτή η πάσα. Μπέργκβαλ. Ο Ρόμπερτσον με τη μία στον Τελ. Το overlap του Σκοτσέζου, θα πάρει την μπάλα ο Ρόμπερτσον. Γυρίζει η κόντρα του Φρίμπονγκ. Έχασε όση δύναμη ήθελε η μπάλα ο Ολλανδός και καταλήγει στην αγκαλιά του Μαμαρντασβίλη, ο οποίος γεμίζει με στόχο τον Κούμας. Πολύ ωραία βάζει το κορμί του ο Ουαλός. Τον ευνοούν οι κόντρες. Διατηρεί τον έλεγχο. Ο 20χρονος γυρίζει στον Κέρκεζ. Ζακέ, Μακάλιστερ. Το μαρκάρισμα του Φερνάντες πάνω στον Αργεντινό. Δεν συμφωνεί ο Πορτογάλος. Εδώ η κάμερα στον 22χρονο Πορτογάλο, ο οποίος κατέγραψε την assist στον γκολ του Γκάλαχερ, εκτέλεσε το corner. Βοήθησε και ο Μαμαρντασβίλη για να γράψει αυτή την assist ο Φερνάντες. Θέλει να παγώσει τον ρυθμό η Λίβερπουλ. 10 λεπτά ακόμα για την συμπλήρωση των 90. Αραούχο στον Φρίμπονγκ. Η τρίπλα του Ολλανδού γυρίζει στον τερματοφύλακά του. Πάσαμε στόχο τον Σομποσλάι. Ωραία κατεβάζει ο Ούγγρος. Ο Μπέργκβαλ όμως παρεμβαίνει και απομακρύνει πάνω στον Γκάκπο. Γκάκπο με τον Γκρέι. Συγκλίνει και πάλι ο Ολλανδός. Κούμας. Ψάχνει το πόδι του ο Αλός, η κόντρα ευνοεί τον Χράφενμπεργκ.
Μακάλιστερ χάνει από τον Μαρμούς και συνέχεια κάνει το φάουλ. Είπα και νωρίτερα την άποψη μου για τον Φρίμον και τους φίλους που ρωτάνε στο chat. Σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον παίκτη που βλέπαμε στην Leverkusen. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που τον απέκτησε η Liverpool. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση καλές οι εμφανίσεις του στο νησί. Πολλές από αυτές είναι και στο όριο του απογοητευτικού για τον Φρίμπονγκ. Μπαρκολά. Ράμφενμπεργκ. Θα χάσει την μπάλα ο Ολλανδός. Δεν έχει μπει στο κλίμα του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Η κάθετη για τον Μαρμούς. Ο Ζακέ τον καταδιώκει. Μαρμούς. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Ζακέ. Παίρνει την μπάλα από τον, τον Αιγύπτιο. Αραούχο αφήνει στον Σομποσλάι. Ο Γκρέι φαίνεται να ελέγχει. Το λάθος, ο Μποσλάι. Ευκαιρία για τη Λίβερπουλ, ο Μποσλάι πρέπει να είναι εκτεθειμένος. Το τελείωμα όμως δεν είναι καλό για τον Ούγκρο. Θα δούμε και την επανάληψη της φάσης. Νομίζω ότι η πάσα του Μακάλιστερ ήταν λανθασμένη. Φάνηκε να είναι εκτεθειμένος ο Ούγκρος. Γι' αυτό δίστασε και εκείνος και έχασε το... Την ισορροπία του δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε, όπως λέει, ή τουλάχιστον όπως μας έχει συνηθίσει. Με την πρώτη ευκαιρία θα δούμε το replay. Φερνάντες στον Σαβίνιο. Έχει μπροστά τον Κέρκες. Συγκλίνει ο Βραζιλιάνος. Σαβίνιο. Φερνάντες. Ψάχνει τον Τέλ. Ο Ρόμπερτσον με το δεξί. Ο Κέρκες με το κεφάλι, πιο μακριά ο Μακάλιστερ, επιμένει το Τότεναμ. Σενέση ωραία προλαβαίνει τον Μπαρκολά. Το άνοιγμα για τον Τέλ. Κατεβάζει ο Γάλλος. Να ο Φρίμπονγκ. Στη συνέχεια όμως κάνει το φάουλ. Είδαμε σε λίγα δευτερόλεπτα στην ίδια φάση τον Φρίμπονγκ της Leverkusen στην αρχή και στη συνέχεια αυτόν που έχουμε συνηθίσει στην Liverpool. Νομίζω όμως δεν υπάρχει offside. Καλύπτει ο Gray στο βάθος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σόμποσλάι νωρίτερα. Ντομινίκ Σολάνκε, πρώην παίκτης της Liverpool. Ο Τέλ αφήνει την θέση του για να περάσει ο 29χρονος Άγγλος. 17 συμμετοχές είχε καταγράψει με την Λίβερπουλ. Μόλις ένα γκολ. Εκτελεί ο Ρόμπερτσον. Στο δεύτερο δοκάρι, Μπέργκβαλ. Κάπου έχει βρει μπάλα και έχει καταλήξει κόρνερ, ενώ έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Η βροχή, βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικό το replay. Ο Κέρκες ήταν στη φάση, κάνει καλό παιχνίδι ο Ούγκρος. Μάντισον η σέντρα. Ο Γκάκπο απομακρύνει. Επιμένει το Τενάμ. Το λάθος. Μαρμούς. Μες στην περιοχή ο Αιγύπτιος Μαρμαντασβίλη. Διορθώνει το λάθος ο Γεωργιανός και πανηγυρίζει σαν να έχει σκοράρει η ομάδα του ο Μαρμαντασβίλη. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Γεωργιανού goalkeeper και πάλι φάση. Κοντράρι, μπάλα, αλλάζει πορεία. Είναι πραγματικά σπουδαία η επέμβαση του Μαμνατασβίλη. Σβήνει ουσιαστικά το λάθος στο goal. Χειροκροτεί και ο Άλισον. Αλεξάντερ Ίσακ
στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κούμας, πολύ καλό παιχνίδι. Καταιγίδα πλέον στο Anfield. Πολύ έντονη η βροχόπτωση. 4 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση των 90. Καλό είναι το κόρνερ, ο Ζακέ απομακρύνει. Ο Μαρμούς έφτασε κοντά στο 2-2 νωρίτερα ο Αιγύπτιος. Φερνάντες, Μάντισον. Έχει χώρο για το σούτ, Μαρμαντασβίλη με δεύτερη προσπάθεια. Μαζεύει την μπάλα. Σε δεύτερο χρόνο ψάχνει τον Ίσακ. Ωραία Σουηδός. Πατά περιοχή ο Ίσακ. Το γύρισμα, κόντρα. Ζητούν χέρι οι γηπεδούχοι του Ανταραμπιόγιο. Είπαμε ότι δεν υπάρχει VAR. Έχουν πέσει όλοι πάνω στον Μάντλε. Να δούμε και πάλι την φάση. Παίρνει το χώρο που ήθελε ο Ίσακ με το ελαφρύ σπρώξιμο στον Γκρέι. Γυρίζει. Αυτό το replay θα είναι πιο ξεκάθαρο. Έχει βρει μπάλα στο χέρι του Ανταραμπιόγιο. Βέβαια, δεν ξέρω και με το VAR αν θα δίνονταν αυτό το πέναλτι στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, καθώς έχουμε δει αρκετά. Με τα χέρια από τους Άγγλους διαιτητές. Νομίζω ότι σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα και με τη χρήση VAR θα είχαμε πέναλτι εδώ για την Liverpool. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και στον πάγκο των Reds. Δεν το είδε ο Μάντλεϊ. Και ο Σομποσλάι χωρίς να βιάζεται πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνερ. Κάμερα στον Ιραόλα. Βλέπει ξανά την προηγούμενη φάση. Εκτελείωσε όπως λέει. Κεφαλιά του Μπαρκολά, σκάει στο έδαφος η μπάλα. Ζακέ. Τώρα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Τότεναμ. Ίσακ. Σομποσλάι με το εξωτερικό, η σέντρα. Το κοντρόλ του Μπαρκολά. Κακή η πάσα για τον Μακάλιστερ. Αντεπίθεση για την Τότεναμ. Μπέρκβαλ. Δεν έχει στήριγμα ο Σουηδός σε πρώτο χρόνο. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Σαβίνιο. Ωραία ο Βραζιλιάνος Σαβίνιο το σουτ. Λίγο έξω η μπάλα από το δεξί δοκάρι του Μαμαρδασβίλη. Απειλεί ο Βραζιλιάνος. Ευνοήθηκε από τις κόντρες. Και πάλι φάση. Δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε ο Σαβίνιο. Και η βροχή έχει βαρύνει πλέον τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Προσπαθεί με κάθε τρόπο η Τότεναμ να φτάσει στην περιοχή της Λίβερπουλ, να φτάσει στην ισοφάριση που θα οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Δεύτερη μπάλα για λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή της η Τότεναμ για να ψάξει τον γκολ της ισοφάρισης. Ντουμπράφκα ψάχνει τον Μαρμούς. Μαμαρντασβίλη κερδίζει τον χρόνο που θέλει. Μακάλιστερ για τον Γκάκπο. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σομποσλάι. Σομποσλάι! Τι βάζει ο Ούγγρος! Τι παστέλ ήταν αυτό από το Σομποσλάι! Απίστευτο γκολ! Σαν αυτά που μας έχει συνηθίσει άλλωστε ο Ντομινίκ Σομποσλάι. Πιάνουν το κεφάλι τους οι παίκτες της Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Ίσακ. Και η Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση. Αδιανόητο τελείωμα από τον Ούγγρο.
Εδώ ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περσινής περιόδου για την Liverpool σφραγίζει το εισιτήριο της ομάδας του για την επόμενη φάση του Carabao Cup. Και πάλι φάση. Ο Γκάκπο σηκώνει για τον Σομποσλάι, το ζυγίζει και ζωγραφίζει. Ο Σομποσλάι απολαύσε το τελείωμα του Ούγκρου. Όχι ο Ντουμπράβκα, ούτε ο Νόιερ στα καλύτερά του δεν θα μπορούσε να βγάλει αυτό το σούτ. Τίτλοι τέλους στην υπόθεση πρόκριση με αυτό το αριστούργημα του Ντομινίκ Σομποσλάι. Και όπως λέει και ο φίλος στο chat, Τζέραρτ βγες από το σώμα του Σομποσλάι, θύμισε τον αρχηγό της Λίβερπουλ, τον θρύλο της Λίβερπουλ, αυτό το γκολ του Ντομινίκ Σομποσλάι. Διαδικαστικά τα δύο λεπτά που απομένουν. Μάντισον, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο σκορ. Ωραία ο Μάντισον, η σέντρα. Δεν μπορούν να βρεθούν στην πορεία της μπάλας. Μπεργκβάλ. Φερνάντες. Για το Σαβίνιο, η σέντρα, ο Αραούχο χάριζει ένα κόρνερ στην Τότεναμ. Γρήγορα εκτελούν οι φιλοξενούμενοι. Μπεργκβάλ, Μάντισον, ωραία ο Μάντισον, η κόντρα και πάλι ο Μαρμαντασβίλη. Δεν επηρεάζεται από αυτή, απομακρύνει. Στη συνέχεια ο Ανταραμπιόγιο με το κεφάλι ζητά κόρνερ. Δεν θα το πάρει. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Οι Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση, αποχωρούν οι φίλοι της Τότεναμ. Προβληματισμένος ο Ντετσέρμπι, τουλάχιστον είδε την ομάδα του να σκοράρει στην σημερινή αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά, αυτό το ένα τέρμα δεν ήταν αρκετό. Ρόμπερτσον. Μπεργκβάλ, δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Μάντλεϊ. Φάουλ του Φρίμπονγκ πάνω στον Μαρμούς. Τέλος στην αναμέτρηση, η κάμερα φυσικά στον Ντομινίκ Σομποσλάι που έβαλε τη δική του πινελιά στην αναμέτρηση, μια πολύ ξεχωριστή πινελιά από τον Ούγκρο. Ένα πανέμορφο γκολ που κλείδωσε οριστικά την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του Άντωνι Ραόλα στην επόμενη φάση του Carabao Cup. Θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε και την επόμενη αναμέτρηση της Liverpool στο Carabao, φυσικά από το YouTube του Αθλέτικο. Μην ξεχνάτε, αύριο ακολουθεί η αναμέτρηση της Manchester United με την Brighton και την Πέμπτη η Manchester City υποδέχεται την Norwich και αυτές οι αναμετρήσεις από το YouTube του Αθλέτικο. Σενέση και Ήρα όλα τα λένε, ήταν μαζί στην Bournemouth. Πρώην παίκτης του Ιραόλα ο Αργεντινός. Συγχαρητήρια του Μπεργκβάλ στον Σομποσλάι. Παραδέχεται τον αντίπαλό του και ο Άντι Ρόμπερτσον, ένα παιδί της Λίβερπουλ, ένας θρύλος της Λίβερπουλ, επέστρεψε ως αντίπαλος στο γήπεδο που αγαπήθηκε. Δεν ξεκολλάει η κάμερα από τον Σομποσλάι. Και ο Ντετσέρμπι, ο Μακάλιστερ άνοιξε τον χώρο των γκολ και αυτός με ένα πολύ ωραίο τελείωμα
Ο Σομποσλάι όμως μας έκανε να ξεχάσουμε ό,τι είχαμε δει προηγουμένως. Και ο Γκάλαχερ, ο οποίος μίασε προσωρινά στο ένα τέρμα για την Τότεναμ, έκανε το 2-1, ανέβηκε στη συνέχεια η ομάδα του Ντετσέρμπι, δεν κατάφερε όμως να φτάσει στην ισοφάριση. Υπό έντονη βροχόπτωση, με τον Ιραόλα να χειροκροτεί τους φίλους της Λίβερπουλ και την κάμερα να μην φεύγει πάνω από τον απίστευτο Ντομινίκ Σομποσλάι. Θα σας αφήσουμε με αυτές τις ωραίες εικόνες από το Anfield, από τον Νίκο Κοτούπα που ήταν στην περιγραφή και από όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει εικόνα και ήχο στα σπίτια σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: The night Ellen was attacked, I saw you.
3: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
4: I could have you arrested for attempted murder.
5: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
1: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Έλα, έλα. Έλα πως είσαι.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του Athletico.gr, καλησπέρα σας. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το Old Trafford, το θέατρο των ονείρων, για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Manchester United με την Brighton για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του Athletico και επιλεγμένους αγώνες και τηλεοπτικά από το Action 24. Μια σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Premier League, Manchester United, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στο νησί, απέναντί της η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα, τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δυναμική άνοδο στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει μέχρι και στα ευρωπαϊκά σαλόνια αγωνιζόμενη πριν από μερικά χρόνια σε ομίλους του Europa League. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μόνη αναμέτρηση νοκάουτ αγώνας για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Κατάμεστο το Old Trafford από σχεδόν 75.000 φιλάθλους του ποδοσφαίρου. Μια από τις σπουδαιότερες έδρες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η έδρα της Manchester United, η οποία ξεκινά με τον Carl Darlow στην εστία, των 35χρονων τερματοφύλακα, σχηματισμό 4-2-3-1. Νταλότ και Μαζράουι στα δύο άκρα της άμυνας. Ο Γιώρο με τον Χέβεν. Το δίδυμο στα στόπερ. Αντρέι Σάντος και ο Τίλεμανς, ο αρχηγός της ομάδας. Τα δύο χαφ με τον Mason Mount σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Ο Λέισι δεξιά. Ο Μάρκους Ράσφορντ αριστερά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπέντζαμιν Σέσκο. Στο πάγκο ο Αμάς, ο Φερνάντες, ο Φλέτσερ, ο Λάμενς, ο Μαγκουάιρ, ο Μέινου, ο Εμπεμό, ο Κούνια και ο Ζίρκζι. Από την άλλη πλευρά η Μπράιτον του Φαμπιάν Χιουρτσέλερ σε σχηματισμό 3-4-2-1 με τον Τζέισον Στιλ στην εστία, Βούσκοβιτς, Στρούικ και Μποσκάγλι τα τρία στόπερ, ο Κωστίνια, ο πρώην αμυντικός Ολυμπιακού, δεξιά στην πλευρά, αριστερά ο Χάτζαμ, Γκρος, ο αρχηγός ομάδας και ο Αντρές στο κέντρο. Πιο προωθημένοι ο Γιαλκουγέ και ο Ράιλι. Μόνος στην επίθεση ο Μπάμπης Κοστούλας. Στο πάγκο Αγιάρι, Ντέιβιτ, Ντε Κάιπερ, Ντάνκ, Γκόμες, Καντιόγλου, Οσμάν, Ρούτερ και Βερμπρούγκεν. Μια μίξη αναπληρωματικών και βασικών και για τις δύο ομάδες. Φοβερή ατμόσφαιρα στο Old Trafford, όρκος νίκης εδώ για τους ποδοσφαιριστές Manchester United. Η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ δεν τα πάει και τόσο καλά στο πρωτάθλημα στην Premier League. Έχει μόλις 4 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. 7 βαθμούς έχει η Brighton. Πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Εκτός αποστολής για τη United, ο Μπαλεμπά, ο Ντελίχτ, ο Ντιαλό, ο Χίλτον και ο Ουγκάρτε. Εκτός αποστολής για την Brighton, ο Αζίζ, ο Φέργκισον, ο Χίνσελγουντ, ο Μιντέ, ο Μιτόμα, ο Σβόμποντα, ο Βίφερ, ο Ιωάννα και φυσικά ο Στέφανος Τζίμας με τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας στο chat, στο YouTube. Ό,τι προλαβαίνουμε θα το περνάμε και στον αέρα. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Αρκετοί υποστηρίζουν την Brighton, αρκετοί υποστηρίζουν την Manchester United. Κάποιοι σχολιάζουν την ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Knockout αναμέτρηση για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Η Brighton είναι στη σέντρα. Και έχουμε ματς με την πρώτη πάσα πίσω στον Στιλ, ο οποίος με βαθιά παλιά σημαδεύει τον Μπάμπη Κοστούλα, η κεφαλιά από τον Χέβεν. Ο Νταλότ με την πίεση του Γιαλκουγέ. Δεν μπόρεσε ο Σέσκο, διώχνει ο Στρούικ. Ξανά ο Νταλότ με το κεφάλι. Γιαλκουγέ προσπάθησε να βρει τον Κοστούλα. Τώρα United από τα αριστερά για τον Ράσφορντ, ο οποίος κυνηγάει, θα προλάβει την μπάλα. Όχι, πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Κωστίνια, εδώ ο προεναμυντικός του Ολυμπιακού, ο οποίος προωθείται και αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Μια καθ' την παλιά στην πλάτη της άμυνας United. Βγήκε πρώτος ο Χέβεν, πρώτου Κοστούλα και γύρισε στον Ντάρλοου. Αρκετά μεγάλη σε ηλικία και οι δύο τερματοφύλακες της απόψινης αναμέτρησης. Ο Ντάρλο στα 35 του. Από την άλλη πλευρά ο Τζέισον Στιλ στα 36.
Εδώ μονομαχεί ο Σέσκο. Βρίσκεται στο έδαφος το Βούσκοβιτς. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι στον Στρούικ, ο οποίος αφήνει αριστερά για τον Χατζάμ. Ο Γιάν Κουγιέ. Ένα φάουλ τώρα πάνω στον Τίλεμανς. Τέλειται με πάσα για τον Αντρέι Σάντος. Και από εκεί αριστερά για τον Μαζράουι. Μαζράουι, ο Μαροκινός μπακ που έχει την ευχαίρεια να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές άμυνας, και δεξιά και αριστερά. Πολύτιμο εργαλείο για κάθε σύγχρονο ποδοσφαιριστή. Μια βαθιά παλιά τώρα ξανά για τον Σέσκο. Ο Στρούικ ριψοκίνδυνα πίσω για τον Στήλ, ο οποίος κοντρολάρει, αφήνει ξανά για τον Στρούικ. Διώχνουν όπως η αμυντική της Μπράιτον. Εκεί που είναι ο Γιάν Κουγιέ. Ένα άσχημο μαρκάρισμα από τον Γιώρο. Η μπάλα είναι για την Μπράιτον. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Γιάν Κουγιέ με τον Γιώρο. Εδώ λένε Γιώρο. Ο Γάλλος στόπερ της Manchester United δεν αγωνίστηκε καθόλου στην εντός έδρας ήττα από τη Manchester City πριν από τρεις μέρες. Γκρος και Μποσκάγλι πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ της Brighton στο τρίτο λεπτό στο Old Trafford. Ο Γκρος με το δεξί θα φέρει την μπάλα στην περιοχή της United. Βγαίνει ο Ντάρλο, διώχνει με τις γροθιές. Θα προλάβει ο Ράσφορντ πριν βγει η μπάλα πλάγιο. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Μονομαχίες εκεί στην πλάγια γραμμή. Η μπάλα είναι για την Brighton τελικά, η οποία κερδίζει το φάουλ. Ο Αντρές, ο Ισπανός μέσος, κέρδισε το φάουλ. Ο Γκρος για τον Βούσκοβιτς, από εκεί δεξιά για τον Κωστίνια. Είχε στήριγμα τον Ο'Ράιλι, πίσω στον Βούσκοβιτς μπάλα. Μποσκάγλι. Πιέζει ψηλά η United, σπάει το pressing η Brighton. Ο Κοστούλας ανοίγει ωραία στα αριστερά για τον Χάτζαμ. Κερδίζουν την κόντρα, ο Κοστούλας μέσα στην περιοχή. Κόβουν η αμυντική της United. Και ευκαιρία εδώ για την Manchester να βγει στην αντεπίθεση με τον Lacey. Εκκλειστεί από δύο. Κρατά την μπάλα ο μεσοεπιθετικός United. Τίλεμανς. Αντρέι Σάντος. Για τον Μαζράουι. Ράσφορντ. Από την επίβλεψη του Κωστίνια. Αντρέι Σάντος. Ωραία η παλιά. Για τον Μάουντ. Κόψαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Δεν μπόρεσαν να φύγουν στην αντεπίθεση. Το πλάγιο είναι για την United. Μια παλιά στο πουθενά τώρα. Δεν ξέρω αν προσπάθησαν να ευνηδιάσουν τον Ντάρλο, ο οποίος ήταν στη σωστή θέση. Ο Γιώρο. Αντρέι Σάντος. Τίλεμανς. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Γιούρι Τίλεμανς για τη Manchester United. Ο Μαζράουι τώρα από τα αριστερά συγκλίνει. Μια διαγώνια παλιά πάρα πολύ ωραία για τον Νταλότ, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Κλείνει γρήγορα ο Γιάν Κουγιέ. Νταλότ κρατάει την μπάλα. Αντρέι Σάντος. Δεξιά για τον Λέισι. Λέισι με τον Χατζάμ. Σάντος. Ο Χέβεν. Και τώρα ο Γιώρο. Πιέζει η Manchester United. Στα καρέ της η Μπράιτον από νωρίς. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Ράσφορντ στα αριστερά. Βγήκε πρώτος την μπάλα ο Κωστίνια και προσπαθεί να βγάλει την Μπράιτον στην αντεπίθεση. Το Χάτζαμ στα αριστερά. Και από τον Γκρος πίσω στον Στήλ.

Ωραία, ο Κωστίνια αποφεύγει τον Μαζράουι. Προσπαθεί η Μπράιτον, κρατάει μπάλα. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Χάτζαμ. Προωθεί το Αλγερινός. Ωραία για τον Γιαλκουγέ, κόβουν οι παίκτες United με τον Αντρέι Σάντος. Προσπαθούν να βγάλουν και την μπάλα από την περιοχή τους. Καρτά ο Τίλεμανς. Κλείνεται από δύο, ανοίγει δεξιά για τον Λέισι. Βαθιά παλιά του Λέισι για τον Σέσκο. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Μπέντζαμιν Σέσκο. Βάζει πλάτη. Και από τον Τίλεμανς αριστερά για τον Ράσφορντ. Έχει χώρο ο Ράσφορντ. Τον κλείνει ο Ράιλι και ο Κωστίνια. Ο Μαζράουι. Μέσα στην περιοχή. Ο Τίλεμανς για τον Λέισι. Μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Το σούτ από τον Λέισι. Φοβερό γκολ. 1-0 για την United. Μόλις το 8ο λεπτό. Πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Λέισι. Σίγουρα ικανοποιημένος ο Μίκαλ Κάρικ. Έφερε ωραία την μπάλα στο αριστερό ο Λέισι. Αποθέωση στο Old Trafford για τον νεαρό. Εδώ ξανά η φάση από τον Μαζράουι από τα αριστερά. Στον άξονα για τον Τίλεμανς. Ο Τίλεμανς για τον Λέισι στα δεξιά. Πολύ ωραίο το σουτ. Στη κλειστή γωνία του Στυλ φέρει μεγάλη ευθύνη και ο Τζέισον Στυλ. Εδώ ξανά το τελείωμα του Λέισι. Για το 1-0 της Manchester United, μόλις το 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους καλύτερους ιόνους ξεκινάει η αναμέτρηση με ένα γρήγορο γκολ. Να δούμε τώρα αν η Brighton μπορεί να αντιδράσει. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά η United. Παραλίγο εδώ το λάθος από τον Μποσκάγλι. Ο Κωστίνια χάνει την μπάλα ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού. Ο Ράσφορντ μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Πολύ ωραία. Φοβερή επέμβαση του Στυλ. Συνεχίζει τη φάση. 2-0. 2-0 για την United. Με τον Mason Mount. Μέσα σε 1,5 λεπτό η Manchester United πετυχαίνει 2 γκολ και κάνει αποφασιστικό βήμα για την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φάση διαρκείας στα καρέ της Brighton, εδώ ξανά η φάση, το λάθος του Κωστίνια. Κερδίζει ο Ράσφορντ, μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, κάνει το πλασέ, διώχνει ο Στυλ. Δεν είχε απάντηση όμως και στο σκάστο σου του Mount στη συνέχεια. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 της Manchester United. Πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά παιχνιδιού. Manchester United Brighton 2-0.

Έχει το momentum η Manchester United. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για την Brighton. Οι γηπεδούχοι έχουν ξανά την κατοχή. Με τον Lacey να κερδίζει το φάουλ από τον Χάτζαμ.

Όρθιος ο Κάρικ, σίγουρα θα είναι ικανοποιημένος από το ξεκίνημα της ομάδας του. Ο Ράσφορντ

Εδώ ο Μίκαλ Κάρικ. Ο Στυλ με το βολέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Νταλότ. Πιέζει ο Γιαλκουγιέ. Βάζει την κόντρα. Μπλοκάρει ο Ντάρλοου. Το λάθος από τον τερματοφύλακα της United. Ο Τίλεμανς με το κεφάλι. Του γυρίζει ξανά την μπάλα. Και αφήνει για τον Heaven. Μαζράουι. Ο Αντρέι Σάντος για τον Ράσφορντ. Ο Τίλεμανς. Ανοίγει ωραία για τον Νταλότ. Προωθεί το Πορτογάλος. Έχει την επιλογή του Λέισι στα δεξιά. Αφήνει στον Γιώρο. Τίλεμανς. Μάουντ. Και τώρα ο Σάντος. Ο Γιώρο. Περνάει το κέντρο, αφήνει δεξιά στο ανέβασμα του Νταλότ. Νταλότ με Γιαλκουγιέ. Λέισι. Τίλεμανς. Ωραία η παλιά του Σάντος. Στην πλάτησα με τον Νταλότ, βγαίνει και μπλοκάρει ο Στυλ. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά η United. Ο Κωστίνια, ωραία για τον Ράιλι. Κλείστηκε από δύο, έχασε την μπάλα. Ο Ντάρλοου. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Σέσκο, δεν υπήρχε συμπαίκτης εκεί. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κωστίνια. Χάνει από τον Ράσφορντ. Ξανά ο Κωστίνια, λάθος από τον Κωστίνια, κερδίζει ο Ράσφορντ. Αφήνει για τον Σέσκο. Ο Σέσκο από τα αριστερά δεν μπορεί να μπει στην περιοχή. Κέρια η παρέμβαση εκεί του Βούσκοβιτς. Πριν γίνει απειλητικός ο Μπέντζαμιν Σέσκο. Τώρα ο Κοστούλας προσπαθεί να κατεβάσει. Παίρνει την κεφαλιά από τον Σάντος. Το πλάγιο είναι για το United. Δεν μπόρεσε και ο Αντρές. Παίρνει το χρόνο του ο Μαζράουι. Σάντος. Ξανά για τον Μαζράουι. Ωραία για τον Μάουντ, ο Ράσφορντ. Πάνω στο διαιτή. Μπάλα του χάλασε την παλιά. Απολογείται ο διαιτής.

Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Old Trafford ήταν πέρυσι για το FA Cup, με την Brighton να φεύγει νικήτρια με 1-2. Μαζράουι, τον πιέζει ο Ράιλι, γυρίζει πίσω στον Χέβεν. Ο Χέβεν για τον Γιώρο. Αντρέι Σάντος, Μάουντ. Ο Λέις ήταν, τώρα ο Χέβεν. Πιέζεται από τον Κοστούλα, φύγει για τον Αντρέι Σάντος. Το λάθος από τον Σάντος, κερδίζει Μπράιτον. Ο Κοστούλας έκανε από την περιοχή. Περνάει την πάσα, δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά ο Ράιλι. Νταλότ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Σέσκο από τον Στρούικ. Σε πρώτο πλάνο ο Ράιλι. Ξανά η United, ο Σέσκο, βγαίνει ο Στυλ και διώχνει με βολέ. Εκεί που είναι ο Γιώρο είναι και ο

Ο Κοστούλας. Κοντρολάρει ο Μαζράουι. Ο Χέβεν όπως να φύγει μπάλα από την περιοχή της United. Ξανακερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Γιώρο. Νταλότ πιέζει ο Γιαλκουγέ. Ο Τίλεμανς. Ο Σάντος. Και από τον Μάουντ την παλιά για τον Σέσκο. Κακό το κοντρόλ από τον επιθετικό της United. Γιαλκουγέ. Βούσκοβιτς. Αντρές. Στα δεξιά για τον Κωστίνια. Κερδίζει ο Μαζράουι. Είναι στο έδαφος και ο Μαζράουι και ο Κωστίνια. Η United τώρα στην επίθεση με τον Ράσφορντ από τα αριστερά. Πλησιάζει την περιοχή ο Μάρκους Ράσφορντ. Συγκλίνει. Δεν βρίσκει χώρο για το σουτ. Ο Τίλεμανς. Νταλότ για τον Τίλεμανς. Ο οποίος πετάει την μπάλα σε πλάγιο. Γιατί είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μαζράουι. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ της United. Εδώ στην προηγούμενη μονομαχία με τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια σηκώθηκε. Μαζράου έμεινε στο έδαφος. Άσχημη σύγκρουση. Παραμένει στο χορτάρι ο Μαζράου. Ελπίζαμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ευκαιρία για τον Κάρικ να δώσει οδηγίες στους παίκτες του.

Παραμένει στο έδαφος ο Μαροκινός, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team των γηπεδούχων. Ευκαιρία να δούμε τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Το πολύ ωραίο σου του Λέιση στη γωνία του Στυλ για το 1-0 της United στο 8. 1,5 λεπτό αργότερα ο Ράσφορντ μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το πλασέ, διώξε ο Στυλ. Πήρε το rebound το Mount και με σκαστό σουτ έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα της Brighton. Είκοσι λεπτά παιχνιδιού στο Old Trafford. Τα τελευταία δύο λεπτά δεν παίζουμε μπάλα βέβαια. Μετά τη σύγκρουση του Κωστίνια με τον Μαζράουι. Συνεχώς όρθιος ο Κάρικ. Τώρα σηκώνει το Μαροκινός. Δείχνει να πονάει. Προσπαθεί να πατήσει. Δεν δείχνει να πατάει καλά το πόδι του. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Brighton να επιστρέφει την μπάλα στους γηπεδούχους. Στηρίχθηκε το fair play. Πάει για λίγο ο Mason Mount στα αριστερά μέχρι να είτε να επιστρέψει ο Μαζράου είτε να γίνει αλλαγή. Το βολέ από τον Ντάρλοου. Ο Σέσκο. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ εδώ στο Κοστούλα, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. United τώρα με τον Heaven να γυρίζει την μπάλα στον Darlow. Δεν βρίσκει συμπαίκτη και ήταν μόνο ο Vuskovic. Μονομαχία ο Κοστούλας, καρτά την μπάλα η Brighton. Πολύ ωραίο ο Ράιλι. Ανοίγει στα δεξιά στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας με τον Mount. Του φύγε λίγο το control. Πέρασε out την μπάλα, γλίστρησε συνέχεια και όλος ο Πάπης Κοστούλας. Εδώ ο Έλληνας επιθετικός της Brighton. Ξανά η Brighton με τον Γκρος για τον Κωστίνια. Ξανά ο Πασκάλ Γκρος. Ανοίγει στα αριστερά για τον Χάτζαμ. Γιαλκουγιέ. Μποσκάγλι. Στρούι ξανά για τον Μποσκάγλι. Από τον Στρούι στον Βούσκοβιτς. Κωστίνια. Γιαλκουγιέ. Μονομαχίο Χάτζαμ, ο Κοστούλας τώρα. Καλές οι προϋποθέσεις εδώ για την Brighton. Ανοίγει στα αριστερά για τον Γιαλκουγιέ. Κλείστηκε γρήγορα από δύο παίκτες. Γκρος. Άλλαξε με τον Αντρές. Στρούικ. Ο Γκρος. Ωραίο το σκάψιμο για τον Κοστούλα, ο Χάτζαμ. Ο Γιαλκουγιέ με αρκετό χώρο μπροστά του. Από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή ο Γιαλκουγιέ. Το γύρισμα κοντρά την μπάλα σε σώματα. Διατηρεί η Brighton. Ο Χάτζαμ ωραία για τον Γιαλκουγιέ. Νέο γύρισμα από τα αριστερά με τη μία το σουτ από τον Αντρέση. Μπάλα κοντράρι. Ο Γκρος. Ο Χάτζαμ η σέντρα. Ο Μαζράουι ο οποίος έχει γυρίσει τον αγωνιστικό χώρο. Πετάει την μπάλα σε κόρνερ με το κεφάλι.
Δεν δείχνει απολύτως καλά ο Μαζράουι. Κόρνερ για την Brighton στο 25. Ευκαιρία να προωθηθούν τα ψηλά κορμιά στην περιοχή της United. Το στόπερ όπως Κάγκλη έχει πάει στην εκτέλεση με το αριστερό πόδι. Στο δεύτερο δοκάρι η εκτέλεση περνά από όλους η μπάλα, δεν κατάλαβε και ο Στρούικ. Πού πήγαινε η μπάλα, πέρασε απευθείας. Out. Χαμένη ευκαιρία εδώ για την Brighton. Λόφα Φαμπιάν Χιουρτσέλερ. Το βολέ από τον Ντάρλοου. Ο Βούσκοβιτς στην πρώτη κεφαλιά, μονομαχή, ο Κοστούλας. Κατεβάζει εξαιρετικά ο Έλληνας επιθετικός. Στα αριστερά τώρα ο Γιαλκουγιέ. Περνά πάρα πολύ ώρα μες στην περιοχή για τον Γκρος. Το γύρισμα ο Κοστούλας δεν μπορεί να κοντρολάρει καλά. Διατηρείται η κατοχή της μπάλας, μονομαχή ο Γιαλκουγιέ. Ζωντανή μπάλα στην περιοχή του United, τώρα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Σε ένα σημείο που κυνηγάει ο Σέσκο, αλλά βγήκε πρώτο στην μπάλα ο Στρούικ. Αντρές. Από τον Στρούικ πίσω στον Στιλ. Ο Στιλ για τον Κοστίνια. Ο Ράιλι, ο Κωστίνια προσπάθησε με τη μία να βρει τον Κοστούλα. Η κόντρα έστειλε την μπάλα στον Χέβεν. Τίλεμανς. Κοντράρει μπάλα ο Κωστίνια. Μονομαχή ο Ράιλι. Κυνηγάει ο Ράιλι πριν βγει μπάλα out. Κερδίζει από τον Χέβεν, ο οποίος ολιγόρησε το γύρισμα με στην περιοχή. Κόρνερ από τον Γιώρο. Ο Χέβεν ζητάει φάουλ. Ολιγορία εδώ στην άμυνα της United. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Ο Χέβεν έπεσε πάρα πολύ εύκολα. Κέρδισε ο Ράιλι. Έκανε το γύρισμα με την περιοχή ψάχνοντας τον Γιαλκουγιέ. Ακόμα ένα κόρνερ για την Brighton. Ο Μποσκάγλης την εκτέλεση και πάλι. Δεν μπορεί ο Ντάρλο να διώξει αποφασιστικά. Καθαρίζουν οι αμυντικοί του όμως συνέχεια. Ο Μποσκάγλη. Γιαλκουγιέ. Τώρα ο Γκρος. Στρούικ. Αριστερά για τον Χάτζαμ. Μια βαθιά παλιά προς τον Κοστίνια, είναι offside. Εκτεθειμένος ο Πορτογάλος αμυντικός. Εδώ ξανά η προηγούμενη έξοδος του Ντάρλοου. Δεν βρήκε την μπάλα. Ήταν όμως και ο Λένι Γιώρα να διώξει. Ο Ντάρλο αφήνει για τον Γιώρο. Ο Χέβεν. Ξανά για τον Λένι Γιώρο. Προωθεί το Γιώρο, αφήνει για τον Νταλότ, κερδίζει ο Κοστούλας. Από τον Αντρές, στον Στρούικ τώρα η μπάλα. Γιαλκουγιέ, κλείστηκε, κράτησε όμως την κατοχή της μπάλας, ήρθε και τρίτος παίκτης United, κερδίζουν οι παιδούχοι. Πολύ ωραία ο Αντρέι Σάντος, μονομαχείο Mount.
στο έδαφος ο Κοστούλας, θα κερδίσει το φάουλ από τον Χέβεν. Εδώ ο Παπής Κοστούλας. Ξανά η προηγούμενη φάση. Εδώ. Με το χέρι ο Χέβεν έχει βρει τον Κοστούλα.

0: Μισή ώρα παιχνιδιού στο Old Trafford. Manchester United Brighton 2-0. Νόκαουτ αναμέτρηση για το τρίτο γύρο του Carabao Cup. Παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του Αθλέτικο και από τηλεοπτικά από το Action 24. Επιλεγμένους αγώνες της διοργάνωσης. Ο Βούσκοβιτς για τον Κωστίνια. Το λάθος από τον Γκρος και κερδίζει United. Ο Λέισι αποφεύγει έναν αντίπαλο. Βρίσκεται στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Γκρος. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ο Μποσχάγλης το πουθενά. Εκεί που είναι μόνο ο Μαζράου, ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Συνεχίζει ο Μαζράου, δείχνει να έχει ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα είχε. Κερδίζει η Brighton. Κωστίνια. Ο Γκρος πιέζεται από τον Mount. Ο Στρούικ διαγώνια παλιά, ψάχνει το ανέβασμα του Χάτζαμ. Ο Νταλότ με το κεφάλι. Τώρα ο Γιώρο. Αλλάζει ωραία με τον Νταλότ. Ξανά ο Λένι Γιώρο. Κερδίζει ο Γιαλκουγιέ. Προϋποθέσεις εδώ για την Brighton. Ο Γκρος ωραία μες στην περιοχή. Ο Κοστούλας κλείνεται, αφήνει για τον Γιαλκουγιέ. Από τα αριστερά ο Χάτζαμ, η σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα. Κυνηγάει ο Κωστίνια, βγαίνει πρώτα στην μπάλα, πρώτου Ράσφορντ. Στο έδαφος ο Κωστίνια, το πλάγιο του United. Εδώ ο Μάρκους Ράσφορντ. Μαζράουι εκτελεί το πλάγιο τον Αντρέι Σάντος. Ο Χέβεν. Εκεί που στέλνει μπάλα είναι μόνο ο Κωστίνια. Ένα μακρινό σουτ, λίγο out. Πολύ καλό το σουτ από τον Μποσκάγλι για την Brighton. Η πρώτη καθαρή τελική φάση για τους φιλοξενούμενους. Στο 33. Εδώ το μακρινό σουτ του Μποσκάγλι με την μπάλα φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι του Ντάρλοου, ζήτησε και κόρνερ ο στόπερ της Brighton. Out έδειξε ο διαιτητής. Ξανά οι φιλοξενούμενοι με τον Γκρος από τα αριστερά. Γιαλκουγιέ κλείνεται από τον Νταλότ. Ξανά ο Γκρος. Η σέντρα μες στην περιοχή με το κεφάλι ο Γιώρο πριν φτάσει μπάλα στον Κοστούλα. Τώρα ο Μαζράουι για τον Ράσφορντ. Ράσφορντ με Βούσκοβιτς. Είναι πιο γρήγορος ο Ράσφορντ. Πετάει την μπάλα μπροστά, βάζει καλά το κορμί του όμως ο Βούσκοβιτς και παραχωρεί το πλάγιο. Τέλος και γρήγορα Ράσφορντ. Ξανά με τον Βούσκοβιτς, τον περνάει εξαιρετικά ο Ράσφορντ. Συνέχεια το τάκλιν από τον Βούσκοβιτς. Κόρνερ για τη Manchester United. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, ο Αντρές ήταν στο τάκλινο, όχι ο Βούσκοβιτς. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Εκτελείται μέσα στην περιοχή η μπάλα, διώχνει με το κεφάλι ο Μποσκάγλι. Ο διαιτητής ήταν εκτελεστή γρήγορα το πλάγιο. Παίρνει τον χρόνο το Μαζράουι. Αφήνει για τον Ράσφορντ. Ξανά ο Μαζράουι. Τίλεμανς. Αντρέι Σάντος. Γιώρο. Νταλότ και τώρα ο Γιώρο. Παλιά στο πουθενά. Κατευθείαν στα πόδια του Στυλ. Δέκα λεπτά για το ημίχρονο στο Old Trafford. Παραμένει το 2-0 από το πρώτο δεκάλεπτο. Με τα γκολ του Λέισι και του Mount. Το λάθος στο βολέ του Στυλ. Παρ' όλα αυτά διατηρεί η Brighton την κατοχή με τον Χάτζαμ από τα αριστερά. Προσπάθησε να περάσει δύο παίκτες, μονομαχεί ο Κοστούλας. Ωραία η μπάλια για τον Γιαλκουγιέ. Έχει χώρο εδώ η Brighton, ο Γιαλκουγιέ με στην περιοχή. Το πλασέ out. Καθαρή ευκαιρία εδώ για την Brighton. Στην πολύ ωραία κάθετη για τον Γιαλκουγιέ. Ο οποίος μπήκε με στην περιοχή από τα αριστερά. Έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η μονομαχία του Κοστούλα, η πολύ ωραία κάθετη του Γκρος. Ο αρχηγός της Brighton βρήκε τον Γιαλκουγιέ. Τος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Άλλο το πλασέ, έφυγε out. Ο Ιβοριανός, εξτρέμ της Brighton. Ο Χέβεν για τον Μαζράουι. Ο Ντάρλοου με το βολέ. Το λάθος εδώ κερδίζει η Brighton. Πολύ ωραία αλλάζουν ο Ράιλι με τον Μποσκάγλι. Γιαλκουγιέ. Κρατάει ο Ιβοριανός, αφήνει για τον Χάτζαμ, Γιαλκουγιέ. Έχει τον Γκρος στα αριστερά, εκεί πάει μπάλα. Αντρές, Γιαλκουγιέ. Πλεονέκτημα για την Brighton, ο Κοστούλας έξω από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή τώρα, κλείνεται από τον Μαζράουι, ανοίγει στα δεξιά για τον Κοστίνια. Κοστίνια με τον Μαζράουι. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Μποσκάγλι. Το σκάψιμο πολύ ωραία. Ο Κοστούλας, η ευκαιρία για την Brighton είναι όμως offside, ο Έλληνας φορ. Δεν υπάρχει φάση. Πολύ ωραίο το σκάψιμο από τον Μποσκάγλι για τον Κοστούλα. Καλύπτεται ο Μπάμπης Κοστούλας, τον καλύπτει ο Νταλότ. Δεν υπάρχει κανένα offside σε αυτή τη φάση. Κακό σηκώνει το σημείο και ο βοηθός. Διαμαρτύρεται δικαίως ο Μπάμπης Κοστούλας. Το πλάγιο με τον Μαζράουι. Στο έδαφος ο Σέσκο. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Στρούικ. Προωθεί το στόπερ της Brighton. Στα αριστερά για τον Γκρος. Ο Χάτζαμ. Το τάκλιν από τον Λέισι. Πλάγιο για την Brighton. Ο Χάτζαμ παραλίγο να κάνει εκεί το λάθος. Κοστίνια. Μποσκάγλι. Ωραία η μπαλιά για τον Χάτζαμ. Δεν σιγουρεύει τη φάση ο Νταλότ. Παρ' όλα αυτά κρατά την κατοχή της μπάλας. Και από τον Λέισι στο Γιώρο. Χέβεν. Πιέζει ψηλά η Brighton με τον Ράιλι. Μαζράουι. Κρατά την κατοχή της μπάλας ο Μαροκινός. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Κοστούλας μες στην περιοχή. Το τάκλιν από τον Τίλεμανς. Καθοριστικό πριν εκτελέσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Επιμένει η Μπράιτον. Ο Κοστούλας από τα δεξιά. Η σέντρα. Ο Ράιλι μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία. Κοντράρει η μπάλα. Συνεχίζει η Μπράιτον. Ο Γκρος το shoot out. Διπλή τεράστια ευκαιρία για την Μπράιτον να βρει γκολ πριν από το ημίχρονο. Μετά το 30 λεπτό έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση της Μπράιτον. Έχει χάσει τρεις πολύ καλές ευκαιρίες για να μειώσει το σκορ. Εδώ το τελείωμα του Γκρος πάνω από το δοκάρι. Πέρασε η μπάλα από όλους στην άμυνα της United. Και εδώ η προηγούμενη φάση την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες Μπράιτον. Είχε κρατήσει ο Μαζράουι την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του. Συνέχεια το κέριο τάκλιν του Τίλεμαντς πριν εκτέλεσε ο Κοστούλας μέσα από την περιοχή. United τώρα στην επίθεση, δεν μπορεί ο Mount. Επιμένουν οι γηπεδούχοι και κερδίζουν με το Lacey. Ο Lacey από τα δεξιά έχει κλειστεί από δύο. Διατηρεί την κατοχή. Μονομαχίες εκεί. Και ένα πολύ δυνατό τάκλιν. Κερδίζει το πλάγιο ο Γιαλκουγέ. Διαμαρτύρεται ο Χάτζαμ. Κεφαλιά από τον Γιώρο. Μονομαχίο Γιαλκουγέ. Ο Κοστούλας κατεβάζει εξαιρετικά. Ο Ράιλι στο ανέβασμα του Κοστίνια από τα δεξιά. Κοστίνια με Μαζράουι. Ο Γκρος έχει έρθει στα δεξιά τώρα. Μποσκάγλι προσπαθεί να περάσει τον Κοστίνια. Είναι σε καλύτερο σημείο ο Μαζράουι, ο οποίος καθυστερεί να απομακρύνει. Διώχνουν η αμυντική της United. Κατεβάζει ο Σέσκο. Ο Mount πολύ ωραία ανοίγει στα δεξιά για τον Lacey. Κερδίζει ο Νταλότ, πετάει την μπάλα μπροστά. Κυνηγάει ο Νταλότ, κυνηγάει και ο Γιαλκουγέ. Πρώτος ο Γιαλκουγέ πάνω στην μπάλα, γυρίζει στον Στυλ. Το Ράιλι. Μποσκάγλι. Και από τον Στρούικ στον Γκρος. Λάθος στο χώρο του κέντρου από την Μπράιτον. Κερδίζει United με τον Αντρέι Σάντος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει και την κάρτα από τον Αντρές. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, στο 43. Εδώ το φάουλ του Αντρές στον Αντρέι Σάντος. Το Χωσέ Μαρία Αντρές. Μπάι Σαούλη. Το φάουλ για την United. Αντρέι Σάντος. Σέσκο. Προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα για τον Lacey. Κέρδισε η Μπράιτον. Και που πήγε μπάλα όμως είναι μόνο ο Γιώρο. Γύρισε στον Ντάρλοου. Αντρέι Σάντος. Άνοιξε πολύ το κοντρόλο Lacey. Ο Mount αφήνει στα αριστερά για τον Ράσφορντ, ο οποίος περνάει εξαιρετικά τον Κοστίνια, σαν να μην υπήρχε στο δρόμο του. Κρατά ο Ράσφορντ, αφήνει για τον Mount. Αντρέι Σάντος, Τίλεμαντς. Μαζράουι από τα αριστερά. Ο Lacey το γύρισμα. Δεν υπήρχε συμπαίκτης εκεί, μόνο ο Χάτζαμ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της Μπράιτον. Κερδίζει το φάουλ. Χαμόγελα στον πάγκο της United. Κοστούλας δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Και έρισαν οι γηπεδούχοι. Μαζράουι. Από τον Χέβεν στον Τίλεμαντς. Βάζει πλάτη πολύ ωραία. Αλλά η παλιά δεν περνάει από τον Mount για τον Σέσκο. Ο Στρούικ για τον Κοστίνια. Τελευταίο λεπτό στο 45 λεπτό. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Πιστεύω θα έχουμε σίγουρα δύο λεπτά από τον τραυματισμό και του Μαζράουι. Ο Χάτζαμ, Γιαλκουγιέ, κερδίζει United με τον Σέσκο. Στο έδαφος ο Σέσκο. Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Η βαθιά παλιά για τον Μπάμπη Κοστούλα. Μέσα στην περιοχή ο Κοστούλας. Γκολ! Γκολ για την Brighton. Γκολ για τον Μπάμπη Κοστούλα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Έλληνας φορ μειώνει για την Brighton. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πως έχασε την κατοχή της μπάλας ο Σέσκο. Ο Λιγόρια στην άμυνα της United, βαθιά παλιά. Οριακή φάση, μπορεί και να καλύπτει το Κοστούλας από τον Heaven. Πολύ ωραίο το πλασέ του στη συνέχεια. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Darlow. Μειώνει η Brighton στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπάμπη Κοστούλα. Εδώ το τελείωμα του Έλληνα Φορ. Ήταν από τους καλύτερους της Brighton στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κοστούλας, ο Γκρος και ο Γιαλκουγιέ. Ο Έλληνας Φορ βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ για το απόψινο μάτς. Τώρα ξανά η Brighton με τον Κοστίνια από τα δεξιά. Τον κλείνει ο Γιώρο. Κρατά ο Κοστίνια. Κλείστηκε τώρα από δύο. Επιμένει ο Πορτογάλος. Το πλάγιο είναι για την United. Προβληματισμένος ο Κάρικ. Είδε την ομάδα του να μην πηγαίνει με το 2-0 στα αποδυτήρια. Είπαμε μετά το 30, ειδικά μετά το 30, η Brighton είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του αγωνιστικού χώρου. Η Manchester United έπαιξε μόνο τα πρώτα 10 λεπτά. Στο μάτς βρήκε τα δύο γκολ. Τώρα ξανά η United με τον Gross. Κυνηγά ο Γιαλκουγιέ, απομακρύνει ο Νταλότ. Ευκαιρία εδώ για τη United να φύγει στην αντεπίθεση. Από τα αριστερά ο Rashford. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Μάρκους Rashford. Πολύ ωραίο το tackling από τον Vuskovic. Και out την μπάλα, κερδίζει και το out ο αμυντικός της Brighton. Πολύ καλές οι προϋποθέσεις για το United. Εδώ έφυγε πίσω από το κέντρο ο Rashford. Κάνει ένα offside. Άνοιξε λίγο εδώ το control του. Τον πρόλαβε ο Vuskovic, ήρθε και ο Struik για βοήθεια. Κοστίνια. Κρατά ο Πορτογάλος. Κοστούλας. Κοστίνια και τώρα Αντρές. Στρούικ. Αριστερά για τον Χάτζαμ. Χάτζαμ με τον Λέισι. Περνάει ο Χάτζαμ. Δυνατή η μπάλα του για τον Γιαλκουγιέ. Κατευθείαν out την μπάλα. Και εδώ έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στον έξτρα χρόνο. Πολύ ωραίο παιχνίδι στο Old Trafford στο πρώτο ημιχρόνο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Manchester United βρήκε 2 γκολ. Με τον Lacey στο 8 λεπτό και με τον Mount ένα λεπτό αργότερα. Μετά το 30 λεπτό η Brighton ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή της στον αγωνιστικό χώρο. Απείλησε 3 φορές την εστία της United. Μέχρι που στο 45 λεπτό ο Μπάμπης Κοστούλας με ένα εξαιρετικό τελείωμα κέρδισε τον Darlow, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μείωσε σε 2-1, το οποίο είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για περίπου 10 με 12 λεπτά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιχρόνο της αναμέτρησης.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Πρόλαβε στα Practicer έως μείον 20% σε επιλεγμένα παράθυρα PVC, ατμοκαθαριστή Kärcher, AC3 EasyFix Go Further μόνο 159 ευρώ και δώρο σκουπάκι αξίας 55 ευρώ και έως μείον 30% σε επιλεγμένα φωτιστικά εσωτερικού χώρου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θα βρεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας με άπεχτα δώρα. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Οι μπαταρίες σου γέμισαν. Μα το ψυγείο είναι άδειο. Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
1: Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 15 ευρώ σε όλο το φρέσκο ελληνικό χοιρινό Μητσόπουλος που θα βρεις αποκλειστικά στα ΑΒ, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,59 το κιλό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Και Welcome Reward έως 35 ευρώ και 1,5% cashback.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε Welcome Rewards σε αγαπημένους συνεργάτες για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και 1,5% cashback. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Έφυγες από το νησί
1: και αύριο θα είσαι στο PC.
0: Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
2: Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 20 ευρώ σε όλο το βόιο ελληνικής εκτροφής Νητσιάκος που θα βρεις αποκλειστικά στα ΑΒ, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι του Athletico.gr, επιστρέψαμε στη σύνδεσή μας με το Old Trafford για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Manchester United με την Brighton. Νοκάουτ αναμέτρηση για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Η Manchester United προηγείται με 2-1. Τα δύο γρήγορα γκολ των Lacey και Mount μείωσε ο Μπάμπης Κοστούλας στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για τους Γλάρους. Ένα Carabao Cup που για ακόμη μια χρονιά παρακολουθείτε από το Athletico.gr και επιλεγμένες αναμετρήσεις και από την τηλεόραση του Action 24. Χθες, Τρίτη, η Peterborough απέκλεισε την Barnsley στα πέναλτι. West Ham Fulham 2-3, Reading Bradford 1-2. Και στις δύο αναμετρήσεις που παρακολουθήσατε από το Αθλέτικο, Ipswich Arsenal 2-4, Liverpool Tottenham 3-1. Σε εξέλιξη, Fleetwood Sheffield United 1-0, Everton Wolves 0-0, Coventry Aston Villa 1-2, Manchester United Brighton 2-1 στο ημίχρονο. Ο τρίτος γύρος ολοκληρώνεται αύριο, 5η 17 Σεπτεμβρίου, με την αναμέτρηση της Manchester City με την Norwich στις 9.30. Και αυτή την αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε από το YouTube του Athletico.gr. Τέσσερις αναμετρήσεις σε τρεις ημέρες από το Carabao Cup. Η Manchester United έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Μάικλ Κάρικ συνομιλεί με τους βοηθούς του. Σιγά σιγά επιστρέφει και η Brighton με τον Μπάμπη Κοστούλα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γλάρους στο πρώτο ημίχρονο, ο πιο απειλητικός παίκτης της Brighton και ο σκόρερ της ομάδας του Φαμπιάν Χιουρτσέλερ. Να δούμε αν έχουν γίνει αλλαγές, κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Αλλιώς με τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου θα πούμε ξανά τις δύο ενδεκάδες. Εδώ ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή. Επομένως η Manchester United σε σημαντισμό 4-2-3-1 με τον Ντάρλο στην εστία. Νταλότ και Μαζράουι στα δύο ακράτης άμυνος. Γιώρο και Χέβεν τα στόπερ. Ο Τίλεμανς και ο Αντρέι Σάντος στο χώρο του κέντρου. Με τον Mount σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Δεξιά ο Λέισι, αριστερά ο Ράσφορντ και στην κορυφή της επίθεσης ο Σέσκο. Απ' την άλλη πλευρά η Brighton με τον Στιλ στην εστία, Κωστίνια και Χάτζαμ στα δύο άκρα, Στρούικ, Βούσκοβιτς στα στόπερ. Ο Μποσκάκλι κάτι ανάμεσα σε στόπερ και κεντρικός μέσος, Γκρος και Αντρές στα δύο χαφ. Γιαλκουγιά αριστερά, ο Ράιλι δεξιά και ο Μπάμπης Κοστούλας στην επίθεση, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Κοστούλας ψάχνει στήριγμα, χάνει από τον Μαζράουι. Το πλάγιο είναι για την Brighton. Θα θυμίζουμε στις 11.30 ξεκινάει και το αθλητικό by night για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League και για τα μάτς κυπέλου του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά, ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αυτή την ώρα με την Γιαγκελόνια για το Europa League. Με το σκορ να είναι στο 1-1 στο Φάληρο. Η United τώρα στην επίθεση με τον Ράσφορντ από τα αριστερά. Ράσφορντ με Κοστίνια. Η πάσα με στην περιοχή δεν μπόρεσε να κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Σέσκο. Έκοψαν οι αμυντικοί της Brighton. Κερδίζουν και το out από τον Μάρκους Ράσφορντ. Εδώ ο Βούσκοβιτς. Με κοντίνη πάσα εκτελείται το out. Δεν πιέζεται ο Jason Steele. Προωθείται κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Τώρα το βολέ από τον Steele. Προσπαθεί να βάλει πλάτη ο Κοστούλας, η κεφαλιά από τον Γιώρο. Πήγε να μπερδευτεί ο Κοστούλας με τον O'Reilly. Διατηρούν
η φιλοξενούμενη, ο Κωστίνια από τα δεξιά. Η σέντρα μες στην περιοχή περνά από όλους, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκείνο ο Γιαλκουγιέ. Ο Ιβοριανός με τον Νταλότ. Δεν είναι καλή η πάσα του Γιαλκουγιέ, αλλά κερδίζει το πλάγιο. Γκρινιάζει και ο Νταλότ. Τελέσει και γρήγορα, Γκρος. Ο Μποσκάγλι για τον Βούσκοβιτς. Ο Βούσκοβιτς περνάει ωραία για τον Κοστούλα. Μονομαχία εκεί με τον Μαζράουι. Κωστίνια. Ο Μποσκάγλι δεξιά. Ο Γκρος με τη μία προσπάθεια να βρει τον Κοστούλα. Κακή η πάσα του Γκρος. Κερδίζει ο Μαζράουι. Η κόντρα από τον Γκρος. Κυνηγά ο Κοστούλας. Έχει βγει η μπάλα. Όχι, έχει κάνει φάουλ ο Κοστούλας. Φάουλ στον Αντρέι Σάντος. Εδώ ο Μπισκοστούλας.

Μονομαχή ο Ράσφορντ με τον Κωστίνια. Κεφαλιά από τον Ο'Ράιλι. Και που πάει μπάλα είναι μόνο ο Μάουντ. Μένει όρθιος παρά το τάκλι του Ο'Ράιλι. Ο Ράσφορντ από τα αριστερά με τον Κωστίνια. Πάει στον ασμέναν ο Ράσφορντ. Μπαίνει με στην περιοχή, το γύρισμα από τα αριστερά. Διώχνουν οι αμυντικοί της Brighton. Και προσπαθούν να βγάλουν και αντεπίθεση. Δεν συνεννοήθηκαν καλά. Ξανά η United με τον Νταλότ. Λέισι. Λέισι με τον Χάτζαμ. Κερδίζει ο Χάτζαμ. Στο έδαφος ο Λέισι. Διαμαρτύρονται οι γηπέδουχοι για φάουλ. Τίποτα από τον διαιτητή. Λάθος και από τους Γκλάρους. Ο Ράσφορντ. Έχει την επιλογή του Λέισι στα αριστερά. Πάει στον ασμέναν ο Ράσφορντ. Ο Λέισι τώρα από τα αριστερά. Η σέντρα με στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική της Brighton. Σε πλάγιο. Ο Μαζράουι. Αντρέι Σάντος. Ο Νταλότ από τα δεξιά. Ο Χέβεν. Υπέροχη τρίπλα του Τίλεμανς. Άδειασε το ποσκάκλι. Ο Τίλεμανς το σούτ από μακριά. Η μπαλά out. Ψηλά. Πολύ ωραία όμως η τρίπλα από τον Γιούρι Τίλεμανς. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ ξανά η φοβερή τρίπλα του Τίλεμανς στον Μποσκάγλι. Ο Στυλ. Στα αριστερά για τον Χάτζαμ. Προσπαθεί να πιέσει ψηλά η United με τον Σέσκο και τον Mount. Κάνουν το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Γιώρο. Απομακρύνει ο Λένι Γιώρο. Ωραία. Ο Σέσκο για τον Λέισι. Τον Νταλότ. Δεν μπορούσε να πέρασει ξανά για τον Σέσκο. Διατηρεί United. Με τον Τίλεμανς. Και τώρα ο Αντρέι Σάντος. Το έδαφος ο Mount, φάουλ για τη United από τον Βούσκοβιτς. Εδώ ξανά το προηγούμενο μαρκάρισμα. Πάει κατά μέτωπο ο Αντρέι Σάντος. Δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η Brighton τώρα με τον Gross. Βούσκοβιτς. Ξανά τον Γκρος πιέζεται από τον Ράσφορντ, γυρίζει τον Στυλ. Κωστίνια. Πολύ ωραία η πάσα του Κωστίνια για τον Ο'Ράιλι. Τσιμπάει ο Ο'Ράιλι. Φάουλ. Φάουλ στον Χέβεν. Σήκωσε αμέσως το σημαίακι. Ο βοηθός. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Σε αυτή τη φάση έδωσε φάουλ για την United το βοηθός. Δεν διαμαρτύρηθηκε ο Ο'Ράιλι. Κερδίζει ξανά η Brighton με τον Χάτζαμ από τα αριστερά να αποφύγει δύο αντιπάλους. Στο γύρισμα με στην περιοχή διώχνει ο Αντρέι Σάντος. Και που πάει παλιά κυνηγάει ο Σέσκο. Το λάθος στην άμυνα. Ο Σέσκο θα προλάβει ο Στυλ. Κέρια η έξοδος από τον Jason Steele. Στο λάθος στην άμυνα της Brighton. Δεν μπόρεσε να τσιμπήσει ο Σέσκο. Τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας της Brighton. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Αντρές. Λάθος από τον Ισπανό. Προσπάθησε από πολύ μακριά ο Mount να ευνηδιάσει τον Steele. Πολύ out την μπάλα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση.
σοβαρό λάθος από τον Στρούικ. Κατάλαβε τι θα γίνει ο Στυλ. Βγήκε γρήγορα, πρόλαβε τον Σέσκο. Βαθιά παλιά τώρα για τον Γιαλκουγιέ. Πρώτος στην μπάλα ο Γιώρα με το κεφάλι. Καθαρίζει ο Γάλλος στόπερ. Χέβεν πιέζεται τον Κοστούλα. Κλείνει το Χέβεν. Το πλάγιο είναι για την Brighton. Η κάμερα στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος έχει σηκωθεί για ζέσταμα. Κωστίνια. Πολύ δυνατή η μπάλα του Μποσκάγλι για τον Γκρος. Μπάλα πέρασε πλάγιο για την United. Όρθιος ο Χιουρτσέλερ. Πλάγιο με τον Μαζράουι για τον Mount. Ξανά ο Μαζράουι, απευθείας πλάγιο για την Brighton. Σκεπτικός ο Κάρικ. Στυλ με τον Στρούικ. Βούσκοβιτς.

Βούσκοβιτ για τον Κωστίνια. Ανεβαίνει να πιέσει ο Μαζράουι. Ο Κωστίνια γυρίζει ρηψοκίδυνα για τον Στυλ. Ο οποίο διώχνει, δεν μπορέσει να κατεβάσει την μπάλα ο Κοστούλα. Ο Νταλότ. Λάθο το κοντρόλ από τον Λέισι. Το πλάγιο για την Brighton. Αντρές για τον Στρούικ, αριστερά για τον Χάτζαμ. Ποσκάγλι, Στρούικ και τώρα Βούσκοβιτς. Από τα δεξιά ο Κωστίνια. Συρτό γύρισμα, διώχνει ο Μαζράουι. Κεφαλιά από τον Βούσκοβιτς. Νέα κεφαλιά από τον Χέβεν. Η Brighton με τον Αντρές, ο Κοστούλας, ωραία για τον Γκρος. Δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα στην περιοχή ο Πασκάλ Γκρος. Το πλάγιο από τον Μαζράουι. Εκτελείται γρήγορα μέσα στην περιοχή. Ο Αντρές για τον Γκρος. Κωστίνια. Ο Ράιλι, ο Βούσκοβιτς. Από μακριά το σου του Βούσκοβιτς. Φιλόδοξο. Πάνω από τα δοκάρια η μπάλα. Πρώτη τελική σε δεύτερο ημίχρονο για την Brighton από τον Βούσκοβιτς. Δοκίμασε το πόδι του από μεγάλη απόσταση. Δεν ανησύχησε ο Ντάρλοου. Το βολέ με στόχο τον Σέσκο. Η κεφαλιά από τον Βούσκοβιτς. Το τάκλιν εκεί από τον Αντρές. Πάει μπάλα, είναι μόνο ο Χέβεν. Ο Ντάρλοου. Μονομαχία με νικητή τον Βούσκοβιτς. Απέναντι στο Μαζράουι, το τακονάκι από τον Βούσκοβιτς. Μπάλα πλάγιο για την... για την United είναι το πλάγιο. Ήταν κακό το τακονάκι του Βούσκοβιτς. Μονομαχεί ο Μαζράουι με τον Ράιλι. Ο Μάουντ αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Νταλότ και τον Λέισι. Λέισι με τον Χάτζαμ. Απίθανη τρίπλα από τον Λέισι. Κερδίζει και το φάουλ από τον Χάτζαμ. Και την κίτρινη κάρτα για τον Αλγερινό. Είναι φοβερή η τρίπλα που του έχει κάνει ο Λέισι πάνω στη γραμμή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Τον άδειασε και τα καλά ο Λέισι. Φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον Χάτζαμ. Χέβεν. Πίσω για τον Ντάρλοου. Ψηλά η Brighton. Ο Ντάρλοου σημαδεύει τον Σέσκο. Πρώτα στην μπάλα ο Βούσκοβιτς. Σέσκο. Ράσφορντ. Με τον Κωστίνια. Ωραία η πάσα για τον Σέσκο. Δεν έκανε καλή κίνηση ο Μπέντζαμιν Σέσκο. Δεν έχει βοηθήσει τη United. Ο υψηλός όμως φορ. Ο Στυλ ρυψοκίνδυνα εκεί. Μποσκάγλι για τον Στρούικ. Στυλ. Βούσκοβιτς, ο Ράιλι και τώρα ο Στρούικ. Αντρές, έχει χώρο μπροστά του. Ψάχνει στα αριστερά το ανέβασμα του Χάτζαμ. Χάτζαμ με τον Νταλότ. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Χάτζαμ για τον Κωστίνια. Κατεβάζει υπέροχα ο Πορτογάλος. Κακή πάσα του συνέχεια όμως. Μαζράουι, Ράσφορντ. Δεν μπόρεσε να περάσει για τον Mount. Ο Σέσκο φάνηκε να έρχεται από θέση offside.
Συνεχίζεται παρόλο αυτό το παιχνίδι. Σέσκο. Χάνει την μπάλα ο Fortis United. Κερδίζει ο Γιαλκουγέ και εδώ είναι ευκαιρία για την Brighton. Γιαλκουγέ από τα αριστερά, κάνει κίνηση ο Κοστούλας. Γιαλκουγέ κλείνεται, χάνει και την μπάλα από τον Τίλεμανς. Και εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Κι όμως δεν ήρθε από θέση offside ο Σέσκο, μια χαρά καλυπτόταν από τον Στρούικ. Σωστά ο βοηθός άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Μαζράουι πίσω για τον Ντάρλοου. Λένι Γιώρο, Τίλεμανς. Ντάρλοου. Yeah,

Ράσφορντ από τον Κοστίνια. Είδε την κίνηση του Μαζράουι. Λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα ήθελε ο Μαροκινός. Κέρδος στο κόρνερ για την United. Σηκώθηκε ο Μαζράουι, δεν έχει κάτι. Κόρνερ με τον Τίλεμανς από τα αριστερά, εκτελείται με πάσα για τον Ράσφορντ. Ράσφορντ ξανά για τον Τίλεμανς. Συγκλίνει ο Τίλεμανς, έχει χώρο για το σουτ, λίγο out. Στο 63. Εδώ ξανά το φαλτσάριστο σου του Τίλεμανς, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα. Ο αρχηγός της Manchester United. Βαθιά διαγώνια μπαλιά. Πολύ ωραίο το κατέβασμα του Χάτζαμ. Ευκαιρία εδώ για την Brighton. Ο Κοστούλας μέσα στην περιοχή. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Χέβεν, ο οποίος διάβασε σωστά την πρόθεση του Χάτζαμ να περάσει την μπάλα για τον Κοστούλα. Μεγάλα κενά στην άμυνα της United. Ετοιμάζει αλλαγές ο Κάρικ. Τριπλή αλλαγή. Θα μπει ο Ζίρξη, θα μπει ο Εμπεμό. Και αν είδα καλά πρέπει να είναι και ο Μέινο ο τρίτος. Ο Χέβεν. Αντρέι Σάντος πιέζεται. Κερδίζει η Μπράιτον, όχι για πολύ. Ξανά η United. Αντρέι Σάντος. Ο Γιώρο. Πιέζει ασφυκτικά η Μπράιτον. Ο Ντάρλοου. Για τον Νταλότ, τώρα απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή των γηπεδούχων. Το λάθος, ευκαιρία για την Brighton. Μεγάλη ευκαιρία μέσα στην περιοχή, ο Γκρος, γκολ! Γκολ για την Brighton με τον Πασκάλ Γκρος, τον αρχηγό της. Yeah! 2-2 στο Old Trafford. Εδώ και οι οπαδοί της Brighton που έχουν κάνει το ταξίδι μέχρι το Manchester. Είπαμε, μεγάλα τα αμυντικά κενά για την Manchester United. Πριν κάνει την τριπλή αλλαγή ο Κάρικ, η Brighton βρίσκει και δεύτερο γκολ. Εδώ ξανά. Δείτε πόσο μεγάλο κενό ανάμεσα στα δύο στόπερ της United. Ανάμεσα τους ο Πασκάλ Γκρος απέφυγε τον Γιώρο. Πλάσερ ιδανικά με το αριστερό. Manchester United Brighton 2-2. Το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Τώρα οι αλλαγές για την United, την ώρα που βλέπουμε τα replay. Να δούμε ποιοι έχουν αποχωρήσει. Έχει βγει σίγουρα ο Lacey. Είπαμε, μπήκανε Ζίρξη, Εμπεμό και Μέινου. Διπλή αλλαγή και για την Brighton. Με Ουράιλι και Γιαλκουγέ να αποχωρούν τα δύο εξτρέμ. Ο ένας που μπαίνει είναι ο Γκόμες, ο Παραγουανός. Θα τις βρούμε σιγά σιγά τις αλλαγές, δεν μας τις δίνουν οι Άγγλοι.

Συνεχίζει να πιέζει ψηλά η Brighton. Ξανά η Γλάρη. Ο Κοστούλας έξω από την περιοχή. Το shoot, ball out. Ακόμα μια τελική για την Brighton με τον Μπαμπή Κοστούλα.

Στις αλλαγές ο Ζίρκζι έχει μπει στη θέση του Σέσκο. Ο Μέινου στη θέση του Αντρέι Σάντος. Και ο Εμπεμό στη θέση του Λέισι. Τώρα η United με τον Εμπεμό. Δεν βρήκε συμπαίκτη. Και για την Brighton μπήκε ο Γκόμεζ στη θέση του O'Reilly και ο Ντεκάιπερ στη θέση του Γιαλκουγιέ. Στο 68, Manchester United, Brighton 2-2. Ο Ζίρξη για τον Μέινου. Ο Μαζράουι έψαξε τον Ράσφορντ. Μπάλα πάει στην πλάγια γραμμή. Προλαβαίνει ο Ντεκάιπερ. Τώρα ο Ντάρλοου. Αλλάζει με τον Μέινου. Χέβεν. Λάθος από τον Μαζράουι. Κατευθείαν πλάγιο η μπάλα. Εδώ ο Πασκάλ Γκρος, αρχηγός της Brighton, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας τώρα από τους παίκτες της Brighton. Η κάθε την παλιά για τον Κοστούλα. Μέσα στην περιοχή ο Παπής Κοστούλας. Η ευκαιρία για την Brighton. Καθυστερεί ο Έλληνας Φόργικ. Το γύρισμα. Γκολ! Γκολ για την Brighton. Με τον Ντεκάιπερ. Η απόλυτη ανατροπή για τους Γκλάρους. Από το 2-0 του πρώτου δεκαλέπτου. Τώρα προηγούνται με 3-2 με στο Old Trafford. Ασίστ από τον Μπάμπι Κοστούλα. Γκολ από τον Ντεκάιπερ λίγο μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ξανά η φάση. Πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ο Γκόμεζ περνάει υπέροχα για τον Μπάμπι Κοστούλα. Μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Καθυστέρησε λίγο. Κάνει το γύρισμα η μπάλα κοντράρι στον Μαζράουι. Στρώνεται στον Ντεκάιπερ ο οποίος εκτελεί τον Ντάρλοου για το 2-3. Η μεγάλη ανατροπή της Brighton από το 2-0. Πανηγυρισμός του Γιουρτσέλερ με τους συνεργάτες του. Ακόμα 20 λεπτά για να δούμε αν έχει αντίδραση η United. Σε σοκ ο Κάρικ. Ξανακερδίζει η Brighton. Ο Γκρος. Δείχνουν να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο οι φιλοξενούμενοι. Ο Γκρος με τον Κοστίνια. Ο Κοστίνια περνά για τον Γκόμεζ. Ο Γκόμεζ για τον Γκρος. Έχει χώρο ο αρχηγός της Brighton. Ξανά η μπάλα στα δεξιά. Στον Γκόμεζ, τον Παραγουανό. Δεν κάνει τη σέντρα σε πρώτο χρόνο. Το γύρισμα σε δεύτερο χρόνο. Πλάγιο από τον Μαζράουι. Ο οποίος επιστρατεύει Άρον Άρον και τον Μπρούνο Φερνάντες. Θα το ρίξει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Ένα μάτς που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για την United να προηγείται 2-0 στο 9. Τώρα χάνει 2-3. Και η Brighton είναι ξανά στην περιοχή της United. Ο Βούσκοβιτς το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Η κεφαλιά από τον Κοστούλα στην αγκάλια του Ντάρλοου. Ο Ζίρκζι δεν μπόρεσε εκεί με τον Στρούικ. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο στόπερ της Brighton. Το βολέ από τον Στιλ.
Μονομαχεί ο Κοστούλας, περνάει μπάλα και από αυτόν και από τον Heaven. Βγαίνει από την περιοχή τον Ντάρλοου. Ο Μαζράουι με το κεφάλι. Κερδίζει ο Βούσκοβιτς και γυρίζει στον Στυλ. Έτοιμος ο Μπρούνο Φερνάντες να μπει και αυτό στο παιχνίδι. Να σώσει ό,τι σώζεται πλέον η United. Mount και Rashford οι βασικοί υποψήφοι για να αποχωρήσουν. Εδώ ο Mason Mount. Αυτός αποχωρεί. Τέταρτη αλλαγή για την Manchester United στο 73ο λεπτό. Ο Μπρούνο Φερνάντες στο μάτς. Έξω ο Mason Mount, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της United. Το περιβραχιόνιο φυσικά και πάει στον Μπρούνο Φερνάντες από τον Τίλεμανς. Εδώ είναι στο έδαφος ο Χάτζαμ για την Brighton, η οποία ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές.

Διπλή αλλαγή για την Brighton. Ο ένας που ετοιμάζεται είναι ο Αγιάρη και ο άλλος ο Καντιόγλου. Αποχωρεί ο Μποσκάγλι να μπει ο Αγιάρη στη θέση του. Και ο Καντιόγλου, ο αριστερός μπακ, ο Τούρκος, στη θέση του Χάτζαμ που δεν μπορεί να συνεχίσει, έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ο Αλγερινός φέρνει Καντιόγλου στο μάτς. Νταλότ. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μπρούνο Φερνάντες. Η κεφαλιά από τον Στρούικ πλάγιο για την United. Τρέχει να το εκτελέσει ο Ζίρξη. Αφήνει για τον Νταλότ. Χέβεν. Προσπάθησε με τα κουνάκι ο Μπρούνο Φερνάντες. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Τίλεμανς κοντράρει όμως το σουτ. Είχε καλές προϋποθέσεις εδώ η United να δημιουργήσει κάποια τελική. Από τον Γκόμεζ η μπάλα πίσω στον Στιλ. Ένα σπρόξιμο πάνω στον Γκρόζ, ήταν φάουλ ο αρχηγός της Brighton, τίποτα από το διαιτητή. Ο Στιλ απομακρύνει εδώ πρώτου Εμπεμό, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Καντιόγλου. Από τον Ντεκάιπερ στον Στρούικ. Και τώρα ο Αγιάρη. Ο Σουηδός που μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Ανοίγει στα δεξιά για τον Κωστίνια. Φοβερό το κατέβασμα από τον Πορτογάλο. Μέινου. Περνάει η μπάλα για τον Ράσφορντ. Τέταρτο το Ράσφορντ. Η ευκαιρία για την United. Το βγάζει ο Στιλ. Τεράστια ευκαιρία για την United να ισοφαρίσει με τον Μάρκους Ράσφορντ. Το λάθος στην άμυνα της Brighton. Καλύπτεται ο Ράσφορντ από τον Στρούικ. Βγαίνει τέτα-τέτο ο Άγγλος. Με το πόδι διώχνει ο Στιλ. Εδώ πως πέρασε η παλιά του Φερνάντες για τον Ράσφορντ. Σημάδεψε την κλειστή γωνία ο Άγγλος. Τρομερή επέμβαση από τον Στιλ. Κόρνερ. Με τον Μπρούνο Φερνάντες. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή ο Ράσφορντ κάνει κακό κοντρόλ και κερδίζει όμως κόρνερ. Από τον Γκρος, τον αρχηγό. Νέο κόρνερ με τον Μπρούνο Φερνάντες. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή πιο ψηλά από όλους. Ο Στρούικ απομακρύνει με το κεφάλι. Εμπεμό. Νταλότ. Πολύ ωραία η παλιά για τον Ζίρξη. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Ολλανδός. Το γύρισμα. Μπλοκάρει ο Στιλ. Χωρίς πρόβλημα. Η κεφαλιά από τον Χέβεν. Παραλίγο το λάθος από τον Μαζράουι. Διατηρεί την μπάλα ο Μαροκινός. Τίλεμανς κάνει το λάθος, κερδίζει το φάουλ όμως. Ετοιμάζει και την πέμπτη αλλαγή του ο Κάρι, κάνει ένα καλό ο Ματέος Κούνια είναι που ετοιμάζεται. Βαθιά παλιά με στόχο τον Εμπεμό με το κεφάλι ο Καντιόγλου. Πλάγιο για την United με τον Εμπεμό να το εκτελεί γρήγορα για τον Τίλεμανς. Τίλεμανς για τον Εμπεμό. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αντρές. Ο Βούσκοβιτς και τώρα ο Κωστίνια. Πάνω το Μαζράουι, διατηρεί ο Κωστίνια. Βούσκοβιτς. Ανοίγει πολύ ωραία στα αριστερά για τον Ντεκάιπερ.
Καντιόγλου, Γκρος, De Kuyper, Αγιάρη. Διαγώνια παλιά, ψάχνει τον Κοστούλα, αφήνει πολύ ωραία αυτός να περάσει μπάλα για τον Κωστίνια. Έχει χώρο ο Κοστούλας, η σέντρα από τον Κωστίνια στο δεύτερο δοκάρι. Μέσα στην περιοχή μπάλα, δεν απομακρύνεται το shootout. Ευκαιρία για την Brighton στο 79ο λεπτό. Έκανε και την πέμπτη του αλλαγή. Ο Κάρικ αποχώρησε. Ο Μάρκους Ράσφορντ μπήκε στο μάτς. Ο Ματέος Κούνια, ο Βραζιλιάνος. Όλα τα επιθετικά όπλα της United από τον πάγκο ήρθαν στο παιχνίδι. Και ο Κούνια, και ο Εμπεμό, και ο Ζίρξη, και ο Μπρούνο Φερνάντες. Η Μπράιτον είναι όμως ξανά στην επίθεση. Με τον Γκόμες να ανοίγει πολύ ωραία στα αριστερά. Ο De Kuyper. Η σέντρα με στην περιοχή. Ο Κούνια έχει γυρίσει και βγαίνει πρώτα πάνω στην μπάλα. Κλείνεται όμως εκεί κοντά στο κόρνερ. Παραχωρεί και το πλάγιο ο Ματέος Κούνια. Ετοιμάζεται ο Τζιορτζίνιο Ρούτερ για την Brighton. Λογικά στη θέση του Μπαμπή Κοστούλα, ο οποίος έχει τρέξει πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι. Μπρούνο Φερνάντες, Ζίρξη, λάθος, κερδίζει Brighton. Ο Αγιάρη περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Γκρος. Η ευκαιρία για την Brighton, ο Κοστούλας πάνω στη γραμμή σχεδόν. Σώζει τον γκολ ο Γιώρο, πρέπει να είναι. Μια ανάσα από το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Μπαμπής Κοστούλας. Κάνει το σούτ από το ύψος του πέναλτι, με το κεφάλι ο Γιώρο. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Δεν απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Διατηρεί η Brighton. Βούσκοβιτς. Διαγώνια παλιά με στόχο τον De Kuyper, με το κεφάλι ο Εμπεμό. Ζητάνε χέρι οι φιλοξενούμενοι. Ο Νταλότ για τον Γιώρο. Αποδοκιμασία στο Old Trafford. Το 82ο λεπτό στο Old Trafford. Τώρα η ώρα να αποχωρήσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Έλληνας Φορ. Με γκολ, με συμμετοχή στο τρίτο γκολ της Brighton. Στη θέση του με το νούμερο 10 ο Ρούτερ. Κλείνει τις αλλαγές της και η Brighton. Καντιόγλου πίσω στον Στυλ. Βαθιά μπαλιά με το κεφάλι ο Μαζράουι, ο Γκόμες. Και που πάει μπάλα κυνηγάει ο Αντρές Ζίρξη. Λάθος, δεν έφτασε η μπάλα στον Μέινου. Αγιάρη, Γκρος. Και από τον Αντρές τον De Kuyper. Καντιόγλου. Βούσκοβιτς. Παλιά στο πουθενά, δεν βρήκε συμπαίκτη εκεί. Νέο λάθος εδώ από την United. Ο Γκρος. Πήγε να περάσει πολύ ωραία πάσα για τον Ρούτερ. Ξανά ο Γκρος. Μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την Brighton. Φοβερή επέμβαση του Ντάρλοου στο 84. Τεράστια ευκαιρία για την Brighton να βρει τέταρτο γκολ μέσα στο Old Trafford. Εξεπαφής έσωσε την United από ακόμα ένα γκολ ο Ντάρλοου. Ξανά η Brighton με την κατοχή.
Αυτοί που ακούγονται είναι οι φίλοι της Brighton. Οι φίλοι του United δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει. Μέινου, Ζίρξη. Κερδίζει ξανά η Brighton. Συνέχεια φάουλ πάνω στον Κόμπι Μέινου και κίτρινη κάρτα για τον Αγιάρη. Δείχνει ανήμπορη να δημιουργήσει επιθέσεις η United. Έχει κλείσει καλά τις γράμμες η Brighton και εδώ κερδίζει ξανά την μπάλα. Με τον Gomez. Ρούτερ. Ψάχνει ξανά τον Gomez. Βγαίνει πρώτος. Ο Εμπεμό κερδίζει και το φάουλ. Ο Μαζράουι. Κερδίζει και το φάουλ. Ο Μαροκινός. Ξανά τώρα η Brighton με τον Ρούτερ. Κερδίζει ο Μαζράουι. Ο Ζίρξη έχει κλειστεί από δύο παίκτες της Brighton, οι οποίοι δείχνουν να είναι παντού στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε φτάσει στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Brighton είναι αγκαλιά με μια σπουδαία πρόκριση στον επόμενο γύρο μέσα στο Old Trafford. Μια πρόκριση που θα φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μπάμπη Κοστούλα. Heaven. Πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Ρούτερ. Αποφεύγει και τον Μαζράουι σε δύο χρόνους. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρούτερ. Εκείνο όμως ο Γιώρο και κερδίζει το πλάι για τη United. Δεν συμφωνούν οι φιλοξενούμενοι. Εμπεμό, Τίλεμανς, Μέινου, ξανά για τον Τίλεμανς. Από τα δεξιά τώρα η United με τον Κούνια, η σέντρα μες στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Ζίρξη, απομακρύνει ο Στρούικ, ο Μέινου έξω από την περιοχή, Μπρούνο Φερνάντες. Τίλεμανς. Συνεχίζει ο Βέλγος, μπαίνει με στην περιοχή από τα δεξιά. Κακό όμως το γυρισμά του, μπάλα κατευθείαν out.
89 λεπτά παιχνίδιου στο Old Trafford, το 2-3 για την Brighton. Παραμένει. Στυλ. Ντάρλοου. Βαθιά παλιά, ο Ζήριξ είναι offside, ξέρει και δεν συμμετέχει στη φάση. Ο Βούσκοβιτς με το κεφάλι για τον Στυλ. Στρούικ. Ενώ συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στο παιχνίδι, να δούμε τις καθυστερήσεις. Πόσο θα χωρίζει την Brighton από τη μεγάλη πρόκριση στον επόμενο γύρο του Καραμπάου. 5 λεπτά η καθυστερήση στο μάτς. 5 λεπτά έχει η United για να σώσει την παρτίδα. 5 λεπτά χωρίζουν την Brighton από την πρόκριση. Μια πρόκριση που εν πωλής θα πιστωθεί στον Μπάμπη Κοστούλα. Αυτός ήταν που μείωσε σε 2-1 στόλος του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ εδώ η Brighton ξανά στην επίθεση. Τελευταία στιγμή ο Νταλότ παραχωρεί το κόρνερ πριν πάει η μπάλα στον Ρούτερ. Κόρνερ για την Brighton στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια κάρτα τώρα για καθυστέρηση εκεί στο κόρνερ. Ο Ντε Κάιπερ. Ο σκόρερ του τρίτου γκολ. Δέχτηκε την κάρτα. Εκτέλεσε και με πάσα το κόρνερ. Καντιόγλου. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Μπλοκάρει ο Ντάρλοου. Με βολέ. Ψάχνει τον Εμπεμό, έχει γυρίσει ο Καντιόγλου, κερδίζει την μπάλα ο Τούρκος, χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Ζίρξη. Ο Γκόμεζ κάνει λάθος ο Παραγουανός, κερδίζει ο Κούνια. Καλύπτει ο Κωστίνια. Το λάθος συνέχεια από τους παίκτες Μπράιτον, το πλάγιο είναι για την United. Το εκτελεί γρήγορα ο Μαζράουι για τον Κούνια. Ξανά ο Μαζράουι. Μέινου. Μπρούνο Φερνάντες. Ο Εμπεμό από τα δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Η πρώτη κεφαλιά. Απομακρύνουν οι παίκτες της Brighton. Μπερδεύονται εκεί. Ο Ρούτερ και ο Ντε Κάιπερ. Ο Τίλεμανς. Ο Εμπεμό. Ο Μπρούνο Φερνάντες out. Κακό το σούτ από τον Πορτογάλο. Ακόμα 2,5 λεπτά στο παιχνίδι.

Ο Ζίργκζη κεφαλιά από τον Κωστίνια. Ο Ρούτερ πετάει την μπάλα μπροστά, αλλά αυτή περνάει πλάγιο. Καλή σκέψη του Ρούτερ. Τέταρτο λεπτό των καθυστέρησεων στο Old Trafford. Μια από τις τελευταίες προσπάθειες της United να στείλει το ματς απέναλτι. Η σέντρα από τα δεξιά, η κεφαλιά από τον Αντρές Νταλότ. Μπρούνο Φερνάντες. Χέβεν. Κούνια. Τίλεμανς ξανά για τον Κούνια. Μέινου. Τίλεμανς. Η σέντρα, ο Κωστίνια. Ο Βούσκοβιτς είναι που απομακρύνει. Σε πλάγιο για την United. Τελευταίο λεπτό στο Old Trafford. Manchester United Brighton 2-3. Το λάθος εδώ από τους παίκτες της United διορθώνουν. Η μπάλα πίσω στον Darlow. Ίσως η τελευταία επίθεση των γηπεδούχων. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Συνεχίστε το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες του Heaven. Μπρούνο Φερνάντες. Τίλεμανς. Φάουλ για την Brighton μέσα στην περιοχή από τον Heaven. Δεν μπόρεσε καν να φανεί απειλητική η Manchester United. Ένα μάτς που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για τη United. 2-0 στο 9. Καταλήγει σε φιάσκο για την ομάδα του Κάρικ. 2-3 η Brighton, που αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στα τελειώματα των φάσεων θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ. Τέλος. Μυθική ανατροπή και πρόκριση για την Brighton. Με τρομερό Μπαμπή Κοστούλα να βάζει φάρτια πλατιά την υπογραφή του. Με γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Συμμετοχή και ασίστ το τρίτο γκολ της Brighton στο γκολ της ανατροπής. Είχαμε και χλιάρες αποδοκιμασίες κατά του Κάρικ και των παικτών του στο φινάλε. Εδώ ο Μπαμπής Κοστούλας, σίγουρα MVP της αναμέτρησης, όπως και ο Πασκάλ Γκρος. Μεγάλη ανατροπή, μεγάλη πρόκριση για την Brighton στον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Εκτός διοργάνωσης η Manchester United, ένα από τα μεγάλα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με αυτές τις εικόνες από το Old Trafford θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε από όσους συνεργάστηκαν για να βγει στον αέρα η απόψη τη μετάδοση. Και με το Athletico by Night να είναι σε εξέλιξη, να συνδεθείτε και εκεί για την μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού, ο οποίος κέρδισε με 2-1 την Γιαγκελόνια. Αυτά από εμάς. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
3: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
4: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
5: Χθες.
6: Ανακέν. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Πίνασες λίγο. Cream Crackers Παπαδοπούλου και άστο πάνω τους. Με φυσικό προζύμι και 1296 ανάλαφρα φύλλα για να σε χορτέψει.

0: Βαραίνουν χωρίς να σε βαραίνουν. Cream Crackers Παπαδοπούλου. Σε χορταίνουν, δεν σε βαραίνουν.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου, το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
3: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
4: Το αληθινό καζίνο.
5: Start with an establishing shot. Move in for a close.
6: Oh, yeah, there we go.
5: Cut away to a reaction.
7: It's huge.
6: Yeah.
7: This is,
6: wow. I love it here.
8: Why is the food so good?
9: We consider food as a part of our culture.
10: It really is the asset of the world.
11: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
13: Εμείς θα είμαστε παντού.
14: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
15: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
16: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
12: Πραγματικά γεγονότα.
17: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
18: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
19: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
17: Με θέση.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
20: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
21: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
22: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
23: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
24: Παρέα θα είμαστε.
25: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
26: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
27: Ellen.
28: Addie. Miss Walling. Before we go on the record, I want to tell you how truly sorry I am for your loss.
29: Thank you.
28: Are you okay to get started?
27: The floor is all yours.
28: Ms. Walling, to the best of your knowledge, what were the circumstances surrounding your mother's decision to contact Mr. McLaren's organization?
29: My mom contacted Channing McLaren shortly after she became aware that there was criminal activity at her job.
28: You're referring to the alleged insider trading at Princeville Investments?
29: Yes. My mom discovered Fund 23 was making illegal trades. She was very upset and she wanted to expose what she knew.
28: Did she tell you why she didn't go through official channels? Why she didn't go to the SEC?
29: She said she wanted to remain anonymous. She was afraid her career would be ruined if she went public. That's why she contacted Mr. McLaren.
28: Did she tell you how she contacted him?
29: Yes. My mom was in Rome for a business trip. She knew Mr. McLaren was living in Europe, so she spoke with him.
28: In person?
29: Yes.
28: And were you at this meeting in Rome?
29: No.
28: Then how do you know Mr. McLaren and your mother met in person?
29: She told me. And she told me they slept together. Did your mother tell you if she sought out Mr. McLaren on her own volition? What do you mean?
28: Did anyone force your mom to meet with Mr. McLaren?
29: No. Like I said, Princefield was breaking the law and my mom wanted to stop it.
28: So your mother told you she voluntarily sought out Mr. McLaren in Rome in order to ask for his help?
29: Yes.
28: Did Mr. McLaren agree to help her?
29: Yes. He told her to go back to New York and get records of the crime. Then they would meet again.
28: And did that happen?
29: Yes. She collected evidence for several months, and then they met again in New York.
28: Where in New York?
29: At a hotel.
0: It's good to see you again.
29: You too.
28: So Mr. McLaren showed up yet again at your mother's request.
29: I'm not sure who asked to speak to who.
28: Did your mother tell you what happened the second time they met?
29: Yes. Mr. McLaren attacked her.
0: Sorry about this. I've learned it's better to be discreet.
1: No, I understand. Thank you for coming. Sit. Do you want a drink or something?
0: No, thanks. Do you mind if I smoke?
1: No, go ahead. I was uncomfortable not speaking to you directly.
0: Well, here I am.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action
3: 24.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: I love it.
7: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Regency. Το αληθινό καζίνο.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: I'll stay away from the case.
1: Thank you.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fouling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φέτινη χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελλή Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου, είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing. Ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά, και αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει. Οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει τη γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει η Νολότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδλένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με τρεις τρίτες θέσεις στους τρεις τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλόριαν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Γκάι Μπριτς και Κέιτ Ντόμψον κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό.
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση.